0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
10: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
11: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ουμή με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθη της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου, το δούλο σου, ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
12: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
11: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
12: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
11: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
8: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνι ψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός η αξιωτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
9: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
11: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου, μη δεν ει τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ανέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου.

0: αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου. Και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευχόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε Λέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε Λέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
3: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
3: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε Λέησον,
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα ορθόδοξα προσκυνήματα.

0: Παναγία, μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 0 2228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

ετοιμασμένη, περιφρονημένη μητέρα μου, Αγία Εκκλησία του Σωτήρος Χριστού. Κάποτε έλαμπες από το φως της αλήθειας και της αγάπης. Τώρα όμως, χιλιάδες ναήσους, ολόκληρη τη γη της Ρωσίας καταστράφηκαν και γκρεμίστηκαν, έγιναν αποθήκες λαχανικών, κατακτήθηκαν από αθέους και λίγοι διασώθηκαν. Εκεί που κάποτε υπήρχαν όμορφοι καθεδρικοί ναοί, σήμερα βλέπει κανείς μόνο λιθόστρωτες πλατείες ή θέατρα και κινηματογράφους. Ω μητέρα μου, Αγία Εκκλησία, ποιος ευθύνεται για αυτή τη βεβήλωσή σου? Άραγε ευθύνονται μόνον οι οικοδόμοι της νέας ζωής, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκκλησίας του επίγειου βασιλείου και της αυθονίας των καρπών της γης? Όχι. Πρέπει να το ομολογήσουμε με δάκρυα στα μάτια. Όχι. Δεν ευθύνονται μόνον αυτοί, αλλά και το ίδιο το έθνος. Με τι δάκρυα άραγε θα ξεπλύνει το έθνος μας το γεγονός πως έχασε το δρόμο του προς το ναό του Κυρίου?

Αυτά τα λόγια βγήκαν από τα χείλη του Αγίου Λουκά, βλέποντας το διασυρμό της Εκκλησίας και τη βεβήλωση των ιερών της. Σαν άλλος προφήτης Ιερεμίας, θρηνεί επί των ερυπείων, θλίβεται για την κατάντια του λαού που θέλησε να ζει χωρίς το Θεό. Είναι ο ίδιος ο λαός που χτίζει τις εκκλησίες και ο ίδιος τις γκρεμίζει και ζει τις συνέπειες της αποστασίας. Όμως ο Άγιος δεν μένει στις διαπιστώσεις και στους θρήνους. Υπακούει στη φωνή του Θεού, γίνεται εργάτης των αγρότου, αναλαμβάνει το ρόλο του γεωργού, σπέρνει το λόγο του Θεού εν μέσω γενεάς κολλιάς και διεστραμμένης. Παρόλο που πέρασε μέσα από τη φρικτή κόλαση του αντίχριστου καθεστώτος, έμεινε όρθιος. Οπουδήποτε και αν βρισκόταν, είτε στην πανεπιστημιακή έδρα, είτε στην επισκοπική καθέδρα, είτε στα μπουντρούμια των φυλακών, είτε μπροστά στο χειρουργικό τραπέζι, δεν σταματούσε έργο και λόγο να κηρύττει Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Υπηρέτησε με απίστευτη αυταπάρνηση τον πάσχοντα άνθρωπο, αλλά και υπέμεινε αυτά που θα υπέμενε ο οποιοσδήποτε άλλος Ρώσος αρχιερέας του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Διασυρμούς, συκοφαντίες, φυλακές, βασανιστήρια, στρατόπεδα, εξορίες, μαρτύρια. Καμιά όμως δύναμη δεν βρέθηκε που να μπορέσει να τον λυγίσει, να τον αναγκάσει να αρνηθεί το Θεό. Η μαρτυρία του είναι επίκαιρη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές, η χώρα μας περνάει μια δεινή οικονομική κρίση και όχι μόνο. Βλέπω τους ανθρώπους με μια αγωνία να αναζητούν κάπου να ακουμπήσουν, να ακούσουν ένα λόγο ελπίδας, να δουν ένα τόσο δαφωτάκι στη μαυρίλα που μας κατακλίζει. Σε αυτές τις στιγμές που η απελπισία επιχειρεί να εισβάλλει απειλητικά στις καρδιές μας και να μας οδηγήσει στο χειρότερο σκαλοπάτι, την απόγνωση, η μαρτυρία των Αγίων και ειδικά του συγχρόνου μας Αγίου Λουκά είναι μια παρηγοριά και ανακούφιση. Τον ακούω να επαναλαμβάνει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου με εκείνη τη βαθιά κατανυκτική φωνή του προς το πονεμένο ποιμνιό του που βρισκόταν τότε σε ασύγκριτα πιο δύσκολη κατάσταση από μας. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δινήσετε ημάς, χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών.

Μετά την κυκλοφορία της βιογραφίας του Αγίου, ήρθαν στο φως και νέα στοιχεία. Άρχισα τότε μια μακρινή πορεία. Ο Άγιος μας οδήγησε σε όλα σχεδόν τα μέρη που έζησε, εξορίστηκε, μαρτύρησε και δοξάστηκε. Αλλεπάλληλα ταξίδια, αμέτρητες πτήσεις πάνω από τη ρωσική γη, χιλιάδες χιλιόμετρα με αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, ποταμόπλια, μας χάρισαν πλούσιες εμπειρίες. Οι άνθρωποι που γνωρίσαμε, με ιδιαίτερη χαρά μας μίλησαν για τον Άγιο, παραχώρησαν συνεντεύξεις, έντυπο υλικό, επιστολές, ντοκουμέντα και γενικά άγνωστες και πρωτότυπες πληροφορίες για τον Άγιο, αλλά και για τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Όλες αυτές οι εμπειρίες θα ξεδιπλωθούν στο βιβλίο αυτό και στα επόμενα.

ξεκίνημα. Χιονισμένα Χριστούγεννα. Ανατελεί άστρον εξ Ιακώβ. Παραμονή Χριστουγέννων 1995. Το χιόνι πέφτει άφθονο, δεν λέει να σταματήσει. Έχει καλύψει τα πάντα. Σε μερικά σημεία έχει ξεπεράσει τα 2 μέτρα. Ο αέρας το στροβιλίζει και το σοριάζει. Η νύχτα έρχεται νωρίς. Άλλωστε είναι η πιο μικρή μέρα του χρόνου. Ορατότητα, 0. Οι πυκνοί ομίχλοι και οι χιονονυφάδες παλεύουν με το πυκνό σκοτάδι. Στο παράθυρο του κελιού μου ο αέρας φυσάει δυνατά. Το χιόνι έχει κλείσει τα τζάμια. Ο χειμώνας στο Σαγματά έχει μια ασυνήθιστη αγριάδα. Μας είχε πει τον πρώτο καιρό κάποιος που γνώριζε. Δεν είχε άδικο. Καθισμένος στο γραφείο ανοίγω την αλληλογραφία. Το άστρο της Βηθλεέμ να καταβγάζει τη ζωή σας. Στις μέρες μας, μέρες οδύνης και αποπροσανατολισμού, μέρες γεμάτες άγνοια και μοναξιά, γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη της όρασης εκείνου του πρωινού ουρανοδρόμου αστέρος που τροχιοδρομώντας τον αιθέρα των εναγωνίων αναζητήσεών μας θα οδηγήσει τα βήματά μας στο πενιχρό σπήλαιο. Δεν ξέρω γιατί φέτος η συντριπτική πλειονότητα των φίλων και αδελφών στις ευχές τους αναφέρονται στο άστρο της Βηθλεέμ. Βγήκα για λίγο έξω, η χιονοθύελα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Ούτε σκέψη να δεις λίγο ουρανό, κάποιο αστέρι. Κοίταξα το θερμόμετρο. Μείον 11 βαθμούς. Γύρισα στο κελί. Πήρα το Ευαγγέλιο να διαβάσω λίγο τα σωτήρια γεγονότα. Τα έχουμε τόσες φορές διαβάσει, αλλά δεν χορταίνεις. Το δε Ιησού Χριστού η γέννηση σου το συν. Ο Ευαγγελιστής Μαρθαίος, με την υπέροχη γραφή του, μας ζωντανεύει τα κοσμοϊστορικά γεγονότα, την άπειρη αγάπη του Θεού που μπαίνει αθόρυβα στην ιστορία. Ή να σώσει τον κόσμο.

δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παρηγαίναντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, που εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνή σε αυτό. Αιώνες περίμεναν οι άνθρωποι αυτό τον αστέρα. Αυτό δείχνει και η λακτάρα των μάγων που έκαναν αυτό το μακρινό και επικίνδυνο ταξίδι. Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν και ειδού ο αστήρων είδων εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελθόν έστι επάνω ουήν το πεδίον. Οι δότες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Αυτή η χαρά των μάγων και αυτό το φως του αστέρα να πλημμυρίζουν τη ζωή σου, έγραφε στις ευχές του κάποιος εν Χριστώ αδελφός. Άνοιξα λίγο το συναξάρι της ημέρας. Η κίνηση των μάγων πάντα μου προκαλούσε την απορία αλλά και το θαυμασμό. Το συναξάρι δίνει τη δική του ερμηνεία. Μας γυρίζει αιώνες πίσω, τότε που ο ειδωλολάτρης μάντης Βαλαάμ Άκων προφητεύει για την Ανατολή ενός άλλου αστέρα. Εν τις ημέρες εκείνες γένετο της μάντης λεγόμενος Βαλαάμ εν τη των Περσών χώρα και μαντευόμενος και άλλα πολλά, είπε και τούτο: ανατελεί άστρον εξ Ιακώβ και θράψει τους αρχηγούς Μωάβ. Έχονται σουν οι άλλοι μάντης την τιάφτην προφητείαν κατά διαδοχήν, εδίδασκον πάντας τους των Περσών βασιλείς. Και περιήλθεν άκρη τούτων τριών όντων και παρετήρων πότε είδος είναι αστέρα τι ούτων. Ως αστρονόμοι δε, ειδώντες τον του Χριστού αστέρα, ότι ούκ επί η πορείαν ως οι λοιποί αστέρες από Ανατολών προς Δύσιν, αλλά από Άρκτου προς Μεσημβρίαν, έγνωσαν ότι γέννησιν μεγάλου βασιλέως δειλή και ακολουθήσαντε στο αστέρι εύρων Χριστών των Κύριων. Και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και προσύνεγκαν αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν, και ούτω ότι προστάξει του αγγέλου υπέστρεψαν εις την χώραν αυτών. Τα μυστήρια του Θεού. Ευλογημένοι οι μάγοι, οι φωτιστέντες από τέτοιον αστέρα. Εξαίσιον δρόμων ορώντες οι μάγοι, ασυνήθους νέου αστέρος αρτιφαούς, ουρανίου υπερλάμποντος, Χριστόν βασιλέα ετεκμήραντο, εν γη γεννηθέντα Βηθλεέμ, η σωτηρία ημών. Η νύχτα κύλησε με μια γλυκιά προσμονή. Παιδικές θύμησες έρχονται στο νου τότε που μικρά παιδιά βγαίναμε με λαχτάρα έξω από το σπίτι για να δούμε το αστέρι των μάγων ή τα θεοφάνεια για να δούμε πώς ανοίγουν οι ουρανοί και οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν δοξολογώντας το Θεό. Η χιονοθύελα συνεχίζεται. Ο παγωμένος αέρας φυρίζει αδιάκοπα, θέλοντας λες να παραβιάσει τα τζάμια. Λίγαν πρωί σηκωθήκαμε για τη χριστουγεννιάτικη ακολουθία. Με πολλή δυσκολία φτάσαμε στο καθολικό. Η πόρτα καλυμμένη ως πάνω από τα χιόνια, ενώ τα κρύσταλλα κρέμονταν απειλητικά πάνω μας από τα κεραμίδια. Με πολύ κόπο καθαρίσαμε τα χιόνια και η πόρτα άνοιξε με δυσκολία. Σε λίγο τα καντήλια φώτιζαν τα πρόσωπα των Αγίων. Ευλογητός ο Θεός, δε φταίει είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Ακολουθήσομεν λοιπόν εν θα οδεύει ο αστήρ. Η παλιά μας εκκλησία έμοιαζε με φάτνη. Όλοι και όλοι είμαστε τέσσερις πατέρες. Είναι από τις λίγες φορές που θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα μόνοι μας, χωρίς άλλους. Όμως όχι. Ένας μικρός κοκκινολέμης μπήκε μάλλον από κάποιο σπασμένο τζάμι στο καθολικό. Ήρθε μπροστά, κούρνιασε στο ψάθινο χαλί. Άκουγε ήρεμος την ακολουθία, που και που έβγαζε ένα τιτιβίσμα, σαν να κρατούσε ισοκράτημα, σαν να έλεγε το αμήν. Σήμερον πάσα κτίσεις αγάλετε και χέρι, ότι Χριστός ετέχθη εκ της Παρθένου κόρης. Ήταν μια όμορφη παρουσία σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας.

γυρίσαμε στα κελιά μας. Ξεχωριστή η σημερινή μέρα από όλες τις πλευρές. Το χιονόπληκτο μοναστήρι έμοιαζε με σιβηρικό τοπίο. Κάθισα πάλι στο γραφείο, ευκαιρία για διάβασμα. Ο καιρός δεν επιτρέπει τίποτα άλλο. Συνέχισα να διαβάζω την αλληλογραφία. Ένας φάκελος με κάποιο βιβλίο σταλμένος από κάποιον φυλάγιο καθηγητή. Ήταν ο βίος ενός νέου άγνωστου Αγίου. Ο αγαπητός καθηγητής μαζί με τις ευχές του έγραφε. Ένας αστρονόμος δοκιμάζει πολύ χαρά όταν ανακαλύψει ένα νέο αστέρα στο στερέωμα του ουρανού. Ασύγκριτα όμως μεγαλύτερη χαρά δοκιμάζει ένας χριστιανός όταν ανακαλύψει ένα νέο Άγιο. Ένα νέο αστέρα που κοσμεί το στερέωμα του ουρανού της Εκκλησίας. Μια τέτοια χαρά ένιωσα κι εγώ όταν ανακάλυψα αυτό το νέο λαμπρό αστέρα της Εκκλησίας. Θέλοντας να μοιραστώ αυτή τη χαρά, σου στέλνω το βίο του. Πιστεύω πως και εσύ θα χαρείς. Πράγματι χάρηκα, αλλά και ζήλεψα λίγο. Ο αστήρα ο λαμπρός ο πρωινός από την ανατολή του δεν έπαψε να φωτίζει και να αναδεικνύει και νέα αστέρια. Εν παντή καιρό και εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Και θα συνεχίσει να αναδεικνύει και νέα αστέρια έως τις συντελείες του αιώνος, σύμφωνα με τον αδιάψευστο λόγο του.

0: αστέρι του βορρά. Φαίνεται πως οι ευχές των φίλων εκείνα τα Χριστούγεννα έπιασαν τόπο. Και ένα άγνωστο ολόλαμπρο φωτεινό αστέρι από το βορρά αυτή τη φορά φώτισε το δρόμο μας και μας μαγνήτησε κοντά του. Όλα έγιναν τόσο απλά και απρογραμμάτιστα που κι εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να πιστέψω και να συνειδητοποιήσω. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο μου φαίνονται ένα όνειρο, κάτι σαν μυθιστόρημα. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ακούω κάθε φορά τους ανθρώπους να μιλούν για τον Άγιο Λουκά. Όλοι μιλούν με θαυμασμό, με βουρκωμένα μάτια. Ρωτούν και ξαναρωτούν. Θέλουν να μάθουν όλο και περισσότερα για τον Άγιο. Όλοι όμως καταλήγουν στο ίδιο ερώτημα. Πώς γνωρίσατε τον Άγιο? Είναι ένα ερώτημα που, αν και με δυσκολεύει, απαντώ με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Πολύ μεγαλύτερη δυσκολία αισθανόμουν κάθε φορά που μου ερχόταν ο λογισμός να το καταγράψω. Οι αναστολές πολλές. Τελικά, εφόσον ξεκίνησα αυτή τη γραφή με τις μαρτυρίες και εμπειρίες γύρω από τον Άγιο Λουκά, ξεπέρασα αυτές τις δυσκολίες μου. Ελπίζω ο αναγνώστης να κρίνει με επιείκεια. Όλα άρχισαν εντελώς τυχαία και συμπτωματικά. Ή μάλλον συνέβησαν αλλεπάλληλες συμπτώσεις και τυχαία περιστατικά. Με τα νέα παιδιά της Θήβας κάθε καλοκαίρι οργανώναμε μια προσκυνηματική εκδρομή σε χώρες του εξωτερικού. Σκοπός κάθε εκδρομής η γνωριμία με την ορθόδοξη παράδοση των ομόδοξων λαών, η επικοινωνία με τους εν Χριστώ αδελφούς των χωρών αυτών, που στην πλειονότητά τους μόλις είχαν βγει από μακρά περίοδο διωγμών. Τον χειμώνα εκείνο του 1996, έχοντας εξαντλήσει τους προορισμούς μας στις ομόδοξες χώρες, προβληματιζόμασταν σε ποιο μέρος θα έπρεπε να στραφούμε. Ένα πρωινό κατέβαινα στην Αθήνα για κάποια εργασία. Όπως συνήθως οι κεντρικές οδικές αρτηρίες μπλοκαρισμένες. Εκνευρισμός, αδημονία, άσκηση υπομονής. Άνοιξα το σταθμό της εκκλησίας για να ξεχάσω την ταλαιπωρία. Η εκπομπή φιλοξενούσε κάποιον άγνωστο σε μένα μουσικό, τον Αλέξανδρο Ασλά, από τη Μαριούπολη της Ουκρανίας. Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή. Για πρώτη φορά άκουγα ότι στην περιοχή της Αζωφικής ζουν περίπου 120.000 Έλληνες. Οι πρόγονοί τους έφτασαν εκεί προερχόμενοι από την Κρυμαία και ίδρυσαν 23 ελληνικές πόλεις και χωριά. Σχεδόν όλες αυτές οι πόλεις έχουν ελληνικά ονόματα. Αθήνα, Λάρισα, Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολη, Λιβαδιά και άλλες. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ζήτησα από το σταθμό κάποιο τηλέφωνο και σε λίγες μέρες συναντήθηκα με τον Αλέξανδρο Ασλά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Μιλήσαμε αρκετή ώρα και ο κύριος Ασλά με εφοδίασε με χάρτες και πλούσιο υλικό. Έτσι ορίστηκε ο καλοκαιρινός προορισμός. Να σημειώσω ότι εκείνες τις μέρες είχε ήδη γίνει η επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου Λουκά και τον Μάρτιο του 1996 έγινε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του. Ένα γεγονός εξαιρετικής σημασίας για την Κρυμαία που παρακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι. Το όνομα του Αγίου Λουκά ήταν τότε άγνωστο στον ελλαδικό χώρο. Ή μάλλον γνωστό σε κάποιον ταπεινό εργάτη του Ευαγγελίου, τον πατέρα Ηλία Μαστρογιανόπουλο, που πάντα έψαχνε, ερευνούσε και έφερνε στο φως άγνωστες σε εμάς προσωπικότητες, μαρτυρίες χριστιανικής αλήθειας και ζωής. Φίλος γιατρός καθηγητής πανεπιστημίου μου έλεγε πριν από καιρό ότι πρώτη φορά άκουσε για τον Άγιο Λουκά από τον πατέρα Ηλία το 1957, όταν ως φοιτητής παρακολούθησε διαλέξεις του προς τους φοιτητές μέλη της Χριστιανικής Φοιτητικής Ενώσεως. Το 1963 στο περιοδικό Ζωή δημοσιεύθηκε το εξής σχόλιο γραμμένο από τον πατέρα Ηλία. Επιστήμονες κληρικοί. Προκαιρού η ζωή ανέφερε παραδείγματα διαπρεπών ορθοδόξων διανοωμένων και επιστημόνων, οι οποίοι έγιναν κληρικοί. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται μόνο εις την Δύση, αλλά και εις τας χώρας του κομμουνιστικού στρατοπέδου. Πράγματι, όπως βλέπει κανείς στο εξαιρετικώς ενδιαφέρον βιβλίο του Νικήτα Στρούβε, «Οι Χριστιανοί στην Σοβιετική Ένωση», που εξεδόθη προσφάτως στο Παρίσι, δεν είναι ολίγοι σήμερα οι Ρώσοι επιστήμονες, ιδίως οι νέοι, οι οποίοι όχι μόνο πιστεύουν και ζουν χριστιανικώς, αλλά και αποφασίζουν να διακονήσουν την Εκκλησία ως οικονόμη μυστηρίων Θεού. Και αυτό, παρά τα 45 έτη της αθεϊστικής εκπαιδεύσεως και προπαγάνδας, παρά τα ποικίλα προνόμια και τα σελκυστικά προοπτικά σε επικερδούς σταδιοδρομίας που εξασφαλίζει στους επιστήμονας των Σοβιετικών κράτος, παρά τις μεγάλες δυσχερίες και τους καθημερινούς κινδύνους που συνεπάγεται ακόμη η άσκηση της ιεροσύνης εις την χώρα αυτήν.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

επιστήμονες επίσκοποι. Το προαναφερθέν βιβλίο του Νικίτα Στρούβε, μεταξύ άλλων, παρουσιάζει περιπτώσεις

των επιστημών που είναι σήμερα επίσκοποι. Έτσι, ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, Ελκτόρα Βρυομερκή, ο πρωτονήτρικος με ανικό μετολόγο και διετής ρητοίδας, η Πολύνη Λέγκαντ. Ο ρήπκος των Βαρσίγιος, ο αρχιελόγος Ιστικός, ο πίσω στους Βέρχελ, η Τουσολός Λότς. Ο διαφυφέται είναι η επίσκοπη Ιερή. Ο Σγουχάρη του Μοζαΐσκ Λεωνίδας, Υιός Ιατρού, είναι πρώην παιδίατρος. Ο δε προκατοχός του Στέφανος ήταν νευρολόγος. Ενώ ο επίσκοπος μιας παρακείμενης επισκοπής, Νικόλαος, ήταν ο τωρινολαριγκολόγος. Αλλά το περιφημότερο παράδειγμα ιατρού επισκόπου είναι αναμφιβόλως ο αποθανόν το 1961 αρχιεπίσκοπος Λουκάς της Χερσόνος. Γράφει πάντα στο άρθρο του ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος στο περιοδικό Ζωή. Ο Λουκάς, διαπρεπής χειρουργός, στενός συνεργάτης του μεγάλου φυσιολόγου Παυλόφ, επανειλημμένος τιμηθής με ανώτατα επιστημονικά βραβεία, έγινε ιερεύς μετά την Επανάσταση. Συνέχισε όμως τα επιστημονικά ερεύνα του και κατέστη διεθνώς γνωστός διά της εργασίας του επί των τραυματικών μολύνσεων, εκλεγής μέλος της Ιατρικής Ακαδημίας και τιμηθής διά της υπηρεσίας του προς την επιστήμη με το βραβείο Στάλιν. Ανάλογος με την μεγάλη επιστημονική αξία του, ήτο η φιλαλληλία και η συμπάθειά του προς τους πάσχοντας και τους δυστυχείς. Δι' αυτό και ονομάζεται ο Ρώσος Σβάιτσερ. Το 1968 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το βιβλίο του Στρούβε «Οι Χριστιανοί στην Σοβιετική Ένωση», μεταφρασμένο και επιμελημένο από τον τότε ιεροδιάκονο Χριστόδουλο Παρασκευαΐδη, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Στο ογκωδέστατο αυτό βιβλίο καταγράφονταν συγκλονιστικά γεγονότα από το μαρτύριο και τη μαρτυρία των χριστιανών στη Σοβιετική Ένωση. Ο Στρούβε αφιέρωσε στο βιβλίο του 3 σελίδες για τη μορφή του Αγίου Λούκα. Ίσως λίγοι θα είχαν τότε πληροφορηθεί, και μάλιστα πολύ αμυδρά, για τη μεγάλη μορφή του Αγίου Λούκα. Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Στον πολύ κόσμο ήταν άγνωστος, ώσπου το 1996 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του και άρχισε να γίνεται γνωστός.

ταξίδι στη χώρα του Δνήπερου. Προς το τέλος της άνοιξης του 1996 αρχίσαμε να ετοιμάζουμε το πρόγραμμα της εκδρομής. Η Μαριούπολη, όπως βλέπουμε στο χάρτη, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ουκρανίας. Πιο βολικός φαινόταν ο δρόμος που ξεκινάει από το Κίεβο, παράλληλα με τον ποταμό Δνήπερο. Μία απρόσμενη συνάντηση μας έκανε να αλλάξουμε γνώμη. Ο παλαιός συμφοιτητής, σήμερα Πατριάρχης Αλεξανδρίας κύριος Θεόδωρος, έχοντας υπηρετήσει αρκετά χρόνια στην Οδυσσό, μας σύστησε να επισκεφθούμε το Χάρκοβο, στο οποίο φυλάσσεται το άφθαρτο λείψανο του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος καταγόταν από την Κρήτη. Το βρήκαμε εξαιρετικά ενδιαφέρον και έτσι αλλάξαμε τη διαδρομή. Κίεβο, Πολτάβα, Χάρκοβο, Ντονιέτσκ, Μαριούπολη. Κοιτάζοντας το χάρτη, σκεφτήκαμε να μην επιστρέψουμε από τον ίδιο δρόμο και να συμπεριλάβουμε την Οδυσσό. Έτσι θα είχαμε την ευκαιρία να δούμε το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας. Ο δρόμος Μαριούπολη-Οδυσσός περνάει από τα σύνορα της Κριμαίας και τότε μπήκαμε στον πειρασμό να κάνουμε μια ακόμα παράκαμψη για να δούμε και αυτή την άγνωστη Χερσόνησο. Στην απόφαση μας αυτή βρήκαμε ένθερμο υποστηρικτή, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, πατέρα Τιμόθεο Σακά. Καταγόταν από την Ευπατόρια της Κριμαίας και είχε φύγει ως πρόσφυγας λίγο μετά τον πόλεμο. Μόλις είχε γυρίσει από την Κριμαία και μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για τον τόπο, την εκκλησία, τα μνημεία κλπ. Έτσι έγινε ο σχεδιασμός επί χάρτου της εκδρομής. Η πρώτη μεγάλη δυσκολία ήταν το πρακτορείο της Ουκρανίας που θεωρούσε δύσκολο έως ανέφικτο ένα τέτοιο ταξίδι λόγω των μεγάλων αποστάσεων. Με την επιμονή μας έδειχναν να κάμπτονται σιγά σιγά και στις 9 Αυγούστου 1996 η παρέα του Κέντρου Νεότητας μαζί με δύο φίλους γιατρούς, τον μακαριστό καρδιολόγο καθηγητή Γιώργο Παπαζάχο και τον ψυχίατρο Δημήτρη Κυριαζή, ξεκινούσαμε από το Ελληνικό.

Μέσω Βουδαπέστης πετάξαμε στο Κίεβο και από εκεί με τουριστικό λεωφορείο για Χάρκοβο-Μαριούπολη. Στην περιοχή της Μαριούπολης δοκιμάσαμε πολλές συγκινήσεις με τους σχεδόν ξεχασμένους Έλληνες. Γυρίσαμε τα χωριά τους, μιλήσαμε μαζί τους, επισκεφτήκαμε τα σπίτια, τα σχολεία, τις εκκλησίες, τα πολιτιστικά κέντρα κλπ. Στις 14 Αυγούστου αναχωρήσαμε για την Κριμαία. Τα χιλιόμετρα όπως και τα προβλήματα πολλά. Νιώθαμε ήδη κουρασμένοι και σκεφτόμασταν πως το πρακτορείο μάλλον είχε δίκιο. Η Κριμαία ήταν μια υπερβολή. Όμως δεν γινόταν να αλλάξουμε πλέον το πρόγραμμα. Σχεδόν 12 ώρες χρειάστηκαν να καλυφθούν τα 460 περίπου χιλιόμετρα από τη Μαριούπολη μέχρι τη Σιμφερούπολη. Κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό βρισκόταν το εστιατόριο όπου καθίσαμε να γευματίσουμε. Εκεί συναντηθήκαμε με τον κύριο Νίκο Σουμουλίδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Κριμαίας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Από αυτόν μάθαμε πολλά για την ιστορία και τις τραγικές περιπέτειες των Ελλήνων της Κριμαίας, τους διωγμούς, τις εξορίες, αλλά και την πρόσφατη επανεγκατάστασή τους στη Χερσόνησο. Όλη την ημέρα μας απασχολούσε και κάτι ακόμη. Η επόμενη μέρα ήταν 15 Αυγούστος. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε χωρίς εκκλησιασμό. Γιόρταζαν μάλιστα πολλοί από την ομάδα. Η μόνη λύση ήταν να πάρουμε άδεια από τον τοπικό επίσκοπο, κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Χωρίς κάποια ελπίδα, ρωτήσαμε τον κύριο Σουμουλίδη. Γνωρίζετε αν υπάρχει εδώ επίσκοπος και αν πού μένει? Η Σιμφερούπολη είναι μια απλωμένη πόλη 400.000 κατοίκων. Προς έκπληξή μας, ο πρώην υπουργός μας απάντησε. Βεβαίως υπάρχει. Είναι ο αρχιεπίσκοπος Λάζαρος και μένει δίπλα στο σπίτι μου. Πήραμε θάρρος. Μπορούμε να τον επισκεφτούμε? Φάνηκε διστακτικός. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά θεωρώ απίθανο να τον συναντήσουμε δίχως ραντεβού, γιατί η επαρχία είναι τεράστια και τρέχει παντού. Δεν χάνουμε τίποτε, απαντήσαμε. Φτάσαμε πράγματι στο σπίτι του, χτυπήσαμε το κουδούνι και σε λίγο μας άνοιξε ο ίδιος. Ξαφνιάστηκε στην αρχή, αλλά όταν του είπαμε ποιοι είμαστε, έκανε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του. Έλληνες και Ορθόδοξοι στην πόλη μας. Μεγάλη χαρά να έρθουν τόσο τιμημένοι επισκέπτες. Είμαστε αδέλφια. Περάστε. Αφού ήλθατε ως εδώ, θα μπείτε μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι η παράδοση. Ελάτε να σας κεράσω ό,τι έχω. Χαίρομαι που σας βλέπω. Πολλές φορές το απρόοπτο θα μείνει διαφορετικά στη μνήμη. Να δώσει ο Θεός αυτή η απρόσμενη συνάντηση να είναι η αρχή. Λες και το προαισθάνθηκε. Πράγματι, αυτή η απρόσμενη συνάντηση ήταν η αρχή. Μπήκε μέσα στο σπίτι και γύρισε με τρεις μεγάλες τσάντες φρούτα, μπουκάλια κρασί, μας μοίρασε σταυρουδάκια. Ήθελε με κάθε τρόπο να μας πείσει να μείνουμε περισσότερο. Του είπαμε τότε. Σεβασμιότατε, θα θέλαμε να μείνουμε περισσότερο, όμως είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι από το ταξίδι και πρέπει να φτάσουμε στη Γιάλτα. Επειδή αύριο για μας είναι η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας δώσετε άδεια κάπου να λειτουργήσουμε. Βεβαίως να λειτουργήσετε. Θα πάτε στον Μητροπολιτικό Ναό της Γιάλτας, θα βρείτε τον πατέρα Αδάμ και θα του πείτε ότι έχετε ευλογία από μένα. Πήραμε την ευχή του και αναχωρήσαμε για τη Γιάλτα.

ανέλπιστη γνωριμία. Την επόμενη το πρωί λειτουργήσαμε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, μια πολύ ωραία εκκλησία με 5 τρούλους. Στο τέλος ο πατήρ Αδάμ, προϊστάμενος του ναού, μας είπε: «Η ευκαιρία που είχαμε σήμερα είναι τόσο σπάνια, αλλά για μας εξαιρετική ευλογία. Η Ελλάδα είναι η μητέρα μας, γι' αυτό και η χαρά μας είναι μεγάλη». Ανταλλάξαμε τα δώρα μας. Ο πατήρ Αδάμ έδωσε σε όλους ένα καλέσθητο φυλάδιο του ναού με το ιστορικό του, με παλιές και νεότερες φωτογραφίες. Ευχαριστήσαμε και όλοι μαζί κατευθυνθήκαμε με τα πόδια για τον παραλιακό δρόμο της Γιάλτας. Κάποιος όμως έμεινε πίσω. Ήταν ο Γιώργος Παπαζάχος. Είχε ανοίξει το φυλάδιο και όπως του άρεσαν οι φωτογραφίες, ξεφίλησε και παρατηρούσε. Στο τέλος, υπήρχε και η φωτογραφία ενός γέροντα επισκόπου. Φαίνεται να εξέρχεται από το ναό και οι ιερείς να τον υποβαστάζουν. Ήταν τυφλός τότε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά η φωτογραφία αυτή έκανε μεγάλη εντύπωση στον μακαριστό γιατρό. Γύρισε πίσω και ρώτησε τον πατέρα Αδάμ: «Αυτός ο επίσκοπος ποιος είναι?» Ο ιερέας του απάντησε: «Γιατρέ, είναι ο αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας Λουκάς, ο οποίος ήταν και συνάδελφός σας, γιατρός, καθηγητής της χειρουργικής, διάσημος επιστήμονας. Συνδύασε τη χειρουργική και την ποιμαντική δραστηριότητα. Ήταν άνθρωπος με πολύ βαθιά πίστη και πολύ αγάπη για τους ανθρώπους. Έζησε στην περίοδο των διωγμών. Ο ίδιος συνελήφθη και εξορίστηκε 3 φορές από το καθεστώς. Συνολικά 11 χρόνια τα πέρασε στην εξορία. Έπειτα βραβεύτηκε από το ίδιο το καθεστώς με το βραβείο Στάλιν. Τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του ήταν αρχιεπίσκοπος Κρυμαίας. Πρόσφατα ανακηρύχθη Άγιος από την εκκλησία μας». Ο Γιώργος Παπαζάχος, ενθουσιασμένος από την ανακάλυψη, έτρεξε να μας προλάβει. Είχαμε προχωρήσει αρκετά όταν τον βλέπω να τρέχει προς το μέρος μας. Πλησιάζει και με ένα πλατή χαμόγελο με το πηγαίο χιούμορ που τον διέκρινε, μου λέει: «Παπούλη, βγάλαμε λαβράκι». Μου έδειξε τη φωτογραφία του Αγίου Λουκά και μίλησε με θαυμασμό για τα όσα είχε ακούσει από τον πατέρα Αδάμ. Όμως ούτε ο πατήρ Αδάμ ούτε κάποιος άλλος ενημέρωσαν ότι το λείψανο του Αγίου βρίσκεται στη Συμφερούπολη. Έτσι αυτή η πληροφορία δεν θα είχε συνέχεια αν στο υπόλοιπο ταξίδι δεν συνέβαιναν κάποια απρόοπτα.

επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε τη Σεβαστούπολη, την αρχαία Χερσόνα και τα μοναστήρια της περιοχής. Το βράδυ γυρίσαμε στη Γιάλτα. Η παραμονή μας στην Κρυμαία τελειώνει. Για την επόμενη μέρα ήταν προγραμματισμένο να δούμε ένα ακόμη σημαντικό μνημείο, το ελληνικό μοναστήριο Ουσπένσκι, κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όμως, ο νεαρός Ουκρανός υπεύθυνος της εκδρομής και μαζί του οι δύο οδηγοί αντιδρούσαν. Στην είσοδο του ξενοδοχείου έγινε ζωηρός καυγάς. Τελικά, αυτός ο καυγάς αποδείχθηκε καθοριστικός. Το λεωφορείο ξεκίνησε. Σε μια μισή ώρα φτάσαμε στη Σιμφερούπολη. Αφήσαμε την Εθνική Οδό και μπήκαμε στην πόλη. Σε μια διασταύρωση φάνηκαν δύο ναοί των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και της Αγίας Τριάδος. Στον δεύτερο αναπαύονται τα λείψανα του Αγίου Λουκά. Δεν βρέθηκε κάποιος να μας ενημερώσει. Μερικοί αρκέστηκαν να φωτογραφίσουν τους δύο ναούς από τα τζάμια του λεωφορείου. Αριστερά είδαμε και κάποιο κτίριο. Ήταν το σπίτι του Αγίου Λουκά. Προσπεράσαμε ανυποψίαστοι. Δεν μπορούσαμε τότε να φανταστούμε ότι αυτός ο δρόμος θα γίνει τόσο οικείος για μας. Βγήκαμε από τη Σιμφερούπολη και σε λίγη ώρα φτάσαμε στο Μπαχτσί Σαράι, όπου βρίσκεται το εντυπωσιακό μοναστήριο Ουσπένσκι, το σημαντικότερο προσκύνημα της Κρυμαίας, κέντρο του ελληνισμού, σε ένα καταπληκτικό τοπίο που θυμίζει Μετέωρα, Καπαδοκία κλπ. Η πρόσβαση εύκολη. Καμία σχέση με όσα μας έλεγαν οι οδηγοί. Το μοναστήρι είναι λαξευμένο στα βράχια. Ανεβήκαμε τα σκαλιά και φτάσαμε στη λαξευμένη σπηλιά που είναι το καθολικό του μοναστηριού. Ψάλαμε, προσκυνήσαμε και ετοιμαστήκαμε να κατεβούμε. Σε μια γωνία της σπηλιάς υπήρχε μια υποτυπώδης έκθεση βιβλίων, εικόνων κλπ. Έριξα μια γρήγορη ματιά. Δεν μπορούσε κάτι να τραβήξει την προσοχή, αφού όλα τα βιβλία ήταν στα ρωσικά. Και όμως, την τελευταία στιγμή το βλέμμα μου έπεσε σε ένα μικρό βιβλίο. Πάνω αριστερά είχε τη φωτογραφία του Αγίου και το όνομά του. Στο κάτω μέρος τα γράμματα έδειχναν να λένε αυτοβιογραφία. Για να είμαι σίγουρος, φώναξα τη μεταφράστρια η οποία μου διάβασε. Αρχιεπισκόπου Λουκά Βόινο Γιασενέτσκι. Αγάπησα το μαρτύριο. Αυτοβιογραφία. Δεν είχα πλέον καμιά αμφιβολία. Η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη. Το έδειξα στον Γιώργο Παπαζάχο και η δική του χαρά ήταν εξίσου μεγάλη. Στο λεωφορείο η μεταφράστρια άρχισε να μας διαβάζει κάποια αποσπάσματα. Ρίγοι συγκίνησης μας διεπέρνουσαν. Το λεωφορείο μπήκε μέσα στη Σιμφερούπολη. Περάσαμε από τον ίδιο δρόμο, από τον ναό της Αγίας Τριάδος, το σπίτι του Αγίου. Και πάλι κανείς δεν βρέθηκε να μας μιλήσει. Περάσαμε από την πηγή και δεν το συνειδητοποιήσαμε. Όμως φύγαμε από την Κρυμαία με αυτό το μικρό βιβλίο που τελικά αποδείχθηκε θησαυρός. Παρά τα πολλά προβλήματα και την κόπωση, το ταξίδι αυτό ήταν τόσο σημαντικό και είχε απροσμέτρητες διαστάσεις. Το αστέρι του Βορρά είχε αρχίσει να φωτίζει.

συνέχεια. Περιοδεία στην Ευρωπαϊκή Ρωσία. Γυρίσαμε με τις καλύτερες αναμνήσεις. Ξεχάστηκαν και όλα τα προβλήματα. Τώρα πλέον αναμέναμε την ολοκλήρωση της μετάφρασης. Η αυτοβιογραφία του Αγίου Λουκά μεταφράστηκε. Όμως ήταν αρκετά ελλιπής. Ο Άγιος, γέροντας και τυφλός πια, είχε υπαγορεύσει την αυτοβιογραφία του στη γραμματέα του Λέικφελντ, μια εξαίρετη προσωπικότητα που ίσως ήταν η μόνη τότε που είχε καταλάβει την αξία του Αγίου. Επόμενο ήταν ο Άγιος να παρέλειψε πολλά ή να μην θυμόταν πολλά. Ο επιμελητής της έκδοσης, για να αναπληρώσει τα ελλείποντα, πρόσθεσε πολλά σχόλια και στοιχεία στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. Έτσι, η αυτοβιογραφία καταλαμβάνει μόνο το 1/3 του βιβλίου. Το υπόλοιπο είναι οι προσθήκες του επιμελητή που στην πλειονότητά τους προέρχονται από το έργο του δημοσιογράφου Ποπόφσκι. Η σύνταξη μιας βιογραφίας του Αγίου Λουκά θα ήταν αρκετά δύσκολη και ελλιπής.

0: Ιούλιο του 1997, μια ολιγομελής ομάδα οργανώσαμε ένα ταξίδι στην Ευρωπαϊκή Ρωσία. Μαζί μας και πάλι ο Γιώργος Παπαζάχος, πλήρως εξοπλισμένος φωτογραφικά. Εκτός από εξαίρετος γιατρός, ήταν και εξαιρετικός φωτογράφος. Μέσα σε 12 μέρες επισκεφθήκαμε τη Μόσχα, το Σάροφ, το Χρυσό Δακτήλιο, τη Βολοκτά, το μοναστήρι Βαλαάμ στη λίμνη Λάτογκα, την Αγία Πετρούπολη, τον Νόβγκοροντ και καταλήξαμε πάλι στη Μόσχα. Οι αποστάσεις τεράστιες. Το τελευταίο πρωινό ο οδηγός μας είπε. Παρότι το ταξίδι ήταν αρκετά κουραστικό, όμως πέρασα θαυμάσια μαζί σας. Γι' αυτό και θα σας κάνω ένα δώρο. Μέχρι το μεσημέρι που αναχωρείτε, θα σας πάω στα μοναστήρια της Μόσχας. Πράγματι, επισκεφθήκαμε τα μοναστήρια του Αγίου Δανιήλ, του Αντρόνικοφ, του Ντονσκόη, του Νοβοντέβιτσι και του Νοβοσπάσκι. Η ώρα όμως περνούσε. Η κίνηση στη Μόσχα ήταν δύσκολη, κυκλοφοριακό χάος. Ανησυχούσαμε πως χάσουμε την πτήση. Στο Νοβοσπάσκι παρακάλεσα να κάνουμε γρήγορα. Όμως όλοι αργοπορούσαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, θέλησαν να επισκεφθούν την έκθεση του μοναστηριού. Προσπάθησα να αντιδράσω, να αποτρέψω, αλλά μάταια. Τα ψώνια και οι αγορές είναι ακαταμάχητα στους εκδρομείς. Κατέθεσα τα όπλα και μπήκα κι εγώ στην έκθεση. Επιδεικτικά δεν αγόραζα τίποτε. Μόνο προσπαθούσα να δείξω τη δυσαρέσκειά μου, αλλά και την αγωνία μου για την καθυστέρηση. Κάποια στιγμή δεν άντεξα και τους είπα: «Μην καθυστερείτε, θα χάσουμε το αεροπλάνο». Έκανα να βγω, αλλά εκείνη την ώρα έπεσε το βλέμμα μου σε ένα βιβλίο. Από τη φωτογραφία του εξωφύλου αναγνώρισα τον Αγίου Λουκά. Σίγουρα ήταν αυτό που ζητούσα. Το αγόρασα, αντιμετωπίζοντας βέβαια τα σχόλια των υπολείπων. Δεν με ένοιαζε πλέον, ούτε κι αν χάναμε το αεροπλάνο. Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι όλο αυτό το εξοντοτικό ταξίδι των 6.000 περίπου χιλιόμετρων άξιζε και μόνο για αυτό το βιβλίο.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Πάλι στην Κριμαία. Χρειάστηκαν και πάλι αρκετοί μήνες για να μεταφραστεί και αυτό το βιβλίο για τον Άγιο. Ήταν πληρέστερο και τακτοποιημένο καλύτερα χρονολογικά. Όμως έλειπε κάτι ακόμη. Μια έλλειψη συνδυασμένη με ένα παράπονο. Πριν από 2 χρόνια βρεθήκαμε δίπλα στον Άγιο και να μην προσκυνήσουμε το λείψανό του, να δούμε από κοντά τον τόπο του, τον ναό του, τον τάφο του. Ήταν η χρονιά που είχε πέσει το ουκρανικό Γιάκοβλεφ στα Πιέρια. Πώς να επιχειρήσεις αεροπορικό ταξίδι σε αυτά τα μέρη που ακόμη προσπαθούσαν να ανασυγκροτηθούν. Η επιθυμία υπερίσχυσε της λογικής και το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με πολλές δυσκολίες, μαζί με μια μικρή ομάδα φοιτητών από τη Θήβα. Με περισσή χαρά και συγκίνηση φτάσαμε στο ναό της Αγίας Τριάδος και προσκυνήσαμε το λείψανο του Αγίου. Επισκεφθήκαμε τον τάφο του, το σπίτι του, την ιατρική σχολή όπου δίδαξε κλπ. Μιλήσαμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Λάζαρο, που είχε τη μεγάλη ευλογία να πρωτοστατήσει στην Αγιοκατάταξη και στην ανακομιτή των λειψάνων του Αγίου. Γνωρίσαμε τον συγγραφέα του βιβλίου, διάκονο πατέρα Βασίλειο Μαρουσιάκ, καθώς και κάποιους ανθρώπους που γνώρισαν τον Άγιο. Το κυριότερο όμως ήταν η παραχώρηση τμήματος του Ιερού Λειψάνου και της καρδιάς του Αγίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Λάζαρο. Ήταν μέρες μεγάλης χαράς.

αυτό τον πολύτιμο θησαυρό, αλλά και με καινούριο υλικό, επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Όταν άρχισε η συγγραφή της βιογραφίας του Αγίου, αντιμετώπισα κι άλλο ένα πρόβλημα. Πολλά πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις και άλλα ήταν ακατανόητα. Ψάχνοντας τη βιβλιοθήκη βρήκα ένα εξεχασμένο βιβλίο. Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ, του Σολτζένιτσιν. Άρχισα να το διαβάζω παράλληλα. Ήταν το κατάλληλο βιβλίο στην κατάλληλη ώρα. Μπορούσα πλέον να καταλάβω τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Λουκά, αλλά και το κλίμα, την πολιτική, κοινωνική, εκκλησιαστική κατάσταση στην οποία έζησε. Η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλα παρόμοια βιβλία, όπως «Το μηδέν και το άπειρο» του Κέστλερ και άλλα. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, το βιβλίο κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση τον Ιανουάριο του 1999. Έμεινα έκπληκτος από την ανταπόκριση των ανθρώπων, από την αγάπη που έδειξαν και δείχνουν στον Άγιο. Την ίδια χρονιά, στην τρίτη επίσκεψή μας στην Κριμαία, συμμετείχα για πρώτη φορά στην Πανήγυρη του Αγίου, μια εμπειρία πρωτόγνωρη. Ο πατήρ Βασίλειος και κάποιοι άλλοι πιστοί μου παραχώρησαν νέο πολύτιμο υλικό, καθώς και τα απομνημονεύματα του ακαδημαϊκού αιματολόγου Κασίρσκι. Οι πληροφορίες ήταν σημαντικές και μάλιστα προερχόμενες από έναν μεγάλο καθηγητή, μαθητή του Αγίου Λουκά. Στην Ουκρανία τότε δεν υπήρχε ένα βασικό κείμενο, το βιβλίο του δημοσιογράφου Ποπόφσκι. Χρειάστηκαν κάποιες ενέργειες για να το προμηθευτούμε τελικά από το Παρίσι. Ο Ποπόφσκι για 30 χρόνια συγκέντρωσε υλικό για τη ζωή του Αγίου, ενώ το 1957 επισκέφθηκε τον ίδιο τον Άγιο στην Κριμαία και συνομίλησε μαζί του. Το 1978 κυκλοφόρησε το βιβλίο του για τη ζωή του Αγίου Λουκά στη Γαλλία και έγινε πολύτιμο βοήθημα για τους κατοπινούς βιογράφους του Αγίου. Όταν μεταφράστηκε όλο αυτό το καινούργιο υλικό, το αρχικό κείμενο ξαναδουλεύτηκε και εμπλουτίστηκε και έτσι κυκλοφόρησε στην τέταρτη έκδοση.

επικοινωνία με τον πρώτο βιογράφο του Αγίου. Κατάφερα να βρω τη διεύθυνση του Ποπόφσκι στην Αμερική όπου ζούσε. Στο δεύτερο γράμμα του μου έγραφε: «Αγαπητέ Πάτερ, πάει πολύς καιρός που έλαβα τα υπέροχα δώρα σας, τα βιβλία στην ελληνική γλώσσα και το φιλμ ντοκιμαντέρ με τη ζωή του Αγίου Λουκά, αλλά δεν μπορούσα να σας απαντήσω αμέσως. Όλη μας η οικογένεια πέρασε μια περίοδο βαριάς ασθένειας. Η γυναίκα μου και εγώ τώρα αρχίζουμε να συνερχόμαστε. Έχετε εκδηλώσει την επιθυμία να σας μιλήσω για τη ζωή μου. Θα προσπαθήσω να σας εκθέσω τα κυριότερα γεγονότα της ζωής μου. Γεννήθηκα στην Οδυσσό το 1923 σε μια οικογένεια υποδηματοποιών και ραπτών. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος ανάμεσα στα αδέλφια του που έκανε ένα βήμα προς τη μόρφωση. Μετακόμισε στη Μόσχα και ξεκίνησε να γράφει έργα για το θέατρο. Στο δεύτερο έργο του έγραψε την εξής αφιέρωση: «Στο γιο μου Μάρκ, ένα μελλοντικό μέλος της κοινότητος», από το συγγραφέα, 1926. Ο πατέρας μου είχε μια αρκετά καλή καριέρα σαν σοβιετικό συγγραφέας. Η μητέρα μου δασκάλα προσχώρησε στο Κομμουνιστικό Κόμμα το 1937, στην πιο δύσκολη περίοδο του σταλινισμού. Σε αυτή την περίοδο, ένας σχολικός μου φίλος, 18 χρόνων, εκτελέστηκε από το εκτελεστικό απόσπασμα. Ήταν συγγενής ενός από τα θύματα του σταλινισμού. Πέρασα όλα τα χρόνια του πολέμου, από το πρώτο στο τελευταίο, υπηρετώντας ως υπολοχαγός στο υγειονομικό σώμα. Αλλά για μένα η χειρότερη περίοδος ήλθε μετά τον πόλεμο. Από τότε που ήμουν μαθητής στο σχολείο, ήθελα να γίνω συγγραφέας ή τουλάχιστον ο δημοσιογράφος. Αλλά στην περίοδο του Στάλιν μπορούσες να το πετύχεις μόνο αν ήσουν πιστός στο καθεστώς. Εγώ δεν ήμουν ένας από αυτούς. Από τη στιγμή που απολύθηκα και έβγαλα τη στολή του υπολοχαγού, ξεκίνησα να γράφω σε εφημερίδες και περιοδικά της Μόσχας. Οι ήρωες των ιστοριών μου ήταν επιστήμονες βιολόγοι. Ήμουν πολύ φτωχός και συνήθιζα να κοιμάμαι σε σταθμούς τρένων. Οι εκδότες αντέδρασαν πολύ επιφυλακτικά στα κείμενά μου. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους ήταν μήπως, ο Θεός να βάλει το χέρι του, αποκαλύψω κάποιο κρατικό μυστικό. Το γράμμα σας μου υπενθύμισε τις πολύ δύσκολες σχέσεις που είχα για πολλά χρόνια. Οι πράκτορες της ΚΑΓΚΕΜΠΕ είδαν πολύ γρήγορα ότι το δημιουργικό μου έργο ξέφευγε από τα όρια. Επιπλέον έψαξαν το διαμέρισμά μου στη Μόσχα και κατάσχεσαν ένα μέρος της λογοτεχνικής μου δουλειάς. Αποτέλεσμα ήταν να δώσουν σε μένα και στην οικογένειά μου διορία 10 ημερών για να εγκαταλείψουμε τη χώρα. Ήμουν τότε 56 χρονών. Οι φίλοι μου με βοήθησαν οικονομικά και ακόμη με βοήθησαν να πάρω μαζί μου τα χειρόγραφα των βιβλίων μου που δεν είχαν εκδοθεί. Η Αμερική με δέχθηκε και όλα όσα είχα γράψει κρυφά εκδόθηκαν στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Σήμερα, έχοντας φτάσει στο 80ο μου έτος, ευχαριστώ τον Κύριο για την χωρίς όρια φροντίδα του προς εμένα. Η ζωή του Λουκά Βόινο Γιασενέτσκι, αρχιεπισκόπου χειρουργού, είναι μια μικρή προσπάθεια από εμένα, σαν ένα δείγμα αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο. Τώρα το βιβλίο εκδίδεται από κάποιους εκδοτικούς οίκους στη Ρωσία και με τη βοήθεια του Θεού θα βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις αναστατώσεις του σήμερα. Επιτρέψτε μου, αγαπητέ πατέρα, να σας εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη. Με τις ομιλίες σας, με το βιβλίο σας για τον ήρωά μας, έχετε βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν για τον Άγιο Λουκά, όχι λιγότερα, αλλά περισσότερα από ό,τι έχω.

Δυστυχώς δεν έμελε να συναντηθούμε. Ο Μαρκ Ποπόφσκι τον επόμενο χρόνο ανεχώρησε για την Άνω Ιερουσαλήμ. Του χρωστάμε όμως πολλά. Χάρη στη δική του τριακονταετή έρευνα διασώθηκε σημαντικότατο πληροφοριακό υλικό για τη ζωή του Αγίου Λουκά. Τα επόμενα χρόνια, αλλεπάλληλα ταξίδια στους τόπους όπου έζησε, εργάστηκε, εξορίστηκε ο Άγιος, εμπλούτησαν τις γνώσεις μας για τον Άγιο. Στο μεταξύ κυκλοφόρησαν και νέα βιβλία, όπως τα αρχεία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, τα έργα του Αγίου, άλλες μονογραφίες που εμπλουτίζουν το πρωτογενές υλικό. Στην προσπάθεια αυτή αξίζει να μνημονεύσουμε το όνομα του Βλαδίμηρου Λυσίτσκιν, συγγενούς του Αγίου Λουκά, καθηγητού πανεπιστημίου και βουλευτού, ο οποίος προχώρησε σε βαθύτερες έρευνες και έφερε στο φως άγνωστες πλευρές της ζωής του Αγίου. Ένα σημαντικό μέρος από όλα τα καινούργια στοιχεία που ήλθαν στο φως, σκεφτήκαμε να τα περιλάβουμε στην παρούσα έκδοση, ώστε οι άνθρωποι που αγαπούν και ευλαβούνται τον Άγιο Λουκά να έχουν πληρέστερη εικόνα από τη μεγαλειώδη μορφή του και την αξιοθαύμαστη σταυρική πορεία του.

σύντομο χρονολογικό διάγραμμα της ζωής του Αγίου Λουκά. 27 Απριλίου 1877. Γέννησή του στο Κέρτς της Κριμαίας. 1889. Μετακόμισή του στο Κίεβο. 1889-1896. Σπουδές στο γυμνάσιο, σχολή ζωγραφικής, Ακαδημία Καλών Τεχνών Αγίας Πετρούπολης και μεταγραφή στη νομική σχολή. 1897, σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών καθηγητού Κνίρ στο Μόναχο. 1898 έως 1903, σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου. 1904-1905, συμμετέχει στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο με την ιδιότητα του στρατιωτικού γιατρού χειρουργού. Γάμος με την Άννα Λάνσκαλια. 1906-1908 εργάζεται σε επαρχιακά νοσοκομεία. 1909-1910 παρακολουθεί μαθήματα στην κλινική του καθηγητή Διάκονοφ και ετοιμάζει τη διατριβή του. 1910-1917 αρχίατρος στο νοσοκομείο Περεσλάβλ Ζαλέσκι. 1915-16 εκδίδει τη διδακτορική διατριβή του για την τοπική αναισθησία και ανακηρύσσεται διδάκτορας. 1917 μετακομίζει στην Τασκένδη. Διορίζεται αρχίατρος του κρατικού νοσοκομείου. 1919, πρώτη σύλληψη, θάνατος συζύγου του Άννας, τα 4 ορφανά παιδιά του αναλαμβάνει η Σοφία Πελέτσκαγια. 1920, εκλέγεται καθηγητής πανεπιστημίου στην έδρα της τοπογραφικής, ανατομίας και χειρουργικής. 1921, χειροτονείται ιερέας. 31 Μαΐου 1923, χειροτονείται επίσκοπος. 9 Ιουνίου 1923, δεύτερη σύλληψη, φυλακές Τασκένδης. Ιούλιος 1923, Μόσχα, συνάντηση με τον Πατριάρχη Τίχωνα, φυλακές Μπουτίρκη και Ταγκάνκα. Δεκέμβριος 1923, αναχώρηση για τη Σιβηρία, φυλακή και εγκατάσταση στις πόλεις Γενισέισκ και Χάγια. Εργάζεται στο νοσοκομείο του Γενισέισκ και επιχειρεί την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο.

Σεπτέμβριος 1924, εξορία στο Τουρουχάνσκ. Ιανουάριος 1925, εκτόπιση στο χωριό Πλάχινο. 1926, επιστροφή στην Τασκένδη. 1930, τρίτη σύλληψη φυλακές Τασκένδης. 1931, εξορία στην πόλη Κότλας. 1932, εξορία στον Αρχάγγελο. 1934, επιστροφή στην Τασκένδη. Εκδίδει το περίφημο βιβλίο του «Χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Εργάζεται στο νοσοκομείο του Αντιζάν στο Ουζμπεκιστάν. 1935, διευθύνει το Ινστιτούτο Χειρουργικής Πυογόνων Λοιμόξεων Τασκένδης. Εργάζεται εντατικά στην επιστημονική έρευνα. 23 Ιουλίου 1937, τέταρτη σύλληψη, φυλακές Τασκένδης, αλυσιδωτή ανάκριση. 1940, εξορία στη Σιβηρία. Εργάζεται στο νοσοκομείο της Μεγάλης Μούρτας. 1941, αρχιχειρουργός στο στρατιωτικό νοσοκομείο 1515 Κρασονιάρσκ. 1943, διορίζεται αρχιεπίσκοπος Κρασονιάρσκ. 1944, διορίζεται αρχιεπίσκοπος Ταμπόφ και εργάζεται στα νοσοκομεία Ταμπόφ. 1946, βραβεύεται με το βραβείο Στάλιν πρώτου βαθμού. Διορίζεται αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κρυμαίας. 1956, χάνει την όρασή του. 11 Ιουνίου 1961, εν ειρήνη τελειούται. Ενταφιάζεται στο κημητήριο των Αγίων Πάντων στη Σιμφερούπολη. 22 Νοεμβρίου 1995, διακηρύσσεται η αγιότητά του από την Ορθόδοξη Ουκρανική Εκκλησία. 17 Μαρτίου 1996, ανακομιδή των λειψάνων του. 12 Απριλίου 2000, απόφαση της Γενικής Στρατιωτικής Εισαγγελίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποκατάστασή του για τις 4 ποινικές υποθέσεις.

πρώτα βήματα στην πατρίδα του. Ποντικάπεο, Κέρτς, Σιμφερούπολη, 13 Ιουνίου 1999. Ένα φωτόλουστο πρωινό. Μια καταιγίδα που ξέσπασε τη νύχτα καθάρισε την ατμόσφαιρα. Ανοίγω το παράθυρο του ξενοδοχείου. Ολόκληρη η πόλη μοιάζει ανανεωμένη και ολόφρεσκη. Ο ουρανός καθαρός, καταγάλανος. Νιώθω ξεκούραστος. Το πανηγύρι του Αγίου Λουκά έχει τελειώσει. Είναι η πρώτη φορά που βρέθηκα στη γιορτή του. Ήταν όλα πολύ όμορφα, πρωτόγνωρα για μας τους Έλληνες. Με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα η ακολουθία των χαιρετισμών του Αγίου, την παραμονή και βέβαια η λιτανία των λειψάνων του ανήμερα. Όμως οι ακολουθίες είναι πολύ ωραίες και εξαντλητικές. Ασυνήθιστες για μας. Η μικρή μας παρέα περιμένει στη ρεσεψιόν. Αναχωρούμε για το ανατολικό άκρο της Κρυμαίας με προορισμό το Κέρτς, την πατρίδα του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος υποφερτός, όμως η κίνηση μεγάλη. Τα φορτηγά δεν σ' αφήνουν να επιταχύνεις. Το προσπέρασμα δύσκολο και επικίνδυνο. Και κάθε τόσο ξεπετάγεται από το πουθενά κάποιος τροχονόμος με το ραντάρ στο χέρι. Περνάμε από πόλεις με ελληνική παρουσία. Πόντος, Ακρόπολη, Ζόγια, Ζωή, Τσερνοπόλη, Στάρι Κρίμ, Θεοδοσία. Ως εδώ το τοπίο είναι πράσινο. Η υπόλοιπη διαδρομή ως το Κέρτς μοιάζει με στέπα. Μικρές λίμνες πάνε κάθε τόσο τη μονοτονία. Χρειάστηκαν 5 ώρες για να καλυφθεί η απόσταση. Ο δρόμος τελειώνει στον πορθμό του Κέρτς που ενώνει την Αζωφική με τη Μαύρη Θάλασσα. Εδώ οι αρχαίοι Έλληνες και συγκεκριμένα οι Μιλίσιοι έκτισαν την πόλη Ποντικάπεο. Από την άκρη της Χερσονήσου με ferry boat περνούν τα αυτοκίνητα απέναντι στη ρωσική επικράτεια. Η θάλασσα είναι το φυσικό σύνορο Ουκρανίας-Ρωσίας. Τον πορθμό οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν Πύλες του Άδη και Κυμμέριο Βόσπορο. Η ελληνική αποικία του Ποντικάπεου ήταν πολύ πλούσια. Πρωτεύουσα αρχικά του ελληνικού βασιλείου του Βοσπόρου και αργότερα έδρα Βυζαντινής Μητρόπολης. Ήταν κτισμένη σε κέρια τοποθεσία, σε θέση κλειδί για τις εμπορικές, διπλωματικές και πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα στους Έλληνες και τους βαρβαρικούς λαούς. Απ' εδώ υποστηρίζει η μυθολογία. Πέρασαν ο Οδυσσέας και ο Ηρακλής. Το Κέρτς δημιουργήθηκε μετά το 1774, όταν η περιοχή κατακτήθηκε από τους Ρώσους. Αρκετοί Έλληνες πρόσφυγες από τα τουρκοκρατούμενα μέρη εγκαταστάθηκαν εδώ. Τα στενά του Πορθμού έχουν πλάτος μόλις 13 χιλιόμετρα, αλλά είναι αβαθή. Πολλά πλοία δεν μπορούν να περάσουν. Τα νερά παγώνουν για 4 μήνες το χρόνο και τα πλοία αδυνατούν να περάσουν στην Αζωφική. Οι Έλληνες πρόσφυγες του Κέρτς ασχολούνται τότε αποκλειστικά με την πλοήγηση των σκαφών στα αβαθή νερά του Πορθμού και με τη μεταφορά φορτίων.

Μπαίνουμε στο Κέρτς που σήμερα έχει 250.000 κατοίκους. Από τα παράλια αρχίζει ένα ωραιότατο πάρκο. Στο κέντρο δεσπόζει ένας καταπληκτικός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κτίστηκε τον 9ο αιώνα και θεωρείται από τα αρχαιότερα βυζαντινά μνημεία της Κριμαίας. Θυμίζει τους βυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης. Κτίστηκε από τους Έλληνες. Παλιότερα όλη η περιοχή ήταν ελληνική και σήμερα η πλατεία ονομάζεται Ελληνική. Το αρχικό κτίσμα έμεινε ευτυχώς απείραχτο και πρόσφατα ανακαινίστηκε. Τον 19ο όμως αιώνα έγινε προέκταση του ναού και στη βορεινή πλευρά ενσωματώθηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου. Στην είσοδο του πρόναου, που και αυτός είναι μεταγενέστερος, αρκετοί φτωχοί περιμένουν στη σειρά για κάποιο βοήθημα. Αριστερά πάνω στον τοίχο η προτομή του Αγίου Λουκά. Οι κάτοικοι του Κέρτς το θεωρούν μεγάλη τιμή τους, που ο σύγχρονος αυτός Άγιος γιατρός γεννήθηκε στην πόλη τους και πέρασε εδώ τα παιδικά του χρόνια.

πορεία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αρχιεπίσκοπου Άγιου Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς. Του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος πρώτο.
2: Πρώτη ηλικία και παιδεία.

Ηλία επίστα μέσε και πρώτου σε εξέλθειν εκ μήτρα υγεία κάσε. Προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο πρώτον, στίχος πέμπτος. Καταγωγή παιδικά χρόνια. Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίν του Φέληξ Βόινο Γιασενέτσκι, γεννήθηκε στις 14 ή 27 Απριλίου 1877. Επήγεια πατρίδα του ήταν η πόλη Κέρτσε, το αρχαίο Ποντικάπαιο, απικία των Μιλισσίων, που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Χερσονήσου της Κρυμαίας και συνδέει τον Εύξεινο Πόντο με την Αζωφική θάλασσα. Οι πρόγονοί του ήσαν άνθρωποι ονομαστοί και το όνομα Γιασενέτσκι ήταν γνωστό από τον 16ο αιώνα. Υπηρέτησαν στις αυλές των βασιλιάδων της Πολωνίας και Λετωνίας. Όμως τα ανθρώπινα αξιώματα είναι πολύ ρευστά. Την άνοδο ακολουθεί η πτώση και το αντίθετο, γιατί πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα. Και η ονομαστή αυτή οικογένεια σιγά σιγά έπεσε σε έσχατη φτώχεια και ένδυα. Ο παππούς του, Βαλεντίν Φελίξοβιτς, ζούσε στην περιοχή Μαγκιλεύ σε μια φτωχή ίσβα. Ίσβα είναι το ρώσικο παραδοσιακό σπίτι φτιαγμένο με κορμούς δέντρων. Ο γιος του και πατέρας του Αρχιεπισκόπου Λουκά, Φέληξ Στανισλάβοβιτς, αναζητώντας καλύτερη τύχη, αποφάσισε να φύγει από το φτωχό χωριό του. Σπούδασε φαρμακοποιός και όταν τελείωσε τις σπουδές άνοιξε φαρμακείο, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση και να ζήσει καλύτερα αυτός και η οικογένειά του. Δυστυχώς όμως οι ελπίδες του διαψεύστηκαν. Το φαρμακείο δεν πήγε καλά και μετά από 2 χρόνια αναγκάστηκε να το αφήσει. Τότε έγινε κρατικός δημόσιος υπάλληλος και μέχρι το θάνατό του εργάστηκε σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1880, η οικογένεια Βόινο-Γιασενέτσκι μετακομίζει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού, στον τόπο που αγίασαν ο Άγιος Βλαδίμηρος και οι μεγάλοι ασκητές της Περτσέσκα Γιαλάβρας. Η οικογένεια ζει στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κρεσάτικ. Το ζεύγος Βόινο-Γιασενέτσκι απέκτησε 5 παιδιά, 3 γιους και 2 κόρες. Η θρησκευτική ατμόσφαιρα της οικογένειας είχε μια ιδιομορφία. Ο πατέρας, Φέλιξ Στανισλάβοβιτς, ήταν ρωμαιοκαθολικός. Ήταν άνθρωπος ήρεμος, ήσυχος και από ό,τι φαίνεται δεν προσπάθησε να επιβάλλει τις απόψεις του στα παιδιά του. Ο Άγιος Λουκάς στην αυτοβιογραφία του επισημαίνει: «Ο πατέρας μου ήταν ρωμαιοκαθολικός, αρκετά ευσεβής άνθρωπος. Πήγαινε τακτικά στον ρωμαιοκαθολικό ναό και προσευχότανε πολλή ώρα και μέσα στο σπίτι. Ήταν άνθρωπος με σπάνια καθαρότητα καρδιάς. Δεν έβλεπε πνευματικές ασχήμιες σε κανέναν άνθρωπο. Εμπιστευόταν όλους, αν και στη θέση που κατήχε ήταν περιτριγυρισμένος από πολλούς ανέντιμους ανθρώπους. Στην Ορθόδοξη οικογένειά μας, ως ρωμαιοκαθολικός, ο πατέρας ένιωθε κάπως αποξενωμένος. Η μητέρα Μαρία Δημητρίευνα, το γένος Κούντριμ, ήταν Ορθόδοξη. Η πίστη της εκφραζόταν κυρίως με καλά έργα. Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τους φυλακισμένους. Έφτιαχνε στο σπίτι της φαγητά, ψωμιά, γλυκά και τα έστελνε στις φυλακές να τα μοιραστούν οι φυλακισμένοι. Εκτός από αυτά, τους έδινε την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα, στέλνοντάς τους υλικό για να ράψουν στρώματα. Και όταν αυτοί τέλειωναν την ποινή τους και αποφυλακίζονταν, ενδιαφερόταν να τους βρει εργασία και τους έστελνε σε γνωστούς της ανθρώπους για να εργαστούν και να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.

Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έπαιρνε και έβραζε μεγάλες ποσότητες μεγάλα και το μοίραζε στους τραυματισμένους στρατιώτες. Ενώ ήταν πιστή γυναίκα και προσευχόταν θερμά στο σπίτι μας, δεν ήθελε να πηγαίνει στην εκκλησία. Αιτία στάθηκε ένα θλιβερό γεγονός. Η μεγαλύτερη κόρη της, σοκαρισμένη από κάποια θλιβερά επεισόδια, έπαθε νευρικό κλονισμό και έπεσε από τον τρίτο όροφο του σπιτιού. Τραυματίστηκε άσχημα. Έσπασε το γοφό, το χέρι και της δημιουργήθηκε με την πτώση μεγάλη ζημιά στα νεφρά της. 20 χρόνια αργότερα βρήκε το θάνατο από επιπλοκές χολολιθίασης.

μητέρα μετά την κηδεία ετοίμασε τα κόλυβα και ήλθε στην εκκλησία για να τελέσει το μνημόσυνο. Δυστυχώς όμως μπροστά στα μάτια της κάποιοι ιερείς και λαϊκοί φιλονίκησαν και συμπεριφερθήκανε άσχημα. Δεν σεβάστηκαν τον πόνο της. Η Μαρία Δημητρίευνα σκανδαλίστηκε και από τότε απέφευγε να προσέρχεται στην εκκλησία. Η μικρότερη κόρη παρέμεινε ως το τέλος πιστή και ευλαβής, ενώ οι δύο αδελφοί του Αγίου Λουκά, δικηγόροι στο επάγγελμα, παρέμειναν σχεδόν αδιάφοροι. Η θρησκευτικότητά τους εξαντλείται στον εκκλησιασμό κατά τις μεγάλες εορτές. Ο μικρός Βαλεντίν και μελλοντικός αρχιεπίσκοπος Λουκάς μεγάλωσε σε αυτό το οικογενειακό περιβάλλον με την ιδιόμορφη θρησκευτικότητα. Ο ίδιος διηγείται. «Στην οικογένειά μου δεν είχα πάρει θρησκευτική αγωγή και αν μιλήσουμε για την κληρονομική θρησκευτικότητα, μάλλον την είχα κληρονομήσει κατά κύριο λόγο από τον ευσεβή πατέρα μου». Αυτό όμως που επέδρασε κέρια στην ψυχή του ήταν το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων. Το μοναστήρι απλώνεται σε μεγάλη καταπράσινη έκταση 280 στρεμάτων μέσα στην πόλη του Κιέβου, ακριβώς πάνω από τον ποταμό Δνίπερο. Πρόκειται για μεγάλο κτηριακό συγκρότημα που φιλοξενούσε χιλιάδες μοναχούς. Πέρα από την αρχαιολογική αξία και το ενδιαφέρον που προκαλεί στον επισκέπτη η Λαύρα, κατέχει μοναδικούς πνευματικούς θησαυρούς. Σε δύο μεγάλες κατακόμβες με στενούς δεδαλώδεις διαδρόμους και πολλά παρεκκλήσια φυλάσσονται πολλά άφθορα λείψανα Αγίων που δημιουργούν στον προσκυνητή μεγάλη κατάνοιξη. Η Λαύρα είναι πραγματικά ένας τόπος αγιασμένος από τις προσευχές, την άσκηση και τα δάκρυα πολλών Αγίων που έζησαν εκεί στους 10 αιώνες της ζωής της.

Επόμενο λοιπόν είναι να προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές που καταφθάνουν από όλα τα μέρη της Ρωσίας και Ουκρανίας αλλά και από το εξωτερικό. Το προσκύνημα στη Λαύρα ήταν και είναι το όνειρο κάθε πιστού και το θεωρεί μεγάλη ευλογία. Ήταν επομένως ανέκαθεν η Λαύρα το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής του Κιέβου και όχι μόνο. Η όλη ζωή και κίνηση, η ζωντανή μοναστική παράδοση που αιώνες συνεχίζεται, η χάρη και η ευλογία των Αγίων και των Ιερών Λειψάνων τους επέδρασαν αποφασιστικά στο μικρό Βαλεντίν Βόιον Γιασενέτσκι και αναπλήρωναν τις ελλείψεις της οικογενειακής χριστιανικής αγωγής. Βεβαίως η πίστη στον Θεό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Βαλεντίν πέρασε τις δικές του περιπέτειες. Άνθρωπος ταλαντούχος, εφιέστατος, ψυχή ανήσυχη, με πάθος για τη ζωή και την αλήθεια, δεν σταματούσε να ψάχνει και να αναζητάει το γνήσιο και ουσιαστικό. Οι πρώτες αναζητήσεις. Από τα παιδικά του χρόνια εκδηλώθηκε το ταλέντο και το πάθος του για τη ζωγραφική. Φοιτώντας στο γυμνάσιο, σπούδαζε παράλληλα και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κιέβου. Έφηβος ακόμη πήρε μέρος σε μια περιοδεύουσα έκθεση και παρουσίασε ένα μικρό πίνακα που απεικόνιζε ένα γέρο ζητιάνο με απλωμένο χέρι. Η ζωγραφική τον μαγνήτιζε και τελειώνοντας το γυμνάσιο αποφάσισε να φοιτήσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης.

για τη συνέχεια διηγείται ο ίδιος. Αλλά κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων με κατέλευαν οι σκέψεις και αναρωτιόμουν εάν είχα επιλέξει το σωστό δρόμο στη ζωή μου. Η βραχύπνοη αυτή ταλάντευση πήρε τέλος όταν αποφάσισα πως δεν έχω το δικαίωμα να ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει και πως πρέπει να ασχοληθώ με κάτι που να είναι προς το όφελος των πασχόντων. Έτσι είχα στείλει ένα γράμμα στη μητέρα μου από την Ακαδημία, όπου της εξέφραζα την επιθυμία μου να εγγραφώ στην ιατρική σχολή. Αλλά εκεί όλες οι θέσεις είχαν ήδη καταληφθεί και μου πρότειναν να εγγραφώ στον τομέα φυσικών επιστημών με προοπτική μεταγραφή στην ιατρική σχολή. Το αρνήθηκα, λόγω του ότι είχα μεγάλη απέχθεια προς τις φυσικές επιστήμες και έκδηλο ενδιαφέρον προς τις φιλολογικές επιστήμες, ιδιαίτερα δε προς τη θεολογία, φιλοσοφία και ιστορία. Γι' αυτό και προτίμησα να εγγραφώ στη νομική σχολή και επί ένα χρόνο με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τα μαθήματα ιστορίας και τη φιλοσοφία του δικαίου, πολιτική οικονομία και το ρωμαϊκό δίκαιο.

Αλλά σε ένα χρόνο ένιωσα να με τραβάει και πάλι η ζωγραφική. Πήγα τότε στο Μόναχο, όπου και γράφτηκα στην ιδιωτική σχολή του καθηγητή Κνίρ. Κι όμως μέσα σε 3 εβδομάδες η νοσταλγία με έφερε πίσω στο Κίεβο, όπου με κάποιους φίλους μου για άλλον ένα χρόνο ασχολήθηκα επίμονα με τη ζωγραφική. Την εποχή αυτή άρχισε να εκδηλώνεται εντονότερα η θρησκευτικότητα του Αγίου Λουκά. Κάθε μέρα επισκεπτόταν τη Λαύρα, όπως και τους άλλους ναούς του Κιέβου, και ζωγράφιζε τα όσα έβλεπε. Είχε κάνει πολλά σκιαγραφήματα, προσχεδιάσματα και σκίτσα ανθρώπων την ώρα που προσεύχονταν ή των ευλαβών προσκυνητών της Λαύρας που έρχονταν από πολύ μακριά. Αλλά και όπου βρισκόταν, στους δρόμους, στις πλατείες, στις αγορές, στα τραμ, παρακολουθούσε τα χαρακτηριστικά των προσώπων, των μορφών, των κινήσεων και επιστρέφοντας στο σπίτι του έκανε προσχεδιάσματα. Αυτά του απέφεραν και το πρώτο βραβείο από την Ακαδημία Καλών Τεχνών.

Όμως οι εσώτερες ανησυχίες δεν σταμάτησαν να τον βασανίζουν. Ο ίδιος διηγείται: «Για να ξεκουραστώ από την εργασία μου αυτή, έκανα κάθε ημέρα περιπάτους γύρω στα 2 χιλιόμετρα κατά μήκος του Δνήπερου, αναλογιζόμενος τα σοβαρότατα φιλοσοφικά και θεολογικά ζητήματα. Βέβαια αυτοί οι στοχασμοί δεν με έβγαζαν πουθενά. Την εποχή αυτή με σουρανούσε ο μεγάλος Ρώσος λογοτέχνης Λέων Τολστόη. Ο Βαλεντίν γοητεύθηκε από τις ιδέες του Τολστόη και άρχισε να επηρεάζεται άμεσα. Την καθημερινή ζωή του προσπάθησε να την προσαρμόσει στις ιδέες του Τολστόη. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της μητέρας του. Στις 30 Οκτωβρίου 1897 έγραψε γράμμα στον Τολστόη και του ζητούσε να του συμπαρασταθεί και να επηρεάσει τη μητέρα του, η οποία δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του και τις ιδέες του μεγάλου λογοτέχνη. Παρακαλούσε μάλιστα τον Τολστόη να του δώσει άδεια να έρθει στο κτήμα του και στο σπίτι που έμενε στη Γιασνάια Πολιάνα και να ζήσει εκεί σαν υποτακτικός του. Όμως η πρόνοια του Θεού δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. Ένα βιβλίο του Τολστόη ήταν ικανό να γκρεμίσει το είδωλό του και να αλλάξει πορεία. Ας αφήσουμε όμως και πάλι τον ίδιο να μας μιλήσει για το καθοριστικό αυτό γεγονός. Την ίδια εποχή με είχε συνεπάρει η ηθική διδασκαλία του Λέοντος Τολστόη και μπορώ να πω πως είχα γίνει φανατικός οπαδός του. Κοιμόμουν στο πάτωμα πάνω σε ένα χαλί και το καλοκαίρι όταν πηγαίναμε στην εξοχή θέριζα τα χόρτα και τη βρίζα προσπαθώντας να συντονίσω τις κινήσεις μου με αυτές των αγροτών. Η ημίησή μου στον Τολστόη δεν κράτησε όμως πολύ, μονάχα έως ότου διάβασα το απαγορευμένο εκδομένο στο εξωτερικό έργο του με τίτλο «Σε τι συνιστατέ η πίστη μου», στο οποίο με απόθησε ο χλεβασμός της Ορθοδοξίας.

αμέσως κατάλαβα ότι ο Τολστόι ήταν αιρετικός, ότι η διδασκαλία του απέχει πολύ από την πραγματική έννοια του χριστιανισμού. Παράλληλα με τις σπουδές του και τις αναζητήσεις του, μελετούσε ο Άγιος Λουκάς με ιδιαίτερη επιμέλεια την Αγία Γραφή. Πολλά σημεία του Ευαγγελίου τον συνέπαιρναν. Τα υπογράμμιζε μάλιστα με κόκκινο μελάνι. Αυτό το Ευαγγέλιο το κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έγινε ο αχώριστος σύντροφός του. Ιδιαίτερα όμως τότε, ένα χωρίο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου τον συγκλώνησε και ένιωσε το πρώτο μεγάλο σκύρτημα, την πρώτη κλίση του Θεού για το δρόμο της αφιέρωσης.

Ειδών δε ο Ιησούς τους όχλους εσπλαχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού: «Ο μεν θερισμός πολλής, ιδέ εργάτε ο λίγοι. Δε ήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού».

και να πως περιγράφει τα συναισθήματά του. Πολλά σημεία στο Ευαγγέλιο μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά τίποτε δεν μπορούσε να συγκριθεί με το βάθος της εντυπώσεως που μου προκάλεσε αυτό το χωρίο. Ανασκύρτησε η καρδιά μου και αναφώνησα σιωπηλά: «Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες?» Αργότερα, όταν είχα γίνει ένας από τους εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου, ήμουν σίγουρος ότι αυτό το κείμενο του Ευαγγελίου ήταν το πρώτο κάλεσμα του Κυρίου να αφιερωθώ στη διακονία του.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

ιατρικές σπουδές. Μέσα στην καρδιά του ξεχώριζε πλέον ένα έντονο ενδιαφέρον για τη διακονία του πλησίον, του συνανθρώπου. Η ιατρική άρχισε να τον ελκύει, όμως ένα νέο ρεύμα εμφανίστηκε στον οριζοντά του. Το κίνημα των Ναρόντνικων. Ο Βαλεντίν αποφάσισε να ασχοληθεί όσο γίνεται συντομότερα με κάτι με το οποίο να μπορεί να προσφέρει και να ωφελήσει τους απλούς ανθρώπους. Οραματιζόταν τον εαυτό του νοσοκόμο ή δάσκαλο σε κάποιο φτωχό χωριό. Το κίνημα των Ναρόντνικων τον συγκινούσε. Επρόκειτο για ένα λαϊκό δημοκρατικό κίνημα κυρίως των διανοουμένων και των δημοσίων υπαλλήλων της τσαρικής Ρωσίας, του οποίου οι οπαδοί είχαν σκοπό να εξυπηρετούν τις ανάγκες του απλού λαού. Το κίνημα ξεκίνησε αρχικά με πολλά γνήσια φιλολαϊκά στοιχεία, αλλά εξελίχθηκε διαφορετικά. Γι' αυτό επισκέφτηκε λοιπόν το διευθυντή των δημοσίων σχολείων, του εξέθεσε τις σκέψεις του και τον παρακάλεσε να τον βάλει σε ένα από τα σχολεία κάποιου φτωχού χωριού. Ο διευθυντής, άνθρωπος με ιδιαίτερη οξυδέρκεια, διέκρινε τις εσώτερες διαθέσεις αλλά και τα χαρίσματα του νεαρού Βαλεντίν. Τον απέτρεψε από το κίνημα των Ναρόντνικων και τον παρότρινε να σπουδάσει ιατρική. Αυτή η πρόταση του διευθυντού ικανοποίησε τον Βαλεντίν. Έτσι σκεφτόταν, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος στους φτωχούς χωρικούς, των οποίων η ιατρική περίθαλψη ήταν πολύ κακή. Υπήρχε όμως ένα σοβαρό εμπόδιο: η απέχθειά του προς τις φυσικές επιστήμες. Γράφει ο ίδιος: «Κι όμως αντιστάθηκα σε αυτή μου την αντιπάθεια και γράφτηκα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου. Όταν μελετούσα τη φυσική, τη χημεία και άλλες παρόμοιες επιστήμες, είχα την αίσθηση πως δια της βίας υποχρέωνα το μυαλό μου να αφομοιώσει πράγματα που του είναι τελείως ξένα. Ένιωθα το μυαλό μου σαν λαστιχένια μπάλα να προσπαθεί να αποβάλει τις έννοιες αυτές που του ήταν τόσο άγνωστες.

όμως έπαιρνα μόνον άριστα. Το 1898 ξεκινάει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου, που έφερε το όνομα του Αγίου Βλαδιμίρου. Πολύ σύντομα ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συμφοιτητές του για την ευφυΐα του, τις ικανότητές του, την απόδοσή του, το ήθος του. Οι συμφοιτητές του αργότερα τον εξέλεξαν πρόεδρο της Φοιτητικής Επιτροπής. Κάποιο γεγονός που συνέβη στη σχολή ήταν η αφορμή για αυτή την εκλογή. Όταν βρισκόταν στο τρίτο έτος, κάποιος συμφοιτητής του Πολωνός χτύπησε έναν άλλο συμφοιτητή Εβραίο στην καταγωγή. Ο Βαλεντίν λυπήθηκε. Όταν τελείωσε το μάθημα, σηκώθηκε και ζήτησε το λόγο. Η άδεια του δόθηκε. Όλοι οι φοιτητές γύρισαν προς το μέρος του, ενώ στην αίθουσα επικρατούσε άκρια σιωπή. Μίλησε με πάθος, στιγμάτισε την πράξη του Πολωνού συμφοιτητή, μίλησε για την αξία της ηθικής, τόνισε το ήθος που πρέπει να διακρίνει κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα ένα γιατρό. Και τέλος υπενθύμησε το μεγάλο Σοκράτη, ο οποίος δεν ταράχτηκε καθόλου όταν η γυναίκα του άδειασε στο κεφάλι του ένα δοχείο με βρώμικα νερά. Οι φοιτητές ενθουσιάστηκαν από το λόγο του και ομόφωνα τον εξέλεξαν πρόεδρο. Στο επίπεδο των σπουδών διέπρεπε. Το ενδιαφέρον του αρκετά νωρίς στράφηκε προς την ανατομία, όπως ο ίδιος γράφει. Κάποια στιγμή άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ η ανατομία. Μελετούσα τα οστά, τα ζωγράφιζα και στο σπίτι μου έφτιαχνα αντίγραφα των αποπυλών. Οι νεκροτομές που έκανα εντυπωσίαζαν όλους τους συμφοιτητάς μου, ακόμη και τον καθηγητή μου. Ήδη στο δεύτερο έτος των σπουδών οι φίλοι μου είχαν αποφασίσει για μένα πως θα γίνω καθηγητής ανατομίας και η προφητεία τους αυτή εκπληρώθηκε. 20 χρόνια αργότερα είχα γίνει καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Στο τρίτο έτος των σπουδών μου ασχολήθηκα πολύ με τις ανατομικές εξετάσεις στα πτώματα. Η ικανότητά μου να ζωγραφίζω λεπτομέρειες και η αγάπη μου προς τη μορφή μετατράπηκαν στην αγάπη μου προς την ανατομία και στη λεπτεπίλεπτη, σχεδόν καλλιτεχνική δουλειά που έκανα πάνω στα πτώματα. Από έναν αναλοκπλήρωτο ζωγράφο είχα γίνει ένας πολύ επιτυχημένος ανατόμος και χειρουργός. Στις πτυχιακές εξετάσεις του αρίστευσε. Οι καθηγητές του τον θαύμαζαν. Ο δε καθηγητής της χειρουργικής του είπε χαρακτηριστικά: «Γιατρέ, τώρα έχετε περισσότερες γνώσεις από μένα, διότι ξέρετε άψογα όλα τα τμήματα της ιατρικής επιστήμης, ενώ εγώ έχω ξεχάσει πολλά, όσα δεν αφορούν άμεσα την ειδικότητά μου». Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, προς το τέλος της ζωής του, θυμόταν και ένα γεγονός που συνέβη τότε, όταν έδινε πτυχιακά. Μόνο στο μάθημα της ιατρικής χημίας, τώρα το μάθημα αυτό λέγεται μάθημα βιοχημίας, πήρα βαθμό μέτρια. Στη θεωρία ήμουν πολύ καλός, αλλά έπρεπε να κάνω ακόμη και το πείραμα στα ούρα. Όπως συνηθιζόταν δυστυχώς κατά παράδοση, ο υπάλληλος του εργαστηρίου με οικονομικά ανταλλάγματα έλεγε στους φοιτητές τι έπρεπε να βρεθεί στο δοκιμαστικό σωλήνα του κάθε φοιτητή στο πρώτο κλάσμα, και έτσι ήξερα κι εγώ ότι στα ούρα που εξέταζα υπήρχε ζάχαρο. Κι όμως από ένα μικρό λάθος που έκανα, η χημική αντίδραση του Τρόμερ δεν ολοκληρώθηκε σωστά, και όταν ο καθηγητής με ρώτησε χωρίς να με κοιτάξει καν: «Λοιπόν, εσείς τι βρήκατε?», θα μπορούσα να πω πως βρέθηκε ζάχαρο, αλλά εγώ είπα πως κατά τη χημική αντίδραση του Τρόμερ δεν βρέθηκε ζάχαρο στα ούρα. Αυτός ο μοναδικός χαμηλός βαθμός δεν με εμπόδισε να πάρω το πτυχίο του γιατρού με άριστα σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.

μέλλον του νεαρού γιατρού ανοίγεται λαμπρό μπροστά του. Οι προτάσεις πολλές, όμως δεν τον θέλουν ούτε η δόξα, ούτε οι τίτλοι, ούτε το χρήμα. Στόχος του πάντα ήταν η υπηρεσία του πάσχοντος ανθρώπου και ιδιαίτερα του φτωχού. Και όπως θα δούμε, η ζωή του χρωματίζεται με μια γνήσια και βαθιά φιλανθρωπία που έφτανε μέχρι τη θυσία. Όταν το φθινόπωρο του 1903 πήρε το πτυχίο του, τον ρώτησαν οι συμφοιτητές του τι σκόπευε να γίνει. Η απάντησή του ήταν «Δημογιατρός. Θέλω να ζήσω σαν απλός γιατρός στην επαρχία». Οι συμφοιτητές του παραξενεύτηκαν και του είπαν έκπληκτοι «Πώς θα γίνετε δημογιατρός αφού είστε γεννημένος για επιστήμονας?» Εξομολογείται ο ίδιος. Αυτά τα λόγια με είχαν πληγώσει επειδή έδειχναν πως δεν είχαν καταλάβει ότι εγώ σπούδαζα την ιατρική με αποκλειστικό σκοπό να γίνω ένας χωριάτικος, μουζίκικος γιατρός για να βοηθώ τους φτωχούς ανθρώπους σ' όλη μου τη ζωή. Τότε η κατάσταση των φτωχών ανθρώπων της επαρχίας ήταν πολύ άσχημη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η τύφλωση. Τα ρωσικά χωριά από την έλλειψη στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και καθαριότητος, την ανέχεια και τη φτώχεια ανέκαθεν ήσαν αιστείες του τραχώματος που έφερνε την τύφλωση.

Πολλά από τα θύματα αυτής της αρρώστιας ζητιάνευαν στους δρόμους. Αυτή η θλιβερή λαϊκή πληγή είχε ευαισθητοποιήσει πολύ τον νεαρό γιατρό. Γι' αυτό αμέσως μετά τις πτυχιακές εξετάσεις του άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στην οφθαλμολογική κλινική του Κιέβου. Πρόσφερε και τις υπηρεσίες του με αυταπάρνηση στην κλινική, στα εξωτερικά ιατρία, στο χειρουργείο, αλλά όχι μόνο εκεί. Οι ανάγκες των ανθρώπων ήσαν πολλές, γι' αυτό και έφερνε ασθενείς στο σπίτι του. Η αδελφή του διηγείται. Το διαμέρισμά μας μεταμορφώθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα πρόχειρο οφθαλμιατρίο. Οι ασθενείς ήσαν ξαπλωμένοι μέσα στα δωμάτια σαν σε αντίσκηνα. Ο Βαλεντίν τους θεράπευε και η μητέρα μας τους τάιζε. Στην Άπο Ανατολή, Τσίτα. Η φίτησή του στην οφθαλμολογική κλινική κοντά σε έμπειρους γιατρούς, συνδυασμένη με την επιμέλειά του, αποδείχθηκε πολύτιμη. Ο νεαρός Βαλεντίν σε απίστευτα μικρό χρονικό διάστημα απέκτησε πολλές ιατρικές γνώσεις και πείρα, για τις οποίες άλλοι χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο. Πριν προλάβει να διοριστεί δημογιατρός, ξέσπασε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος και μαζί με μια ομάδα νοσοκόμων του Ερυθρού Σταυρού στις 30 Μαρτίου του 1904 αναχώρησε για την Άπο Ανατολή.

εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τσιτά και ο ίδιος άρχισε να εργάζεται ως χειρουργός σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο μέσω του υπερσιδηρικού σιδηροδρόμου μεταφέρονταν οι τραυματίες του πολέμου. Υπήρχαν δύο χειρουργικά τμήματα στο νοσοκομείο. Το ένα το διεύθυνε ένας έμπειρος χειρουργός από την Οδυσσό και το άλλο ο διευθυντής το εμπιστεύτηκε στο νεαρό γιατρό Βαλεντίν, παρόλο που υπήρχαν άλλοι δύο γιατροί μεγαλύτεροι στην ηλικία. Ο Βαλεντίν άρχισε να χειρουργεί τους τραυματίες. Έκανε από τις πιο απλές ως τις πιο σοβαρές επεμβάσεις στα οστά, τις κλειδώσεις, τα κρανία, με απίστευτη επιτυχία. Με τη βοήθεια του Θεού, αυτό πάντα το τόνιζε, όλες οι εγχειρήσεις του ήταν πετυχημένες. Δεν συνέβη ποτέ κάποιο λάθος ή ατύχημα. Ο ίδιος θα πει αργότερα: με είχε βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μου το βιβλίο του Γάλλου χειρουργού Λεζάρ, Άμεση χειρουργική, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τότε και το οποίο είχα αποστηθήσει πριν πάω να εργαστώ ως γιατρός στην Άπο Ανατολή. Στην πόλη Τσιτά συνέβη και ένα άλλο σημαντικό γεγονός στη ζωή του. Στην ομάδα του Ερυθρού Σταυρού που εργαζόταν στην Τσιτά βρισκόταν και η Άννα Βασιλίγευνα Λάντσκαγια, κόρη διοικητικού κάποιου ουκρανικού χωριού. Η Άννα έμελε να γίνει η σύζυγος του Βαλεντίν.

ο ίδιος διηγείται. Στην πόλη Τσιτάνιμ φεύθηκα μια νοσοκόμα η οποία εργαζόταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Κιέβου, όπου την αποκαλούσαν Αγία Νοσοκόμα. Με είχε καταπλήξει όχι τόσο η ομορφιά της, όσο η εξαιρετική καλοσύνη και πραότητα του χαρακτήρα της. Πριν από μένα, άλλοι οι δύο γιατροί της είχαν ζητήσει το χέρι, αλλά αυτή είχε δώσει την υπόσχεση της παρθενίας. Όταν παντρευτήκαμε, παραβίασα την υπόσχεση αυτή και μία νύχτα πριν στεφανωθούμε, την ώρα που προσευχόταν στην εκκλησία, μπροστά στην εικόνα του Χριστού, της φάνηκε ότι ο Ιησούς Χριστός απέστρεψε το πρόσωπό του από αυτήν και ότι η μορφή του εγκατέλειψε το ιερό. Το συμβάν αυτό το ερμήνευσε ως ενθύμηση για την παραβιασμένη υπόσχεση που είχε δώσει. Κατά παραχώρηση Θεού, από τότε απέκτησε μία αβάσταχτη, σχεδόν παθολογική ζήλια. Αρντάτοφ. Πριν τελειώσει ο πόλεμος, ο Βαλεντίν διορίστηκε γιατρός στη μικρή πόλη Αρντάτοφ της περιοχής Σιμπίρσκ. Η πόλη βρίσκεται πολύ κοντά στο Σάροφ, όπου ασκήτεψε ο Όσιος Σεραφείμ. Ανέλαβε τη διεύθυνση του τοπικού νοσοκομείου και άρχισε αμέσως να χειρουργεί. Στο νοσοκομείο του Αρντάτοφ βρέθηκε αντιμέτωπος με τους κινδύνους εφαρμογής της γενικής αναισθησίας. Γι' αυτό αποφάσισε να την αποφεύγει και την αντικατέστησε με τη μέθοδο της τοπικής αναισθησίας. Όμως οι συνθήκες του νοσοκομείου ήταν ανυπόφορες. Οι ρυθμοί της εργασίας εξαντλητικοί. Οι βοηθοί και οι συνεργάτες του ακατάρτιστοι ή αδιάφοροι. Ένιωθε να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του, γι' αυτό μετά από μερικούς μήνες αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του. Αποφάσισε να δουλέψει σε ένα πιο μικρό νοσοκομείο και ένα τέτοιο βρήκε στο χωριό Βέρχνη Λιουμπάζ της περιοχής Κιούρσκ, 70 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πόλη. Βέρχνη Λιουμπάζ. Και εδώ οι δυσκολίες δεν είναι λιγότερες. Το μικρό νοσοκομείο διέθετε μόλις 10 κρεβάτια. Ο Βαλεντίν άρχισε τις χειρουργικές επεμβάσεις. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αποκτήσει τέτοια φήμη που άρχισαν να καταφθάνουν από παντού ασθενείς, όχι μόνο από τις γύρω περιοχές, αλλά και από μακρινές πόλεις και χωριά. Κάποτε μάλιστα συνέβη και το εξής συγκινητικό περιστατικό. Ένας νεαρός ζητιάνος, τυφλός από τα παιδικά του χρόνια, ήλθε στο νοσοκομείο. Ο Βαλεντίν τον χειρούργησε. Η εγχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ο ασθενής απέκτησε το φως του. Ο θεραπευμένος δεν έκρυβε τη χαρά του. Θέλοντας να βοηθήσει κι άλλους ομοιοπαθείς, γύρισε όλη την περιοχή, μάζεψε όλους τους τυφλούς και κρατώντας ο ένας το ραβδί του άλλου, τους έφερε στη σειρά στο φημισμένο γιατρό με την ελπίδα ότι θα τους θεραπεύσει.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Εκείνη την εποχή κυκλοφόρησε το βιβλίο του καθηγητή Μπράουν «Τοπική αναισθησία. Επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτική εφαρμογή». Ο Άγιος Λουκάς μελέτησε με ζήλο αυτό το βιβλίο και έτσι ενημερώθηκε καλύτερα για τις νέες μεθόδους εφαρμογής της τοπικής αναισθησίας. Αργότερα θα θυμάται. Μία από τις μεθόδους της τοπικής αναισθησίας βασιζόταν στο να διακόπτεται η μεταβίβαση της αισθητικότητας με τα νεύρα στην περιοχή που πρέπει να γίνεται η επέμβαση. Με μια ένεση ο χειρουργός επιτύγχανε την πλήρη αναισθητοποίηση μεγάλου μέρους του σώματος. Εν τω μεταξύ συγκράτησα την άποψη του καθηγητή Μπράουν πως είναι αδύνατο να εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή της αναισθησίας στο ισχυακό νεύρο. Μου παρουσιάστηκε ζωντανό ενδιαφέρον για την τοπική αναισθησία και ήθελα να ασχοληθώ με τις καινούργιες μεθόδους της εφαρμογής αυτής. Στο νοσοκομείο του Βέρχνη Λιουμπάζ είχαν παρουσιαστεί πολλές σπάνιες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων και οι οποίες στάθηκαν αφορμή να συντάξει τα δύο πρώτα άρθρα του με τίτλους «Ελεφαντίαση του προσώπου, νευροϊνωμάτωση και περιεσφιγμένη κύλη». Ένα περιστατικό, όπως το αφηγείται ο ίδιος, μας δίνει μια ιδέα για τις συνθήκες της εργασίας του. Αξίζει να αναφερθώ στην πρώτη μου τραχειοτομή, την οποία έκανα υπό συνθήκες εντελώς αντίξωες. Είχα πάει για ιατρικό έλεγχο σε ένα δημόσιο σχολείο κοντά στο Λιουμπάζ. Τα μαθήματα είχαν τελειώσει. Ξαφνικά βλέπω να τρέχει προς το σχολείο ένα μικρό κοριτσάκι αγκαλιά με ένα μωρό. Το μωρό δεν μπόρεσε να καταπιεί ένα κομματάκι ζάχαρης, το οποίο του έμεινε στο λάριγκα. Είχα μαζί μου μόνο ένα σουγιά, λίγο βαμβάκι και μείγμα του σουμπλιμέ. Κι όμως, αποφάσισα να κάνω την τραχειοτομή και παρακάλεσα τη δασκάλα του σχολείου να με βοηθήσει. Δυστυχώς το έβαλε στα πόδια. Λίγο πιο θαραλέα φέρθηκε η ηλικιωμένη καθαρίστρια, η οποία και αυτή με παράτησε όταν άρχισα την εγχείρηση. Έβαλα το φασκιωμένο μωρό στα γόνατά μου και του έκανα την τραχειοτομή. Τοποθέτησα στην τραχεία αντί για αναπνευστικό σωλήνα ένα φτερό χήνας, το οποίο είχε έτοιμο από πριν η γριά καθαρίστρια. Δυστυχώς η εγχείρηση δεν ωφέλησε σε τίποτα, επειδή το κομμάτι ζάχαρης, από ό,τι φαίνεται, είχε κολλήσει πιο κάτω στον βρόχο. Στο Λιουμπάζ, ο Άγιος Λουκάς με την σύζυγό του Άννα απέκτησαν και τα δύο πρώτα παιδιά τους. Το 1907 γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος του Μιχαήλ και το 1908 η κόρη του Ελένη. Με ευτήρας ο ίδιος ο Βαλεντίν. Η υπέρμετρη φήμη του είχε κάνει πλέον αφόρητη την παρετέρω παραμονή του στο Βέρχνη Λιουμπάζ. Καθημερινά δεχόταν πολλούς ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία. Χειρουργούσε χωρίς αναπνοή από τις 9 το πρωί μέχρι το βράδυ. Πήγαινε, ερχόταν σε μεγάλες αποστάσεις για να εξετάσει ασθενείς στην ευρύτερη περιοχή. Και τη νύχτα, αντί να ξεκουραστεί, αναγκαζόταν να μελετά κάτω από το μικροσκόπιο τα κομμάτια εκείνα που είχαν αφαιρεθεί από τις εγχειρήσεις και να κάνει προσχεδιάσματα των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων για τα άρθρα του. Όλο αυτό το διάστημα, ουκ έδωκεν ύπνον της οφθαλμής του, ουδέ της βλεφάρης του νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης του.

μόνο και μόνο για να βοηθήσει τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Καταλάβαινε όμως πως ξεπερνάει τα όρια του και ένιωθε να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του παρά το νεαρό της ηλικίας του. Φατέζ. Η διοίκηση της περιοχής τον μετέθεσε σε ένα άλλο περιφερειακό νοσοκομείο στην πόλη Φατέζ, 20 περίπου χιλιόμετρα από το Βέρχνι Λιουμπάζ. Όμως ούτε και εδώ κατάφερε να μείνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιο θλιβερό γεγονός τον ανάγκασε να αποχωρήσει. Για τον γιατρό Βαλεντίν και μετέπειτα ιερέα και επίσκοπο Λουκά, κάθε άνθρωπος έχει την ίδια αξία και σημασία. Αγαπούσε το φτωχό μουζίκο όσο και τον πλούσιο, τον αγράμματο όσο και τον μορφωμένο. Απέφευγε με επιμονή κάθε διάκριση και προσωποληψία. Κατά το Παύλιο, ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και φίλη. Είχε πρότυπο τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, οι οποίοι εφέροντο ίσως και προς τους πλουσίους και προς τους πτωχούς, παρέχοντες εις όλους την θεραπείαν, ομοίως δε και ιάτρευον τους ξένους ως και τους ιδίους. Η πόλη Φάτες ήταν η φωλιά των μαύρων εκατονταρχιών. Πρόεδρός τους ήταν κάποιος Μπατεζατούλ, άνθρωπος φανατισμένος και σκληρός. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εκπώνησε νομοσχέδιο σχετικά με την υποχρεωτική μετανάστευση στη Ρωσία των αγροτών από την Κίνα, προκειμένου να τους προωθήσει να δουλέψουν για μεροκάματο στους τσιφλικάδες της περιοχής. Κάποια μέρα που ο Βαλεντίν εργαζόταν στο νοσοκομείο και εξέταζε ασθενείς, ο Μπατεζατούλ του μήνυσε να αφήσει τους αρρώστους να κλείσει το νοσοκομείο για να πάει να δει ένα δικό του επιφανή άρρωστο. Ο Βαλεντίν φυσικά αρνήθηκε να διώξει τους ασθενείς του που περίμεναν και να κλείσει το νοσοκομείο, σχεδιάζοντας να πάει αργότερα. Ο Μπατεζατούλ οργίστηκε και στο Συμβούλιο της Νομαρχίας πρότεινε ή μάλλον απέτησε να διώξουν τον Βαλεντίν. Το νέο μαθεύτηκε και ο κόσμος αντέδρασε. Μια από τις μέρες της λαϊκής αγοράς, ένας από τους τυφλούς που είχε θεραπεύσει ο Βαλεντίν σκαρφάλωσε σε βιτίο και εκφώνησε ένα φλογερό λόγο υπέρ του Βαλεντίν. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε και υπό την αρχηγία του κατευθύνθηκαν απειλητικά στο κτίριο της νομαρχιακής διοίκησης που βρισκόταν στην πλατεία της αγοράς. Διέριξαν το κτίριο, στο οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν μόνο ένα μέλος του Συμβουλίου. Αυτός φοβισμένος πήγε και κρύφτηκε κάτω από ένα τραπέζι. Τα επεισόδια πήραν διαστάσεις. Για τον Βαλεντίν δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια. Έπρεπε το γρηγορότερο να φύγει από το Φάτες. Έτσι, το 1909 αναχωρεί για τη Μόσχα.

πρόσφατα επιστημονικές έρευνες. Στη Μόσχα εργάζεται και μαθητεύει στη χειρουργική κλινική του καθηγητή Διάκονοφ. Οι κανονισμοί της κλινικής υποχρέωναν καθέναν από τους νέους γιατρούς να εκπονήσει μια διατριβή. Ο καθηγητής Διάκονοφ του πρότεινε το θέμα «Η υφηματίωση στην άρθρωση του γόνατος». Ο Βαλεντίν όμως δεν βρήκε ενδιαφέρον και μετά από λίγες ημέρες ενημέρωσε τον καθηγητή για τη δική του επιλογή σχετικά με τη μέθοδο τοπικής αναισθησίας. Ο καθηγητής δεν γνώριζε τη μέθοδο και το σχετικό βιβλίο του καθηγητή Μπράουν. Ακούγοντας τις θέσεις του μαθητή του ενθουσιάστηκε και τον παρότρινε να αφήσει το δικό του θέμα και να ασχοληθεί με την τοπική αναισθησία. Για την ολοκλήρωση της μελέτης του, επειδή έπρεπε να γίνουν εργαστηριακές ανατομικές έρευνες με ενέσεις ζελατίνης, αναγκάστηκε να ζητήσει μεταγραφή στο Ινστιτούτο Τοπογραφικής Ανατομίας και Χειρουργικής, το οποίο διεύθυνε ο καθηγητής Ρέιν, πρόεδρος του Χειρουργικού Συλλόγου της Μόσχας. Ούτε και ο Ρέιν γνώριζε κάτι για τη μέθοδο της τοπικής αναισθησίας. Ο Βαλεντίν άρχισε με ζήλο τις έρευνές του. Εργαζόταν ημέρα και νύχτα. Σε ένα του γράμμα γράφει προς τη γυναίκα του Άννα. «Δεν θα φύγω από τη Μόσχα εάν δεν πάρω από εδώ όσα χρειάζομαι. Γνώσεις και ικανότητα να δουλεύω επιστημονικά. Εγώ ως συνήθως δεν έχω μέτρο στη δουλειά και ήδη νιώθω υπερκόπωση. Και έχω και πολλή δουλειά μπροστά μου. Για να ολοκληρώσω τη διατριβή πρέπει να μάθω τη γαλλική γλώσσα και να διαβάσω 500 περίπου μελέτες στα γαλλικά και στα γερμανικά. Εκτός τούτου πρέπει να διαβάσω πολύ για τις εξετάσεις. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να γίνω διδάκτορ ιατρικής πριν τον Ιανουάριο του 1910, εάν βέβαια όλον αυτό τον καιρό δεν με απασχολήσουν και άλλα θέματα επιπλέον. Αλλά μετά θα ανοίξει ένας μεγάλος δρόμος μπροστά μου». Γράφοντας την τελευταία φράση, δεν εννοούσε καθόλου απλώς μια πετυχημένη επιστημονική καριέρα που θα του απέφερε δόξα και χρήματα. Άλλο ήταν το όραμά του. Η ανακούφιση του αρρώστου. Επιθυμούσε να κάνει πιο υποφερτό τον πόνο των αρρώστιων και πιο εύκολο το έργο των γιατρών. Μη λησμονούμε ότι η ιατρική επιστήμη τα χρόνια εκείνα δεν είχε και δεν μπορούσε να έχει τις σημερινές γνώσεις και βέβαια τα σύγχρονα μέσα. Η γενική αναισθησία που τότε έκανε τα πρώτα δειλά βήματά της ήταν ακόμη ατελής. Ο ίδιος ο Βαλεντίν έλεγε πως η γενική αναισθησία είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την ίδια τη χειρουργική επέμβαση. Γι' αυτό και επέμενε στην τοπική αναισθησία και προσπαθούσε με τις πολύμοχθες έρευνές του να την τελειοποιήσει. Τα έτη 1908-1909 στο περιοδικό «Χειρουργική» ο Βαλεντίν δημοσιεύει τις πρώτες επιστημονικές μελέτες του για την τοπική αναισθησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα 12 χρόνια της χειρουργικής δραστηριότητάς του είχε ήδη δημοσιεύσει τα 19 από τα 40 επιστημονικά έργα του. Ο ίδιος διηγείται για τις έρευνές του την περίοδο αυτή. «Πολύ σύντομα κατάφερα να βρω έναν απλό και σίγουρο μαζί τρόπο να γίνεται ένεση στο σημείο εξόδου του ισχυακού νεύρου από τον κλωβό της λεκάνης, κάτι το οποίο ο καθηγητής Χένριχ Μπράουν θεωρούσε πως ήταν αδύνατο να γίνει. Είχα βρει έναν τρόπο να κάνω ένεση στο μέσο του ισχυακού νεύρου, αλλά και τρόπο εφαρμογής της μεθόδου αυτής της τοπικής αναισθησίας στην άκρα χείρα. Σχετική με αυτές μου τις ανακαλύψεις ήταν η εισήγησή μου στο Χειρουργικό Σύλλογο της Μόσχας και το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων ήταν πολύ μεγάλο».

Ρωμάνοφκα. Ο Άγιος Λουκάς τόσο πολύ είχε αφοσιωθεί στην επιστημονική έρευνα που είχε ξεχάσει τις στοιχειώδεις δικές του ανάγκες και της οικογένειας του. Η επιστημονική έρευνα δεν του απέφερε χρήματα και έφτασε στα όρια της φτώχειας. Γι' αυτό αναγκάστηκε να εργαστεί και πάλι σε επαρχιακό νοσοκομείο. Πρώτα κατέφυγε στο χωριό Ρωμάνοφκα της περιοχής Σαράτοφ, κοντά στην πόλη Μπαλάσοφ, νοτιοανατολικά της Μόσχας. Η Ρωμάνοφκα βρισκόταν στο ποτάμι Χόπερ. Οι κάτοικοι διακρίνονταν για έναν πρωτογονισμό. Συχνά μεθούσαν, δημιουργούσαν επεισόδια και μάλιστα αιματηρά. Οι ασθένειες, ιδίως της σύφυλης και πνευμονίας, θέριζαν τον πληθυσμό. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες δεν προλάβαιναν να εξυπηρετούν τους ασθενείς. Καθημερινά εκατοντάδες ασθενείς επισκέπτονταν τα εξωτερικά ιατρεία του μικρού νοσοκομείου δυναμικότητας 25 κλινών. Από επίσημα έγγραφα πληροφορούμαστε πως στην εποχή που ο Βαλεντίν πήγε στη Ρωμάνοφκα επισκέπτονταν κάθε χρόνο τα εξωτερικά ιατρεία 31.640 ασθενείς. Οι γιατροί δέχονταν 25 ως 30 ασθενείς την ώρα και πολλές φορές και παραπάνω. Αφιέρωναν για κάθε ασθενή το πολύ 2 λεπτά. Σε αυτά τα 2 λεπτά έπρεπε να γίνει η εξέταση, η διάγνωση και να δοθεί η θεραπευτική αγωγή. Και έπειτα από αυτή την εξαντλητική υπηρεσία, οι γιατροί ήσαν υποχρεωμένοι να επισκέπτονται με το άλογο τα χωριά, να εξετάζουν τους ασθενείς και να κάνουν επιτόπου χειρουργικές επεμβάσεις. Αλλά και οι χώροι των ιατρείων στη Ρωμάνοφκα και στα γύρω χωριά ήσαν φρικτοί, μικροί και αποπνικτικοί. Σε ένα δωμάτιο τρεις γιατροί δέχονταν ταυτόχρονα τρεις ασθενείς και μοιράζονταν το ίδιο γραφείο. Στον ίδιο χώρο πίσω από ένα παραβάν γίνονταν γυναικολογικές εξετάσεις. Δίπλα έκαναν μικροχειρουργικές επεμβάσεις, παραδίπλα αλλαγές, εμβόλια στα παιδιά και άλλα. Το όλο σκηνικό συμπληρωνόταν από τις φωνές, τα κλάματα, το συνωστισμό στις αίθουσες αναμονής, το θόρυβο της λιποθυμίας από την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Οι γιατροί θα έπρεπε να είχαν ατσάλινα νεύρα, εξαιρετική υπομονή και ηρωισμό για να αντέξουν όλη αυτή τη φοβερή κατάσταση. Σε αυτές τις πρωτόγονες και απάνθρωπες συνθήκες εργάστηκε ο Βαλεντίν για 1,5 χρόνο. Εργαζόταν εντατικά στα εξωτερικά ιατρεία, περιόδευε στα χωριά και ταυτόχρονα ανέλαβε και το χειρουργικό τμήμα. Μέσα σε ένα χρόνο έκανε 300 χειρουργικές επεμβάσεις. Την εμπειρία του από τις επεμβάσεις δημοσίευσε σε μικρή μελέτη του. Παρόλη όμως την εξοντοτική εργασία του, συνέχισε και τις μελέτες του για την τοπική αναισθησία κατά τις περιόδους των ετήσιων αδειών του στη Μόσχα. Όπως μας αφηγείται ο ίδιος. Δούλευα από το πρωί ως το βράδυ στο Ινστιτούτο του καθηγητή Ρέιν και του καθηγητή Καρουζίν στην έδρα της περιγραφικής ανατομίας. Εκεί μελέτησα περίπου 300 κρανία και βρήκα έναν πρωτόγνωρο τρόπο να γίνεται η ένεση στον δεύτερο κλάδο του τρίδημου νεύρου, στην άμεση έξοδό του από το στρογγυλό τρίμα. Η θητεία του στη Ρωμάνοφκα πλησιάζει στο τέλος της. Ο γιατρός Βαλεντίν ζει μια νέα εμπειρία, όπως την αφηγείται στην αυτοβιογραφία του. Λίγο πριν φύγουμε από τη Ρωμάνοφκα, γεννήθηκε ο δεύτερος γιος μου, ο Αλιώσα, με πολλές περιπέτειες. Παρόλο που πλησίαζε η ώρα να γεννήσει η γυναίκα μου, έφυγα για τον Μπαλάσοφ, για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Υγειονομικού, ελπίζοντας πως θα προλάβαινα να γυρίσω πίσω πριν τη γέννα. Δίχως να περιμένω το τέλος της συνεδρίασης έτρεξα στο σταθμό, αλλά το τρένο ήδη είχε σφυρίξει για δεύτερη φορά και αναχωρούσε από την αποβάθρα. Δεν είχα προλάβει να αγοράσω το εισιτήριο και όταν μπήκα στο βαγόνι αντίκρισα πολλούς Τατάρους, γεγονός που με ανησυχούσε, διότι δεν θα μπορούσαν να ταξιδεύουν οι άνθρωποι αυτοί προς την κατεύθυνση της Ρωμάνοφκα. Κι έτσι κατάλαβα ότι πήρα το τρένο του Χάρκοβου και όχι το δικό μου και ότι έπρεπε να κατέβω στον πιο κοντινό σταθμό για να επιστρέψω πίσω στον Μπαλάσοφ. Αλλά ο Θεός με βοήθησε και στη Ρωμάνοφκα με περίμενε η γυναίκα μου και ο νεογέννητος γιος μου.
Τη γυναίκα μου την ξεγέννησε μία συνάδελφος γιατρός, η οποία είχε γυρίσει πριν από μένα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου και η οποία βρέθηκε εκεί γιατί πήγαινε στην περιοχή που εργαζόταν.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Βολεσλάβα Ζαλέσκι. Από τη μακρινή Ρωμάνοφκα, ο Βαλεντίν μετακομίζει προς τα βόρεια, πιο κοντά στη Μόσχα, στην πόλη Περεσλάβ Ζαλέσκι. Η πόλη θεωρείται από τις παλιές ρωσικές πόλεις και βρίσκεται 130 περίπου χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας. Μαζί με την πόλη του Αγίου Σεργίου, το Ροστόβ, το Γιαροσλάβ, την Κοστρομά, το Σουσντάλ, το Βλαντιμίρ, αποτελούν το λεγόμενο χρυσό δακτύλιο της Μόσχας και παρουσιάζουν σήμερα εξαιρετικό αρχαιολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Ο Βαλεντίν βρέθηκε σε μια ωραία γραφική πόλη, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν καθόλου ωραίες και δεν διέφεραν από τις συνθήκες της Ρωμάνοφκα. Το νοσοκομείο ήταν 50 κλινών, αλλά τα μέσα που διέθετε ήταν πρωτόγωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Το νερό το έφερνε κάθε πρωί ο υδροπολιτής μέσα σε ένα βαρέλι, ενώ ο καθημερινός καθαρισμός του βόθρου που αντικαθιστούσε το σύστημα της αποχέτευσης ακινητοποιούσε για ώρες τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο Βαλεντίν ανέλαβε τη νέα του θέση ως αρχίατρος και χειρουργός. Έμενε με την οικογένειά του σε ένα αγρόκτημα, ένα χιλιόμετρο μακριά από το νοσοκομείο. Κάθε πρωί μια άμαξα ερχόταν για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αλλά και αυτό το χρόνο της μετάβασης δεν τον άφηνε ανεκμετάλλευτο. Έπαιρνε μαζί του 15 έως 20 κάρτες λεξικό με γερμανικές και γαλλικές λέξεις και τις αποστήθιζε στο δρόμο. Καταγράφουμε μερικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν κοντά του εκείνη την εποχή. Ο μεγαλύτερος γιος του, Μιχαήλ Βαλεντίνοβιτς, θυμάται. Ο πατέρας εργαζόταν την ημέρα, το βράδυ, τη νύχτα, ασταμάτητα. Το πρωί δεν τον βλέπαμε γιατί έφευγε νωρίς για το νοσοκομείο. Γευματίζαμε μαζί, αλλά και εδώ ο πατέρας παρέμενε σιωπηλός και συνήθως διάβαζε κάποιο βιβλίο. Η μητέρα προσπαθούσε να μην του αποσπάει την προσοχή. Άλλωστε και αυτή ήταν λιγομίλητη. Η πρώην οικιακή βοηθός τους, Ελισαβέτα Νικαρόνοβνα, Κόκκινα, η οποία εργάστηκε σχεδόν 7 χρόνια στην οικογένεια των Βόινο Γιασενέτσκι, τους θυμόταν με πολύ αγάπη. Η Άννα Βασιλίγευνα ήταν η πιο όμορφη γυναίκα της πόλης. Ψηλή, γεροδεμένη, αλλά κουραζόταν γρήγορα. Και πώς να μην κουραστεί. Δεν ήταν όπως τώρα που πας στο κατάστημα και αγοράζεις ό,τι χρειάζεσαι. Τον άντρα της τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ποτέ δεν του αντιμίλησε. Μπορεί και να υπήρχαν μεταξύ τους παρεξηγήσεις, αλλά μπροστά στα παιδιά και στην υπηρεσία δεν έλεγαν κουβέντα. Ο κύριος ήταν αυστηρός. Με τις δουλειές του σπιτιού δεν ανακατευόταν. Δεν τον άκουσα ποτέ να λέει μια περίσσια κουβέντα. Αν δεν του άρεσε κάτι κατά τη διάρκεια του γεύματος, σηκωνόταν και έφευγε από το τραπέζι σιωπηλός. Ενώ η Άννα Βασιλίγευνα έτρωγε το πιάτο με τα μάτια. Έψαχνε να βρει τι δεν του καλό άρεσε. Ο κύριος έπαιρνε το πρωινό του μόνος του στις 8 το πρωί και ερχόταν για γεύμα στις 5. Έπειτα δεχόταν τους ασθενείς στο ιατρείο του. Μετά το βραδινό σαμοβάρι πήγαινε στο γραφείο του. Διάβαζε εκεί και έγραφε όσο είχε πετρέλαιο η λάμπα. Τον καλούσαν συχνά τις νύχτες στο νοσοκομείο. Ετοιμαζόταν σιωπηλά και έφευγε. Δεν εκνευριζόταν ποτέ αν τον καλούσαν. Η οικογένεια ζούσε ήσυχα. Μια φορά το μήνα τους επισκεπτόταν μια γνωστή τους ηγουμένη από τη Μονή Φιοντορόφσκι. Εκείνη ήταν πολύ έξυπνη γυναίκα. Κάπου ερχόταν να τους δει και ο γιατρός Μιχνέβιτς με τη γυναίκα του Σοφία εργαζόνταν μαζί στο νοσοκομείο. Με τα παιδιά τους ο κύριος και η κυρία ήταν πολύ στοργικοί. Δεν τα τιμώρησαν ποτέ, δεν τους είπανε άσχημη κουβέντα. Μόνο το Μίσα, μερικές φορές η μητέρα του για τις αταξίες που έκανε τον έβαζε στο πατάρι, αλλά γρήγορα τον έβγαζε από εκεί.

Για το πατάρι ο Μιχαήλ δεν θυμόταν τίποτα, αλλά η τρυφερότητα και η καλοσύνη που επικρατούσαν στην οικογένεια είχαν ριζώσει βαθιά μέσα του. Ο Μιχαήλ θα πει αργότερα για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Τα έπιπλά μας στο Περεσλάβ ήταν πολύ κακοφτιαγμένα. Οικονομίες ο πατέρας δεν είχε ούτε τότε ούτε ποτέ άλλοτε. Αυτό επισημαίνει και η Ελισαβέτα Νικαρόροβνα. Δεν είχαν λόγους να περηφανεύονται για κάποια αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο η οικογένεια των Βόινο Γιασενέτσκι. Κρασί και τσιγάρα δεν κρατούσαν στο σπίτι τους. Γλυκά επίσης δεν είχαν ποτέ. Μόνο βιβλία του έστελναν ταχυδρομικός. Βιβλία είχανε πολλά. Ούτε στα θέατρα πήγαιναν, ούτε επισκέψεις έκαναν, και αυτούς σπανίως τους επισκέπτονταν. Το 1916 ο Βαλεντίν ετοίμασε και υπέβαλε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την τοπική αναισθησία. Η διατριβή ενθουσίασε τους καθηγητές. Ο καθηγητής Μαρτίνοφ είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε συνηθίσει στο ότι οι διδακτορικές διατριβές γράφονται συνήθως στα προτινόμενα από τους καθηγητές θέματα με ένα σκοπό. Να διοριστούν οι υποψήφοι διδάκτορες σε δημόσιες υπηρεσίες, να ανέβουν πιο ψηλά και στο ότι η επιστημονική αξία των διατριβών αυτών δεν είναι πολύ σπουδαία». Στην προκειμένη όμως περίπτωση είχα την εντύπωση πως άκουγα το κελάιδημα ενός πουλιού που δεν μπορούσε να μην κελαϊδάει. Και αυτό το εκτίμησα πολύ. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς θα διηγηθεί αργότερα και ένα περιστατικό που συνέβη μετά την έγκριση της διατριβής. Ο καθηγητής Καρούζιν, πολύ συγκινημένος, έτρεξε προς το μέρος μου, με πήρε από το χέρι, μου ζήτησε συγγνώμη που όλον αυτόν τον καιρό δεν ενδιαφέρθηκε για την έρευνα που έκανα και μου είπε πως δεν φανταζόταν πως στη σοφίτα που φυλάγονταν τα κρανία μπορούσε να γραφτεί η θαυμάσια αυτή μελέτη. Για αυτή του τη διατριβή ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Το βραβείο συνοδεύονταν από το χρηματικό ποσό των 900 χρυσών ρουβλίων, και το οποίο αποσκοπούσε στη συγγραφή μελλοντικά παρόμοιων μελετών που ανοίγουν νέους δρόμους στην ιατρική. Όμως ο βραβευτής συγγραφέας του δεν πήρε αυτά τα χρήματα, και ο λόγος ήταν πως είχε εκδώσει μόνον 750 αντίτυπα. Το βιβλίο εξαντλήθηκε γρήγορα και ο Βαλεντίν δεν μπορούσε να παραδώσει στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας τον απαιτούμενο αριθμό αντιτύπων. Στο Περεσλάβ Ζαλέσκι έμεινε 6,5 χρόνια. Οι ανάγκες ήταν πολλές και εργαζόταν εντατικά. Τα χρόνια 1915 έως 1916 διεύθυνε και ένα μικρό στρατιωτικό νοσοκομείο. Ήταν από τους πρωτοπόρους γιατρούς στη Ρωσία που τόλμησε δύσκολες εγχειρήσεις στα νεφρά, στο στομάχι, το σπλήνα, τη χολή, ακόμη και την καρδιά ή τον εγκέφαλο με πολλή επιτυχία. Εκεί όμως που διέπρεπε ήσαν οι εγχειρήσεις οφθαλμού. Πάρα πολλοί τυφλοί έβρισκαν το φως τους.

Από την αρχή της χειρουργικής του δραστηριότητος στην Τσιτά και στα επόμενα μέρη από όπου πέρασε, είχε κατανοήσει πόσο σημαντικός είναι ο τομέας της χειρουργικής πυογόνων λοιμόξεων και πόσο λίγα πράγματα είχε μάθει για αυτόν τον τομέα στο πανεπιστήμιο. Άρχισε λοιπόν να μελετάει βαθιά τη διαγνωστική και τη θεραπεία των πυογόνων λοιμόξεων. Προς το τέλος της παραμονής του στο Περεσλάβ Ζαλέσκι, αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες του σε ένα βιβλίο που σκέφτηκε να ονομάσει «Δοκίμιο για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Άρχισε τη συγγραφή και μόλις έγραψε τον πρόλογο, έζησε μια παράξενη εμπειρία. Αφηγείται ο ίδιος. Συνέταξα το προσχέδιο του βιβλίου, έγραψα τον πρόλογο και τότε, τελείως ξαφνικά, μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Ότι θα μπορούσα κάποτε να γίνω ιερέας και επίσκοπος μάλιστα, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Αλλά όσα εμείς δεν γνωρίζουμε για τη ζωή μας, ο Κύριος Παντογνώστης τα γνωρίζει για τον καθένα μας.

όταν εμείς βρισκόμαστε ακόμη στην κοιλιά της μάνας μας. Και όπως θα δείτε στη συνέχεια, αυτή η παράξενη σκέψη σε μερικά χρόνια είχε εκπληρωθεί. Οι πολλές ανάγκες των ασθενών, η συνεχής απασχόλησή του όλα αυτά τα χρόνια στα διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία δεν του άφηναν καθόλου χρόνο να εκκλησιαστεί. Εργαζόταν ακόμη και τις Κυριακές ή αργίες. Τα τελευταία χρόνια στο Περεσλάβ Ζαλέσκι κατάφερνε με δυσκολία να εκκλησιάζεται σε έναν από τους ναούς της πόλεως. Αυτό ικανοποιούσε ιδιαίτερα τους πιστούς που του πρόσφεραν ειδική θέση. Στο Περεσλάβ Ζαλέσκι το ζεύγος Γιασενέτσκι δοκίμασε και μια ακόμη χαρά. Απέκτησαν το μικρότερο γιο τους, Βαλεντίν. Ίσως ήταν και η τελευταία χαρά. Από το 1917 αρχίζει ο Γολγοθάς για όλη την οικογένεια και ιδίως για τον γιατρό. Αλλεπάλληλες σκληρές δοκιμασίες θα έρθουν για να τον δοκιμάσουν ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Ο Βαλεντίν και μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Λουκάς θα τα αντιμετωπίσει όλα, όπως θα δούμε, με ιόβιο υπομονή και μεγάλη πίστη, εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού.

Στις αρχές του 1917, παραμονές της Επανάστασης που άλλαξε τον ρου της ιστορίας, η οικογένεια Γιασενέτσκι δέχτηκε την επίσκεψη της μεγαλύτερης αδελφής, της Άννας. Είχε πρόσφατα χάσει στην Κρυμαία τη μικρή κόρη της από καλπάζουσα μορφή φυματίωσης. Μαζί της είχε φέρει τη βαμβακερή κουβέρτα με την οποία σκεπαζόταν η άρρωστη κόρη της. Ο Βαλεντίν έλεγε στη γυναίκα του Άννα πως αυτή η κουβέρτα κουβαλάει το θάνατο. Τα λόγια του βγήκαν αληθινά. Μετά από 2 εβδομάδες, η αδελφή της Άννας αναχώρησε. Η Άννα όμως μολύνθηκε και ο Βαλεντίν λίγο καιρό μετά διαπίστωσε τα πρώτα συμπτώματα φυματίωσης των πνευμόνων της. Αρχέ Οδύνων, αν θυμάσαι τα πάθη του Κυρίου πάντα, θα υπομένεις αγόγγιστα τα πάντα. Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ. Τα Σκένδη. Ήταν η εποχή που είχε προκηρυχθεί στις εφημερίδες η θέση χειρουργού και διευθυντή σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Τασκένδης. Οι ενδιαφερόμενοι ήταν πολλοί, αλλά λόγω φήμης προτιμήθηκε ο Βαλεντίν. Έτσι ξεκίνησε με την οικογένειά του σιδηροδρομικός για το μεγάλο αυτό ταξίδι. Μόλις μετά από 60 χιλιόμετρα, στην πόλη του Αγίου Σεργίου αναγκάστηκε να διακόψει το ταξίδι γιατί η γυναίκα του Άννα παρουσίασε υψηλό πυρετό. Φιλοξενήθηκαν για 1 εβδομάδα στους ξενώνες της Μονής Αγίας Τριάδος Αγίου Σεργίου. Όταν βελτιώθηκε λίγο η κατάστασή της, συνέχισαν το ταξίδι που κράτησε αρκετές ημέρες και αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Ήταν Μάρτιος του 1917 και η Ρωσία βρισκόταν σε αναβρασμό. Ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου το τσαρικό καθεστώς είχε ανατραπεί, η προσωρινή κυβέρνηση των επαναστατών εγκαθίδρυσε την πρώτη δημοκρατία στη Ρωσία. Στις 3 Απριλίου ο Λένιν επέστρεψε από την Ζυρίχη στην Πετρούπολη και δήλωσε πως η Ρωσία έχει αποκτήσει την τελειότερη δημοκρατία του κόσμου. Με το να έχει ένα πρόγραμμα ο Λένιν έδωσε περιεχόμενο σε μια επανάσταση που αναζητούσε ηγέτη. Οι μήνες περνούν μέσα σε πολιτική αστάθεια και αναταραχή. Η Οκτωβριανή αντεπανάσταση δεν εγκαθιδρύθηκε χωρίς αίμα. Τρομοκρατία, συλλήψεις, εκτελέσεις και ο φοβερός εμφύλιος πόλεμος αιματοκύλησαν την αχανή αυτή χώρα και προκάλεσαν ανίποτες συμφορές και καταστροφές. Τελικά ο Μεγάλος Οκτώβρης ήταν στην πραγματικότητα ο τάφος της λαϊκής εξέγερσης, η υποταγή του λαού στους καινούριους τσάρους που δεν τον άφηναν ποτέ πια να σηκώσει κεφάλι. Στη δίνη αυτή βρέθηκε και η Εκκλησία που μπήκε εξ αρχής στο στόχαστρο των Μπολσεβίκων. Τα γεγονότα αυτά έζησε ο Βαλεντίν στην Τασκένδη. Το νοσοκομείο παραχώρησε στην οικογένειά του ένα ωραίο και μεγάλο διαμέρισμα των 5 δωματίων. Ο Βαλεντίν άρχισε αμέσως την εργασία του και οργάνωσε το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου. Ο απόϊχος και οι επιπτώσεις της επανάστασης δεν άργησαν να φτάσουν και στη μακρινή Τασκένδη. Από το τέλος του 1917 η κατάσταση στην πόλη άρχισε να χειροτερεύει. Παρουσιάστηκε έλλειψη τροφίμων και άνοδος των τιμών. Η οικιακή βοηθός της οικογενείας Γιασενέτσκι έστεκε από τα χαράματα στις ουρές μέχρι το μεσημέρι για να προμηθευτεί τρόφιμα. Δεν άργησε να ξεσπάσει και ο εμφύλιος πόλεμος που καταράκωσε την αχανή χώρα. Το καλοκαίρι του 1918 ο εμφύλιος γενικεύθηκε. Τον Ιανουάριο του 1919 στην Τασκένδη άρχισε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των φρουρών της πόλης και του συντάγματος Τουρκμένων στρατιωτών υπό την διοίκηση του Στρατιωτικού Επιτρόπου της Δημοκρατίας Τουρκεστάν, ο Σίποφ.

Ο Σίποφ επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία και να χτυπήσει τους Μπολσεβίκους και να εγκαθιδρύσει η δική του δικτατορία. Παντού ακούγονταν πυροβολισμοί. Ο Βαλεντίν, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, πήγαινε στο νοσοκομείο, που κι αυτό δεν έμενε αλόβητο. Οι σφαίρες φύριζαν στην αυλή του νοσοκομείου, οι τείχοι του γέμισαν σφαίρες. Κάποια σφαίρα πλήγωσε άσχημα τη νοσοκόμα του χειρουργείου Σοφία Σεργέγευνα Βαλέτσκαγια, ενώ άλλη μια σφαίρα πέρασε δίπλα από το Βαλεντίν. Ο εμφύλιος εξελισσόταν ανεξέλεγκτος, οι νεκροί και οι τραυματίες πολλοί. Ο Βαλεντίν χειρουργούσε ασταμάτητα προσπαθώντας να σώσει ανθρώπους. Πολλές φορές τον ειδοποιούσαν τη νύχτα για τα έκτακτα περιστατικά που τα περισσότερα ήταν βαριά τραυματισμένοι. Δίχως να αγωγγίζει, έτρεχε γρήγορα να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Γράφει ο καθηγητής γιατρός Λεβ Βασίλιεβιτς Οσάνιν, συνεργάτης του Βαλεντίν στο νοσοκομείο, στο βιβλίο του «Δοκίμιο για την ιστορία της ιατρικής κοινότητος Τασκένδης». Οι καιροί ήσαν ανήσυχοι. Έπρεπε να εφημερεύουμε κάθε 2-3 24 ώρα. Από το 1917 ως το 1920 η πόλη ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι. Τις νύχτες ακούγονταν οι πυροβολισμοί ασταμάτητα, άγνωστο ποιος πυροβολούσε και γιατί. Τους τραυματίες όμως τους έφερναν στο νοσοκομείο. Δεν είμαι χειρουργός και έτσι, εκτός από τα ελαφρά περιστατικά, πάντα καλούσα τον Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι για να τον συμβουλευτώ εάν έπρεπε να αφήσω τον ασθενή με επίδεσμο ή έπρεπε να γίνει αμέσως η επέμβαση. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή τον καλούσα, ντυνόταν και ερχόταν αμέσως. Μερικές φορές τους τραυματίες τους έφερναν τον ένα μετά τον άλλο. Συχνά οι εγχειρήσεις γίνονταν επιτόπου και περνούσαμε τη νύχτα ξαγρυπνώντας. Τύχαινε να καλούν τον Βαλεντίν Βόινο για Σενέτσκι νύχτα, να πάει στο σπίτι του ασθενή ή σε άλλο νοσοκομείο ή και για άμεση χειρουργική επέμβαση. Έφευγε αμέσως για αυτά τα νυχτερινά ταξίδια, πολλές φορές επικίνδυνα, γιατί οι ληστείες ήταν σύνηθες φαινόμενο εκείνο τον καιρό.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Με την ίδια προθυμία και δίχως αντίρρηση πήγαινε ο Βόινο Γιασενέτσκι στο παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου όταν του ζητούσαν τη συμβουλή του. Ποτέ δεν δυσαρεστήθηκε αν τον ενοχλούσαν και για ψήλου πίδημα. Αντίθετα μάλιστα, ένιωθε κανείς την ουσιαστική πρόθεσή του να βοηθήσει. Δεν τον είδα ποτέ να είναι οργισμένος, ανάστατος ή απλώς ενοχλημένος. Μιλούσε πάντοτε ήρεμα, χαμηλόφωνα, αργά, χωρίς να υψώσει ποτέ τον τόνο της φωνής του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν αδιάφορος. Τον δυσαρεστούσαν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ δεν έχανε τον έλεγχο του εαυτού του. Και την αγανάκτησή του την εξέφραζε με την ίδια ήρεμη φωνή. Και ενώ η πολιτική και κοινωνική κατάσταση επιδεινωνόταν, χειροτέρευε και η κατάσταση της άρρωστης συζύγου του. Το χειμώνα έπεσε η μεγάλη πείνα. Η Άννα ήταν εξαντλημένη. Δεν μπορούσε να κάνει τις οικιακές εργασίες, ούτε να καθαρίσει, ούτε να μαγειρέψει. Τα παιδιά θυμούνται μια συνηθισμένη σκηνή. Ο καθηγητής πατέρας τους, ήδη είχε εκλεγεί καθηγητής στο νεοσύστατο πανεπιστήμιο, σφουγγάριζε τα βράδια τα πατώματα, τυλίγοντας το κοντάρι της σφουγγαρίστρας παλιούς επιδέσμους. Η έλλειψη τροφίμων τους ανάγκασε να φέρνουν φαγητό από την κουζίνα του νοσοκομείου, συνήθως σούπα από ξινό μπαγιάτικο λάχανο. Ο γιατρός που παρακολουθούσε την Άννα ήταν ο Μωυσής Σλόμιν, ευαίσθητος κι αυτός στον ανθρώπινο πόνο. Προσπαθούσε να βοηθήσει την ασθενή όχι μόνο με φάρμακα, αλλά και στέλνοντάς της αρκετά πλούσια φαγητά για εκείνο τον καιρό από το τραπέζι του. Αλλά και ο έτερος συνεργάτης της, γιατρός χειρούργος Ρόζεμπεργκ, έστελνε τρόφιμα στην Άννα κρυφά από το σύζυγό της. Η Άννα όμως προτιμούσε να μοιράζει όλα αυτά που της έστελναν στα παιδιά της, και ήδη έτρωγε από τη λαχανόσουπα, όπως και ο άντρας της. Η υγεία της επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός της σύλληψης του Βαλεντίν. Η πρώτη σύλληψη

Η εξέγερση του Οσίποφ και του συντάγματός του κατεστάλη και αμέσως άρχισε η εξόντωση των εξεγερμένων. Τότε πολλοί άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους. Σε τέτοιες επαναστάσεις, όπως επανειλημμένα δείχνει η ιστορία, η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ φτηνή. Οι επαναστάσεις για να στηριχτούν χρειάζονται αίμα και η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό τον κανόνα. Ο ίδιος ο Λένιν στο άρθρο του «Πώς να οργανώσουμε την άμυνα» 7 και 10 Ιανουαρίου 1918 κήρυξε σαν γενικό μοναδικό σκοπό την εκαθάριση της ρωσικής γης από κάθε βλαβερό έντομο. Το 1921 έγραψε στο Λαϊκό Επίτροπο Δικαιοσύνης Κιούρσκι. Σύντροφε Κιούρσκι, σε συμπλήρωση της συζήτησής μας σας στέλνω ένα σχέδιο της συμπληρωματικής παραγράφου του ποινικού κώδικα. Ελπίζω να είναι καθαρή η βασική σκέψη παρά τα ελαττώματα του σχεδίου. Να προβληθεί ανοιχτά ή θεωρητικά και πολιτικά σωστή και όχι μόνο η στενά νομική θέση που καθορίζει την ουσία και δικαίωση της τρομοκρατίας, την αναγκαιότητά της και τα όρια της. Λοιπόν, την τρομοκρατία πρέπει να την δικαιώσουμε και να την νομιμοποιήσουμε. Ο Σολσενίτζιν αναφέρει και κάτι ακόμη για το χαρακτήρα και την ιδεολογία του Λένιν που προσπάθησε να την εμπνεύσει στους οπαδούς του. Αν ο Λένιν ανέπτυξε το μαρξισμό και πραγματικά τον ανέπτυξε, το έκανε πρώτα απ' όλα στον τομέα της ιδεολογικής ακαμψίας. Διαβάζοντας το Λένιν εντυπωσιαζόμαστε από την κακία και από το μίσος που δημιουργούνται μέσα του και που τα προκαλεί η ελάχιστη απόκληση, η πιο μικρή διαφορά σκέψης. Αλλά επίσης ο Λένιν ανέπτυξε σε ίσιο βαθμό εκείνο το μίσος που χαρακτηρίζει τον οπαδό του μαρξισμού. Σε ένα βιβλίο του με τίτλο «Μαθήματα από την Παρισινή Κομμούνα», που το έγραψε πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, αναλύει τους λόγους που εξαιτίας τους απέτυχε η Κομμούνα του 1871 και ο Λένιν καταλήγει στο ουσιαστικό συμπέρασμα ότι η Κομμούνα σκότωσε πολύ λίγους ανθρώπους, δεν του φέκησε αρκετούς. Έπρεπε να εξαφανίσει ολόκληρες τάξεις από τον πληθυσμό του Παρισιού. Και αυτό ο Λένιν κατόρθωσε να το αποδείξει ότι ήταν σωστό όταν ο ίδιος ήρθε στην εξουσία. Με το ιδεολογικό αυτό υπόβαθρο, οι Μπολσεβίκοι προσπάθησαν να επιβληθούν στη ρωσική επικράτεια. Τα όσα συνέβησαν στη Δασκένδη αποτελούν μια μικρογραφία των όσων συνέβησαν σε όλη τη Ρωσία. Οι νικητές έδειξαν όλη την αγριότητά τους. Η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι φαντάζονται τον εαυτό τους αρχηγό. Άνθρωποι σπιθαμιαίοι, μικρόνοες, μειονεκτικοί που δεν είναι ικανοί ούτε στην οικογένειά τους να κάνουν καλό, βρίσκουν την ευκαιρία να γίνουν εξουσία και να εκτονώσουν όλα τα κόμπλεξ που τους κατατρέχουν. Αρχίζουν από άνθρωπες αντεκδικήσεις και μάλιστα για σήμαντες αφορμές, ιδιαίτερα την πληρώνουν άνθρωποι με ήθος και εντυμότητα, ίσως γιατί όλη η παρουσία και η ζωή τους αποτελεί έλεγχο για τη ζωή των ανέντιμων και καιροσκόπων. Κάτι τέτοιο συνέβη και τότε στον καθηγητή Βαλεντίν. Στο νεκροτομείο του νοσοκομείου εργαζόταν κάποιος υπάλληλος με το όνομα Ανδρέας. Δύο πάθη τον κατέτριχαν, το ποτό και η κλεπτομανία. Συνεχώς δημιουργούσε προβλήματα στο νοσοκομείο. Ο Βαλεντίν αρκετές φορές το έκανε παρατήρηση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μακροθυμία του καθηγητή γιατρού μάλλον τον αποθράσινε περισσότερο. Τελικά με ενέργειες του Βαλεντίν ο Ανδρέας τιμωρήθηκε από τις αρχές της Δασκένδης. Η εξέγερση και η καταστολή των Τουρκμένων αποτέλεσε τη χρυσή ευκαιρία για τον Ανδρέα να πάρει εκδίκηση. Με το που άρχισαν οι εκαθαρίσεις των Τουρκμένων, ο Ανδρέας μισώντας θανάσιμα τον καθηγητή Βαλεντίν, τον κατηγόρησε στους Μπολσεβίκους. Δεν χρειαζόταν άλλη μαρτυρία ή καταγγελία. Ο Ανδρέας με τη συνοδεία άλλων δύο εργατών και δύο ναυτικών του αυτού επίπεδου κατέφτασαν πρωί-πρωί στο νοσοκομείο. Ο καθηγητής Βαλεντίν ετοιμαζόταν για τις προγραμματισμένες εγχειρήσεις. Η λαϊκή εξουσία τον συνέλαβε και μαζί το μαθητή του χειρουργό Ρόζενμπεργκ. Κατευθύνθηκαν για τα σιδηροδρομικά εργαστήρια όπου διεξάγονταν οι δίκες κατά των στρατιωτών του Τουρκμενικού Συντάγματος. Την ώρα που περνούσαν κάτω από τη γέφυρα, οι εργάτες που στέκονταν στις γραμμές του σιδηροδρόμου φώναζαν στον Ανδρέα να μην χρονοτριβεί αλλά να τους εκτελέσει επί τόπου.

Η θλιβερή είδηση της σύλληψης του αρχιάτρου Λουκά και του βοηθού του Ρόζεμπεργκ βύθισε το νοσοκομείο στη θλίψη. Τα σιδηροδρομικά εργαστήρια είχαν τρομερή φήμη. Η φράση «τους πήγαν στα εργαστήρια» σήμαινε ότι τους πήγαν για να τους εκτελέσουν. Στα σιδηροδρομικά εργαστήρια λειτουργούσε το επαναστατικό δικαστήριο. Τρία άτομα, η περίφημη Τρόικα, δίκαζε τους υποδίκους εντός παρενθέσεων με συνοπτικές διαδικασίες σε μια παροδία δίκης χωρίς να τηρηθούν οι στοιχειώδεις κανόνες της δικονομίας. Ο Σολσενίτζιν μας μεταφέρει στο κλίμα που επικρατούσε τότε. Θα ήταν λοιπόν αδύνατο να κάνουν αυτή την εξυγιαντική εκαθάριση και πολύ περισσότερο μάλιστα σε καιρό πολέμου αν χρησιμοποιούσαν τις παλιές διαδικασίες της δικονομίας. Έτσι εφαρμόσανε μια εντελώς καινούργια διαδικασία, την έξω δικαστική δικαιοσύνη, και την άχαρη αυτή δουλειά την ανέλαβε υπεύθυνα και πολύ ζεστά η ΒΤΣΚΑ, έκτακτη Πανρωσική Επιτροπή Προστασίας της Επανάστασης κατά της Αντεπανάστασης και της Υπονόμευσης. Φρουρός της Επανάστασης, μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία, καταπιεστικό όργανο, η ΒΤΣΚΑ, συγκέντρωσε στα ίδια χέρια την παρακολούθηση, τη σύλληψη, την ανάκριση, τη δίκη, την καταδίκη και την εκτέλεση της αποφάσεως. Οι αποφάσεις ήταν αυστηρότατες, απάνθρωπες. Άλλωστε το 1918 ο Λένιν απαιτούσε να διαγράφονται από το κόμμα οι δικαστές που έβγαζαν πολύ επιεικείς αποφάσεις. Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στον τεράστιο χώρο των εργαστηρίων που ήταν γεμάτος από τους στρατιώτες του εξεγερθέντος συντάγματος. Γνώριζαν τον τρόπο που δίκαζαν και το κλίμα που επικρατούσε. Δεν έτρεφαν αυταπάτες για τη δική τους τύχη. Κάθε στρατιώτη τον καλούσαν στη σειρά μέσα σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο όπου συνεδρίαζε η Τρόικα. Στη λίστα των ονομάτων, σχεδόν σε κάθε όνομα, είχαν βάλει ένα σταυρό. Μέσα σε 3 λεπτά το πολύ, οι δικαστές καταδίκαζαν σε θάνατο τους κατηγορουμένους. Ελάχιστοι γλίτωσαν. Η πλειονότητα των στρατιωτών αλλά και των αθώων πολιτών καταδικάζονταν χωρίς έλεος στην εσχάτη των ποινών. Μετά την ανακοίνωση της ποινής, τους οδηγούσαν σύντομα από την άλλη πόρτα του δωματίου. Απέναντί τους αντίκριζαν το εκτελεστικό απόσπασμα, το οποίο χωρίς άλλη διαδικασία τους εκτελούσε αμέσως. Οι δύο γιατροί, που σε όλη τη θητεία τους ένα στόχο είχαν, με κάθε μέσο και με πολύ κόπο να βοηθήσουν και να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, έζησαν όλη αυτή την εφιαλτική κατάσταση. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά να χάνονται τόσο βάναυσα ανθρώπινες ζωές και από την άλλη πλευρά να ζουν έξω από την πόρτα του συνεδρίου των παρανόμων τη φρίκη της αναμονής.

Οι ώρες περνούσαν ατελείωτες, έμοιαζαν περισσότερο με χρόνια. Ο Θεός όμως δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Ανδρέα και των συντρόφων του. Αργά το βράδυ βγήκε από το δωμάτιο του θανάτου ένα σημαντικό κομματικό στέλεχος, ο οποίος ήταν υπάλληλος του νοσοκομείου, γνώριζε προσωπικά τον καθηγητή Βαλεντίν και από ό,τι φαίνεται τον εκτιμούσε. Ξαφνιάστηκε όταν είδε τον γνωστό καθηγητή χειρουργό να περιμένει μαζί με τους άλλους υποδίκους στην πόρτα του Λαϊκού Δικαστηρίου. Πλησίασε και τον ρώτησε απορριμμένος. Ο Βαλεντίν τον ενημέρωσε. Δίχως να χάσει χρόνο, μπήκε ξανά στην αίθουσα του δικαστηρίου, στο οποίο συμμετείχε και ο Ανδρέας. Η επέμβασή του ήταν καθοριστική. Εξήγησε ότι η σύλληψη του γιατρού οφειλόταν στο ότι ο Ανδρέας είχε ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του. Έπεισε το δικαστήριο και μετά από 10 λεπτά βγήκε με 2 έγγραφα άδειες εξόδου. Με αυτές θα μπορούσαν ανενόχλητοι να φύγουν. Ο υπάλληλος όμως αυτός δεν τους άφησε μόνους. Η κατάσταση στην πόλη ήταν πολύ επικίνδυνη. Τους γιατρούς μπορούσε να τους εκτελέσει οποιαδήποτε περίπολος, αγνοώντας ακόμη και τη σφραγίδα της Τρόικας. Γι' αυτό και μερίμνησε να τους συνοδεύσει φρουρά μέχρι το νοσοκομείο. Οι δύο γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Κυριολεκτικά άγγιξαν το κατώφλι του θανάτου και σώθηκαν ανέλπιστα στο παραπέντε. Ο Βαλεντίν διηγεί το πάντα τη θαυμαστή σωτηρία του, έχοντας την αίσθηση ότι ο Θεός εκείνη την ημέρα τον έσωσε από βέβαιο θάνατο. Στο νοσοκομείο όλες αυτές τις ώρες η αγωνία για την τύχη των δύο γιατρών είχε κορυφωθεί. Οι γιατροί, οι υπάλληλοι, οι ασθενείς δεν ήλπιζαν πλέον ότι θα ξαναδούν τους γιατρούς ζωντανούς. Η ανέλπιστη είδηση της απελευθερώσεώς των μεταδόθηκε στο νοσοκομείο σαν αστραπή. Όλοι συγκεντρώθηκαν στο δωμάτιο της εφημερίας για να δουν με τα μάτια τους ζωντανούς τους δύο γιατρούς. Ο Βαλεντίν παρακάλεσε όλους να ηρεμήσουν. Δεν χρειάζονταν επιφημίες. Η σκέψη του ήταν στους ασθενείς που είχε προγραμματίσει να χειρουργήσει το πρωί. Σαν να μην συνέβη τίποτα, γύρισε και είπε: «Είναι έτοιμοι οι ασθενείς για την εγχείρηση που σήμερα είχαμε στο πρόγραμμα?» «Ναι», του απάντησαν. Σαν να ξέχασε όλη την πολύωρη ταλαιπωρία, ετοιμάστηκε σύντομα, μπήκε στο χειρουργείο και άρχισε το έργο του.

Η είδηση της σύλληψης του γιατρού Λουκά έφτασε και στην οικογένειά του. Η άρρωστη σύζυγός του αναστατώθηκε. Η πολύωρη και τόσο αγωνιώδης αναμονή την τζάκισε ψυχολογικά. Έπαθε νευρικό κλονισμό, κάτι που επέδρασε άσχημα στην υγεία της. Η κατάστασή της άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία και μετά από λίγες ημέρες υπέκυψε στο μοιραίο. Ο Βαλεντίν διηγεί το σεξής, τις τελευταίες τις στιγμές και τα γεγονότα που επακολούθησαν. Ήρθαν και οι τελευταίες ώρες της Άννας και εγώ ήταν στον πυρετό. Είχε χάσει εντελώς τον ύπνο της και υπέφερε πάρα πολύ. Τις τελευταίες 20 νύχτες καθόμουν στο προσκεφάλι της και τις ημέρες δούλευα στο νοσοκομείο. Ήρθε και η τελευταία φρικτή νύχτα. Για να της απαλύνω τον πόνο, της έκανα ένεση μορφή.

που τη βοήθησε αισθητά. Σε 20 λεπτά περίπου την ακούω να λέει: «Κάνε μου άλλη μία». Σε μισή ώρα επαναλήφθηκε το ίδιο και επί 2-3 συνεχόμενες ώρες της έκανα αλλεπάλληλες ενέσεις μορφήνης και υπερέβηκα κατά πολύ την επιτρεπόμενη δόση.

Δεν διαπίστωσα όμως τα ίχνη της δηλητηριώδους παρενέργειας της μορφίνης. Ξαφνικά η Άννα ανασηκώθηκε στο κρεβάτι, κάθισε και μου είπε με αρκετά δυνατή φωνή. Φώναξε τα παιδιά. Τα παιδιά ήρθαν, τα σταύρωσε όλα, αλλά δεν τα φίλησε, φοβούμενη μάλλον να μην τα κολλήσει. Αποχαιρέτησε τα παιδιά και ξάπλωσε. Ήταν ήρεμη, είχε κλειστά τα μάτια της και ανέπνεε όλο και πιο σπάνια. Σε κάποια στιγμή ανέπνευσε για τελευταία φορά. Το φέρετρο ήταν έτοιμο από πριν. Το πρωί ήρθαν οι βοηθοί μου από το χειρουργείο, έντυσαν το νεκρό σώμα και το έβαλαν στο φέρετρο. Η Άννα πέθανε σε ηλικία 38 χρόνων. Κι εγώ είχα μείνει μόνος μου με 4 παιδιά, το μεγαλύτερο 12 και το μικρότερο 6 χρόνων.

χτες διάβαζα μόνος μου το ψαλτήριο σε πλήρη μοναξιά, όρθιος στα πόδια της Μακαρίτισσας. Κατά την τρίτη ώρα της δεύτερης νύχτας, ενώ διάβαζα τον 112ο ψαλμό, «Ενείτε παιδες Κύριο», με εξέπληξαν και με συγκλώνησαν τα τελευταία λόγια του ψαλμού, τα οποία χωρίς τον παραμικρό δισταγμό τα εξέλαβα ως τα λόγια που μου απίφθινε ο ίδιος ο Κύριος. «Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη». Ο Κύριος γνώριζε πόσο δύσκολος δρόμος με περίμενε και μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο της μητέρας των παιδιών μου, φρόντισε ο ίδιος για αυτά και διευκόλυνε την κατάστασή μου. Δεν ξέρω πώς, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο, τα λόγια αυτά του ψαλμού τα εξέλαβα ως υπόδειξη του Κυρίου στη νοσοκόμα μου, τη Σοφία Σεργέγευνα Βαλέτσκαγια, για την οποία το μόνο που γνώριζα ήταν ότι πρόσφατα είχε χάσει τον άνδρα της και ότι δεν είχε παιδιά. Όλη η γνωριμία μας περιοριζόταν σε κάποιες συζητήσεις που κάναμε γύρω από τη δουλειά μας. Και όμως, τα λόγια του ψαλμού τα εξέλαβα ως αναμφίβολα εκ του Θεού υπόδειξη να αναθέσω σε αυτή τη γυναίκα τη φροντίδα των παιδιών μου και την ανατροφή τους.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα το βράδυ στις 11:30 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
0: Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κυρίω, Κυρίω, Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάβεις αμαρτίας ημών, Δέσποτας, χώρισοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και εις τας ταινίας ημών εκ εν τον ομάδος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί, Κυρίω, Κυρίω, Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πατήρ μου, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ήρθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σαν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και αυσή μην τα οφειλήματα ημώνους και εμείς αφιερωμένους οφειλέτες ημών. Και εμείς ελέγχεις μας πειρασμόν αλλά ρίξε ημάς από τον πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσον Κύριε του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δρομένο σου. Και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθήσεων του σταυρού εκουσίω του υπονήμου σου και η πολιτεία του εκτιμού σου δόρισε αξιτέ ο Θεό. Έφαναν την ενάμιση του Χριστού Βασιλίσιμων. Νίκα σου γορεμόν αυτή χαρά του πολεμίου τη συμμαχία να έχει ενδύσει ενόπλων ειρήνη σε αίτητο τρόπο. Εν είναι και αεί και ει του αιώνα του νόου να μείνει. Προστασία φορά και κατέσχεται μη βαρύτη αγαθά και σχέση μου πανίμητε Θεοτόκιο. Στήριξε ορθοδόξο πολιτεία να σώσει ο κέλε βασιλεύει και χωρί αυτή σου ανώφθηνη εκείνη. Διότι ρίχνει τον Θεό μόνο ευλογημένη.
0: Λέει σου ημά ο Θεό, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν ονόματι Κύριε ευλογήσον Πάτε.

0: Αμήν. Δόξα νυψίστε Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία. Δόξα νυψίστε Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία. Δόξα νυψίστε Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία. Κύριε Λαχή μου, ανοίξει και το στόμα να κλείσει την ενέσή σου. Κύριε Ταχή μου, ανοίξει και το στόμα να κλείσει την ενέσή σου. Κύριε Τεπληθήν, τη ανθλίβοντα πολύ πανίστανται πέμε πολύ λέγου στην ψυχή μου και ω εταιρεία αυτών είναι το Θεό αυτό. Σίδε κύριε αντιλήτων, μη δόξα μου και ύψων κεφαλή μου φωνή μου προσκύνω και έκραξα. Και επίκουσα με ξόρου αγίου αυτού, εγώ δεν κοιμήθη και ύπνο σε εξηγέρθη του κύριου αντιλήψατε μου. Ου φοβηθή μου για άλλο λόγο τον κύκλο συμφθεμένο με ανάστα κύριε σώσον ο Θεό μου. Ότι εσύ επάταξε πάντα στο χρόνο τα αισματέω οδόντα αμαρτωνό συνέτυψα στο κύριο σου τη γυπτολά ορολογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνο σε εξηγέρθη του κύριου αντιλήψατε μου. Κύριε μου το θυμό σου λέξη με την τριγύρω σου παιδεύση με τα βέλη σου ανεπάγησαν. Και επιστήριξα ρωτή χείρα σου και στην ίαση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη σου στέρισμα προσώπου των αμαρτιών. Ότι η ανομία εμπειρία είναι κεφαλή μου σφορτίου βαρέα παρένθησαν εμπέρα. Προσώρησαν και σάψαν μόνο πέσμα προσώπου τη αφροσύνη του. Εταλαιπώρησε και κάτι κάθε να στέλνει όλη την ημέρα σε κορβάζον κορεβά μου. Ότι έψω με πλήση εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου κακόχνη τα πενόθυνο σκόδρα. Όριο μου επισημαγμού τη καρδία μου και είναι αντίο σου πάσα από θεμέ μου και σταγμό μου από σου καπετρίβει. Η καρδία μου ταράξε κατά λυπέ με ισχύ μου και το φω των θαλμών μου και αυτού και έστειλε μετέ μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναδία μου ήγγισαν και έστησαν. Και οι κιστά μου μακροφενέστησαν και εξεβιάζονται ζητούντα την ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μελά τη αματώτα και δουλειώτα. Όλη την ημέρα να μελέτησαν εγώ του κοφού που κακούν και όσοι άλλε χωνέω το στόμα αυτού. Και οι γενόμενοι σου άνθρωπο που κακούν και που έχουν το στόμα τέχνο ελεύμο. Ότι επίση κύριε Λυπησα, εσύ ακούσει κύριε Θεό μου ότι είπαν μήποτε επιχωρήσουμε εχθρή μου και όντω ελευθύνε ποτό με πεμέ μεγάλο ερμόνι. Ότι χωρί μα τη γάση έτοιμο σε γαλλικιόν με υπενομιστή, εστί διαπαντό ότι την ανομία μου βάλω και λέω και με ρημίσω περί σαματία. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατεύονται περμέ και πληθύνε τη ανήσουντε με αδίκω. Και για τον ποδότη μου κακάντια αγαθών είναι διαβαλέον το κατηδίκον αγωτοσύνη μη καταλήπω με κύριε Θεό μου ή ακουστή από εμπρόσχε στη βοηθιά μου κύριε τη εταιρεία μου. Μη καταλυπείς με κύριο Θεός μου, μη αποστέτσα πέμπ πρόσχεση βοηθειά μου, κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσορθίζει, δείψε σε ψυχή μου πως απλώς εισάξουμε γύρω μου και αβάτω και ανέβω. Ούτως εν το Αιγαίο θύσιν τη δύνη να βρεις και τη δόξα σου ότι κρίσον το έλεος σου πέζοντας τα κύλη με πενεύσεις είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όρατας κύριος μου ως εξτέρατος και περίπτωση μνηστή ψυχή μου. Και χίλια γαλλιά στον έστω στο μαμί έμνη μόνο εγώ σου επί της φρονδίας μου της ό,τι σε μελέτουν εσέ. Ότι έγινε τη βοηθό μου και έτσι και έπτυνε το έργο σου αγαλιάσω με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου τα αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή τη ζημάτινη ζήτησαν την ψυχή μου σε λέξη του δεκατότητε γη παροτήσονται ισχυρό νοθέα με ρίθε ολοπεγονέσονται. Ο δε βασιλεύ σου εφραθίστε επί το Θεό επενεθίστε πάσο μου είναι αυτό την εφράξη των μαλών των άδικων. Έντι όρθωσε με τον Ισέρο ότι γεννήθη βοηθό μου και έτσι και έπτυνε το έργο σου αγαλιάσω. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου τα αντελάβω τη δεξιά σου δόξα πατρί και ο κύριο πνεύμα. Και νυν και αή και εις τους αιώνας του νόνου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας του νόνου να μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μένασε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου εσέλθε την οποία σου προσευχή μου πλέον τούσου στην δύση. Ότι επίλυσε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκη, σε προσλογή στην τάτα το καταπεντώνω των Ισλάπων, γιατί νιώθω ότι όσοι άνθρωποι σου αβοήθουν, τόσο είναι και σε ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθένοντα εντάφων, καμνίσαι έτσι και αυτή ξηρό από όσου. Έτσι εν το μολάκ του και κατά το εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου, επεμέπιστη, θυμό και πάντα στου με το ρημό σου πήγε σήμερα. Εμάκρινα στον τόσο μα καμία αυτή το μεθέλημα αυτή παρεδόθηκε και ούκα εξεπορευόμουν θα μείνουν στέν σαν αποτυχία. Εκεί έκραξα πως ο κύριο την ημέρα δίπεντα από σέτα σχεδόν μη τη νεκρή πίση στα βάσια για την άνθρωση του και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το έλεο και την αληθιά σου είναι απολύτω απεγνωστή σε τέντο σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου για επιλελισμένη. Κακό πως ο κύριο και έκραξα και το πολύ προσοχή μου προφθάσει να είναι την κύρια από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το προσωπικό σου απ' εμού. Το έχω σημεί εγώ και εγκόψε και νεπτό μη ψωτίζει ταπεινώθουν και εξπορήθην επεμέδει τη δονεργία σου. Οι φοβερισμοί σου εξαδράξαν. Κύκλωσαν ω ίδρο την ημέρα περιέσχουν άμα. Εμάκρυνα σε απομύθουν και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία, κύριο Θεό Σωτηρίας μέρα και έκραξα και νύχτα είναι αδιάφορο. Εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ουσού συνδέσει μου, ευλόγη ψυχή με τον κύριο και πράγματα εντό με το όνομα του Άγιον αυτό, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Και μη επιλαθάνω πάστα σαν αποδόσει αυτών, επιλαδεύοντα πάστα σαν ομοίωση του νεού, πάστα γνώση. όλοι τον εκφορά τη ζωή του φρόντιζαν σαν ελέγχη εκείνη. Τον εμπλόταν να καθίσει την επιθυμία σου να κινηθεί στο σάι του νιώτη, ο οποίο είναι αλμοσύνο ο κύριο και κρίμα πα αντικειμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτό το μοησίδι ή συζέλνει τα θελήματα αυτού. Η τύρμον και ελίαμον, ο κύριο Μακρόθυμο και πολλοί ου κυστέλο οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανμία σου μόνο επίση ενημείνονται κατά σημαντία σου μόνο τα παιδό και ενημείνω. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη σε κρατέωσε κύριο στο έλειο αυτό του ομμένου αυτών. Καθώ να παίξουν τα λέω που τριμώνουμε εμάκρυνα θυμώντα ονομία Σιμών. Καθώ η κτίρη πατήρι σου κτίρισε κύριο του ομμένου αυτών ότι αυτό εγώ το πλάσμα ημών εμεί του το κουζισμένο. Άνθρωπο ω γόρτο σε ημέρα αυτό ή άνθρωπο του αγρούντο εξαφίσει ότι πνεύμα δίνθεν αυτό και έχει υπάρξει και όπου γνώρισε έτσι το τόπο αυτό. Το δέλο του κυρίου από του αιώνα και ω του αιώνα του ομμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίση ημών του φυλάου στη διαθήκη αυτού και μερμημένου των τελών αυτού επίση αυτά. Κυρίω τον τόνο, ετοιμάστε τον θρόνο αυτό και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπό, ευλογεί το κύριο πάντα σε άγγελε αυτού δυνατή ισχύ που είναι στο λόγο αυτού, το ακούσα τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί το κύριο πάντα δυνάμει σε αυτού, λειτουργεί αυτή που είναι στο θέλημα αυτού, ευλογεί το κύριο πάντα τα έργα αυτών, πατήτη το προσποτία σε αυτού, ευλόγει ψυχή με τον κύριο. Εν πατήτη το προσποτία σε αυτού, ευλόγει ψυχή με τον κύριο, κύριε, άκουσαν τι προσευχέ με νότι τη δύση, με τη ηλεθία σου, άκουσαν με δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθει κρίση μετά του δούλου ότι ο δικαιοθείο τον οποίο σου παζώνω. Ότι κατεδέξουν χρώση την ψυχή μου, ταπεινούς γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς όνος και η κύρια συνεπέ με το πνεύμα με τα ταράχτια καρδία. Εμνείς την ημενό αναρχείο να μελέτησα εν πάση της έργειος επί είμαστε του κενός εμελέτων διεπέτασα προσέτας γύρας μου. Η ψυχή μου για ανιδρώση θα αρχίσει άκουσον ο κήρυξε λίγο το πνεύμα μου, μια πιστεύει στο πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους των τζελάκων. Ακουστόν πίσω με το περιτέλειο σου και επισύλληψα γνωρίσω με κύριο τον εμπορεύσουμε. Ότι προσέρα την ψυχή μου, εξόλου και τον μικρό μου, κύριε, προς κατέφυγα να δάξουμε του πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός. Το πνεύμα στο αθόν δείχνει με υγεία ευθεία ένα κεντρωματό σου, κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν τέλει σου ξελιχθέ στου εξουλού μου και απολύσει πάντα σου δίποτα στην ψυχή μου, το εγώ του νοσήμι. Εισάκουσον μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου. Εισάκουσον μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου. Το πνεύμα στο αθόν δείχνει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των ορναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέης.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσαθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίεσεων.

0: Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών,

0: των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστίν ειμάς, από πάσης πλήψεως, οργής κινδύνου και

0: Ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σακράντη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,
1: με τα πάντων
0: των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Κύριος και πεθάνενη μην ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Ξομολογήστε το Κυρίο και αγαθός ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κυρίος και πεθάνενη μην ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη και γλωσσάμε και το όνομα του Κυρίου ημίν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Άρα Κύριο γίνε το άκτο και στη θαυμαστή εν οφθαλμή ήσιμον. Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Ζωήν δική ίσως ανεκείοφορη σας, αχνήν Θεομή τώρα Θεοφρονάνα, Υιό προσλήξην ουράνιον, εν θα εφρενωμένον κατοικία εν δόξη, χερούσαν οι μετέστης της τιμώσης επόθο, εσμάτων ετουμένη λασμονά η μακάριστε. Ξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη ζωή δική ίσως ανεκείοφορη σας, μη Θεομή τώρα Θεόφρονα, άνα δύο προσδείξην ουράνιον, έθα εφρενωμένον κατοικία εν δόξη χέρουσαν οι μετέστης της τιμώσης επόθο, δεσμάτων ετουμένη λασμόνα η μακάριστε. Κινήν και αήκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεωτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγκήτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Θείου Αναστήσας τον πρωτόπραστον έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
0: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων θυμονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθαν.
0: Συ Κύριε,
1: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η ευκλέστατος και αξιέπαινος Αναία εν Θεός και πασεβάσμιος ηθέν αρθρισα εκ ζωής προς καιρού διαιωνίζει. Η ζωή να θάνατον με τα γένων πορεύουσα συν τη θυγατρία αυτής και ακράντων η τρίτου Θεού πρεσβεύουσα πας το σωθήνε τους πίστη ταυτήν μακανίζοντας. Εξοπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η ευκλέστατος και αξιέπαινος Αναία εν Θεός και πανσεβάσμιος ηθέν άρθισα εκ ζωής προς καιρού διαιωνίζει. Η ζωή να θάνατον με τα γένων χορεύουσα συν τη θυγατρία αυτής και ακράντων μητρή του Θεού πρεσβεύουσα πας το σωθήνε τους πίστη ταυτήν μακαρίζοντας. Τας νόμου εντολάστε αρέστος τηρούσα μητέρας Ισραήλ υπερήρας απάσας την μόνη να υπάρθενον Θεοτόκον κοκκίσασα αγιόλεκτε αναπρομήτων Κυρίου μεταστάσα δε εκείς προς θείον υφώνα δικαίων υπέρχησε. Δοξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τας νόμου εντολάστε αρέστος τηρούσα μητέρας Ισραήλ υπερήρας απάσας ημών να υπάρθενον Θεότοκον κοκκίσασα αγιόλεκτε αναπρομήτων Κυρίου μεταστάσα δε εγείς προς θείον υφώνα δικαίων υπέρχησε.
2: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαέλαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνα ημάρτων και το πονηρό ενώπιον σου επίσης, όπως αν δικαιώθεις εν τους λόγους κοινικής ενδοκρίνες θέσαι. Η λουγάρα ανομία συνελήφθην και την αμαρτία σε εκεί σε μημήτρη μου, η λουγάρα αλήθεια είναι η γάψα στα δηλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντείς με ίσω και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιόν ευκαθίσω με. Ακουτείς με αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσουν τέως τέτα πειραμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας με εξάλληψουν καρδία καθαράν κτήσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησουν εις εγκάτοιοι. Μη απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα αυτά Άγιον μη αντανέλης απέμε. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στηρίξον μου διδάξον όμως θα σωδούσω και σε βίση επισέ επιστρέψε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός ο Τρίας μου αγαλίας τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία να το κάνω λόγω αυτό μετά ο και ευδοκή αστησία το Θεό πνεύμα στην τετριμένο καρδία στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδονώσει. Αγάθινο η Κυρία την ευδοκία στους Ιών και ουδομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκή αστησία δικαιοσύνη συναφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους. Υδράντιο δεύσος ως εξηράν και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφύγων. Ο Ισραηλίτης ανεβώ, ατολίτρωτη και Θεό ημών ασωμέ. Υπεραγία Θεό το και σώσον ημάς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσε καταφέγω, σωτηρίαν επιζήτων. Αμήτερ του λόγου και παρθένε το δυσκερών και δεινών με διασωσών. Υπεραγία Θεό το και σώσον ημάς, αυτόν μεταρά τους η προσβολέ πολλής αθυμίας, εμπιπλώσε μου την ψυχήν, ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου παναμωμέ. Υπεραγία Θεό το και σώσον ημάς, σωτήρα τεκούσασε και Θεόν, δυσοκό παρθένε, η τροφήνε με το δίνον. Σιγάνι πως φεύγουν ανατείνω και την ψυχή και την διάνοια. Υπεραγία Θεό το και σώσον ημάς, ουσούντα το σώμα και την ψυχή είναι επισκοπής θείας και προνοίας της παράσου. Αξίωσον μόνη Θεό μήτωρος αγαθή αγαθού τελοχευτριά. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πεσμάτων συγχώρηση και των κακών απολύτρωση. Βίου διόρθωση και θεία ανέλαμψη, την μηνέτησε τη συμφωσφόρον ήμην, γεραίροντε σήμερον αναπανέφημε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ζωήν την κύσα σαν Θεό πρέπος απεκύσας, δύο προσα εις ζωών ζωή με θεστικάς, απολάβουσα χαρά σαν εκλαλή του, οτός ανεσπέρωτε αναθεόκλητε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η χάριση εν Θεός προς την χάραν μεταβεβήκεν, ασπόρος συνέτε και θυγά τύρτα αυτής αγνή, και παρίσταται πολύ συμπαρησία. Κυρίω πρεσβεύουσα στο θύνε πάντα σημάς. Υπεραγία Θεό το και σώσον ημάς, εξού ημίν έλαμψε δικαίωσιν εις ο ήλιος, πάσαν κατήβεσε Θεό γνωσία τη γην και διέλυσε να κλείν της αθείας. Αγνή παναμόμητε και παμακάριστε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, την συλλαβούσαν το συνέχοντα πάντα συνέλαβες και εκείας και εκείσας Χριστόν την υπερλόγων κοίσασαν διός η δική μισήν αναγερέρωμεν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, με τεγκομείων εκτελείται η ένδοξος μνήμη σου, ότι έτε και σημεί την εγκομείων επέκειναν, μη Θεό μη τώρα να Θεόκλητε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ήλιος ως πέρ τη σελήνη τη άνη ενουμένος, κλειοκλίνος Ιωάκιμ της Παρθενίας ακτίνα γέναν, δις της Θεότητος αυγή επέλαμψεν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε προστασία να ασφαλεί Θεομήτωρ και κτήμεθα, τας ελπίδας επισία να τηθέντες ως ζωμέθα, ως καταφεύγοντες.

0: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράμη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήνους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών.
1: Αμήν. Της Μήτρος του Δεσπότου και Ποιητού Μητήριε Γονασάν πανευκλέης αυτού τα προσταγματά ενδότος φυλάκουσα δια τούτο φανούσα ζωή προς αθάνατο μετετέθησον τους και φως προς ανέσπερον όθεν τη φωσφορών και Αγίαν σου νήμην τελούντες εν πνεύματι φωτιζόμεθα πάντοτε και συμφωνώς γόμεν εσύ πρεσβεύε Χριστό το Θεό των δεσμάτων απεσυνδωρήσεσθε της εορτάζος υπόθω την Αγία νήμην σου. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Της Μήτρος του Δεσπότου και Ποιητού Μητήριε Γονασάν πανευκλέης αυτού τα προσταγματά ενδότος φυλάκτουσα δια τούτο θανούσα ζωήν προς αθάνατο μετετέθησόντος και φως προς ανέσπερον όθεν τη φωσφορών και Αγίαν σου νύμνην τελούντες σε πνεύματι φωτιζόμεθα πάντοτε και συμφωνώς γόμεν εσύ πρεσβεύε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφεσυνδωρήσαστε της εορτάζος υπόθω την Αγία νύμην σου.
0: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Προγόνων Χριστού την ήμην εορτάζομεν την τούτον πιστός ετούμενη βοήθεια. Ουριστήν άπαντας από πάσης λήψεως τους κραυγάζοντας. Ο Θεός γεννούμε θυμών, ο τούτους δοξά σας, ο συμπδόκη σας. Προφητικό συνέλθομεν πάντες του αξίως υμνήσε της προγόνου Χριστού την Παναγία μετάστασιν. Σήμερα ο γάρεκ της προσκέρου μεταστάσα ζωής, εν της επουρανής με τα χαράς την πορείαν ποιουμένη αγάλεται και ως ούσα μήτυρ της όντως αληθούς Θεοτόκου. Κραυγάζει πίστος μεγαλήν η ψυχή μου τον Κύριον ότι έτεκον την τούτου μητέρα εν τη γη, γέννητο ούν με θυμών ο τούτους δοξά σας ως ευδόκησα. Τη 25η του αυτομηνός μνήμη της κοιμήσεως της Αγίας Άντης Μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 165 πατέρων των 95η Οικουμενικής Συνόδων Συνελθόντων και τα οριγένους δόγματα καθελών. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακών. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Ευπραξίας. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σάκτου, Ματούρου, Ατάλου και Βλανδίνης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: φώτων και μητέραν του φωτός, εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομεν.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλία.

λόγων σε ακούσαν, γνώντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσης εμείς μεγαλύνω δυνατός και Άγιον το όνομα,

0: Το πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός

Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και

Η σεπτίσκου εικόνα πόρτα ή της αδεσποινά η διαθάλασσης επέμεστη θαυμαστός εν την ποινή σου ημώμενος Αγίας μας έτων και σκηνώμα της δόξης σου πίστος εξ αυτής γαρά να βλύζεις τας δωρεάς της ποθό εκπόσιση δόξα της

πατήριμον. Ιόν νεκράσι ενταφο προσφωνής και όφινης χρυσούν μετέβαλες. Και εν το μελπίντας Αγίας σου ευχάς αγγέλους έσχε συνειτουργούντας ιερότατε. Δόξα τος έδοξες αντί Χριστό.

Έναν αυτεγαρίσει δύο διαθήκε, μία μεν από ορουσινάν εις δουλεία γενώσαν ή της εστίν αγάρ το γάρ αγάρ συναόρ.

ιδεάλων Ιερουσαλήμ ελεύθερα εστίν, ή της εστίμητηρ πάντων, ημών γέγραπτε γάρε φράξητη στήρα Ιουτίκτουσαν, ρίξον και βόησον ουκοτίνουσαν,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλητο αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και αηδημών κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εμφάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιέστοτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύχαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δε ηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Να ο Κύριος απ' τους ελεήσει.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατηχήσει απ' τους των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει απ' τους το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει απ' τους τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός του συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμων το Κυρίο κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Είναι και αυτής είναι η μην δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη τους των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη, του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

0: καταστήρας, καταστήρας εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετα. Τον δί ημάς τους ανθρώπους και την ημετέρα σωτήριαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπηρημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Ο συμπατρί και ίος συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμεντο λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Μετά τούτον και εμείς το μακαρίον δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος ή και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου ως τον κόσμον Σου ούτως ηγάπησας ως τον Υιός Σου το μονογενή δούνε ή να πάσα πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωήν αιώνιον ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας την ηκτή παρεδίδω το μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ του κόσμου ζωής λαβών άρτων εντες Αγίες αυτού αχράντης και αμωμήτης χερσίν ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιάσας κλάσας έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

0: εκείς, υπέρ ημών και πολλών εκκινούμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.

εν πρώτης νίστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε τες Αγίες

0: την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τους άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν και την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησία σαν κατακριτός τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πατέρι μόνο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον. Και αυσι μην το αφιλήματα ημώνος και μη σαφή εμέν σοφιλέτε σημών και μη σεν έκκληση μας υπηρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Ιησού. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Όρθιοι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον.
0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον.
0: Σοι, Κύριε.
1: Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αείμ

Ισον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους ευσυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων, εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλογία Κύριου και έλεος έλθει εφημάστια αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα
1: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας, από Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων, δυνάμεων σωμάτων και εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξεων και Παλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξεων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου και την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, εις την πανσεβάσμιαν κοίμησιν χαρμοσύνος εορτάζομεν των Αγίων 165 Θεοφόρων Πατέρων των εν Κωνσταντινούπολη συνελθόντων και την Αγίαν Πέμπτην Οικουμενικήν Σύνοδον συγκροτησάντων του εν Αγίης Πατρός Μονιλίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ατάλου, Σάνκτου Διακόνου Ματούρου Αλεξάνδρου Βλανδίνης και Ποντικού, των Οσίων Ολυμπιάδου στη Διακονήσεις Ευπραξίας και Μακαρίου και του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Μητροπολίτου Ηρακλίας, όν και την μνήμην επιτελούμε

0: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παιδί ακροδές, καλή σας ημέρα. 25 Ιουλίου. Η κοίμηση της Αγίας Άνης, της Μητρός της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Η Αγία Άννα, η οποία θεία χάριτη έγινε κατά σάρκα προμήτωρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καταγόταν από τη φυλή Λεβί και ήταν ιστερότοκη θυγατέρα του αρχιερέως Μαρθάν και της συζύγου του Μαρίας, η οποία έφερε στον κόσμο άλλες δύο κόρες, τη Μαρία και τη Σοβή. Η πρωτότοκη Μαρία νυμφεύθηκε στη Βηθλεέμ και γέννησε τη Σαλόμη Τιμαία. Η δε Σοβή νυμφεύθηκε και αυτή στη Βηθλεέμ και έφερε στον κόσμο την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου. Η Άννα νυμφεύθηκε στη Γαλιλαία τον συνετό Ιωακήμ και μετά από μακρά περίοδο ατεκνίας, με την παρέμβαση του Θεού έφερε στον κόσμο την Μαρία την Παναγία Θεοτόκο. Έτσι η Σαλόμη, η Ελισάβετ και η Θεοτόκος Μαρία ήσαν πρώτες εξαδέλφες και ο Κύριος κατά το ανθρώπινον και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν δεύτερα εξαδέλφια. Αφού γέννησε τη Θεοτόκο, την οποία ο Κύριος εγκατέστησε στην κορυφή της ανθρώπινης αγιότητος, μόνη αυτή ικανός αγνή να δεχθεί μέσα της το σωτήριο του κόσμου, την αφιέρωσε σε ηλικία 3 ετών στο ναό ως δώρο καθαρό και άμωμο. Έκτοτε η Αγία Άννα πέρασε τον υπόλοιπο βίο της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες, αναμένοντας την εκπλήρωση των θείων επαγγελιών. Παρέδωσε την ψυχή της ισχύρας Θεού σε ηλικία 69 ετών. Ο δε Άγιος Ιωακήμ εκοιμήθη σε ηλικία 80 ετών, αλλά αγνοούμε ποιος από τους δύο εξεδίμησε πρώτος προς Κύριον. Το μόνο που μας διέσωσε η παράδοση της Εκκλησίας είναι ότι η Θεοτόκος στερήθηκε τους γονείς της σε ηλικία 11 ετών, ενώ βρισκόταν ακόμη στο ναό.

της Οσίας Μητρόσιμων Ευπραξίας. Η Τρισόλυβια Ευπραξία ήταν συγγενής του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Όταν ο πατέρας της, ο Ζυγκλητικός Αντίγονος, πέθανε πρόωρα, η μητέρα της εμπιστεύτηκε την εξάχρονη τότε κόρη της στην προστασία του αυτοκράτορα, ο οποίος την αραβώνιασε αμέσως με τον γιο ενός εκ των πλέον επιφανών συγκλητικών, μεταθέτοντας τους γάμους εν ευθέτω χρόνο. Η Οσία όμως, επιθυμώντας να διατηρήσει την παρθενία της για να την αφιερώσει στον Χριστό, έφυγε αμέσως για την Αίγυπτο με τη μητέρα της, η οποία ήθελε να αποφύγει έναν δεύτερο γάμο. Σκορπώντας το πέρασμά τους ελεημοσύνες και αγαθοεργίες, επισκέφθηκαν αγίους ασκητές και έφτασαν στη Θηβαΐδα, σε μοναστήρι όπου περισσότερες από 130 μοναχές πολιτεύονταν βίο εισάγγελο. Θαυμάζοντας την πολιτεία τους, οι δύο αρχόντισες το επισκέφθηκαν ξανά και ξανά, μέχρι την ημέρα που η νεαρή Ευπραξία, επιθυμώντας να μιμηθεί τις αρετές τους, δήλωσε στη μητέρα της ότι ήθελε να μείνει στη μονή. Τίποτε δεν μπορούσε να την πείσει να εγκαταλείψει το σχέδιό της παρά τις προειδοποιήσεις της ηγουμένης Θεουδούλης, που επεσήμενε τις σκληραγωγίες της ζωής τους, την απουσία κάθε άνεσης, το λιτό της τροφής τους, που συνίστατο σε λαχανικά μουσκεμένα στο νερό, και την κατάκλυσή τους κατά γης. Διαπιστώνοντας πως η απόφασή της ήταν αμετάκλητη, η μητέρα της απίφθινε προσευχή στον Χριστό για να του προσφέρει το παιδί ως νύμφη, και αφού το παρέδωσε στην ηγουμένη, συγκινώντας όλες τις αδελφές με τα κλάματά της, εγκατέλειψε την Αίγυπτο για να διασχίσει την Ανατολή, μοιράζοντας τα υπάρχοντά της. Λίγο αργότερα ασθένησε και μόλις πρόλαβε να επιστρέψει στη μονή στη Θηβαΐδα, όπου αφού άφησε στη θυγατέρα της τις τελευταίες παραγγελίες της, εκοιμήθη εν ειρήνη. Η Ευπραξία έσπευσε να διαμοιράσει το υπόλοιπο της περιουσίας που της άφησε η μητέρα της στους πτωχούς, στα μοναστήρια και στις εκκλησίες της Αιγύπτου, έτσι ώστε να συνεχίσει αμέριμνη τον ασκητικό της βίο. Ο αυτοκράτορας έμαθε για το θάνατο της μητέρας της και, καθώς ο μνηστήρας της πλούσιας κληρονόμου ήθελε να επισπεύσει τους γάμους, κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για την τέλεση των γάμων. Η Οσία όμως, ηλικίας 12 ετών τότε, απάντησε στον ηγεμόνα ότι είχε πια νυμφευτεί τον Χριστό και ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον ουράνιο και αθάνατο νυμφίο της για να παραδοθεί σε έναν άνδρα υποκείμενο στο θάνατο. Έκλεισε την επιστολή της παρακαλώντας τον αυτοκράτορα να μοιράσει στους πτωχούς τα υπάρχοντα των γονέων της που βρίσκονταν στη βασιλεύουσα. Έκτοτε μπόρεσε να αφιερωθεί με όλη την νεανική ενεργητικότητά της στην νηστεία, στην αγρυπνία, την προσευχή και την πνευματική θεωρία του αγαπημένου νυμφίου της, ανατείνοντας προς εκείνον με όλες τις δυνάμεις. Τρεφόταν με ψωμί και νερό κάθε 4 ημέρες, χωρίς ωστόσο να υστερεί στην εκπλήρωση όλων των καθηκόντων της για τη διακονία των αδελφών της. Όταν δεχόταν την επίθεση των ακάθαρτων λογισμών, αύξανε την νηστεία και την εργασία, έστρωνε πάνω στο στρώμα της τάχτες και κοφτερές πέτρες, και καθώς οι πειρασμοί δεν έπαυαν, περνούσε 40 μερόνυχτα όρθια και νηστεύουσα στο ύπεθρο με τα χέρια υψωμένα προς τον Θεό, οικετεύοντάς τον να την συντρέξει. Βλέποντας πως δεν μπορούσε να την νικήσει με τον πόλεμο της σαρκός, ο διάβολος επιχείρησε απόπειρα κατά της ζωής της και την έκανε να πέσει σε ένα πηγάδι. Με την επίκληση όμως του ονόματος του Κυρίου, η Ευπραξία έμεινε στην επιφάνεια του νερού και, αρπάζοντας το σκοινί στο οποίο ήταν δεμένος ο κουβάς, μπόρεσε να ανασυρθεί από τις αδελφές. Μια άλλη φορά την τραυμάτισε στη φτέρνα, κάνοντας να γλιστρήσει από τα χέρια της ένα τσεκούρι, ή πάλι την έκανε να πέσει πάνω σε ένα ξύλο που της έγδαρε το πρόσωπο κοντά στο μάτι. Τίποτε όμως δεν μπορούσε να νικήσει την αποφασιστικότητά της να στέκεται σε κάθε περίσταση ενώπιον του Κυρίου και να υπηρετεί την αδελφότητα. Μία από τις μοναχές, η Γερμανή, έτρεφε φθόνο κατά της Μακαρίας και την κατηγόρησε ότι επιδίδεται σε ασκητικούς αγώνες πέραν του κανονικού για να κερδίσει την υπόλοιψη των αδελφών και να εξασφαλίσει τη διαδοχή στην ηγουμενία. Η Ευπραξία, διαβλέποντας τη νέα παγίδα του Μισόκαλου, έπεσε στα πόδια της Γερμανή ζητώντας συγχώρεση. Και όταν η ζηλόφθονη τιμωρήθηκε με αφορισμό, εκείνη παρενέβη στην ηγουμένη για να πετύχει τη συγχώρεσή της και την επανένταξή της στη λατρευτική σύναξη της αδελφότητος. Όταν η Οσία έφτασε σε ηλικία 20 ετών, είχε αποκτήσει τόσο μεγάλη εύνοια παρά το Θεό χάρη στους αγώνες της για την αρετή, ώστε έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Θεράπευε με την προσευχή της τις ασθένειες των κατοίκων της περιοχής, που προσέρχονταν στο μοναστήρι όπως προς ένα σωτήριο λιμάνι.
θεράπευσε ένα παράλυτο παιδί και απελευθέρωσε κτυπώντας τον με την ποιμαντορική ράβδο της ηγουμένης έναν δαιμονιζόμενο, που ο δαίμονας τον έκανε να μένεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε κανείς δεν τολμούσε να τον πλησιάσει. Όταν έγινε 30 χρονών, ο Θεός αποκάλυψε στην ηγουμένη της ότι είχε έλθει η ώρα να εκδημήσει η Ευπραξία στον ουρανό για να γίνει δεκτή από τον Ιμφίο της. Μαθαίνοντας τον νέο αυτό και βλέποντας τις αδελφές της να λιώνουν σε θρήνο, η Ευπραξία παρακάλεσε τον Κύριο να της δώσει το χρόνο για μετάνοια. Αφού η ηγουμένη της τη βεβαίωσε ότι θα ενωνόταν επιτέλους με τον Χριστό, στον οποίο ήταν παιδιώθεν αφιερωμένη, η Οσία ασθένησε και μεταφέρθηκε στο ναό, όπου όλες οι αδελφές προσήλθαν για τον τελευταίο ασπασμό. Και κοντά στα μεσάνυχτα παρέδωσε το πνεύμα της στο Χριστό για να απολαύσει την αιώνια παρουσία του με τις φρόνιμες παρθένες.

0: αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακόνου. Η Τρισόλυβια Ολυμπιάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 361 και 368 από οικογένεια της ανώτερης αριστοκρατίας. Ο πατέρας της, ο Κόμης Σέλευκος, και η μητέρα της πέθαναν όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί και την κηδεμονία της ανέλαβε ένας συγγενής της, ο Προκόπιος, διοικητής της βασιλεύουσας, ο οποίος εμπιστεύθηκε τη μόρφωσή της στη Θεοδοσία, την αδελφή του Αγίου Αμφιλοχίου Ικονίου. Μέσω αυτής η Ολυμπιάς διατηρούσε σχέσεις φιλικές και οικίες με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις και άλλους επιφανείς ανθρώπους της Εκκλησίας. Όταν ενηλικιώθηκε, διέλαμπε τόσο με το σωματικό κάλος της όσο και με τη σοφία και ευσέβειά της. Το 386 παντρεύτηκε τον Ευρύδιο, έπαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος πέθανε σχεδόν αμέσως πριν έλθει σε κοινωνία μαζί της. Αποφάσισε τότε να αφιερώσει τον υπόλοιπο βίο της στον Κύριο ως Χήρα και Παρθένος και να θέσει την τεράστια περιουσία της στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Μετά την άρνησή της να συνάψει δεύτερο γάμο με τον Ελπίδιο, συγγενή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, το κράτος δίμευσε τα υπάρχοντά της και την εμπόδισε να συναναστρέφεται τους ανθρώπους της Εκκλησίας όσο δεν συνενούσε. Επιστρέφοντας όμως μετά από μια εκστρατεία του κατά του Μαξίμου, ο αυτοκράτορας, θαυμάζοντας τον ζήλο της για την άσκηση και την αρετή της αποκατέστησε την περιουσία της. Άρχισε αμέσως να μοιράζει τα τεράστια πλούτη της σε ελεημοσύνες και αγαθοεργίες. Πούλησε τα κτήματα που είχε στη Θράκη, στη Γαλατεία, την Καπαδοκία και την Βυθινία, καθώς και πολυτελή οικήματά της στην Κωνσταντινούπολη, για να κτίσει παντού ξενώνες για τους ταξιδιώτες, νοσοκομεία, εκκλησίες και ένα μοναστήρι που εφάπτετο στη νότια στοά της Αγίας Σοφίας, το οποίο στέγασε περισσότερες από 250 μονάστριες, αρχικά θεραπενίδες και συγγενείς της Οσίας, στις οποίες ήλθαν να προσθεθούν άλλες γυναίκες της υψηλής κοινωνίας. Ντυμένη με ενδύματα φτωχικά και ανεπιτίδευτα, με το πρόσωπό της άβαφο, το σώμα της ανάλαφρο από τις αγρυπνίες και τις προσευχές που είχε γευρώσει και πόσει, την καρδιά ειρηνευμένη και το πνεύμα ξένο προς κάθε κοσμική περιέργεια, η Οσία ήταν για όλους μια τέλεια εικόνα της αρετής. Παρά τις δοκιμασίες που χρειάστηκε να υποστεί, ποτέ δεν βγήκε από το στόμα της λέξη αγανάκτησης και η αγάπη της απλωνόταν στους πάντες, άξιους και ανάξιους. Πέρασε τον βίο της στην αδιάλειπτη θεωρία του Χριστού, απερίσπαστη με τους οφθαλμούς λουσμένος από δάκρυα κατανήξεως. Τόση ήταν η φήμη της, ώστε σε ηλικία 30 μόλις ετών χειροτονήθηκε διακόνισσα από τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Νεκτάριο, έγινε δε η σύμβουλός του επί πολλών εκκλησιαστικών υποθέσεων. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διαδέχθηκε τον Νεκτάριο, η Ολυμπιάς βρήκε στο πρόσωπό του όχι μόνο τον πνευματικό πατέρα που επιθυμούσε, την αυθεντία σε ζητήματα ερμηνείας των γραφών, τον Ποιμένα που μεριμνούσε περισσότερο για όλη την Εκκλησία παρά για το ίδιο το σώμα του, αλλά και τον σύντροφο και φίλο τόσο σε καιρούς αίσιους όσο και σε καιρούς θλίψεων, χάριν της αλήθειας και υπέρ της ακεραιότητας του ήθους. Τέθηκε στην υπηρεσία του με ζήλο, φροντίζοντας για όλες τις υλικές ανάγκες του Αγίου, μοιράζοντας γενναιόδωρα ελεημοσύνη σύμφωνα με τις οδηγίες του. Μόνος άνδρας που γινόταν δεκτός εντός της μονής της Ολυμπιάδος, ο Άγιος Επίσκοπος ερχόταν συχνά εκεί για να κατηχήσει τις μοναχές και χειροτώνησε διακόνησες πολλές από τις μαθητριές της. Με την εξορία του Αγίου Χρυσοστόμου στην Αρμενία, η Οσία Ολυμπιάς αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον διάδοχό του και ανέλαβε να υπερασπιστεί την υπόθεσή του. Κατηγορούμενη από τον έπαρχο Οπτάτο ότι προκάλεσε πυρκαγιά, που αφού ξέσπασε στην Αγία Σοφία είχε καταστρέψει το παρακείμενο παλάτι, αρνήθηκε κάθε παραχώρηση και καταδικάστηκε να πληρώσει βαρύ πρόστιμο. Αποσύρθηκε τότε στην Κίζικο και μετά από νέα παρουσίαση ενώπιον του επάρχου εξορίστηκε στην Οικομίδια, όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος της απίφθινε 17 θαυμάσιες επιστολές παραμυθίας για να την προτρέψει να υπομείνει την δοκιμασία και την αδικία με πίστη και καρτερικότητα. Χάρη στην ενθάρρυνση αυτή η εξορία στάθηκε για την Οσία Ολυμπιάδα αφορμή να προκόψει στην υπομονή και την ταπεινοφροσύνη. Αφού έδωσε σκληρές μάχες για την Εκκλησία, κατέρτισε πλήθος γυναικών στην οδό της αρετής, τίμησε τους ιερείς και ετέθη στην υπηρεσία επισκόπων, παραδίδοντας την ψυχή της ισχύρας Θεού στην Οικομίδια στις 25 Ιουλίου 408 και εκοσμήθη με τον Στέφανο της Ομολογίας της Πίστεως. Σύμφωνα με την επιθυμία της, το σκήνομά της, κλεισμένο σε σαρκοφάγο, εγκαταλείφθηκε στο πέλαγος. Φτάνοντας κοντά στη μονή του Αγίου Θωμάτου Ενβρόχτης, στην ασιατική ακτή του Βοσπόρου, ένας άγγελος ειδοποίησε τον ηγούμενο, ο οποίος το ανέσυρε και το κατέθεσε κοντά στο θυσιαστήριο, όπου το τίμιο λείψανο άρχισε να επιτελεί ιάσεις. Η μονή της Οσίας στην Κωνσταντινούπολη καταστράφηκε κατά τη στάση του Νίκα το 532, ανακατασκευάστηκε από τον Ιουστινιανό και τα τίμια λείψανά της μεταφέρθηκαν εκεί στις αρχές του 7ου αιώνα, υπό την απειλή μιας περσικής εισβολής. Δεστομσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Λιθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κριθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κριθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: διάθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
6: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.

0: ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης. Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Το αληθινό μας παραμύθι σήμερα θα μας μιλήσει για άγνωστες Παναγίες. Από το βιβλίο της Άννας Ιακώβου «Όταν γελάει ο ουρανός», αριθμός 4, θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε ιστορίες για παράξενες Παναγίες, το δεύτερο μέρος. Και θα ταξιδέψουμε έτσι, μαθαίνοντας ιστορίες από θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας.
1: Παναγιά του Καθρέφτη.

0: κάποτε, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε απαγορευτεί στους πιστούς να προσκυνούν τις ιερές εικόνες του Χριστού, της Παναγιάς και των Αγίων. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, ο οποίος ήταν μεγάλος οικονομάχος, είχε δώσει διαταγή να καταστραφούν οι εικόνες που υπήρχαν στα σπίτια των πιστών, στις εκκλησίες και στα μοναστήρια. Επίσης πρόσταξε να καλυφθούν με ασβέστη όλες οι τοιχογραφίες. Ακόμη και στη γυναίκα του, τη Θεοδόρα την Αυγούστα, παρόλο που ήξερε πόσο αγαπούσε τις εικόνες, τις είχε αυστηρότατα απαγορεύσει να έχει εικόνες στο παλάτι και να τις προσκυνά. Η Θεοδόρα όμως δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς να βλέπει τα αγαπημένα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγιάς. Όταν δόθηκε εντολή από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο να καούν όλες οι εικόνες του παλατιού, εκείνη μπόρεσε και έκρυψε, χωρίς να την καταλάβει κανείς, μια μικρή εικόνα της Παναγιάς πίσω από έναν μεγάλο καθρέφτη στο δωμάτιό της. Ποτέ κανείς δεν υποψιάστηκε το παραμικρό, γιατί η Θεοδόρα ήταν πολύ προσεκτική, ακόμη και με τους έμπιστους υπηρέτες της. Έτσι, σαν έμενε μόνη το βράδυ, έβγαζε την εικόνα της Παναγιάς, τη θυμίαζε, την προσκυνούσε και προσευχόταν μπρος της. Το ίδιο είχαν μάθει να κάνουν και οι πέντε μικρές της κόρες που κοιμόταν μαζί της στο μεγάλο βασιλικό δωμάτιο. Κάποιο απόγευμα που έλειπε η Θεοδόρα από το παλάτι, ο Θεόφιλος ήταν στο δωμάτιό της και έπαιζε με τις κόρες τους, τη Θέκλα, την Άννα, την Αναστασία, την Πουλχερία και τη Μαρία. Τα κορίτσια είχαν αφήσει εκείνο το χειμωνιάτικο απόγευμα τις πύλινες κούκλες τους, που τότε τις λέγανε πλαγκόνες, και παίζανε με τον πατέρα τους τη Φλόμυγα, που ήταν και το αγαπημένο τους παιχνίδι. Τα γέλια και οι φωνές τους ακούγονταν παντού και το παλάτι πλημμύρισε από τη χαρά τους. Η ώρα όμως πέρασε χωρίς να το καταλάβουν και το σκοτάδι τους ανάγκασε να ανάψουν τα μεγάλα κυροπήγια που βρίσκονταν στο δωμάτιο. Σαν είδε ο Θεόφιλος πως η Θεοδόρα αργούσε να γυρίσει, σκέφτηκε πως έπρεπε να βάλει τις κόρες του να κοιμηθούν. Τα κορίτσια, κουρασμένα από το παιχνίδι, δεν φέρανε καμιά αντίρρηση. Τη στιγμή όμως που ο πατέρας του στάθηκε για να τις καληνυχτήσει, τα κορίτσια του είπανε πως θέλανε να φιλήσουν την Παναγίτσα πριν πέσουν στα κρεβάτια τους.
1: «Μα στο παλάτι δεν έχουμε εικόνες»,
0: απάντησε ο Θεόφιλος στις κόρες του.
2: «Έχουμε την Παναγιά του καθρέφτη».
0: Ο Θεόφιλος τάχασε με τούτη την απάντηση. Αμέσως γύρισε και κοίταξε σαστισμένος στον καθρέφτη, προσπαθώντας να καταλάβει τι του λένε τα παιδιά.
1: «Δεν βλέπω καμία Παναγιά ζωγραφισμένη στον καθρέφτη».
2: «Μα δεν είναι ζωγραφισμένη πάνω στον καθρέφτη. Είναι κρυμμένη από πίσω. Η μητέρα βγάζει την εικόνα κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε. Κάνουμε την προσευχή μας μπρος στην Παναγιά και της δίνουμε και από ένα φιλί».
0: Ακούγοντάς τα αυτά, ο Θεόφιλος κοκκίνησε από το θυμό του. Τρέμοντας έβαλε το χέρι του πίσω από τον καθρέφτη και ανοιχνεύοντας με την παλάμη του τον τοίχο, δεν άρχισε να πιάσει στα τυφλά μια μικρή ξύλινη εικόνα. Εν τω μεταξύ επέστρεψε η Θεοδόρα στο παλάτι. Αμέσως έμαθε από τους υπηρέτες για τα παιχνίδια του αυτοκράτορα και τα γέλια των παιδιών και έτρεξε γεμάτη χαρά στο δωμάτιο για να τους δει. Η σκηνή όμως που αντίκρισε έκανε το γέλιο της να μαρμαρώσει στα χείλη από τον τρόμο. Ο Θεόφιλος κρατούσε στα χέρια του την εικόνα της Παναγιάς και την κοιτούσε αγριεμένος. Σαν άκουσε την πόρτα, γύρισε απότομα και βλέπει τη Θεοδόρα να στέκει χλωμή και παγωμένη ανάμεσα στα ανοιγματοφύλων. Αμέσως την κάρφωσε με τα αυστηρό του βλέμμα και ξεσπώντας το θυμό του, πέταξε με δύναμη μέσα στο αναμένο τζάκι την εικόνα της Παναγιάς, ενώ με μεγάλες δρασκελιές έφυγε σαν αγέρας από το δωμάτιο δίχως να πει λέξη. Η Θεοδόρα, μόλις έκλεισε με δύναμη πίσω το Θεόφιλο στην πόρτα, έτρεξε με λαχτάρα στο τζάκι και αψηφώντας τη δυνατή φωτιά, έβγαλε την εικόνα από τις φλόγες που είχαν αρχίσει κιόλας να την καίνε. Το ίδιο εκείνο χειμωνιάτικο βράδυ κατέβηκε μόνη στο λιμάνι και έδωσε ένα μικρό βέμα στον καπετάνιο ενός καϊκιού που θα σαλπάριζε το ξημέρωμα για τη Χερσόνησο του Άθωνα. Του είπε, δίνοντάς του πολλά χρήματα, να την παραδώσει στους γεροντάδες που η Αυγούστα ήξερε που σας κοίταβαν εκεί και προσευχόταν ολόθερμα στην Παναγιά μας χρόνια πολλά πριν ονομαστεί εκείνος ο τόπος περιβόλητης. Έτσι και έγινε. Ο καπετάνιος παρέδωσε την εικόνα σε κάποιον γέροντα ασκητή και εκείνος τη φύλαξε στο κελάκι που ασκήτευε. Σήμερα, μετά από 1200 περίπου χρόνια, η εικόνα της Παναγιάς του Καθρέφτη βρίσκεται στο Άγιον Όρος, εκεί που την έστειλε η Αυτοκράτηρα. Μόνο που τώρα φυλάσσεται στο Ιερό Βήμα του Καθολικού της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου Αγίου Όρους. Οι πατέρες τη βγάζουν για προσκύνηση κάθε απόγευμα κατά τη διάρκεια του αποδείπνου.

0: Με το παράπονο έφυγε ο Μαθιός από το σπίτι πως η Λενιό του δεν το βοήθαγε τώρα που είχε ανάγκη στις δουλειές.
1: Δεν ξέρω εγώ γιορτές του Αλωνάρη. Αν το πάμε έτσι, κάθε μέρα όλο και κάποιος Άγιος γιορτάζει. Τι θα γίνουν οι δεματιές με το σιτάρι αν πιάσει καμιά βροχή? Δεν λυπάσαι τους κόπους μας?
2: Έλα εσύ στην εκκλησιά και δεν θα αφήσει Παναγιά.
1: Εγώ σήμερα θα λωνίσω.
2: Δεν είναι σωστό, Μαθιέ μου. Σήμερα γιορτάζει η Παναγιά η Βλαχερνίτισσα, που το ξοκλήσι της είναι πάνω από το αλώνι μας. Το βλέπεις σωστό? Ο παπάς να λειτουργάει και εσύ να λωνίζεις? Οι ψαλτάδες να ψέλνουν και εσύ να φωνάζεις τα γαϊδουράκια μας? Ντέι, ψαροί, τράβα μέντιο.
1: Δεν ξέρω εγώ γιορτές τον Αλωνάρη.
0: Ξαναείπε μουτρωμένος ο Μαθιός στα στερνά και βγήκε πρωί-πρωί από το σπίτι. Στο δρόμο που πήγαινε για τα λόνι με φορτωμένα δεματιές σιτάρι τα γαϊδουράκια του, αντάμωσε τον Παπαλαβρέντη να πηγαίνει και εκείνος καβάλα στο δικό του γαϊδουράκι από το ίδιο μονοπάτι στο ξοκλήσι. Είδε ο παπάς το φόρτωμα και κατάλαβε που πάει ο Μαθιός, μα δεν του είπε κουβέντα. Σαν έφτασαν και οι δυο στον προορισμό τους, ο παπάς πήγε στο ξοκλήσι και άρχισε να ετοιμάζεται για τη θεία λειτουργία και ο Μαθιός το αλώνι. Και άρχισε να ξεφορτώνει τα δεμάτια το σιτάρι από τα γαϊδουράκια του. Δεν άργησε ο παπάς να βγει σε λίγο από το εκκλησάκι και άρχισε να χτυπά χαρμόσυνα την καμπάνα. Ο Μαθιός, που ήταν πιο χαμηλά, την άκουσε, μα είχε τα χέρια του πιασμένα από τις δεματιές και δεν έκαμε το σταυρό του. Άξαφνα όμως, την ώρα εκείνη, βλέπει με τα μάτια του μια φλόγα να ξεπετάγεται μέσα από την αγκαλιά του και να φουντώνει μια φωτιά που λαμπάδιασε τη δεματιά που κρατούσε, φλόγισε το πρόσωπό του, τσουρούφλισε τα μουστάκια του και καψάλισε τα μαλλιά του. Ήταν τόσο ξαφνική η φλόγα που ίσα που πρόλαβε να αφήσει τάχυρα να πέσουν από τα χέρια του πριν καεί ολόκληρος. Ο Μαθιός ταράχτηκε, πάγωσε από το φόβο του και ίδρωσε ολάκερο το κορμί του έναν υδρότα ποτάμι, σαν είδε στάχτη μπρος τα πόδια του το δεμάτι. Και εκείνη τη στιγμή πέρασε σαν αστραπή από το νου του πως γίνηκαν όλα αυτά επειδή χρονιάρα μέρα δεν θέλησε να πάει στην εκκλησιά να τιμήσει την Παναγιά τη Βλαχερνίτισσα που ήταν η γιορτή της. Την ίδια ώρα ένας αγέρας ήρθε και φύσηξε σκορπώντας τα αποκαίδια του άχυρου παντού στο γύρο τόπο. Ο Μαθιός πέρασε το μανίκι του στο τσουρουφλισμένο του μουστάκι και σαν συλλογίστηκε για λίγο, βάζει μια τρεχάλα και πηδώντας τις πεζούλες έφτασε με μια νανάσα στο ξοκλήσι και τρύπωσε σε ένα στασίδι πρώτος από όλους τους χωριανούς, ακόμη και από τους ψαλτάδες που φάνηκαν σε λίγο καθυστερημένοι να ανηφορίζουν το μονοπάτι. Όταν μάλιστα αργότερα έφτασε στο ξοκλήσι και η Λενιό με το μωρό στην αγκαλιά, τραβώντας και τον Νικολή από το χέρι, και είδε το Μαθιό της στο πρώτο το στασίδι, σάστησε και από τη χαρά της του έγνεψε χαμογελώντας. Την ώρα που θέλησε ο Παπαλαβρέντης να πει στους πανηγυριώτες δυο λόγια για την Παναγιά τη Βλαχερνίτισσα, ο Μαθιός του ζήτησε την άδεια να πει κάτι της που ήθελε στους συγχωριανούς του. Κι έτσι τροπαλά, από το στασίδι που καθόταν, διηγήθηκε σε όλους τι γίνηκε τη μέρα εκείνη στο αλώνι του. Και οι χωριανοί άκουγαν με δέος το θαύμα το παράδοξο και έκαναν το σταυρό τους συγκινημένοι. Από τότε η Παναγιά στο ξοκλήσι εκείνο που ήταν πάνω από τα λόνι του Μαθιού πήρε το όνομα Καψοδεματούσα για να θυμίζει σε όλους το

0: έχει τόσες πολλές ώρες η καλοκαιριάτικη μέρα που δεν γινόταν να μην ξαπλώσουν για λίγη ξεκούραση τα κορίτσια το μεσημέρι στα πεζούλια της αυλής, κάτω από τον παχύ ίσκιο της κλιματαριάς. Σπάνια βέβαια της έπαιρνε ο ύπνος. Δεν της άφηνε βλέπεις η κουβέντα και τα όνειρα να ησυχάσουν. Πάνω στο δυνατό τζι-τζι-τζι-τζι-τζίκισμα των τζιτζικιών μιλούσανε, γελούσανε, σιγοτραγουδούσανε, έλεγαν παραμύθια που φτιάχνανε με το νου τους και παίζανε με τον ήλιο που τρύπωνε ανάμεσα από τα φύλλα της κλιματαριάς.
1: «Δεν σας μυρίζει φωτιά»,
0: είπε σε μια στιγμή η Κρυσταλία στις αδελφές της, την Αριάδνη και την Αγγελική. Και πετάχτηκε όρθια από το πεζούλι και έτσι ξυπόλυτη όπως ήταν, σκαρφάλωσε στη μάντρα για να γναντέψει τον ορίζοντα.
1: «Ναι, ναι, εμένα μου μυρίζει»,
0: είπε η Αριάδνη και ανακάθισε στο πεζούλι προσπαθώντας να ανιχνεύσει από πού ερχόταν η μυρωδιά. Η Αγγελική, που ήταν και η μικρότερη, δεν κουνήθηκε από τη θέση της, παρά άφησε τις άλλες δύο ανήσυχες να ψάχνουν. Δεν πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα και άκουσαν την καμπάνα της εκκλησιάς να χτυπάει ασταμάτητα μέσα σε εκείνη την απόλυτη ησυχία του μεσημεριού, δίχως ρυθμό και τόσο δυνατά που ξεσήκωσε ολάκερο το χωριό.
2: «Έλα, Χριστέ και Παναγιά»,
0: ακούστηκε η μάνα να λέει από το κατώι του σπιτιού, και με μια δρασκελιά πήδησε τα σκαλοπάτια και βγήκε στην αυλή. Το μαντίλι της με τούτο το τίναγμα έπεσε στους ώμους και φάνηκε η χοντρή της πληξούδα.
3: «Τι είναι ώρα σημείνα»,
0: είπε ο πατέρας και τρέξε πίσω της.
1: «Φωτιά, πατέρα, μυρίζει φωτιά. Να, φαίνεται και ο καπνός να ανεβαίνει ψηλά και να σχηματίζει ένα γκρίζο σύννεφο.
3: Πάω γρήγορα στην πλατεία να δω που άναψε φωτιά».
2: «Στάσου, στάσου, έρχομαι κι εγώ. Να βάλω μια στιγμή τα παπούτσια μου».
0: Την ώρα εκείνη η Κρυσταλία πήδηξε από τη μάντρα μέσα στην αυλή.
1: «Θα έρθουμε μαζί σου, μάνα. Θέλουμε κι εμείς να δούμε τη φωτιά».
2: «Ελάτε στην πλατεία και βλέπουμε»,
0: είπε η μητέρα τους και τρέχοντας μαζί με ένα τσούρμο γειτόνισσες που μία-μία έβγαιναν από τις πόρτες τους στα σοκάκια, έφτασαν στην πλατεία. Εκεί είδαν τον Παπαμινά να δίνει οδηγίες στους χωριανούς.
3: «Του Γοργομιχελάκη τα μπελάκι, σε εκείνη τη μεριά πήρε φωτιά το δάσος. Γρήγορα, κόψτε φουντωτές κλάρες, πάρτε φτιάρια, τσουγκράνες και πάμε, γιατί ο άνεμος φέρνει τη φωτιά προς το χωριό».
4: «Πάρτε και κιούπια για νερό. Θα τα γεμίζουμε από τη στέρνα που πίνουν τα ζωντανά μου»,
0: φώναξε με την τραχιά φωνή του ο Τσοπάνης ο Συφογιαννάκης. Έτσι και έγινε. Σε λίγο, άντρες, γυναίκες και παιδιά έτρεχαν με κλάρες, τσουγκράνες και φτιάρια στα χέρια προς του Γοργομιχελάκη τα μπελάκι. Η φωτιά που αντίκρισαν δεν είχε πάρει μεγάλη έκταση, γιατί ο τόπος ήταν βραχώδης και δεν είχε πλούσια βλάστηση για να γεννεί τροφή και να θεριέψει η φωτιά. Λίγα πουρνάρια έκαιγε, ανέγνωρα και βάτα που φύτρωναν σε εκείνη την περιοχή. Δίχως καθυστέρηση οι χωριανοί κύκλωσαν τη φωτιά και προσπαθούσαν να τη σβήσουν. Ευτυχώς ο αέρας δεν ήταν δυνατός και εκείνη δεν απλωνόταν γρήγορα. Εκεί που πάλευαν οι άνθρωποι με όλες τους τις δυνάμεις να σβήσουν τις πύρινες γλώσσες, άκουσαν ξαφνικά φωνή γυναίκας να φωνάζει δυνατά «Μη, μη!». Σε όλους φάνηκε πως κάποια γυναίκα απειλούνταν από τη φωτιά και φώναζε με αγωνία, λες και φώναζε σ' άνθρωπο, να μην την ακουμπήσει, να μην την κάψει. Τα χάσαν οι χωριανοί με τούτη τη φωνή, που όλοι τους άκουσαν και ξανάκουσαν ολοκάθαρα πολλές φορές. Κοίταζαν έκπληκτοι γύρω τους να δουν ποια φωνάζει. Κοίταζαν να δουν μήκη η φουστάνα καμιάς γυναίκας έπιασε φωτιά και κινδύνευε. Τέτοιο πράγμα όμως δεν συνέβαινε.
2: «Σαν να έρχεται, μου φαίνεται, από εκείνο το πυκνό βάτο που το γλύφει φωτιά»,
0: είπε βάζοντας τη στιγμή εκείνη μια φωνή η Ασημίνα.
1: «Ναι, ναι, από το βάτο ακούγεται, μάνα»,
0: είπαν και οι κόρες της που έρχονταν πίσω της και σβήνανε και εκείνες με κλάρες τα αποκαίδια της φωτιάς. 5-6 από τους χωριανούς που έτυχε να βρίσκονται κοντά βεβαίωσαν και εκείνοι για τη φωνή. Έτσι κινήθηκαν όλοι προς το βάτο να δούνε τι συμβαίνει. Με 2 κιουπάκια νερό που φέρανε από τη στέρνα του Συφογιαννάκη σβήσανε με ευκολία τη φωτιά. Σαν αποκάπνισε ο τόπος και καθάρισε ο αέρας, σημώσανε οι χωριανοί και αρχίσανε να ψάχνουνε μέσα στα πυκνοπλεγμένα βατόκλαδα. Βλέπουνε άξαφνα τότε σαστισμένη μιαν εικόνα της Παναγιάς, εκεί, στην καρδιά του βάτου, να στέκει

0: φαινόταν παλιά, πολύ παλιά, μα τα χρώματά της ήταν ζωηρά και οι μυρτιές που τις στόλιζαν ήταν δροσάτες και καταπράσινες. Σαν όμως να γίνει και την ώρα εκείνη και ένα ακόμα θαύμα, έσβησαν με μιας μοναχές τους και οι τελευταίες γλώσσες της φωτιάς που έκαιγαν τριγύρω, αφήνοντας μονάχα τα μαύρα ίχνη τους στον καπνισμένο τόπο.
1: «Να κάνουμε της Παναγιάς ένα προσκυνητάρι, ένα προσκυνητάρι εδώ που βρέθηκε. Να τις χτίσουμε και μια εκκλησιά».
2: «Πρώτα το προσκυνητάρι, για την ώρα πρώτα το προσκυνητάρι. Να βάλουμε την εικόνα μέσα, να τις ανάβουμε και καντυλάκι. Να, να εκεί λίγο πιο χαμηλά που αρχίζει το ίσωμα, είναι καλά να το κάνουμε εκεί. Εδώ μέσα στα βράχια θα δυσκολευτούμε».
0: Δεν πρόκαμε να πει τούτον τον λόγο ο παπάς και άρχισαν οι γυναίκες να καθαρίζουν τον τόπο που τις έδειξε και οι άντρες να διαλέγουν από γύρω πέτρες για να χτίσουν με ξερολιθιά το προσκυνητάρι. Για πότε έγινε εκείνο το μικρό προσκυνητάρι, ούτε που κατάλαβαν. Ήταν τόσο καλοφτιαγμένο και περίτεχνα χτισμένο που και οι ίδιοι χωριανοί το θαύμασαν. Μάλιστα τρέξαν οι γυναίκες στο χωριό και φέραν ασβέστη και το ασπρίσανε στο πι και φι. «Σαν να μην γίνει και από χέρι ανθρώπου», είπε συγκινημένος ο Παπαμινάς και ακούμπησε ευλαβικά την εικόνα της Παναγιάς στον μικρό θόλο του προσκυνηταριού. Μέσα σε ένα πύλινο κουπάκι βάλανε αμέσως οι γυναίκες λάδι και ανάψανε φυτίλι και κάνανε ένα καντιλάκι. Η Κρυσταλία, η Αριάδνη και η Αγγελική μαζί με άλλα κοριτσάκια τρέξανε και μάζεψαν από τα λιγοστά αγριολούλουδα που είχε ο τόπος και κάνοντάς τα ένα μπουκετάκι στολίσανε τα άνοιγμα του μικρού θόλου. Από τότε, κάθε μέρα, εκείνα τα μικρά κορίτσια είχανε πρώτη τους έννοια με το που ξημέρωνα και ξυπνούσανε να ανταμώσουν όλα μαζί στην πλατεία και από εκεί να πάνε στο προσκυνηταράκι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Τούτη η χαρά ήταν σαν να έδωσε ένα αλλιώτικο νόημα στη ζωή τους. Σαν φτάνανε, σκουπίζανε τριγύρω, καθάριζαν τον τόπο από τα αγριόχορτα που τόλμαγαν να ξεμητήσουν, άναβαν το καντιλάκι, λιβάνιζαν, στόλιζαν το προσκυνητάρι με λουλούδια που έφερναν από τον κήπο του σπιτιού τους. Μια μέρα, καθώς πήγαν τραγουδώντας την Παναγιά και έκαναν να βγάλουν την εικόνα να την ασπαστούν όπως συνήθιζαν, είδαν έκπληκτες ένα παράδοξο θαύμα. Είδαν πως τα ζωγραφιστά κλαδάκια της μυρτιάς είχαν ανασηκώσει το βλασταράκι τους και είχαν γίνει αληθινά και έβγαιναν και ξεπετάγονταν μέσα από το ξύλο της εικόνας. Όσο μάλιστα την κρατούσαν στα χεράκια τους, όλο και περισσότερα φρέσκα βλασταράκια σήκωναν το κεφάλι τους από τη ζωγραφιά και γίνονταν αληθινά. Τα κορίτσια σάστησαν με τούτο το θαύμα. Ασπάστηκαν την Παναγιά και χάιδεψαν απαλά τα τρυφερά κλαδάκια της μερτιάς.
1: «Πρέπει να το πούμε στον παππούλι! Πρέπει να το πούμε σε όλο το χωριό! Μα δέστε, τα βλασταράκια μεγαλώνουν λεπτό με λεπτό. Σε λίγο θα γεννούνε δέντρο. Ξέρετε τι λέω? Να κόψουμε ένα κλαδάκι και να το φυτέψουμε κοντά στο προσκυνητάρι. Και σαν η μυρτιά μεγαλώσει, τότε να κρεμούμε το εικόνισμα της Παναγιάς στα κλαδιά της».
0: Τούτη η ιδέα, και ας την είπε η πιο μικρή της παρέας, άρεσε σε όλες. Με μεγάλη προσοχή, σπάσαν από την εικόνα ένα κλαδάκι, το μεγαλύτερο και δυνατότερο απ' όλα, και το φυτέψανε αμέσως στη γη. Κατόπιν, τρέξανε και φέρανε στις χούφτες τους νερό από τη στέρνα του Σιφογιαννάκη και το ποτίσανε. Όλες τους τότε σταθήκανε τριγύρω και κοιτάζανε με φόβο να δουν αν θα μαραθεί το κομμένο κλαδί. Μα εκείνο ήτανε δεν ήτανε μια πιθαμή όταν το βάλανε στο χώμα και πριν περάσει λίγη ώρα, κόντευε σχεδόν το μέτρο. Τα κορίτσια ενθουσιάστηκαν και βάζοντας την εικόνα στη θέση της, έφυγαν τρέχοντας για το χωριό να πούνε παντού τα νέα της Παναγιάς. Συγκίνηση και βέος κατέλαβε όχι μόνο το χωριό, μα και ολάκερη την Κρήτη για τούτο το θαύμα. Άνθρωποι θεοσεβούμενοι ξεκινούσαν από κάθε γωνιά να έρθουν να προσκυνήσουν την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα και να δούνε τη μυρτιά. Τα υπόλοιπα κλαδάκια της εικόνας μπορεί να μην είχαν μεγαλώσει όπως εκείνο που φυτέψανε τα κορίτσια.

0: κορίτσια, αλλά εξακολουθούσαν να είναι ζωντανά, τρυφερά βλασταράκια και να στολίζουν στο εικόνισμα την Παναγιά. Με προσωπική δουλειά και κόπο οι χωριανοί άρχισαν να χτίζουν ένα εκκλησάκι για την Παναγιά τους και κράτησε το χτίσιμο της εκκλησιάς εκείνης χρόνια. Και όλον αυτόν τον καιρό, κατά θαυμαστό τρόπο, μεγάλωνε και θέριγε η μυρτιά. Παρόλο που σαν φυτό είναι θάμνος, εκείνη ψήλωνε και φούντωνε και έγινε ένα δεντράκι ζηλευτό με δυνατό και χοντρό κορμό. Τα κορίτσια δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μην πάνε στον τόπο εκείνο να θυμιάσουν τη μυρτιδιώτισσα και να ποτίσουν τη μυρτιά. Πολλές φορές μάλιστα, καθώς έβγαζαν την εικόνα για να την ασπαστούν, δεν την έβαζαν ξανά στο προσκυνητάρι, παρά τη στερέωναν στους κλάδους της μυρτιάς. Βλέποντάς την τότε, νόμιζαν πως εκεί της τέριαζε περισσότερο να μείνει και κάτι μέσα τους τους έλεγε πως εκεί αναπαυόταν και η ίδια η Παναγιά. Σαν τελείωσε το χτίσιμο της εκκλησιάς, πήραν οι χωρικοί με λιτανία την Αγία εικόνα της Μυρτιδιώτισσας, την οποία έφεραν και την τοποθέτησαν εν μέσω κοδωνοκρουσιών και δοξαστικών ψαλμών στο τέμπλο του ναού. Έψαλαν παράκληση, ενώ το απόγευμα, με κάθε επισημότητα, κάνανε τον πανηγυρικό εσπερινό. Την άλλη μέρα, αξιμέρωτα ακόμα, σαν πήγε ο Παπαμινάς πρώτος να ανοίξει την εκκλησιά για την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, είδε έκπληκτος πως η εικόνα της Μυρτιδιώτισσας έλειπε από το τέμπλο. Τάχασε ο παπάς. Τρόμος και φόβος τον κυρίευσε. Μη και χέρι ανθρώπου έκλεψε την Παναγιά. Δεν πρόλαβε όμως να καλοσυλλογιστεί το συμβάν και φάνηκε στην πόρτα της εκκλησιάς ο Τσοπάνης, ο Συφογιαννάκης, που είχε τη στέρνα του κοντά στο προσκυνητάρι.
1: Τι είναι, Μανολιό?
2: Εψές, παπά μου, δεν εφέραμε την εικόνα της Μυρτιδιώτισσας στην εκκλησιά?
0: Είπε κάτω από τις μουστάκες του ο κριτικός.
1: Εψές.
2: Γιατί τότε σήμερα είναι η εικόνα πάνω στους κλάδους της μυρτιάς?
1: Στους κλάδους της μυρτιάς?
2: Ψώματα δεν λέω. Και έλα να ειδούν τα μάτια σου.
0: Μια και δυο, παπάς και Τσοπάνης, έφτασαν τρέχοντας στη μυρτιά. Ο ήλιος, που την ώρα εκείνη ανέτειλε, φώτισε ολόγυρα τον τόπο όλο. Φώτισε και τη μυρτιά και φανερώθηκε μπρος τα μάτια του παπά η Άγια εικόνα. Ο Παπαμανόλης δεν τόλμησε να πλώσει χέρι και να την πάρει από εκεί, γιατί ευθύς κατάλαβε το θέλημα της Παναγιάς. Και έμεινε η εικόνα της Μυρτιδιώτισσας στην αγκάλη της Μυρτιάς και κανείς πια δεν την άγγιξε από τότε. Και περάσαν τα χρόνια και περάσαν οι καιροί και οι κλόνοι μεγάλωσαν και η αγκαλιά της Μυρτιάς έσφιξε και έπνιξε στο πράσινο την Παναγιά. Μα έτσι ήταν, φαίνεται, το θέλημά της, να κρυφτεί μέσα στην Αγία Μυρτιά και να μείνει εκεί για πάντα. Δίπλα στην Αγία Μυρτιά, μετά από λίγα χρόνια, χτίστηκε το μοναστήρι της Παναγιάς της Παλιανής. Και οι πρώτες μοναχές ήταν τα κορίτσια εκείνα που φρόντιζαν το προσκυνητάρι της. Η Μυρτιά σήμερα είναι ηλικίας 1600 χρόνων και είναι η πιο παλιά μυρτιά στον κόσμο. Κανείς όμως πια δεν μπορεί να δει την εικόνα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Μόνο στα μάτια των παιδιών φανερώνεται η Παναγιά. Εκείνα μόνο αφήνει να τη βλέπουν μέσα από τα πυκνά κλαδιά του υπεραιωνόβιου δέντρου.

Ήταν η Παναγιά της Μυρτιάς. Ακούσαμε νωρίτερα την Παναγιά την Καψοδεματούσα και ξεκινήσαμε με την Παναγιά του Καθρέφτη. Μικρές ιστορίες για παράξενες Παναγίες. Είναι ο δεύτερος τόμος που προετοίμασε με ιδιαίτερη αγάπη η Άννα Ιακώβου στη σειρά της «Όταν γελάει ο ουρανός», νούμερο 4. Και είχαμε σήμερα κι εμείς, φίλες και φίλοι ακροατές, την ευκαιρία και τη χαρά να ταξιδέψουμε με μουσικές και μελωδίες και φωνές και ιστορίες υπέροχες που έχουν σχέση με την Παναγία μας. Στην αφήγηση Άννα Ιακώβου, Αγγελική Δελεχά, Κωνσταντίνος Μπίσαλας, Σταύρος Σταμάτης, Δήμητρα Σταύρου, Γιάννης Χριστόπουλος και τα παιδιά Χριστίνα Βασιλείου, Ιωάννα Μιχάλσκη, Γιώργος Σωτηρόπουλος, Δαβίδ Σωτηρόπουλος και Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Την σκηνοθεσία είχε η Άννα Ιακώβου, που έγραψε και αυτά τα υπέροχα κείμενα. Το βιβλίο μαζί με το CD που το συνοδεύει κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά και εμείς σήμερα κάναμε αυτό το ταξίδι στις παράξενες Παναγιές. Και υπάρχουν κι άλλες παράξενες Παναγιές, θαυματουργές και αγαπητές. Και έχουμε ανάγκη από την παρουσία της Παναγίας μας, γι' αυτό και σήμερα ταξιδέψαμε σε δική της χάρη. Μάλλον θα το συνεχίσουμε το ταξιδάκι. Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Ίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Εν τη γέννηση
10: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
11: Ώρα Ελλάδος 10.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

σας παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Είμαστε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία με μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά και σήμερα βέβαια θα περάσουμε μαζί τα επόμενα 30 λεπτά. Μένετε συντονισμένοι λοιπόν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Εμείς είμαστε εδώ πανέτοιμοι, ο Τάσος Γιάκας είναι ακριβώς απέναντί μου και θα φροντίσει για όλη αυτή την ώρα τον ήχο και εσείς βέβαια μείνετε συντονισμένοι, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου σας και σημειώστε βέβαια τα τηλέφωνά μας εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς 210-41-18-602 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή είναι εδώ πανέτοιμη να σας ακούσει και να σημειώσει ό,τι έχετε να της πείτε. Έχουμε να πούμε και τη διεύθυνση για τα παιδιά που θέλουν να στείλουν το γράμμα τους στην εκπομπή μας. Η διεύθυνσή μας είναι Βούλγαρη 48 στον Πειραιά, ταχυδρομικός κώδικας 185-31 και βέβαια όπως το λέμε κάθε φορά σημειώνετε στο φάκελο ότι στέλνετε το γράμμα σας για την εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Ξεκινάμε, είπαμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να είμαστε έτσι σε επικοινωνία. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι τώρα και εμείς και εσείς για να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε να πούμε σήμερα πολλά πολλά πράγματα για μια Αγία, για μια Αγία της Εκκλησίας μας, η οποία παιδιά γιορτάζει το καλοκαίρι. Γιορτάζει στις 25 Ιουλίου. Για βρείτε ένα ημερολόγιο, ψάξτε να βρείτε ποια Αγία της Εκκλησίας μας γιορτάζει στις 25 Ιουλίου. Εάν κάποιοι το βρήκατε, σίγουρα θα διαβάζετε πως σήμερα θα μιλήσουμε για την Αγία Ολυμπιάδα. Η Αγία Ολυμπιάς λοιπόν, για την οποία σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα έτσι για να την γνωρίσουμε καλύτερα, για να πάρουμε έτσι διάφορα μηνύματα, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της σε πολλά πολλά. Πρέπει να πούμε λοιπόν ξεκινώντας ότι γεννήθηκε το 368 στην Κωνσταντινούπολη. Και να πούμε ακόμα παιδιά πως η Αγία Ολυμπιάς είχε πολύ πλούσιους γονείς. Ήταν αριστοκράτες οι γονείς της και μάλιστα φρόντισαν να κάνουν ό,τι καλύτερο για την κόρη τους στην Ολυμπιάδα. Έτσι λοιπόν η Αγία Ολυμπιάς παιδιά μορφώθηκε όχι μόνο γιατί οι γονείς της ήταν πλούσιοι και είχαν την άνεση να την βοηθήσουν έτσι να σπουδάσει, μορφώθηκε κυρίως γιατί και η ίδια αγαπούσε πολύ τα γράμματα. Αργότερα παντρεύτηκε, αλλά παιδιά λίγο καιρό μετά από το γάμο της, ο άντρας της αρρώστησε και πέθανε. Η Αγία Ολυμπιάς βέβαια ήταν πολύ όμορφη, ήταν και πολύ μορφωμένη. Φανταστείτε λοιπόν πως πάρα πολλοί νέοι ήθελαν να την παντρευτούν. Και όταν πια ο άντρας της πέθανε, τότε πολλοί νέοι τη ζητούσαν σε γάμο. Εκείνη όμως παιδιά δεν ήθελε να παντρευτεί ξανά. Τώρα πια που είχε μείνει μόνη της, είχε πάρει την αποφασή της, δεν θα ξαναπαντρευόταν. Αυτό που ήθελε να κάνει ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι άλλο. Ήθελε παιδιά να αφιερώσει τη ζωή της στους πονεμένους ανθρώπους, δηλαδή σε όλη την υπόλοιπη ζωή της ήθελε να κάνει έργα αγάπης και να δίνει χαρά στους άλλους ανθρώπους. Το πράγμα λοιπόν που έκανε ήταν να μοιράσει όλη της την περιουσία και είπαμε παιδιά και πριν ότι ήταν πολύ πλούσια η Αγία Ολυμπιάς. Η περιουσία της ήταν πολύ μεγάλη τώρα που έφυγαν οι γονείς της. Δεν κράτησε όμως τίποτα για τον εαυτό της. Όλα παιδιά τα έδωσε στην εκκλησία. Χρυσάφι, πολύτιμους λίθους, έπιπλα, κτήματα, πολυτελή σπίτια, ρούχα, ό,τι της άφησαν οι γονείς της, ό,τι είχε και δεν είχε, όλα στην εκκλησία τα έδωσε με την προϋπόθεση να δοθούν σε φτωχούς ή
να πουληθούν και με τα χρήματα να βοηθηθούν φτωχοί και πονεμένοι άνθρωποι. Εκείνη την εποχή, παιδιά, κάποιες γυναίκες βοηθούσαν στην εκκλησία. Έκαναν ελεημοσύνες, έκαναν διάφορα έργα αγάπης και μάλιστα δεν πληρώνονταν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι πρόσφεραν για τους άλλους ανθρώπους, το πρόσφεραν με αγάπη, με όλη τους την αγάπη, και δεν τους ένοιαζε να πάρουν κάποια χρήματα, να πληρωθούν. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες που βοηθούσαν στο έργο της εκκλησίας, όπως είπαμε, ήταν οι διακόνησες. Η Αγία Ολυμπίας λοιπόν έγινε και αυτή διακόνησα και βοηθούσε με χαρά και προθυμία όπου χρειαζόταν. Να πούμε ακόμα πως με λίγα χρήματα που είχαν μείνει από την περιουσία της έκανε και κάτι επιπλέον, κάτι ακόμα. Έχτισε, παιδιά, ένα μικρό μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη και έμεινε εκεί. Μέσα σε λίγο καιρό ήρθαν κοντά της και άλλες κοπέλες. Περίπου διαβάζουμε στο βίο της Αγίας Ολυμπιάδας ότι στο μοναστήρι της πήγαν 250 κοπέλες περίπου, οι οποίες ήθελαν να την βοηθούν. Όλες μαζί λοιπόν, με πρώτη την Αγία Ολυμπιάδα, έδιναν φαγητό σε πεινασμένους, φρόντιζαν οικογένειες φτωχές, φρόντιζαν ορφανά παιδιά. Τόσες καλές πράξεις, τόσα έργα αγάπης για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά, παιδιά, τα έκανε με πολύ χαρά. Έτρεχε να βοηθήσει, νοιαζόταν για τους άλλους, να τους βλέπει χαρούμενους, να βλέπει τα παιδιά να γελούν και όχι να κλαίνε, να βλέπει τους πεινασμένους να τρώνε και τους φτωχούς να φορούν ρούχα και όχι κουρέλια. Πόσα πολλά λοιπόν μαθαίνουμε από την Αγία Ολυμπιάδα. Να δείχνουμε την αγάπη μας στους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με πράξεις.

σήμερα, παιδιά, στην εκπομπή μας μιλάμε για την Αγία Ολυμπιάδα, την Διακόνισσα. Θυμάστε πότε είπαμε ότι γιορτάζει? Γιορτάζει το καλοκαίρι. Σωστά το λέτε. Σωστά, φτάνουν μέχρι εδώ οι φωνούλες κάποιων από εσάς. Ακούω λοιπόν ότι θυμάστε πολύ καλά πως η Αγία Ολυμπιάδα γιορτάζει στις 25 Ιουλίου. Και τι είπαμε μέχρι στιγμής για την Αγία Ολυμπιάδα? Είπαμε, παιδιά, ότι φρόντιζε με πολύ αγάπη τους άλλους ανθρώπους, φρόντιζε τις πονεμένες χείρες, ανέτρεφε τα ορφανά, είπαμε ότι υπερασπιζόταν τους αδύναμους γέροντες, μιλούσε για το Χριστό επίσης και την ενδιέφερε αυτό, νοιαζόταν πολύ γι' αυτό, να οδηγήσει και τους άλλους ανθρώπους στο δρόμο του Θεού. Διάβαζα, παιδιά, σε ένα βιβλίο για την Αγία Ολυμπιάδα ότι επειδή ήταν από πλούσια οικογένεια, είχε υπηρέτριες. Όταν όμως αποφάσισε να πουλήσει την περιουσία της και να κάνει έργα αγάπης και ελεημοσύνες, τότε, παιδιά, ελευθέρωσε τις δούλες της, τους έδωσε ρούχα δικά της και εκείνη μπροστά τους φαινόταν φτωχή, ντυμένη με κουρέλια. Τόση αγάπη δηλαδή είχε για τους άλλους, ώστε τίποτα μα τίποτα δεν κράτησε για τον εαυτό της.

Ευτυχώς όμως, πολλοί ζήλεψαν αυτές τις αρετές και σκέφτηκαν να κάνουν κακό στην Αγία Ολυμπιάδα. Άρχισαν λοιπόν, παιδιά, να διαδίδουν ψέματα για εκείνη. Άρχισαν να την κατηγορούν για άσχημα πράγματα που φυσικά δεν είχε κάνει. Όμως κάποιοι τα πίστεψαν αυτά. Έτσι την οδήγησαν στο δικαστήριο και ύστερα της είπαν να φύγει μακριά, να ζήσει στην εξορία, σε έναν τόπο μακρινό μόνη της, έτσι για τιμωρία. Δεν ξέρουμε, παιδιά, πόσο ακόμα έζησε η Αγία Ολυμπιάς μετά από αυτό. Ξέρουμε όμως από τα βιβλία που διαβάζουμε για τη ζωή της ότι εκεί στην εξορία που ήταν αρρώστησε βαριά και έτσι άγγελοι κατέβηκαν από τον ουρανό και πήραν την Άγια ψυχή της για να την πάνε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Έτσι λοιπόν και εμείς αυτή τη σπουδαία Αγία την τιμούμε και την γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 25 Ιουλίου.

Αγία Ολυμπιάς, παιδιά, να πούμε ακόμα πως ήταν μαθήτρια ενός σπουδαίου Αγίου της Εκκλησίας μας. Ήταν μαθήτρια του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Και μάλιστα τον δάσκαλό της, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον τιμούσε πολύ. Τον είχε σαν πατέρα της. Αλλά παιδιά, και ο Άγιος Ιωάννης την αγαπούσε πολύ και την είχε σαν κόρη του. Μιλούσε πάντα με πολύ ωραία λόγια για τη μαθητριά του, την Αγία Ολυμπιάδα. Και έλεγε, ακούστε, έλεγε ότι με τις αρετές της κατάφερε να φτάσει στα ουράνια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε και κάτι ακόμα για την Αγία Ολυμπιάδα. Έλεγε ότι έχει έναν θησαυρό και ο θησαυρός της δεν έχει σχέση με χρήματα. Ο θησαυρός της Αγίας Ολυμπιάδας, έλεγε, είναι οι αρετές της. Είναι πλούσια όχι από χρήματα, αλλά πλούσια από αρετές. Αγάπη, υπομονή, εγκράτεια και όχι υπερβολές στο φαγητό και στον ύπνο, απλότητα, ήταν απλή στην εμφάνιση και στον τρόπο που ντυνόταν. Και έλεγε στο τέλος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως όλοι την θαυμάζουμε για τις τόσες αρετές της, γιατί με τις αρετές αυτές ο Θεός θα την στεφανώσει και θα την κάνει Αγία. Και πράγματι έγινε Αγία, σπουδαία Αγία της Εκκλησίας μας, παιδιά, η Αγία Ολυμπιάς η Διακόνισσα. Και μακάρι και εμείς, διαβάζοντας για τη ζωή της και μαθαίνοντας τόσα για τις αρετές της, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς να τις μοιάσουμε.

0: Πριν φύγουμε, παιδιά, για σήμερα, πριν τελειώσουμε την εκπομπή, οπωσδήποτε πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για τα γράμματα που μας στέλνετε και για τα ωραία σας λόγια, για τις ωραίες ζωγραφιές, για τις κατασκευές που κάνετε και που άλλες μας τις στέλνετε και τις έχουμε εδώ, άλλες τις έχουμε, τις βλέπουμε σε φωτογραφία. Θέλω όμως ιδιαίτερο σήμερα να ευχαριστήσω την Κατερίνα, η οποία πηγαίνει στην 5η Δημοτικού και μας ακούει από την ΚΟ, η οποία μας έστειλε μια κάρτα με ένα τοπίο, θαλασσινό τοπίο από το όμορφο αυτό νησί, από την ΚΟ, και μας γράφει κάποια λόγια έτσι πίσω. Διαβάζω μόνο εδώ που λέει: «Σας ευχαριστώ που μιλήσατε για την ΚΟ και για την Οσία Μελό, που την αγαπάμε πολύ εδώ στο νησί μας. Μου αρέσει που μιλάτε για Αγίους που δεν τους έχουμε ξανακούσει». Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μου, και εμείς χαιρόμαστε να μιλάμε για Αγίους που δεν είναι ίσως και τόσο γνωστοί και που μέσα από αυτή την εκπομπή τους μαθαίνουν οι φίλοι και οι φίλες αυτής της εκπομπής. Για την Οσία Μελό είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή και πραγματικά χαίρομαι που άκουσες την εκπομπή αυτή και που σου δώσαμε και σένα τόση χαρά. Εσείς λοιπόν που μας ακούτε, μπορείτε να γράψετε και εσείς το γράμμα σας, να μας πείτε τις δικές σας σκέψεις, μπορείτε να μας προτείνετε και κάποιους Αγίους από το δικό σας μέρος, από τον δικό σας τόπο, για να μιλήσουμε για αυτόν τον Άγιο, να τον ακούσουν και οι φίλοι μας από την εκπομπή που ακούν και ίσως δεν ξέρουν έναν Άγιο του δικού σας τόπου. Έτσι λοιπόν υπενθυμίζω ότι η διεύθυνσή μας είναι Βούλγαρη 48 στον Πειραιά, 185-33 είναι η διεύθυνσή μας, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Να πούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάσο Ζιάκα. Να πούμε οπωσδήποτε ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον Τάσο, ο οποίος ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και στην κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και κάθε εβδομάδα από τη Δευτέρα ως και την Παρασκευή περιμένει να σας ακούσει. Το άλλο Σάββατο, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι εδώ, και μέχρι τότε ευχόμαστε να είστε όλοι και όλες καλά. Θα τα πούμε λοιπόν το άλλο Σάββατο. Γεια σας, παιδιά.
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μαγείτε

0: Αυγλαιόλι και λιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Πατρίδα Γνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην Πατριδογνωσία, στην ραδιοφωνική μας αυτή προσπάθεια να γνωρίσουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, να μάθουμε τους τόπους, τα μέρη και τους ανθρώπους, τα έθιμα και τις παραδόσεις, τους ήρωες και τους Αγίους. Μια προσπάθεια να αγαπήσουμε τον τόπο μας, να τον στηρίξουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε πνοή σε αυτήν την πατρίδα. Όλοι μαζί το έχουμε υποχρέωση και είναι ανάγκη για μας και για τους επόμενους. Περιμένουμε δικές σας προτάσεις, κείμενα, ακόμα και ηχογραφημένο υλικό που μπορείτε να μας στείλετε στον ραδιοφωνικό μας σταθμό και ηλεκτρονικά αλλά και ταχυδρομικά. Πειραιακή Εκκλησία Βούλγαρη 48 18533 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Πειραιακή Εκκλησία Βούλγαρη 48 18533 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αντίκρις στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα, οι νότιες ποράδες κατά τους αρχαίους γεωγράφους. Σαν μαργαριτάρια από πολύτιμο περιδέρεο, τα Δωδεκάνησα λυκνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου Αρχιπελάγους και πραγματικά γοητεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μοναδικές παραλίες, την πλούσια πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά, αλλά και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής.

Σήμερα από τα υπέροχα Δωδεκάνησα θα έχουμε την χαρά να γνωρίσουμε την Κάλυμνο. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ευαγγελία Κοντάξη. Η Κάλυμνος, το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Δωδεκανήσων, είναι παγκοσμίως γνωστό ως Διεθνές Κέντρο Επεξεργασίας και Εμπορίας Σφουγγαριών με μια παράδοση εκατοντάδων χρόνων. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Κάλυμνος παρέμεινε η μοναδική ελληνική σπογγαλιευτική δύναμη με εξαγωγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και χάρη στην ιδιαίτερη γεωμορφολογία της, η Κάλυμνος συγκαταλέγεται πλέον στους διεθνώς αναγνωρισμένους προορισμούς για εναλλακτικές διακοπές. Υπέροχο τοπίο, μοναδικό, πλούσια ιστορία και παράδοση και μεγάλη πνευματική θησαυρή. Ας ακούσουμε λοιπόν την Ευαγγελία Κονταξή να μας ταξιδεύει με παραδοσιακή μουσική μέχρι την πανέμορφη Κάλυμνο.

Άλυμνος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος ανάμεσα στην Κο, τη Λέρο και τη Μικρά Ασία. Αποτελεί το 4ο σε έκταση και το 3ο σε πληθυσμό νησί του νομού Δωδεκανήσου. Η επιφάνειά της είναι 109 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου, ενώ το μήκος των ακτών της φτάνει τα 96 χιλιόμετρα. Πρόκειται κατεξοχήν για ναυτικό νησί, η ιστορία, ο πολιτισμός και η λαϊκή παράδοση του οποίου σχετίζονται άμεσα με τη θάλασσα. Η αρχική ονομασία του νησιού ήταν Καλύδνα. Ο Απόλλωνας ήταν ο προστάτης της Καλύμνου, ενώ το ιερό του υπήρξε το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας από τις αρχές της πρώτης π.Χ. χιλιετίας έως και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Τον 6ο π.Χ. αιώνα, η Κάλυμνος κόβει αργυρά νομίσματα στα οποία εικονίζεται κεφάλι γενιοφόρου κρανοφόρου, πολεμιστή, στον εμπροστότυπο και η λύρα του Απόλλωνα στον οπισθότυπο. Κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων, το νησί τελεί υπό την κατοχή των Περσών. Κατόπιν προσχωρεί στην πρώτη και αργότερα στη δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία. Ο χριστιανισμός διαδίδεται νωρίς στο νησί λόγω της γυτνίασής του με τις μικρασιατικές ακτές. Κατά την παλαιοχριστιανική εποχή οικοδομούνται πολλές και μεγάλες χριστιανικές εκκλησίες οι οποίες κοσμούνται με πολύχρωμα ψηφιδωτά. Ο φοβερός σεισμός του έτους 554 μετά Χριστόν, πέρα από τις άλλες επακόλουθες καταστροφές, προκαλεί καταβύθιση της περιοχής ανάμεσα στην Κάλυμνο και την Τέλενδο, η οποία και διαμορφώνεται τελικά σε νησί. Οι επιδρομές των Αράβων στα μέσα του 7ου αιώνα ερημώνουν τους παραθαλάσσιους οικισμούς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε ορεινές περιοχές, τις οποίες και οχυρώνουν. Είναι η εποχή κατά την οποία δημιουργούνται οι οικισμοί του Αγίου Κωνσταντίνου και της Γαλατιανής. Κατά τους Μεσοβυζαντινούς χρόνους πρωτοκατασκευάζεται το κάστρο της χώρας προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι της Καλύμνου από πειρατικές επιδρομές. Οι Βυζαντινοί ναοί του νησιού, αν και μικροί σε μέγεθος, ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα του τοιχογραφικού διακόσμου τους, έργο σημαντικών αγιογράφων. Στις αρχές του 14ου αιώνα, η Κάλυμνος, μαζί με τα περισσότερα νησιά της Δωδεκανήσου, περνά στην κυριαρχία των υποτών του τάγματος του Αγίου Ιωάννη, οι οποίοι έχουν την έδρα του στη Ρόδο. Κατά την υποτοκρατία, η Κάλυμνος, η Κος, η Νήσιρος και η Λέρος αποτελούν ενιαία διοικητική μονάδα υπό τη διεύθυνση ενός υπότη. Στα μέσα του 15ου αιώνα κτίζεται το κάστρο της Χρυσοχεριάς, ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα επισκευάζεται και επεκτείνεται το κάστρο της χώρας. Αντιπροσωπευτικά θρησκευτικά μνημεία της εποχής είναι τα 10 εκκλησάκια στο εσωτερικό του κάστρου της χώρας με μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες. Από τις αρχές του 18ου αιώνα αρχίζει σταδιακά να κτίζεται ο οικισμός της χώρας στις υπόρεις του κάστρου της χώρας. Στα τέλη του 18ου αιώνα οικοδομείται η μεγάλη εκκλησία της Παναγίας και Χαριτωμένης στο κέντρο της χώρας.

Γύρω στα 1850 οργανώνεται το λιμάνι της Πόθιας, η νέα πρωτεύουσα του νησιού. Το 1912 η Κάλυμνος περνά στην Ιταλική κατοχή, η οποία διαρκεί έως το 1943. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 κτίζονται τα δύο μεγάλα οικοδομήματα του επαρχείου και του δημαρχείου που κοσμούν την παραλιακή ζώνη. Κατά την περίοδο 43-45 το νησί τελεί υπογερμανική κατοχή. Μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ενσωματώνεται μαζί με τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, επίσημα και οριστικά, στα όρια του ελληνικού κράτους, στις 7 Μαρτίου του 1948. Η νεότερη ιστορία της Καλύμνου συνδέθηκε ιδιαίτερα με την αλληλεία, την επεξεργασία και το εμπόριο του σφουγγαριού. Μάλιστα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Κάλυμνος παραμένει η μοναδική ελληνική σπογγαλιευτική δύναμη με εξαγωγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έτσι που να είναι μέχρι σήμερα γνωστή ως το νησί των Σφουγγαράδων.

Μέσα στο πέρασμα των αιώνων και σε πείσμα των κατακτητών τους, οι Καλύμνοι ενσάρκωσαν την πίστη τους σε αναρρύθμιτες εκκλησίες και μοναστήρια, από παλαιοχριστιανικές βασιλικές μέχρι σύγχρονους περίτεχνους ναούς. Εκκλησάκια χτίστηκαν σε κάθε γωνιά του νησιού, μέσα σε σπηλιές, πάνω σε βουνοκορφές. Δεν είναι τυχαίο ότι την Κάλυμνο ευλογούν με τα θαύματά τους ο Ιαματικός Άγιος Παντελεήμων, ο Θαυματουργός Άγιος Σάββας, ο Άγιος Νικόλαος Προστάτης των Ναυτικών μας, η Κυραψηλή, η Παναγιά της Τελένδου, η Παναγιά των Αργυνοντών, η Αγία Κατερίνη, η Παναγιά και Χαριτωμένη, η Παναγιά της Ψερίμου. Συνάμα, οι εκκλησίες της Καλύμνου αποτελούν πλούσιες πινακοθήκες με έργα αμύθιτης αξίας μεγάλων ζωγράφων, καλύμνιων και μη. Οι κυριότερες από αυτές είναι ο Ενωριακός Ναός Παναγιάς, όπου χτίστηκε και ιστορήθηκε από δωρεές ναυτικών στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

έχει προσφέρει μοναδική θέα. Το πανέμορφο Ξοκλήσι έχει ενσωματώσει την αψίδα του Ιερού Βήματος της παλιάς μονόχωρης βασιλικής που υπήρχε στην ίδια θέση. Παλαιοχριστιανική εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, ο μεγαλύτερος και καλύτερα διατηρημένος παλαιοχριστιανικός ναός της Καλύμνου, στο ρυθμό τρίκλη της βασιλικής με εξάπλευρη αψίδα, νάρθηκα και προσκτίσματα. Βεβαιώνει την ακμή του μεγάλου παλαιοχριστιανικού οικισμού της Τελένδου. Επίσης, παλαιοχριστιανική εκκλησία Παλαιάς Παναγιάς, αρχές του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, που είναι μεγάλη τρίκλητη παλαιοχριστιανική βασιλική με τρεις αψίδες, νάρθηκα, βαπτιστήριο, υδατοδεξαμενή και προκτίσματα κλίμακοστασίου, πρόθεση και διακονικό, που βρίσκεται δίπλα του Αγίου Βασιλείου. Ακόμη, παλαιοχριστιανική εκκλησία του Ταξιάρχη στο βόρειο τμήμα του αρχαίου οχυρού του Έμπολα, τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα. Μεγάλη τρίκλητη βασιλική που οικοδομήθηκε τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα με υλικό από τους λίθους του οχυρού. Διαθέτει καμαροσκεπή, πλάγια κλήτη, τρεις εξωτερικές εισόδους, νάρθηκα, σύγχρονο και προσκτίσματα. Το δάπεδο του κεντρικού, άλλοτε ξυλόστεγου κλήτους, καλύπτεται από πολύχρωμο ψηφιδωτό. Όπως συνηθιζόταν στην εποχή, αρχιτεκτονικά μέλη, τρίγλυφα και μετόπες πάρθηκαν από αρχαία κτίσματα, συγκεκριμένα από ελληνιστικό τάφο μακεδονικού τύπου. Το εσωτερικό του ναού χρησίμευε ως τόπος ταφής νεκρών στον κυρίως ναό και στον Άρθικα κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Επίσης υπάρχει βυζαντινό ναίδριο αφιερωμένο στον Ταξιάρχη, στο νότιο κλήτος της παραπάνω βασιλικής του Ταξιάρχη, που είναι μικρός ναός με εντυχισμένα παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη στο χώρο του Ιερού Βήματος και τοιχογραφικό διάκοσμο τεσσάρων φάσεων.

Με την κυρά της Καλύμνου να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από τώρα και στο εξής, λειτουργεί από το 2009 το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου. Αρχαιότητες από την προϊστορική ως και τη μεταβυζαντινή εποχή περιλαμβάνονται στα εκθέματα, παρουσιάζοντας διαχρονικά την ιστορία του νησιού σε διάρκεια χιλιετιών. Και αν η χάλκινη, κολοσιαία, γυναικεία μορφή που αναδύθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Καλύμνου αποτελεί τον ένα πόλο του ενδιαφέροντος, ο μεγάλος αριθμός γλυπτών αναθυμάτων στο ιερό του Δηλίου Απόλλωνος και ένα τεράστιο λατρευτικό άγαλμα του Ασκληπιού βρίσκονται στον αντίποδα. Ανάμεσά τους, χάλκινα και μαρμάρινα γλυπτά, εξαιρετική κεραμική, νομίσματα, κοσμήματα, εικόνες και χειρόγραφα της Βυζαντινής εποχής και πολλά άλλα.

Οπτικό Μουσείο της Καλύμνου. Εκεί εκτίθενται αντικείμενα σχετικά με το επάγγελμα της σπογγαλίας και της ναυτικής ιστορίας της Καλύμνου. Επίσης υπάρχει ιδιωτικό λαογραφικό μουσείο που ονομάζεται το Καλύμνικο Σπίτι, με αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού και οικοσκευής παλαιών οικοκυριών.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιερά Μονή Αγίων Πάντων, την οποία ίδρυσε ο Άγιος Σάββας. Πάνω από το λιμάνι της Πόθιας στην Κάλυμνο βρίσκεται η Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Ιδρυτής της υπήρξε κατά το τέλος του 19ου αιώνα ο ασκητικός ιερομόναχος Ιερόθεος Κουρούνης με μια μικρή γυναικεία μοναχική αδελφότητα, της οποίας προείστατο η ταπεινή γερόντισσα Θέκλα. Δύο χρόνια μετά την κοίμηση του πατρός Ιεροθέου, κατά την πρόωρησή του το 1926, ήρθε στη Μονή μια άλλη οσιακή μορφή, ο πατέρ Σάββας ο Χοντζεβίτης, ο οποίος έμελε να σφραγίσει με την παρουσία του και την οσιακή του κοίμηση τόσο τη Μονή όσο και ολόκληρο το νησί της Καλύμνου. Η Μονή συγκροτήθηκε επίσημα δια μητροπολιτικής πράξης του τότε Μητροπολίτου κυρίου Ισιδώρου το 1952 και ενθρονίζεται ως ηγουμένη γερόντισσα Φιλοθέη. Σημαντικό το πνευματικό της έργο από τις ιδρύσεώς της, ιδιαίτερα δε την περίοδο της Ιταλοκρατίας έως σήμερα. Ιδιαίτερα δε μετά την ανακομιδή του άθαρτου Ιερού Λειψάνου του Αγίου Σάββα στη Μονή, προσέρχεται κάθε πονεμένη ψυχή που ζητά ανάπαυση και τις πρεσβείες του Αγίου.

Αγίου. Η Ιερά Μονή εορτάζει την 5η Κυριακή των Νηστειών και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Κοντά στην χώρα της Καλύμνου, στην Πλαγιόστρατα, βρίσκεται η Ιερά Μονή Αναλήψεως. Κτητόρισες, οι κατασάρκα αδελφές Σεβαστή, αργότερα μοναχή Ευσεβία, και Μαρίκα, αργότερα μοναχή Μαρία. Η μοναχή Ευσεβία εκάρη μεγαλόσχημος από το γέροντά της Αμφιλόχιο Μακρύ στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού στην Πάτμο και μετά από δεκαετή παραμονή στη Μονή της Μετανοίας της επέστρεψε στην Κάλυμνο και με τη συνδρομή της αδελφής της συγκρότησαν και ανάδειξαν στην Ιερά Μονή Αναλήψεως, στην οποία ενθρονίστη πρώτη ηγουμένη το 1951, έτος κατά το οποίο έγινε και η αναγνώριση της Μονής δια Μητροπολιτικής Πράξης από τον τότε Μητροπολίτη Κυρό Ισίδωρο. Με τις άοκνες προσπάθειες των αδελφών της Μονής οργανώθηκαν ιερογραφείο και χρυσοκεντητήριο ιερών αμφίων και καλυμάτων. Μεγάλο δε και το φιλανθρωπικό έργο της Μονής. Η Ιερά Μονή εορτάζει κατέτος την εορτή της αναλήψεως του Κυρίου.

έκθεση της Ιεράς Μονής Παναγία Ελεούσα Ρότσο είναι καρπός των προσπαθειών του πατρός Αμφιλοχίου Μακρύ, εγκατεστημένη σε κτήμα της οικογένειας Βουβάλη. Η αδελφότητα της Μονής συγκροτήθηκε από αδελφές του Ιδρύματος Ελέους, οι οποίες αφού προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς από το 1953, εγκαταβίωσαν κατόπιν στη Μονή, συνεχίζοντας το φιλανθρωπικό τους έργο. Η Μονή συναισθήθη με μητροπολιτική πράξη του τότε Μητροπολίτου κυρίου Ισιδώρου τον Ιανουάριο του 1982. Μεγάλο και θεάρεστο τόσο το φιλανθρωπικό της έργο στο τοπικό νοσοκομείο, στα ορφανοτροφεία και στους απόρους, όσο και η δραστηριοποίησή της στην ενίσχυση της Ιεραποστολής στην Κορέα, Ζαΐρ και Ινδίες. Στη Μονή οργανώθηκε αγιογραφείο, όπου νέες είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν την ιερά τέχνη και με τη συμπαράστασή της επίσης λειτουργεί στην Κάλυμνο το χριστιανικό βιβλιοπωλείο «Η Αλήθεια». Η Ιερά Μονή εορτάζει στις 2 Ιουλίου.

Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, η οποία εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κυρίου Παϊσίου. Προς το δυτικό μέρος του νησιού της Καλύμνου, στην άκρη μιας ορθόκοφτης χαράδρας, διακρίνεται η είσοδος μιας απέριτης σπηλιάς Ναϊδρίου, αφιερωμένος στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή του εικόνα 200 περίπου ετών. Παλαιότερα, μετόχη της Μονής Παναγίας Χοντζεβίτισσας Αμοργού. Το 1780 ήρθε στη Μονή ο ιερομόναχος Γεράσιμος Γερασίμου, ως τότε καθηγητής της Ανωτέρας Σχολής της Σίμης, όπου ίδρυσε κρυφό σχολείο. Κατά τον ιστορικό Γιάννη Ζερβό, είναι η παλαιότερα μονή της Καλύμνου, γνωστή ως Αγία Μονή. Λειτουργήσε ως ανδρώα μονή έως τις μέρες μας. Εορτάζει την 27η Ιουλίου.

ανατολική άκρη του οροπεδίου του Άργου συναντάμε την αρχαιότερη γυναικεία κοινοβιακή μονή της Καλύμνου. Κτητόρισα και πρωτοπόρος του γυναικείου μοναχισμού στην Κάλυμνο, η μακαριστή γερόντισσα Μαγδαληνή. Το καθολικό της μονής και ένα κελί χτίστηκαν το 1865 από τον κατασάρκα πατέρα της μοναχής Μαγδαληνής. Αργότερα προσθέθηκαν και τα υπόλοιπα κτίσματα της μονής. Ενεργό μέρος πήρε η Μονή της Ευαγγελιστρίας στο σοβαρό εκκλησιαστικό θέμα του αυτοκεφάλου του 1935 επί Ιταλικής κατοχής. Μεγάλο και το φιλανθρωπικό έργο της Μονής κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεταπολεμικό, το 1945 οργανώθηκαν και λειτουργούν εκεί εργαστήρια υφαντουργίας με ειδικότητα στην τοπική παραδοσιακή στολή. Η Ιερά Μονή εορτάζει την 25η Μαρτίου. Στην νότια πλευρά του νησιού της Καλύμνου, στην περιοχή των Βοθινών, βρίσκεται η Μονή της Αγίας Εκατερίνης, η οποία χτίστηκε εκεί καθ' υπόδειξη της Αγίας στη Μαρία Ζηρούνη, κατόπιν μακαρία μοναχή, κτητόρισα και πρώτη ηγουμένη της Μονής περί το 1866. Το 1912, αφού στη Μονή είχαν εγκαταβιώσει 22 μοναχές, ο τότε Μητροπολίτης Κυρός Γερμανός, δια μητροπολιτικής πράξης, ανεγνώρισε τη Μονή. Το 1915 επικυρώθηκαν υπό του Αρχιερατικού Επιτρόπου ο κανονισμός της Εναρβανίτη Γυναικείας Μονής Αγίας Εκατερίνης και ο κανονισμός περί Ηγουμένης Συμβουλίου και Διοικήσεως της Μονής. Γρήγορα η Μονή ανεδείχθηκε σε πνευματικό διδασκαλείο αρετής. Η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης συνεχίζει και σήμερα την ιερή αποστολή της και επειδή ανέκαθεν ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, τελώντας βέβαια υπό τις ευλογίες του Οικείου Μητροπολίτου Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλέας, δέχεται στην αγκαλιά της τους παλαιοημερολογίτες της Καλύμνου, σώζοντάς τους έτσι από πολλές παλαιοημερολογίτικες παραφιάδες που δουν στο νησί. Η Ιερά Μονή εορτάζει την 25η Νοεμβρίου και 13 ημέρες μετά εορτάζει και με το παλαιό ημερολόγιο.

Επίσης στο νησί βρίσκονται ιερές μονές Τιμίου Σταυρού στο Καντούνι, Αγίου Κυπριανού στους Βοθήνους, της Αγίας Τριάδος Χαλής, του Αγίου Παύλου, καθώς επίσης και της Αγίας Μακρίνης Βαθέως Καλύμνου.

ακρογιαλιές του νησιού είναι φανταστικές. Υπάρχουν πολλές και υπόσχονται να καλύψουν όλα τα γούστα. Το σίγουρο είναι πως όλες διαθέτουν καταγάλανα και καθάρια νερά. Πολλές από αυτές συνδυάζουν την ομορφιά με την οργάνωση, καθώς προσφέρουν τα απαιτούμενα για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας θαλάσσια σπορ. Η πιο γνωστή αυτών είναι η παραλία στο Μασούρι, που βρίσκεται υπό την προστασία της κοινότητας, η οποία έχει προσφέρει τα μέγιστα στην οργάνωσή της. Θα βρείτε πολλές ομπρέλες για να σας προστατέψουν από τον καυτό ήλιο, αλλά για να ξεκουραστείτε και από τις βουτιές. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την περιοχή του Πανόρμου, που πέρα από το φυσικό της σκάλος, φημίζεται και για τις παραλίες που την περιβάλλουν. Σε μικρή απόσταση μεταξύ τους υπάρχουν οι ακρογιαλιές Πλατής Γυαλός, Καντούνι και Λινάρια. Θα κολυμπήσετε απολαμβάνοντας τα δροσερά νερά τους και θα χαρείτε στο έπακρον τον ελληνικό ήλιο. Στις Μυρτιές το Βότσαλο είναι αυτό που κυριαρχεί κατά μήκος της ακρογιαλιάς. Θεωρείται μια από τις ωραιότερες παραλίες της Καλύμνου και σας προσκαλεί να τη γευτείτε. Το Εμποριό. Αν πάτε προς το Εμποριό, με μεγάλη χαρά θα ανακαλύψετε αρκετές ονειρεμένες παραλίες όπου θα σας χαρίσουν κάτι το ξεχωριστό. Ψάχνετε να βρείτε ένα μέρος που θα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό κρυστάλλινα νερά συνδυασμένα με απόλυτη ησυχία? Τότε μην καθυστερείτε να το επισκεφτείτε καθόλου.

Στην Κάλυμνο, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το ονομαστό μουούρι, αρνί γεμιστό με ρύζι, ψημένο σε παραδοσιακό φούρνο. Επίσης, τα φύλλα, τα παραδοσιακά ντολμαδάκια της Καλύμνου, το μερμιζέλι, κάτι που μοιάζει με τον κρητικό ντάκο και χταποδοκευτέδες.

0: παραγγελία κονταξή μας ταξίδεψε μέχρι την πανέμορφη Κάλυμνο. Ακούσαμε και παραδοσιακή μουσική και σχηματίσαμε σίγουρα στη σκέψη μας τούτε την ώρα όλοι μοναδικές εικόνες από την Κάλυμνο. Αναρρίχεις σε πανύψηλα επιβλητικά βράχια, καταδύσεις σε έναν βυθό που αποκοιμούνται πανάρχια ναυάγια, μοναδικά σπήλαια, υπέροχες παραλίες, πεζοπορικές διαδρομές, γραφικοί νησιώτικοι οικισμοί και ένα μοναδικό μοναστήρι στην κορυφή για να σκεπάζει ολόκληρο το νησί. Ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου, στη Μονή των Αγίων Πάντων. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας πατριδογνωσία. Ελάτε να γνωρίσουμε τον τόπο μας για να μπορέσουμε να τον αγαπήσουμε. Χαίρετε.
1: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
10: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
12: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο.

αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Εύχομαι να είστε πάντοτε καλά και εσείς και τα παιδιά σας. Είμαστε και πάλι σήμερα μαζί, μέσα στο καλοκαίρι, για να αναπτύξουμε ένα άλλο θέμα σήμερα. Το καλοκαίρι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί γονείς, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να γνωρίσει και να αγαπήσει το παιδί μας το καλό βιβλίο. Ναι, το βιβλίο, όσο και να ακούγεται παράξενο, όσο και αν φαίνεται από δύσκολο έως ακατόρθωτο, είναι πολύ σημαντικό να αγαπήσει το παιδί μας από αυτή τη μικρή ηλικία το βιβλίο. Είναι διαφορετική η σχέση που διαμορφώνει κανείς με το παραδοσιακό βιβλίο, μέσα σε ένα κυκαιώνα εικόνων και πληροφοριών, μας προσφέρουν σήμερα οι κάθε λογής οθόνες. Είναι πραγματικά μεγάλη ωφέλεια αν μάθουμε το παιδί μας, πρώτα με το παράδειγμά μας, ας μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, και ύστερα με κάθε προσιτό τρόπο να φτάσει ένα διαλεγμένο βιβλίο στα χέρια του παιδιού μας και στα δικά μας, των μεγάλων εννοώ φυσικά. Σκεφτείτε, αγαπητοί ακροατές, αυτό που μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ακόμα λέει και η θέα της ράχης ενός ψυχοφελούς βιβλίου μας προκαλεί θεϊκά συναισθήματα για την ψυχή μας και την εργασία την πνευματική. Ακούτε, και μόνο να δεις τη ράχη ενός βιβλίου στο ράφι της βιβλιοθήκης σου, σε ωφελεί. Σου γεννά συναισθήματα θεάρεστα και σε προκαλεί να το πιάσεις, να το ανοίξεις και φυσικά να ρουφήξεις όλη τη σοφία που κρύβει μέσα του. Πλάστε με τη φαντασία σας τώρα την εικόνα. Τώρα το καλοκαίρι που το παιδί μας δεν έχει πια τις σχολικές υποχρεώσεις του και εμείς βέβαια χαλαρώνουμε κάπως, αν έχουμε την ευλογία να έχουμε λίγες μέρες διακοπών, να βρίσκεστε σε μια ζεστή αγκαλιά με το παιδί σου, σε έναν τόπο ήσυχο, δροσερό, που να απλώνεται εκεί η ηρεμία και η γαλήνη και να διαβάζετε μαζί, όσο είναι μικρό, μερικές σελίδες ενός διαλεγμένου βιβλίου, να βλέπετε μαζί τις εικόνες, να συζητάτε με αφορμή το περιεχόμενο και την ουσία της ιστορίας και ύστερα, αν έχετε διάθεση και χρόνο, να ζωντανεύετε με τα παιδιά σας κάποιες από τις δράσεις του βιβλίου. Στιγμές πολύ ζωογόνες, πολύ ωφέλεια θα φέρουν, που θα γίνουν μια ευλογημένη συνήθεια για τη μετέπειτα ζωή του που δεν θα την ξεχάσει. Γιατί, όπως σοφά λέει ο λαός μας, ό,τι μικρομάθει δεν το μεγάλο ξεχνά.

Λοιπόν, τι λέτε, να κάνουμε σήμερα μία αρχή. Και αν δεν έχετε κάποια συγκεκριμένη βιβλία υπόψη σας και αν δεν έχετε τον απαραίτητο χρόνο να ψάξετε για το κατάλληλο, επιθυμώ να σας προτείνω εγώ μερικά, τα οποία εννοείται τα έχω διαβάσει ο ίδιος και τα έχω δοκιμάσει και στο πεδίο, τη σχολική πράξη και την κατηχητική δηλαδή, και πολλοί γονείς από όσο γνωρίζω τα αξιοποιούν με τα παιδιά τους σε πολλές ευκαιρίες, ακόμα και διαβάζοντάς τους ιστορίες πριν κοιμηθούν. Αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ πως το βιβλίο δεν είναι για να κοιμίζει τους ανθρώπους, αλλά για να τους ξυπνά. Είναι πολύ χρήσιμο βιβλίο, απαραίτητο σε κάθε χριστιανικό σπίτι. Το γνωστό και ερωτικό. Βιβλίο που κάθε βασική βιβλιοθήκη, εκείνων που αγωνίζονται με τη χάρη του Θεού να προκόψουν πνευματικά, πρέπει να το έχει. Τι είναι το γεροντικό? Πρώτα απ' όλα δεν είναι για τους γέροντες. Είναι κατάλληλο για όλους και πολύ περισσότερο για τα παιδιά μας. Λέγεται γεροντικό γιατί περιέχει μικρές ιστορίες από τη ζωή των Αγίων Γερόντων, των πατέρων μας, των πνευματικών μας οδηγών. Περιέχει σύντομες διδασκαλίες, διαλόγους και αποθέγματα από τους πρώτους μεγάλους μοναχούς και ασκητές της Εκκλησίας μας. Θα συναντήσουμε εκεί μεγάλες και εμβληματικές μορφές των μεγάλων ασκητών Αγίων μας, όπως του Μεγάλου Αντωνίου, του Αβά Μακαρίου, του Αβά Ποιμένα και πολλών άλλων. Λόγια ζουμερά, χορταστικά πνευματικά, βαθιά διδακτικά και ωφέλιμα. Σε άλλα γεροντικά, τα λόγια τους είναι χωρισμένα σε αλφαβητική σειρά, ταξινομημένα δηλαδή με βάση το όνομα του κάθε γέροντα από το Α στο Ω, και σε άλλα κατατάσσονται οι ιστορίες και οι διδασκαλίες τους σε κεφάλαια ανάλογα με την αρετή που εξετάζουν. Παραδείγματος χάρη, την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, την εγκράτεια κλπ. Είναι γραμμένες απλά, άτεχνα και με άμεσο τρόπο, χωρίς σύνθετες θεολογικές θεωρίες. Μας παρουσιάζουν στιγμιότυπα από τη ζωή τους, πρακτικές συμβουλές, ακόμα και τις ανθρώπινες αδυναμίες και τις πτώσεις τους, αλλά και τους πνευματικούς τους αγώνες. Σκοπός τους είναι να γίνουν για μας και τα παιδιά μας ένας πρακτικός οδηγός ζωής, να μας προσφέρουν πνευματική ωφέλεια, παρηγοριά και καθοδήγηση, και για μας και για τα παιδιά μας. Πώς γίνεται αυτό? Θα σας δώσω αμέσως ένα παράδειγμα. Από το γενικό γεροντικό επιλέγω την εξής ιστορία. Στο γεροντικό λοιπόν αναφέρεται το εξής περιστατικό. Κάποιο απόβραδο πλησίασε ο ηγούμενος ενός μοναστηριού ένα μοναχό και τον ρώτησε: «Πώς πήγε ο αγώνας, αδελφέ, σήμερα?» «Όπως όλες τις άλλες ημέρες», απάντησε ο μοναχός. «Ήμουν τόσο απασχολημένος, ώστε αν δεν είχα τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, δεν θα ήταν αρκετές οι δυνάμεις μου». «Και τι είναι αυτό που σε απασχολεί κάθε μέρα τόσο πολύ, αδελφέ?» «Κάθε μέρα είμαι υποχρεωμένος να κρατώ 2 γεράκια, να συγκρατώ 2 ζαρκάδια, να αναγκάζω 2 κυνηγητικά γεράκια να κάνουν το θέλημά μου, να νικάω ένα φίδι, να δαμάζω μια αρκούδα και να περιποιούμε έναν άρρωστο». Παραξενεύτηκε ο ηγούμενος και το ρωτά: «Έγινε στα αλήθεια όλα αυτά που λες? Για εξήγησέ το καλύτερα». «Κι όμως αυτά έγιναν, γέροντα», τον βεβαίωσε ο μοναχός. «Τα 2 γεράκια είναι τα μάτια μου, που πρέπει συνεχώς να τα προσέχω για να μην πέσω σε κάτι άσχημο. Τα 2 ζαρκάδια είναι τα πόδια μου, που το βάδισμά τους πρέπει να κανονίζω, αν δεν θέλω να με φέρουν στον δρόμο του κακού. Τα 2 κυνηγητικά κεράκια είναι τα χέρια μου, που οφείλουν τα υποχρεώνουν να εργάζονται για το καλό και να εκτελούν με ακρίβεια το διακόνημά μου. Και το φίδι είναι η γλώσσα μου, που έχει ανάγκη χιλιάδες φορές τη μέρα να χαλιναγωγείται για να μην μιλάει άκρητα και επιπόλαια. Ύστερα, αρκούδα είναι η καρδιά μου, που πρέπει να της δαμάζω τον εγωισμό και την καινοδοξία.
Και τέλος, ο άρρωστος είναι το σώμα μου, που έχω την υποχρέωση συνεχώς να το προσέχω για να μην το κυριεύσει η αρρώστια της φιλιδονίας. Σας άρεσε αυτή η ιστορία, αγαπητοί αδερφοί? Πολύ εύκολα καταλαβαίνετε ότι αν μετά τη διήγηση καθίσετε με το παιδί σας και συζητήσετε αυτόν τον διάλογο, με απλό πρακτικό τρόπο διδάσκετε το παιδί σας πόσο πολύ και με ποιο τρόπο πρέπει να φυλάτε τις αισθήσεις του. Τις αισθήσεις που είναι οι πόρτες, οι θηρίδες, όπως τη λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που μέσα από αυτές, αν δεν τις προφυλάξουμε καλά, μπαίνει η αμαρτία. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά, αφού έναν αθλητή του Χριστού αναθρέφουμε, έναν υποψήφιο Άγιο, ας μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Αν δεν έχετε ήδη το γερωτικό στη βιβλιοθήκη σας, φροντίστε να το αποκτήσετε γρήγορα. Για εμάς τους μεγάλους το λέω αυτό. Κυκλοφορεί σε πολλές καλές εκδόσεις. Και αν τυχόν δεν έχετε καν βιβλιοθήκη στο σπίτι σας, τότε φροντίστε το ταχύτερο να φτιάξετε μια γωνιά, τουλάχιστον με βιβλία ψυχοφελή και ψυχοσωτήρια. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα τώρα και συνεχίζουμε.

ακούτε την εκπομπή μεγαλώνοντας εν ενάγιο στην Πυριακή Εκκλησία με τον πατέρα Καλίνικο Μαύρα Λεόντα. Εκτός όμως, αγαπητοί ακροατές, στο γενικό γεννητικό υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και παιδικά γεννητικά. Ειδικές εκδόσεις δηλαδή με τις ίδιες ιστορίες των Αγίων Ασκητών Γερόντων μας, διασκευασμένες όμως κάπως για να είναι πιο εύκολο διάβαστες από τα παιδιά μας. Θα σας παρουσιάσω τώρα εδώ μερικές ενδεικτικά. Πρώτα απ' όλα έχουμε δύο τόμους του παιδικού γεροντικού. Παρόλο που ο πρώτος τόμος πρωτοκυκλοφόρησε πριν 30 χρόνια και έχουν βεβαίως ανατυπωθεί σε πολλές εκδόσεις, επιθυμούμε να παρακαλέσουμε θερμός και ραδιοφωνικός τους πολύ αγαπητούς πατέρες και αδερφούς του Πανεσιολογίου του καθηγούμενου της Ιεράς Συνοδικής Μονής Παναγία Χρυσοπηγή, που είναι στο Καπαδρίτη Αττικής, τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ και τον κύριο Λυκούργο Μαρκούδη, τον Διευθυντή Προγράμματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας και εμπνευστές αυτών των δύο υπέροχων τόμων, τους παρακαλούμε να βρουν τον κατάλληλο χρόνο να γράψουν κι άλλες ιστορίες, να εκδώσουν κι άλλους τόμους, για να έχουμε όλοι στα χέρια μας τέτοια εξαιρετικά εργαλεία, όπλα θα τα έλεγα καλύτερα, για να εκπαιδευτούν και τα παιδιά μας στον πνευματικό πόλεμο από την πιο μικρή ηλικία, για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα στη ζωή τους. Και οι δυο αυτοί τόμοι περιέχουν ιστορίες με το άρωμα των πατέρων της Ερήμ. Προσεγγίζουν ξεχωριστά τα παιδιά. Συμβάλλει πολύ σε αυτό και η επιτυχής εικονογράφηση του εξαίρετου αγιογράφου κυρίου Γεωργίου Μποζά. Και τα μαθαίνουν να αγαπούν, να ελπίζουν στο Θεό, να αγωνίζονται για τη δόξα Του, να θυσιάζονται για τους αδερφούς τους. Μέσα σε αυτά τα βιβλία θα συναντήσουν μεγάλους Αγίους με βαθιά πίστη στο Θεό και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Εκεί θα ακούσουν τις θερμές προσευχές τους, τις παγωμένες νύχτες της ερήμου. Θα θαυμάσουν την αυτοθυσία τους για το Θεό και τα παιδιά του. Είναι σίγουροι ωφέλη, αδερφοί, και για μας και για τα παιδιά μας. Αναζητήστε τους δύο τόμους του παιδικού γεροντικού από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Εκεί θα βρούμε τη δύναμη της πίστεως με τα καρβέλια που δεν τέλειωναν. Η φροντίδα του Θεού για να μην πεινάσουν τα παιδιά του. Το παράξενο ζητιάνο που ήταν άγγελος. Θα ενταχτούμε την αγάπη προς τους εχθρούς. Θα γευτούμε τα σταφύλια της αγάπης. Τι υπέροχη ιστορία. Θα δούμε τη χρυσοήφαντη στολή. Θα διδαχθούμε κι εμείς από τον Παλωματή της Αλεξάνδρειας. Θα παραδειγματιστούμε από τον Άγιο της Σιωπής. Θα καταλάβουμε ποιος είναι ο αληθινά μεγάλος. Ίσως πάρουμε κι εμείς κάποιο από τα στεφάνια της υπομονής. Θα μάθουμε να λέμε και να πράττουμε σωστά του Πάτερ ημών. Θα δούμε και την αδυναμία του Αγίου χωρίς συγχωρητικότητα. Θα ανοίξουμε κι εμείς το βιβλίο της αγάπης. Και αυτά θα τα δούμε μόνο στον πρώτο τόμο. Πού να ανοίξουμε και το δεύτερο. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και συνεχίζουμε.

0: Πάλι μαζί αγαπητοί ακροατές και ελπίζω τώρα να σας άνοιξα την όρεξη. Τρέξτε λοιπόν γρήγορα να προμηθευτείτε αυτά τα βιβλία. Και άλλα παιδικά και ερωτικά υπάρχουν, επίσης εξαιρετικά, όπως η τρίτομη προς το παρόν σειρά «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ», της αγαπητής συνεργάτηδος στην Πυριακή Εκκλησία, κυρία Στέλλας Πλαταρά, από τις εκδόσεις ΕΑΡ Παιδικά, τα οποία όμως θα σας παρουσιάσω στην επόμενη εκπομπή «Πρώτο ο Θεός». Λίγο χρόνο θέλει, αγαπητοί ακροατές, να αφιερώσουμε στα παιδιά μας. Ξέρω πως έχετε πολλές εργασίες και πάμπολες μέρημνες. Δώστε λίγο χρόνο, ποιοτικό όμως, στα παιδιά σας και δεν θα χάσετε. Σας το εύχομαι ολοψύχως. Σας αφήνω τώρα, κάτι να διαβάσετε. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Εν τη γέννηση
6: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της εθνικής παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης, Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
7: Παιδί και κόσμος. Επιμιλείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτρες, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα καλοκαιρινό. Για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών το καλοκαίρι. Σίγουρα, θεωρητικά θα λέγαμε ότι το καλοκαίρι τα παιδιά έχουν απεριόριστο ελεύθερο χρόνο. Κάτι που όμως δεν είναι απόλυτα πάντα σωστό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς πηγαίνουμε διακοπές ή στέλνουμε τα παιδάκια διακοπές στον παππού και στη γιαγιά, έχουν απεριόριστο χρόνο για να κάνουν όλα τα πράγματα τα οποία θέλουν. Γενικά οι καλοκαιρινές μήνες προσφέρονται και για τους γονείς αλλά και για τα ίδια τα παιδιά να σπάσει η ρουτίνα της καθημερινότητας. Δηλαδή να δοκιμαστεί κάτι νέο στην καθημερινότητα των παιδιών. Κάποιοι, αν άκουγαν τη λέξη βαρεμάρα ή πλήξη, θα το θεωρούσαν σαν ένα αρνητικό συναίσθημα το καλοκαίρι. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η βαρεμάρα και η πλήξη είναι μια υγιής διαδικασία και πρέπει κατά διαστήματα τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες να το βάζουν στη ζωή τους. Θα μου πει κάποιος, αργία μη τρυπάσεις κακίας, και για ποιο λόγο θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει ελεύθερο χρόνο που να μην κάνει τίποτα. Ο ελεύθερος χρόνος έχει φτάσει σε σημείο να γεμίζει από δραστηριότητες, από δράσεις και από πράγματα που κάνουμε, τα οποία μας κρατούν ακόμη περισσότερο απασχολημένους. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να μην έχουμε ποτέ χρόνο για ονειροπόληση, για αυτοκριτική, για σκέψη. Εάν ανήκετε στην κατηγορία των γονέων που θέλετε τα παιδιά σας να αναλαμβάνουν συνεχώς πρωτοβουλίες και να μην τα καθοδηγούν συνεχώς για το τι πρέπει, τι δεν πρέπει να κάνουν, ή αν απλά επιθυμείτε ένα στυλ ανατροφής που έχετε ήδη επιλέξει για τα παιδιά σας, πρέπει να πούμε ότι η ελευθερία της γονικής μέρημνας είναι μια σημαντική πρόκληση στην ανατροφή των παιδιών. Η ελευθερία της γονικής μέρημνας αποτελεί μια μεθόδο διαπαιδαγώγησης που στηρίζεται στο να ενσταλλάξει στο παιδί την αίσθηση της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας της βούλησης από την παιδική του ηλικία, δίνοντάς του την ελευθερία αντί να γεμίσει το χρόνο του με δραστηριότητες οργανωμένες ή επίβλεψη παιχνιδιού, να επιλέξει εκείνο τον τρόπο αλλά και τις συνθήκες με τις οποίες θα απασχοληθεί. Το καλοκαίρι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αφήσουμε τα παιδιά μας να απολαύσουν τον ελεύθερο χρόνο όπως εκείνοι επιθυμούν, με δραστηριότητες που ξέρουμε ότι τους αρέσουν και δεν θα τα κάνουν βέβαια να βαρεθούν, όπως συμβαίνει πολλές φορές όταν εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Ακόμα και αν σκέφτεστε να εγκαταλείψετε κάθε αίσθηση της ρουτίνας των παιδιών, καλό είναι κάποιο κομμάτι ρουτίνας που έχει σχέση να κάνει με τον ύπνο, με τη διατροφή και την ξεκούραση να τηρείτε. Και ένα κομμάτι που αφορά τον ελεύθερο χρόνο να μπορεί να είναι πιο ευέλικτο. Τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί να απολαύσει ξένια στο καλοκαίρι είναι όταν μπορέσουμε και κατανοήσουμε τις ανάγκες, τα θέλω και τις προτιμήσεις του παιδιού, χωρίς βέβαια να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο της διαπαιδαγώγησής του. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο πώς θα περνούν το χρόνο τους και ότι δεν πρέπει να τα περιμένουν όλα από τους γονείς τους για να τα οργανώσουν. Όταν τους δίνουμε εμείς έτοιμες προτάσεις διασκέδασης και αξιοποίησης του χρόνου, πολλές φορές γίνεται αντιληπτό από τα παιδιά ότι τους επιβαλόμαστε στο τι να κάνουν και στο τι να επιλέξουν. Πρέπει και εκείνα να βρουν από μόνα τους τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία θα ασχοληθούν δημιουργικά και θα καλύψουν τον απεριόριστο ελεύθερο χρόνο. Μην κάνετε λοιπόν οπωσδήποτε μια λίστα με ιδέες και προτάσεις του τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά και πάνω απ' όλα μην τα αφήνετε να είναι συνεχώς κολλημένα σε μια συσκευή. Αν δεν μπορείτε να περιορίσετε την πλειονότητα των πολύ οργανωμένων δραστηριοτήτων, μπορείτε όμως να αποφύγετε όσο είναι δυνατόν τα παιδιά να είναι όλη η μέρα μπροστά από ένα τάμπλετ, από μια τηλεόραση ή από έναν υπολογιστή. Και αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε την αξία της πλήξης. Παλιότερα στα παιδιά ήταν πολύ εύκολο το καλοκαίρι
να πλήττουν. Διότι κανένας δεν απαιτούσε κάτι από αυτά, ούτε υπήρχαν τόσο πολύ τα βοηθητικά βιβλία που έπρεπε να συμπληρώσουν το καλοκαίρι, ούτε υπήρχαν στα χωριά των παππούδων και των γιαγιάδων τέτοιες οργανωμένες δραστηριότητες έτσι ώστε το παιδί να μπορέσει να πάει σε γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου για να αθληθεί ή σε διάφορες άλλες οργανωμένες δραστηριότητες. Και έτσι το παιδί περνούσε πάρα πολύ χρόνο, απλά επειδή βαριόταν, να εξερευνεί τη φύση, να πλησιάζει, να ταΐζει τα ζωάκια, να βλέπει τα φυτά, να αντιλαμβάνεται τον τρόπο ζωής του χωριού, να κάνει με τον παππού και τη γιαγιά δραστηριότητες. Κάτι που τώρα δεν ισχύει, έχουν εκλείψει αυτά. Και το παιδί πηγαίνει οργανωμένα με 10 τάμπλετ και 2 κινητά στον παππού και στη γιαγιά και στο χωριό και στις εξοχές για να μπορέσουμε να είναι απασχολημένο τις ώρες που εμείς μπορεί να θέλουμε να ξεκουραστούμε ή βρισκόμαστε στην παραλία. Καλό λοιπόν το οργανωμένο πλαίσιο που καλύπτει τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Όμως πάρα πολλοί ειδικοί σε θέματα ανάπτυξης υποστηρίζουν ότι η υπερφόρτωση των παιδιών με δραστηριότητες προσχεδιασμένες είναι περιττή. Το να υπερφορτώνουμε εμείς το πρόγραμμα των παιδιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να τα στερήσουμε από τη δυνατότητα να ανακαλύψουν από μόνα τους τι πραγματικά τους κινεί το ενδιαφέρον. Ο ρόλος μας σαν γονείς είναι να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για να πάρουν το ρόλο τους στην κοινωνία. Το να είσαι ενήλικα σημαίνει και να μπορείς να απασχολείς τον εαυτό σου και να γεμίζεις τον ελεύθερο χρόνο σου κάνοντας τα πράγματα που σε κάνουν χαρούμενο. Αν λοιπόν ως γονείς αφιέρωνουμε όλο μας το χρόνο με το να φροντίζουμε να καλύψουμε τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, τότε τα παιδιά δεν θα μάθουν ποτέ να κάνουν κάτι τέτοιο μόνα τους, να γεμίζουν δηλαδή τον ελεύθερο χρόνο τους. Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικό ελεύθερο χρόνο που το αφιερώνουμε σε ονειροπόληση, σε αυτοκριτική, σε σκέψη? Ελάχιστοι. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο μπαίνουμε στο διαδίκτυο και κάνουμε πλοήγηση, ελέγχουμε τα μηνύματά μας στο κινητό ή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν κρατάμε ποτέ λίγο χρόνο για τον εαυτό μας. Αν λοιπόν εκπαιδεύσουμε στα παιδιά ότι τις δραστηριότητες τις ετοιμάζουμε εμείς και τα ίδια, δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν σε αυτό το σημείο το ότι επειδή πλήττω και δεν έχω κάτι να κάνω, πρέπει να βρω έναν δημιουργικό τρόπο να απασχοληθώ. Υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο να νιώθει κανείς ότι βαριέται και να αξιοποιεί τη φαντασία του. Αυτό που κάποιοι θεωρούν ως αρνητικό της βαρεμάρας, στην πραγματικότητα μπορεί να αναπτύξει εσωτερικά κίνητρα για να αναδυθεί η δημιουργικότητα. Τη στιγμή λοιπόν που το παιδί θα βαριέται γιατί εμείς δεν θα έχουμε να του δώσουμε ένα τάμπλετ ή ένα βιβλίο να πάρει στο χέρι, θα αναπτύξει μόνο του τη δημιουργικότητά του για να βρει έναν τρόπο να απασχοληθεί. Αν λοιπόν εμείς δεν του δώσουμε το τάμπλετ στην παραλία, το πιο πιθανό είναι ότι θα φτιάξει πυργάκια στην άμμο. Αν δεν του δώσουμε στη φύση επίσης το κινητό μας τηλέφωνο να παίξει, το πιο πιθανό είναι να περιηγηθεί στα δέντρα και να δει τα φύλλα, το χρώμα, τη μυρωδιά, να σκαρφαλώσει, να τρέξει. Κάτι το οποίο δεν θα το έκανε χρησιμοποιώντας το τάμπλετ και το κινητό του όλη την ώρα. Παρότι στις μέρες μας λόγω των πολλών ερεθισμάτων από το διαδίκτυο έχει μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος που κάποιος μπορεί να βαριέται, η αξία για την απραξία έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Και φυσικά απραξία δεν εννοούμε την αρνητική σημασία του να μην θέλει ο άνθρωπος να κάνει κάτι. Εννοούμε ότι ο δημιουργικός και παραγωγικός άνθρωπος πρέπει να έχει και ένα κομμάτι ελεύθερου χρόνου που να τον χρησιμοποιεί για πιο ωφέλιμους λόγους. Η ικανότητα λοιπόν ενός παιδιού να βαριέται έτσι ώστε να δημιουργήσει τους δικούς του τρόπους αναπλήρωσης μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού. Γιατί όταν βαριόμαστε έχουμε τη δυνατότητα να αναλογιστούμε την πορεία της ζωής μας αντί να περνάμε τρέχοντας από τη ζωή. Θα λέγαμε ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει κάτι έτοιμο, κάτι προδιαγεγραμμένο να κάνει, δεν του δώσουμε δηλαδή εμείς ένα τάμπλετ ή ένα βιβλίο ή δεν του ανοίξουμε την τηλεόραση,
το ίδιο το παιδί θα σκεφτεί και θα ψάξει, είτε θα πάρει το ποδήλατό του να κάνει μια βόλτα, είτε θα πάει το ίδιο και θα διαλέξει ένα βιβλίο για να το ξεφυλίσει, είτε θα ψάξει να βρει το παλιό το επιτραπέζιο που το είχε εγκαταλείψει και δεν το είχε παίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή αν εμείς οι ίδιοι έχουμε επιλέξει ένα παζλ ή μια κατασκευή και να την έχουμε αφήσει εκεί, θα πάει μόνο του και θα την πάρει και θα το φτιάξει. Μπορεί να είναι και ακόμα πιο σύνθετες ιδέες. Παλιότερα τα παιδιά στις διακοπές τους έφτιαχναν μικρές θεατρικές παραστάσεις, έπαιζαν καραγκιόζι, βάφτιζαν τις κούκλες τους, έκαναν γάμους εικονικούς. Αυτά όλα ήταν δραστηριότητες και παιχνίδια δραματοποιημένα των παιδιών που τα έκαναν γιατί δεν είχαν με τι άλλο τρόπο να απασχοληθούν, οπότε στον ελεύθερο χρόνο ασχολούνταν με τέτοια, με ομαδικά παιχνίδια. Αυτά λοιπόν, τέτοιες ιδέες σύνθετες, να βοηθήσει το παιδί ή στη μαμά που μαγειρεύει, να κάνει με τα ξαδέρφια του, με τα αδέρφια του μια θεατρική παράσταση, να κάνει μια εξάσκηση στο να τραβήξει μια φωτογραφία στην εξοχή. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει το παιδί και να είναι πιο δημιουργικά. Υπάρχουν βέβαια πολλές πιθανότητες στα παιδιά για κάποιο χρονικό διάστημα να λένε ότι βαριούνται και ότι δεν έχουν τίποτα να κάνουν, οπότε να επιμένουν να τους δώσετε ένα τάμπλετ ή ένα ηλεκτρονικό. Μην το κάνετε. Πρέπει σε αυτή τη διαδικασία που το παιδί παραπονιέται και γκρινιάζει ότι πλήττει και ότι βαριέται, να το βοηθήσουμε έτσι ώστε να καταλάβει ότι πρέπει να είναι αυτόνομο στο πώς θα διαχειριστεί τον ελεύθερο του χρόνο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το να βαριέται κανείς το καλοκαίρι όταν είναι 8 και 10 και 12 ετών είναι μία πιθανότητα να αναπτύξει τη φαντασία του και την ικανότητα να βρίσκει διέξοδο σε θέματα τα οποία ποτέ δεν του είχαν περάσει από το μυαλό να ασχοληθεί. Αν λοιπόν ένα παιδί πηγαίνει διακοπές σε ένα μέρος, έχει σίγουρα τόσα πράγματα εκεί για να αποκομίσει εντυπώσεις, που δεν είναι απαραίτητο να κάθεται όλη μέρα με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και να ασχολείται με αυτό. Ο ρόλος μας είναι να προετοιμάσουμε το παιδί να βρει μια θέση στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προετοιμάσουμε σιγά σιγά να επιλέγει τις δραστηριότητες που το κάνουν να νιώθει καλά. Όταν λοιπόν κλείνει το σχολείο και τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία των διακοπών, πρέπει να τα βοηθάμε από μία λίστα με δραστηριότητες να διαλέγουν τα ίδια αυτά που θεωρούν ότι είναι πιο ταιριαστά, πιο ιδανικά για την ιδιοσυγκρασία τους. Είναι λοιπόν η ικανότητα της πλήξης που οδηγεί στη δημιουργία, αυτό το βαριέμαι και το μυαλό μου γεννά ιδέες για το πώς θα περάσω καλά, μπορεί να αποτελέσει και ένα αναπτυξιακό επίτευγμα για το παιδί. Γιατί όταν απαιτούμε συνεχώς από το παιδί να καλύψει τον ελεύθερο του χρόνο για να μην μας απασχολεί και να μην μας ενοχλεί, το παιδί θα βρει τον πιο εύκολο τρόπο. Το κουμπί της τηλεόρασης, το ποντίκι του υπολογιστή. Αυτό είναι εύκολο. Εμείς δεν θέλουμε να οθήσουμε το παιδί στο εύκολο. Θέλουμε να βάλουμε το παιδί να σκεφτεί. Και το παιδί για να σκεφτεί πρέπει να περάσει από το στάδιο το ότι δεν έχω κάτι να κάνω πολύ πρόσφορο και πολύ εύκολο. Γιατί το να αρπάξει το τάμπλετ και το κινητό είναι το εύκολο. Εμείς θέλουμε να περάσει από αυτό το στάδιο. Να σκεφτεί τι άλλο μπορεί, τι άλλο πρέπει να κάνει από αυτό. Το πώς ένα παιδί θα καθοδηγηθεί ώστε να επιλέξει τις σωστές δραστηριότητες θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

διάφορες δεξιότητες πέρα ίσως από τη χρήση μιας ηλεκτρονικής μηχανής. Δεν του δημιουργούν φαντασία, δεν του γίνουν άλλα συναισθήματα. Και επίσης είναι και μια εύκολη λύση, μια μασημένη τροφή. Το παιδί δεν αναπτύσσει τρόπους για να σταματήσει να πλήττει, να σταματήσει να βαριέται, έχοντας κατά νου πράγματα πιο δημιουργικά. Αν λοιπόν τους δώσουμε εμείς έτοιμες προτάσεις διασκέδασης και αξιοποίησης του χρόνου, δεν αφήνουμε το ίδιο το παιδί να σκεφτεί πώς θα αξιοποιήσει αυτό το χρόνο. Το ανέμελο και ξένια στο καλοκαίρι αποτελεί μια κατάκτηση των παιδιών που στηρίζεται στο να βρουν εκείνα από μόνα τους τους τρόπους αλλά και τα μέσα με τα οποία θα απασχοληθούν δημιουργικά και θα καλύψουν τον απεριόριστο ελεύθερο χρόνο που τους προέκυψε μετά το κλείσιμο των σχολείων. Ας μην έχουμε λοιπόν πάντα μια λίστα ιδεών. Ας έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας κάποια πράγματα που θα μπορούν να κάνουν τα παιδιά και προτάσεις, τις οποίες βέβαια μπορούμε να τις δώσουμε όταν τα παιδιά βαρεθούν. Όμως, πρώτα πρέπει να παροτρύνουμε το ίδιο το παιδί να αξιοποιήσει όλα τα ερεθίσματα και τα παιχνίδια που έχει γύρω του και να του δώσουμε μια ευκαιρία να βρει τι θα κάνει αυτό για να πάψει να νιώθει αυτή τη βαρεμάρα. Ακόμα λοιπόν και αν δεν μπορούμε να περιορίσουμε την πλειονότητα των οργανωμένων δραστηριοτήτων, πρέπει να αποφύγουμε το ηλεκτρονικό δεκανίκι κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να βγουν έξω και να εξερευνήσουν. Πρέπει λοιπόν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών το παιδί να έχει τη δυνατότητα και με τη δική μας επιβλέψη να απομακρυνθεί ώστε να αλλάξει κάποιες παραστάσεις. Να μπορέσει δηλαδή το ίδιο να έρθει αντιμέτωπο ίσως με νέα πρόσωπα και νέες καταστάσεις. Να παίξει με το παιδάκι που μπορεί να νοικιάζουν το διπλανό εξοχικό. Πάντα βέβαια με τη δική μας επίβλεψη. Αλλά πρέπει να ενθαρρύνουμε το παιδί να μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες. Η κατασκήνωση, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα είναι μια καλή ιδέα που όμως εξαιτίας του κορονοϊού έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί. Όταν λοιπόν θα θέσουμε στο παιδί κάποια όρια που επιθυμούμε να τηρεί, αυτό πρέπει να γίνεται μόνο και μόνο για την ασφάλεια του παιδιού και όχι για να το ελέγχουμε εμείς μονίμως. Τα αφήνουμε λοιπόν να πράττουν καταβούληση, πάντα επιβλέποντας ότι δεν κινδυνεύει η σωματική, η ψυχική τους υγεία. Εκφράζουμε λοιπόν εκ των προτέρων ποια είναι τα όρια που πρέπει να σεβαστεί. Π.χ. θα παίζεις μόνο στον κήπο ή μόνο στην παραλία, σε αυτό το χώρο. Και βέβαια τα αφήνουμε μετά να επιλέξουν φίλους, να επιλέξουν ομάδες, να επιλέξουν δημιουργική απασχόληση και κάνουμε εμείς ένα βήμα πίσω στο το παιδί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Να έχουμε όμως πάντα κατά νου ότι η συγκεκριμένη συμβουλή δεν θα δουλέψει αν συνεχώς τριγυρνάμε γύρω από το παιδί και του κάνουμε παρατηρήσεις για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να κάνει. Πρέπει να βρείτε χρυσή τομή που να ικανοποιεί τα θέλω και των δύο πλευρών και να πορευτείτε ανάλογα. Μην μπελαγώσετε λοιπόν αν δείτε τα λασπωμένα ρούχα, τα ρούχα που σκίστηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμπιστευτείτε το παιδί σας, δώστε του απλόχερα μια αίσθηση ελευθερίας που δεν σας αφήνει να αισθάνεστε άβολα και αναστατωμένη με κάθε του απόφαση. Αλλά το ελεύθερο παιχνίδι έχει τέτοια χαρακτηριστικά ως απαραίτητα συστατικά και αποτελούν τις ενδείξεις ότι το παιδί που λερώθηκε το χάρηκε και με την ψυχή του. Μόλις λοιπόν αντικρίσετε το παιδί σας σε μια τέτοια κατάσταση, μην βγαίνετε εκτός εαυτού, μην βάζετε τις φωνές, αντί αυτού ελέγξτε τον εαυτό σας και θυμηθείτε τα ωφέλη αυτής της δημιουργικής απασχόλησης. Προσέχουμε βέβαια το παιδί να μην κάνει επικίνδυνα πράγματα και τραυματιστεί, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα το χτύπημα και το ίδιο πράγμα το λέρωμα. Τα παιδιά πρέπει πλήττοντας το καλοκαίρι να αναπτύσσουν δημιουργικές ικανότητες. Μπορούμε με τα παιδιά μας να παίξουμε μαζί σκάκι, να παίξουμε μαζί ηλεκτρονικά ή να αφήσουμε τα παιδιά να παίξουν με άλλα παιδιά της γειτονιάς, να κάνουν κάποιο άλλο άθλημα που δεν θα έκαναν, να ασχοληθούν μαζί μας όπως είπαμε με τη μαγειρική, να κάνουμε στα παιδιά ίσως κάποια κορίτσια μπορούν να μάθουν κάτι παραδοσιακό και έντιμα π.χ. που δεν είναι συνηθισμένο να ασχολούνται πλέον τα παιδιά και όμως μπορεί να του φανεί πάρα πολύ ευχάριστο και πάρα πολύ δημιουργικό. Πάρα πολλά ή παλιότερα τα παιδιά έφτιαχναν ρούχα για τις κούκλες τους και το θεωρούσαν φυσιολογικό. Τώρα δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Είπαμε παλιότερα κάνανε θεατρικό. Τα παιδιά ανέβαζαν καραγκιόζι ή παίζανε κουκλοθέατρο. Τώρα δεν είναι συνηθισμένο να το βλέπουμε αυτό στις εξοχές με τα παιδιά. Αν λοιπόν αφήσουμε τα παιδιά να παίξουν ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια που είναι ξεχασμένα, εάν δείξουμε στα παιδιά, ακόμα και σε

0: μια αναζήτηση όταν λέμε στο διαδίκτυο που βλέπουν τα παιδιά, γιατί να μην δούνε πώς έπαιζαν κάποια παραδοσιακά παιχνίδια παλιότερα, ομαδικά, και να τους δείξουμε να μπορούν αυτά τα παιχνίδια να τα παίξουν και με τους φίλους τους. Αυτές είναι υπέροχες δραστηριότητες που είναι δημιουργικές και το ίδιο το παιδί θα μπορούσε να εντυπωσιαστεί και να παίξει. Και τα μέτα και τα στρατιωτάκια, τα ακούνητα, τα μίλητα και τα γέλαστα και όλα αυτά τα ομαδικά παιχνίδια που πλέον τα παιδιά δεν τα γνωρίζουν, δεν τα ξέρουν. Το πολύ πολύ να ξέρουν το κρυφτό και το κυνηγητό, αλλά τίποτε άλλο. Τόσα λοιπόν παραδοσιακά ομαδικά παιχνίδια που έχουν χαθεί γίνεται γιατί εμείς δεν βοηθήσαμε τα παιδιά να έχουν κάποιες δραστηριότητες που θα ξεφύγουν από το κάνω επανάληψη στα μαθήματά μου το καλοκαίρι και διαβάζω κάποια βιβλία με το ζόρι γιατί μου το είπαν οι γονείς μου και στον ελεύθερό μου χρόνο χρησιμοποιώ και το κινητό τους ή παίρνω το τάμπλετ τους και με αυτόν τον τρόπο απασχολούμαι. Δεν είναι απασχόληση ο ελεύθερος χρόνος. Είναι χαρά, διασκέδαση και ψυχαγωγία. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα νιώσουν ξένιαστα και ότι το καλοκαίρι τους ήταν ουσιαστικό για να τα καλύψει συναισθηματικά και να τα κάνει να νιώσουν πρωτόγνωρα συναισθήματα και ενθουσιασμούς. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας.
1: Παιδί και Κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

γεμίσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για την ύπαρξη, δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Εν τη γέννηση
7: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
8: Ώρα Ελλάδος 12.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφαν Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.
2: Αγαπητοί ακροατές Πειραϊκής Εκκλησίας, σας καλωσορίζω για μια φορά ακόμα. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το όραμα για παιδεία του Ιωάννη Καποδίστρια. Τα ιστορικά στοιχεία της εκπομπής βασίστηκαν κυρίως πάνω στην αρθρογραφία του Στέφανου Δάφνη με τίτλο «Τα σχολεία του Μπαρμπαγιάννη». Στη σημερινή εποχή της επικοινωνίας και της διακίνησης πληροφορίας, η τεχνολογία, αν μη τι άλλο, μας επέτρεψε να αναδειχθεί το έργο πολλών επιφανών προσωπικότητων που έδρασαν στην Ελλάδα, το οποίο το έργο δυστυχώς χάθηκε στη ροή του χρόνου. Μια τέτοια προσωπικότητα υπήρξε και αυτή του Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου το έργο είναι γενικώς γνωστό. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα άγραφες ή ακαταχώρητες πτυχές της προσφοράς του μεγάλου εκείνου Κερκυραίου που έχασε τη ζωή του από βόλη Έλληνα στους δρόμους του Ναυπλίου. Είναι γνωστό ότι ο Καποδίστριας υπήρξε ο θεμελιωτής της δημοτικής μας εκπαίδευσης. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας ήθελε εξ αρχής να δώσει πρακτικές γνώσεις στον ελληνικό λαό, ικανές να τον κάνουν να σταθεί στα πόδια του χωρίς εξωτερική βοήθεια. Και οι πρακτικές γνώσεις μπορούσαν να δοθούν εάν στηρίζονταν πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες. Αυτοί οι πυλώνες κατά τον Καποδίστρια ήταν η γεωργική εκπαίδευση και τα αλληλοδιδακτικά σχολεία που θα παρήχαν αυτό που εμείς σήμερα αποκαλούμε επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση. Είναι άδικη κατηγορία που έχει γραφεί ακόμα και σε σύγχρονα σχολικά βιβλία ότι ο Καποδίστριας παρέβλεψε τη δημιουργία ανώτερης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Φιλοδοξούσε στην ίδρυση εν ευθέτω χρόνο πανεπιστημίου, αφού πρώτα όμως ο λαός, προσέξτε, επιμορφωνόταν από τη βάση του. Ο Καποδίστριας, όταν εκλέχτηκε κυβερνήτης για 7 χρόνια τον Απρίλιο του 1827, δεν γνώριζε καν εάν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος θα συνεχίζει να υφίσταται. Μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ο Αγγλογαλλικός Τόλος καταστρέφει τον Οθωμανικό στον κόλπο του Ναβαρίνου. Μέχρι τότε ο Ιμπραήμ απειλούσε να καταπνίξει την Επανάσταση και πιθανότατα να το πετύχαινε εάν δεν μεσολαβούσε τον Ναβαρίνο. Στις 18 Ιανουαρίου του 1828 ο Καποδίστριας φτάνει στο Ναύπλιο, όπου γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό και αμέσως επιδίδεται με αυτοθυσία και εργατικότητα στην ανόρθωση μιας ερυπωμένης Ελλάδας. Γνώριζε ότι ένας λαός που στερείτο τα πάντα και που μόλις είχε ανακτήσει την ελευθερία του, χρειαζόταν εκκίνηση εκ του μηδενός. Τα βήματα έπρεπε να γίνουν σιγά σιγά, ώστε να τεθούν στερεές βάσεις για την οικοδόμηση μετέπειτα ανώτερης παιδείας. Δεν ήταν δυνατόν ο πρώτος κυβερνήτης να εκδίδει αποφάσεις για δημιουργία γυμνασίων, πολυτεχνείων και πανεπιστημίων όταν ερχόμενος στην Ελλάδα έβλεπε με τα μάτια του ότι ο λαός, ο ελληνικός, εξερχόμενος των δεινών του πολέμου και της Επανάστασης, βρισκόταν σε πολύ δύσκολη μοίρα. Θα ήταν πολύ δύσκολο να αποκτήσει συνείδηση ειρήνης και προόδου. Ο Καποδίστριας ήταν ειδικός στην εκπαίδευση και γνώριζε ποια ακριβώς βήματα όφιλε να κάνει. Το 1829, στο πρώτο φύλλο της επίσης γενικής εφημερίδας, δημοσιεύθηκε ανάμεσα σε άλλες αποφάσεις και ένα άθρο γεωπονικό με τίτλο «Ερμηνεία πώς φυτεύονται τα γεώμηλα», δηλαδή οι γνωστές μας πατάτες. Τότε οι πατάτες ήταν άγνωστες στη χώρα μας και μόνο όσοι τις είχαν δοκιμάσει στο εξωτερικό γνώριζαν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Αυτό δεν το αναφέρουμε ως ένα σπουδαίο κατόρθωμα του Έλληνα κυβερνήτη, αλλά το αναφέρουμε ενδεικτικά ως γεγονός για να καταδείξουμε την άγνοια που είχε ο Έλληνας σε πολλά θέματα λόγω της μακρόχρονης σκλαβιάς που είχε υποστεί. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, πριν ακόμα ξεκινήσει τις ενέργειές του για την ίδρυση σχολείων στην Ελλάδα, πήγαινε κάθε απόγευμα στις 3 σε ένα μικρό κάμπο λίγο έξω από την πόλη της Αίγινας, που τότε ήταν η πρωτεύουσα της Ελλάδος, όπου 1500 άνθρωποι είχαν επιδοθεί στο φύτεμα πατατών για λογαριασμό του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Ο Καποδίστριας διακατεχόταν από την ιδέα, και πολύ σωστά κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι ο Θεός είχε χαρίσει στην Ελλάδα πολλά φυσικά πλούτη, τα οποία ήταν ικανά όχι μόνο να επιλύσουν επισιτιστικό αλλά και το οικονομικό της πρόβλημα, αλλά και να τη μετατρέψουν σε μια εύπορη χώρα όμοια με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Γράφοντας κάποτε μια επιστολή προς τον Ελβετό Φιλέλληνα Εϊνάρδο, τον ρωτούσε αν κατά τη γνώμη του είναι δυνατόν να έρθουν στη χώρα μας να μείνουν για πάντα 200 ελβετικές οικογένειες για να διδάξουν στους ντόπιους τις γεωργικές και κτηνοτροφικές γνώσεις τους. Επίσης ο Καποδίστριας είχε προσκαλέσει να επιστρέψει από τη Γαλλία πίσω στη χώρα μας ένας σπουδαίος Έλληνας γεωπόνος που σταδιοδρομούσε τότε στη Γαλλία, και το όνομα αυτού ήταν Γρηγόριος Παλαιολόγος. Ο Καποδίστριας, βλέποντας ότι με τη βοήθεια του παλαιολόγου θα κατάφερνε να αφυπνίσει τους Έλληνες και θα τους έκανε να στραφούν στη συστηματική καλλιέργεια γης, τον υποδέχτηκε με τιμές και του ανέθεσε τη διεύθυνση του γεωργικού σταθμού Τήριθας, μιας αρχαίας τοποθεσίας λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Ναύπλιο. Εκεί ο Γρηγόριος Παλαιολόγος επιδόθηκε με ζήλο στο έργο που του ανέθεσε ο Καποδίστριας. Κάθε Κυριακή στο γεωργικό σταθμό Τήριθας συγκεντρώνονταν όλοι οι αγρότες των γύρω περιοχών, ακόμα και των πιο απομακρυσμένων, και λάβαναν μαθήματα επιστημονικής καλλιέργειας. Αργότερα, όταν ο Καποδίστριας μετέφερε την πρωτεύουσα της χώρας στο Ναύπλιο, ο γεωργικός σταθμός Τήριθας πήρε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί ρημοτομήθηκε η πρώτη μεγάλη οδός του κράτους και συναισθήθη κανονική συγκοινωνία μεταξύ Ναυπλίου Άργους. Η πρώτη αυτή συγκοινωνία γινόταν με άμαξα 2 φορές την ημέρα. Η άμαξα, στην οποία χωρούσαν 8 επιβάτες στριμωγμένοι, διέτρεχε την απόσταση των 10 χιλιόμετρων σε 2 ολόκληρες ώρες. Ο ναύλος της ήταν ένας φοίνικας, που ήταν το νόμισμα της εποχής, για κάθε επιβάτη φυσικά. Ο εκτελώντη μεταφορά, σύμφωνα με τη σύμβαση που είχε καταρτιστεί την εποχή εκείνη, είχε την υποχρέωση να δίνει στους επιβάτες δωρεάν και εφημερίδες για να διαβάζουν τα νέα αυτές τις 2 ώρες του ταξιδίου. Ο Καποδίστριας δηλαδή εφάρμοσε σε αυτή την πρώτη συγκοινωνία του Ναυπλίου αυτό που στην ουσία έχουμε δει σήμερα να συμβαίνει στα αεροπορικά ταξίδια. Και αυτό γιατί ο Καποδίστριας το είχε ζήσει ο ίδιος στην Ελβετία. Και πραγματικά, η παροχή εφημερίδων γίνεται ακόμα στα αεροπορικά ταξίδια, όμοια με την εποχή του Καποδίστρια, που οι εφημερίδες μοιράζονταν δωρεάν μέσα στις άμαξες Ναυπλίου Άργους. Για να επιστρέψουμε όμως στο θέμα μας, που είναι το όραμα του Καποδίστρια για παροχή στοιχειώδους και πρακτικής εκπαίδευσης στους Έλληνες, να πούμε ότι ο Καποδίστριας πήγαινε και αυτός στις Κυριακές μαζί με τους αγρότες στη Γεωργική Σχολή για να παρακολουθεί και ο ίδιος από κοντά τα μαθήματα που έδινε ο γνωστός ο παλαιολόγος και για να δει αν υπήρχε ενδιαφέρον εκ μέρους των αγροτών. Επισκεπτόταν μάλιστα συνέχεια τα διπλανά φυτώρια, από τα οποία περίμενε με αγωνία να αποδώσουν σπόρους, οι οποίοι στη συνέχεια θα διανέμονταν στους αγρότες για να μεταλαμπαδευτεί η επιστημονική καλλιέργεια σε ολόκληρη τη χώρα. Με τον καιρό, η σχολή πραγματικά άρχισε να προμηθεύει σπόρους και φιντάνια, αλλά και δεντράκια τους χωρικούς γύρω. Από τα περιβόλια της Γεωργικής Σχολής της Τήρινθας προμηθεύτηκε τα πρώτα άνθη και τα πρώτα λαχανικά του περιβολιού του ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν αποφάσισε κάποτε να αποσυρθεί και να ησυχάσει στο αγρόκτημά του στους Αγίους Θεόδωρους του Ναυπλίου. Ο Κολοκοτρώνης άρχισε να καλλιεργεί το έδαφος που ο ίδιος είχε απελευθερώσει με σπόρους της πρώτης γεωργικής σχολής στην Ελλάδα που την είχε δημιουργήσει ο Καποδίστρια στην Τήρινθα. Ένα όνειρο άρχισε να γίνεται πραγματικότητα χάρη στη διορατικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια, που δεν σταματούσε ποτέ να γίνεται ο αγγελιοφόρος της πρακτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης. Και αυτό ήταν έργο δύσκολο, καθώς οι Έλληνες ερχόμενοι από τον καπνό της Επανάστασης είχαν μάθει να πιάνουν το ντουφέκι και το σπαθί, αλλά όχι την μπένα και την αξίνα. Είχαν μάθει να ζουν στα βουνά, να μην δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, να κοιμούνται όπου βρουν, να αρπάζουν ό,τι θέλουν. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Καποδίστρια να πείσει έναν τόσο τραχή, λόγω φυσικά του πολέμου, λαό, να εισέλθει στις σχολικές αίθουσες, να μάθει να γράφει, να μάθει να διαβάζει και να μάθει να κάνει επιστημονική καλλιέργεια της γης. Ωστόσο, ο Ιωάννης Καποδίστριας, με επιμονή, βοηθούσε σε κάθε περίπτωση και είχε γίνει αγαπητός στο λαό, τόσο που οι χωρικοί το φώναζαν χαϊδευτικά Μπαρμπαγιάννη. Ο Καποδίστριας περιερχόταν όλη την τότε ελεύθερη Ελλάδα, στο Άργος, στην Τριπολιτσά, στην Καρίτενα, στην Καλαμάτα, μέρη όπου ανεγείρονταν από τα ερείπια, καθώς έτσι είχαν μετατραπεί από τη φωτιά της Επανάστασης. Ο Καποδίστριας έμενε σε κάθε μέρος μια ημέρα τουλάχιστον για να μιλήσει με τους αγρότες. Τους έλεγε να προχωρήσουν στη συστηματική καλλιέργεια ελληνικής γης, ενώ να φροντίσουν τα παιδιά τους να πάνε στα δημοτικά σχολεία ώστε να λάβουν καλή στοιχειώδη παιδεία. Έλεγε ο ίδιος: «Αποτελεί θεία τιμή το να αναθρέψει κάποιος ελληνόπαιδες με τις γνώσεις της ιεράς μας θρησκείας, να τους εκπαιδεύσει στην πάτριον γλώσσα και να τους προπαρασκευάσει για ανώτερες πανεπιστημιακές σπουδές».

0: Καποδίστριας, στην Τριπολιτσά, μίλησε σε 200 παιδιά και στους γονείς τους, ζητώντας να προβούν στην κατασκευή σχολείου αλληλοδιδακτικού, γιατί μέχρι τότε τέτοιο οικοδόμημα δεν υπήρχε και τα παιδιά πηγαίναν καθημερινά σε ένα πραγματικό καταγώγιο. Και βγάζει λόγο. Δια τα σχολεία χρειάζονται οικίματα. Εγώ δε φθάσα σε ντάφθα, ευρήκα μόνο καλύβας, όπου εσκεπάζουν το πλήθος οικογενειών πιναλέων. Έφτασε μάλιστα ο ίδιος ο Καποδίστριας να τους υποδείξει πού ακριβώς θα γινόταν το σχολείο. Το ίδιο έκανε και σε όλα τα χωριά και τις πόλεις Ελλάδας όπου επισκεπτόταν. Ζητούσε από τους κατοίκους να κατασκευάσουν σχολεία και να στείλουν σε αυτά τα παιδιά τους. Από αυτά πολύ γρήγορα θα ξεπρόβαλαν δάσκαλοι για να διδάξουν σε άλλα παιδιά. Τα παιδιά όπου εμφανιζόταν ο Καποδίστριας για να τους μιλήσει φώναζαν «Ζήτω Μπαρμπαγιάννης! Ζήτω Μπαρμπαγιάννης!». Σιγά σιγά τα λόγια του Καποδίστρια έπιασαν τόπο. Οι Έλληνες κατάλαβαν ότι η ανάπτυξη θα έρθει μόνο από την παιδεία. Ωστόσο, τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να είναι σταδιακά. Πρώτα-πρώτα γεωργικές πρακτικές σχολές για την εκπαίδευση των αγροτών. Στη συνέχεια αλληλοδιδακτικά σχολεία για την παροχή στοιχειώδους εκπαίδευση στα παιδιά. Άλλωστε, επί Καποδίστρια, ιδρύθηκε και το Υπουργείο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία, που είχε ως αποστολή να παρακολουθεί τα θέματα της Εκκλησίας και της παιδείας, που είτε αρέσει είτε όχι, υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με το συνδυασμό της πνευματικής και χειρονακτικής εργασίας και την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, ο Καποδίστριας πίστευε στην οργάνωση των σχολείων κατά το μοναστηριακό σύστημα, το οποίο ήδη είχε λειτουργήσει στην Ελλάδα. Γι' αυτό προσέθεταν αγνώσματα από πατερικά κείμενα κατά την ώρα του γεύματος και κατά την ώρα του δείπνου. Έβαλε σκοπό και στόχο την ίδρυση ενός τουλάχιστον σχολείου σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Και ό,τι ζήτησε ο Καποδίστριας έγινε πραγματικότητα. Στα μέσα του Ιανουαρίου του 1829 ξεκίνησε να κτίζεται στο Κρανίδι, στη θέση Τερψιθέα, ένα σχολείο για 500 μαθητές. Για την ανέγερση του σχολείου συνεισέφεραν οι ίδιοι οι Κρανιδιώτες, που συγκεντρώνονταν κάθε φορά στο ναό του Αγίου Βασιλείου και έθεταν τα χρήματα που ο καθένας μπορούσε να δώσει. Από τις συνεισφορές αυτές μαζεύτηκαν τότε 8.776 γρόσια. Το παράδειγμα των Κρανιδιωτών ακολούθησαν κι άλλοι, καθώς έκριναν ότι η ανάπτυξη της παιδείας στην Ελλάδα θα ήταν ο μόνος δρόμος για την έλευση πρόοδου. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Κυπαρισίας συνεισέφεραν όμοια με τους Κρανιδιώτες 4.000 γρόσια. Ο διοικητής της Κυπαρισίας, ο Ιωάννης Αμβροσιάδης, ήταν θερμός οπαδός του Ιωάννη Καποδίστρια, άνθρωπος δηλαδή προσγειωμένος, που γνώριζε ότι για να ανέβει κανείς μία κλίμακα θα πρέπει να πηγαίνει σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Ο Αμβροσιάδης, μια Κυριακή που όλοι οι κάτοικοι της Κυπαρισίας ήταν στην εκκλησία, του συνεκάλεσε στο διοικητήριο και τους μίλησε με λόγια θερμά, όμοια με εκείνα του Καποδίστρια. Κατέθεσε πρώτος τον έρανό του για την ανέγερση σχολείου, δίνοντας ο ίδιος 150 γρόσια. Σε διάστημα μιας ώρας συγκεντρώθηκαν άλλα 2.700 γρόσια. Αργότερα οι γυναίκες Κυπαρισίας προσέφεραν επιπρόσθετα άλλα 700 γρόσια. Υπήρξαν γυναίκες που δεν είχαν χρήματα να συνεισφέρουν και έδιναν τα πολύτιμα αντικείμενά τους. Η Στυλιανή Παπαστασινού προσέφερε ένα χρυσό δακτυλίδι. Η Στυλιανή Ζαχαροπούλου ένα μεταξωτό ύφασμα. Η Βενιέρα Μανούσου επίσης ένα χρυσό δακτυλίδι. Έτσι, με τον καιρό, η φλόγα που πρώτος είχε ανάψει ο Μπαρμπαγιάννης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, μεταδόθηκε σε όλες τις απελευθερωμένες περιοχές της Ελλάδας. Καρπός όλων αυτών των προσπαθειών ήταν η ίδρυση στην Αίγινα του ορφανοτροφείου. Στο ορφανοτροφείο λειτουργούσαν παράλληλα τρία αλληλοδιδακτικά σχολεία. Το ένα μάλιστα ονομάστηκε Ινάρδιο, διότι οι δαπάνες του Ινάρδου εκτίστηκε συνετηρήθη. Λειτουργήσαν πολλά χειροτεχνία, τορνευτικής, πλεκτικής, ξυλουργικής, σιδηρουργίας, ραπτικής, τυπογραφίας, βιβλιοδετικής, λιθογραφίας. Στο ορφανοτροφείο διδάσκονταν ακόμα και το μάθημα της μουσικής, με αποτέλεσμα να συσταθεί μέχρι και χοροδία. Εκτός από την αγροτική σχολή Τήριθας που ήδη αναφέραμε, ο Καποδίστριας συνέστησε το κεντρικό πολεμικό σχολείο Ναυπλίου, δηλαδή τη μετέπειτα στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, την εκκλησιαστική σχολή στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής στον Πόρο για την εκπαίδευση των μελλοντικών κληρικών, αλλά και το εμπορικό σχολείο στην Ερμόπολη Σύρου αποκλειστικά για τους εμπόρους της πόλης. Ενώ πολλοί υποστήριζαν ότι κατά τη σχολική περίοδο οι αργίες και οι διακοπές θα ήταν επιζήμιες για την πρόοδο των μαθητών, ο Καποδίστριας με ψήφισμα το 1830 όρισε τα αλληλοδιδακτικά σχολεία της επικράτειας να μην κάνουν μάθημα τις Κυριακές, τις Δεσποτικές, τις Θεομητορικές γιορτές και τις εορτές των Μεγάλων Αγίων για να πηγαίνουν τα παιδιά στην Εκκλησία. Ο λαοφιλής αυτός πρώτος Έλληνας κυβερνήτης είχε κατακτήσει τους Έλληνες με τους απλούς τρόπους του και τον υπεύλητο ηθικό μεγαλείο του.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους, με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Αντιαιρετική δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Εκκλησίας του Πειραιά, της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, του ραδιοφώνου που μας κρατά συντροφιά όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, του ραδιοφώνου που μας γεμίζει με καλούς λογισμούς, με αγαθές έννοιες την ψυχή μας, γιατί από παντού και πάντοτε ακούμε στενάχωρα πράγματα και έχουμε ανάγκη να γίνει αντικατάσταση των λογισμών και να γεμίσουμε με έννοιες καλές και αγαθές το νου και την καρδιά μας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Κατζέλης, συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, συνεργάτης του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, συνεργάτης του πατρός Κυριακού Τσουρού που είναι γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων και του πατρός Βασιλείου Γεωργόπουλου που είναι ο επιστημονικός συνεργάτης της Επιτροπής μας, και αναφέρω αυτούς τους δύο ακριβώς διότι αυτοί οι δύο πατέρες έχουν την εκπομπή που ακούτε, την Αντιαιρετική Δράση, εδώ και πολλά χρόνια την ακούτε αυτή την εκπομπή, την αγαπάτε αυτή την εκπομπή, την αγκαλιάσετε αυτή την εκπομπή, και βρισκόμαστε κάθε Σάββατο με σκοπό να αναφερθούμε σε θέματα αιρέσεων ώστε να ενημερώσουμε το χριστεπώνυμο πλήρωμα για να γνωρίζει ποιες παράξενες θεωρίες υπάρχουν και κυκλοφορούν προκειμένου να αποφύγει τις κακοτοπιές, αλλά και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν εμπλακεί σε κάποια περιπέτεια, να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Αντιαιρετική Δράση λέγεται η εκπομπή μας. Εσείς μπορείτε να καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο το 210-4118-602 και 210-4118-640, στο οποίο απαντά πρόθυμα η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει τις τοποθετήσεις σας, τις απορίες σας, τις συμφωνίες σας, τις διαφωνίες σας, τις ενστάσεις σας, και εμείς κατά καιρούς, όταν υπάρχει δυνατότητα, δίνουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστάσιο Γιάκα που φροντίζει για την απρόσκοπτη επικοινωνία μας. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί ιδίως στις μέρες μας το σύγχρονο άνθρωπο είναι ο αποκρυφισμός. Και είναι ο αποκρυφισμός διότι έχει εισχωρήσει στην νοοτροπία των σύγχρονων ανθρώπων ο αποκρυφιστικός τρόπος σκέψης και ζωής. Έχει πλήξει όλους τους τομείς της υπάρξεώς μας. Υπάρχει αποκρυφιστικός τρόπος αρχιτεκτονικής. Υπάρχει αποκρυφιστική ιατρική. Υπάρχει ακόμη και αποκρυφιστική τέχνη. Μέσα από τη ζωγραφική, μέσα από τη μουσική, μέσα από τη λογοτεχνία διαδίδονται και ιδέες του αποκρυφισμού, εκφράζεται ο αποκρυφισμός. Είναι λοιπόν ένα φιλοσοφικό μέγεθος το οποίο επηρεάζει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Δεσμεύει πολλούς ανθρώπους, τους ταλαιπωρεί, τους κάνει να πονάνε, τους κάνει ανίκανους για να απολαύσουν τη δωρεά του Θεού. Γι' αυτό και ασχολούμαστε με αυτό το θέμα του αποκρυφισμού εκτενέστερα στις εκπομπές μας, προκειμένου να το φωτίσουμε σε κάθε του έκφραση και προκειμένου να το κατανοήσουμε για να το εντοπίσουμε και να το θεραπεύσουμε. Δεν έχουμε στο μυαλό μας κανένα σχήμα του στυλ εμείς και οι άλλοι, οι καλοί και οι κακοί, οι σωστοί και οι λάθος. Δεν μιλάμε με τέτοιες κατηγορίες, ούτε αναφερόμαστε σε τέτοια σχήματα και σε τέτοια μεγέθη. Δεν κατανοούμε τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα από τις ιδέες. Για μας στην Εκκλησία
ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση πτώσης και μέσα στην Εκκλησία θεραπεύεται και ανασένει και ξαναζεί και ανασταίνεται και μεταμορφώνεται. Και αυτό που λέμε είναι πραγματικότητα και είναι γεγονός και το βλέπουμε, διότι στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, καλλιεργείται η αγιότητα. Δημιουργούνται άνθρωποι όπως ο Άγιος Παΐσιος, όπως ο Άγιος Πορφύριος, όπως όλοι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι που τους γνωρίσαμε, τους είδαμε και τους θαυμάσαμε και σαγηνευτήκαμε και εμπνευστήκαμε από την ποιότητα της καρδιάς τους, από την τρυφερότητα της αγάπης τους, από την στοργική τους πρόνοια για όλους μας. Και λέμε, αυτός είναι ο άνθρωπος. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να είμαστε. Στους άλλους χώρους για τους οποίους αναφερόμαστε, δεν παρατηρούμε να δημιουργούνται τέτοιοι άνθρωποι, να μπορούν οι άνθρωποι να φτάσουν σε τέτοια ύψη καθαρότητας και αγιότητας και αρετής. Αντίθετα, βλέπουμε ανθρώπους ταλέπορους που υποφέρουν από πάθη, που υποφέρουν και κάνουν και το συγγενικό τους περιβάλλον να υποφέρει. Εμπλέκεται κάποιος με μια ομάδα και αντί να χαρούν όλοι και να γίνεται καλύτερος άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά του και τον αγαπούν υποφέρουν, πονάν, δυσκολεύονται και αυτός σκληραίνει και γίνεται ανάλγητος και δεν αντιλαμβάνεται τον πόνο που προκαλεί και δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Θα μου πείτε, αν κάποιος αποφασίσει να γίνει μοναχός, δεν έχουμε παρόμοια φαινόμενα? Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να γίνει μοναχός και να αφιερωθεί στο Θεό και βλέπει ότι η απόφαση του αυτή στενοχωρεί τους άλλους ανθρώπους γύρω του, βρίσκει τον τρόπο εν Θεό να γλυκάνει τον πόνο των άλλων. Γι' αυτό και έχουμε πολύ συχνό το φαινόμενο γονείς που διαμαρτύρονταν όταν τα παιδιά τους φύγαν μοναχοί, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καμάρωναν και χαίρονταν και ευχαριστούσαν και ευλογούσαν το Θεό που τα παιδιά τους φύγαν και γίναν μοναχοί. Αυτό δεν το έχουμε στη συντριπτική του πλειοψηφία όταν τα παιδιά εμπλέκονται με άλλου είδους ομάδες, γιατί βλέπουν οι πάντες ότι αντί να γίνονται οι άνθρωποι καλύτεροι σε αυτές τις ομάδες, γίνονται σκληρότεροι, αγριότεροι, απάνθρωποι.

μετά από αυτή τη μουσική ανάσα επιστρέφουμε στην εκπομπή μας Αντιαιρετική Δράση εδώ στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, για να ασχοληθούμε με τον αποκρυφισμό, να μιλήσουμε λίγο για τον αποκρυφισμό. Θα προσεγγίσουμε ένα πρόσωπο κλειδί στη σημερινή μας εκπομπή, ένα πρόσωπο κλειδί για την κατανόηση του σύγχρονου αποκρυφισμού. Ένα πρόσωπο που έζησε στην αυγή της νεότερης εποχής μέσα στο πνευματικό κλίμα της αναγέννησης και άσκησε καθοριστική επιρροή στη μεταγενέστερη εσωτεριστική σκέψη. Πρόκειται για τον Κορνήλιο Αγρίπα, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ως ο πατέρας του νεότερου αποκρυφισμού. Εμείς θα λέγουμε ότι είναι ένας από τους βασικούς εμπνευστές και διαμορφωτές του νεότερου αποκρυφισμού. Για να κατανοήσουμε όμως τη σημασία του Αγρίπα, χρειάζεται πρώτα να δούμε λίγο το πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ο αποκρυφισμός. Ο αποκρυφισμός δεν εμφανίσθεται ξαφνικά. Διαμορφώνεται σταδιακά μέσα από ρεύματα όπως η θεοσοφία, ο ερμητισμός, η καμπαλά, ο τεκτονισμός κλπ. Ρεύματα που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αναζητούν τη σωτηρία δια της γνώσεως, έξω από τα όρια της Εκκλησίας, έξω από την εμπειρία της Θείας Αποκαλύψεως. Σε αυτούς τους χώρους η γνώση δεν βιώνεται ως δώρο του Θεού, αλλά ως κατάκτηση του ανθρώπου, ως αποκάλυψη κρυφών δήθεν νόμων, ως μίηση σε μυστικές υποτίθεται δυνάμεις του κόσμου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, τρεις προσωπικότητες θα σφραγίσουν το πέρασμα προς τον σύγχρονο αποκρυφισμό. Ο Κορνήλιος Αγρίπας, ο Εμμανουέλ Σβέντεμπορ και ο Ελίφας Λεβί. Εμείς σήμερα θα σταθούμε στον πρώτο. Ο Κορνήλιος Αγρίπας γεννήθηκε το 1486 και έζησε, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια εποχή βαθιάς πνευματικής αστάθειας. Ήταν λόγιος, ήταν γιατρός, ήταν θεολόγος, ήταν φιλόσοφος. Ένας άνθρωπος με ανήσυχο πνεύμα, με έντονη φιλομάθεια και με συνεχή αναζήτηση. Η ζωή του χαρακτηρίζεται από μετακινήσεις, από συγκρούσεις και από διωγμούς. Διδάσκει θεολογία αρχικά, αλλά συγκρούεται με εκκλησιαστικούς κύκλους. Είναι σε ένα οικοτροφείο, σε μια εκκλησιαστική σχολή, και εκεί γίνεται τολμηρός στα πειράγματά του προς τους μοναχούς της σχολής, με αποτέλεσμα να τον διώξουν, να μην μπορέσει να συνυπάρχει μαζί τους, γιατί ήταν αιχμηρός και προσβλητικός πολύ στα πειράγματά του. Υπηρετεί αυτοκράτορες ως ιατρός, αλλά τελικά δεν στεριώνει πουθενά. Σπουδάζει ιατρική, σπουδάζει και νομική, διδάσκει σε πανεπιστήμια, αλλά παραμένει πάντοτε ανικανοποίητος. Κάποια στιγμή υπερασπίζεται ως νομικός μια γυναίκα η οποία κατηγορείται για μαγεία, και έτσι έρχεται σε σύγκρουση και ρήξη με την ιερά εξέταση της εποχής εκείνης. Κατηγορείται, διώκεται, αναγκάζεται να φύγει ξανά και ξανά. Όλη του η ζωή φανερώνει κάτι βαθύτερο, φανερώνει μια πνευματική δίψα που δεν βρίσκει ανάπαυση. Μια αναζήτηση γνώσης που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μέσα στη σχέση με τον ζωντανό Θεό, γιατί δεν τη γνωρίζει αυτή τη σχέση. Βρίσκεται στο δυτικό περιβάλλον, δεν γνωρίζει την Ορθοδοξία καθόλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα από τα γνωστότερα έργα του περί ματαιότητας και ανακρίβειας των επιστημών. Εκεί ο Αγρίπας σατιρίζει την ανθρώπινη αλαζονία και τα όρια της γνώσης. Θα λέγαμε ότι ομολογεί μια απογοήτευση από την ανθρώπινη σοφία. Και όμως, παρά αυτή τη φαινομενική αυτοκριτική, δεν επιστρέφει με ταπείνωση στην πίστη. Δεν οδηγείται τελικά στη μετάνοια, αλλά αντίθετα στρέφεται ακόμη βαθύτερα προς τη λεγόμενη απόκρυφη γνώση. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του γράφει το έργο που θα τον καταστήσει θεμελιωτή του νεότερου αποκρυφισμού, που
που λέγεται «Περί απόκριφης φιλοσοφίας». Εκεί επιχειρεί κάτι πρωτοφανές για την εποχή του. Είναι ο πρώτος που επιχείρησε να συστηματοποιήσει τη μαγεία, να την μετατρέψει σε φιλοσοφικό σύστημα, να την παρουσιάσει ως ανώτερη μορφή γνώσης. Δεν πρόκειται πλέον για λαϊκές δυσιδαιμονίες, πρόκειται για μια κοσμοθεωρία, μια νέα αντίληψη για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η βαθύτερη σημασία του Αγρίπα, όχι απλώς στο τι ο ίδιος πίστεψε, αλλά στο ότι άνοιξε τον δρόμο για μια πνευματικότητα η οποία απορρίπτει την Εκκλησία, η οποία απορρίπτει τον Χριστό, η οποία πνευματικότητα είναι χωρίς χάρη. Αφού λοιπόν είδαμε την ανήσυχη πορεία της ζωής του Κορνήλιου Αγρίπα, ας σταθούμε τώρα στο πώς έβλεπε τον κόσμο και πώς έβλεπε τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο. Ο Αγρίπας δεν ήταν ένας ψυχρός θεωρητικός, ήταν άνθρωπος που πονούσε για τη γνώση, που διψούσε να καταλάβει το μυστήριο της ύπαρξης. Και αυτή η δίψα, εφόσον δεν μπόρεσε να βρει ανάπαυση στην Εκκλησία, στράφηκε αλλού. Στο κέντρο της σκέψης του βρίσκεται η ιδέα ότι ο κόσμος δεν είναι απλώς ένα δημιούργημα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός, διαποτισμένος από κρυφές δυνάμεις και αόρατες ενέργειες. Μιλά για έναν μακρό κόσμο, έναν κόσμο τριπλό, τον φυσικό, τον αστρικό και τον πνευματικό. Παράλληλοι λοιπόν κόσμοι, παράλληλα σύμπαντα, είναι βασικές ιδέες του αποκρυφισμού αυτές. Κόσμοι που δεν χωρίζονται αλλά επικοινωνούν. Και ο άνθρωπος, λέει ο Αγρίπας, στέκεται στο κέντρο τους. Εδώ γεννιέται κάτι πολύ λεπτό αλλά και πολύ επικίνδυνο. Ο άνθρωπος λοιπόν, σύμφωνα με τον Κορνήλιο Αγρίπα, δεν είναι πια πλάσμα που καλείται σε σχέση με τον Θεό, αλλά είναι ένας μικρό κόσμος, μία αντανάκλαση του σύμπαντος, ένας φορέας των ίδιων δυνάμεων που κινούν τα άστρα. Και έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος δεν περιμένει το Θεό και αρχίζει να αναζητά μέσα του αυτό που μόνο ο Θεός μπορεί να μας χαρίσει. Ο Αγρίπας μιλά για έναν Θεό αρχέτυπο, για μια πρώτη αιτία, όχι όμως για ένα πρόσωπο που αγαπά, αλλά για μια απρόσωπη αρχή, για μια πηγή δυνάμεων που διαχέονται στον κόσμο. Ανάμεσα στον Θεό και στην ύλη παρεμβάλλονται πνεύματα, αστρικές σφαίρες, κοσμικές ενέργειες. Και ο άνθρωπος, λέει, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους αν μάθει τα μυστικά τους.

Και σε αυτό το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, αδελφοί μου, της εκπομπής Αντιαιρετική Δράση, της εκπομπής που ασχολείται με τις αιρέσεις, που επιμελείται και παρουσιάζει η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων, συνεχίζουμε να μιλάμε για έναν βασικό θεμελιωτή του σύγχρονου αποκρυφισμού, τον Κορνήλιο Αγρίπα, ο οποίος συστηματοποίησε την μαγική γνώση της εποχής του και θεωρείται από πολλούς ως πατέρας του σύγχρονου αποκρυφισμού. Είναι ένας από τους θεμελιωτές, γι' αυτό και κοιτάμε λίγο την διδασκαλία του για να κατανοήσουμε πώς υπάρχει ο αποκρυφισμός και τι ακριβώς διδάσκει. Στην σκέψη λοιπόν του Αντίπα, η γνώση δεν είναι πια δώρο, δεν είναι χάρισμα του Θεού, αλλά είναι τεχνική, είναι μίηση, είναι άσκηση που οδηγεί σε ανύψωση. Και όσο πιο πολύ ανεβαίνει ο άνθρωπος, τόσο λιγότερο χρειάζεται τον Θεό ή το Θείο, όπως έλεγε ο Αντίπας, ο Αγρίπας. Ο άνθρωπος κατά τον Αγρίπα διαθέτει ένα νου θεϊκό, ένα εσωτερικό φως, ένα λεπτοφιές όχημα που μπορεί να κινηθεί πέρα από το σώμα. Το σώμα γίνεται βάρος, η ύλη γίνεται εμπόδιο, η σωτηρία ταυτίζεται με τη φυγή από αυτό που είμαστε. Απορριπτική λοιπόν η θεωρία του Αγρίπα, μοιάζει πολύ με τις θεωρίες των ανατολικών θρησκειών. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, ακούγεται μια παλιά φωνή, μια φωνή που επαναλαμβάνεται από τον Παράδεισο μέχρι σήμερα: «Έσεστε ως Θεοί». Η γνώση στη σκέψη του Αγρίπα δεν οδηγεί στην ταπείνωση, αλλά στην αυτοθέωση. Δεν οδηγεί στη μετάνοια, αλλά στην υπέρβαση του ανθρώπινου ορίου. Η μαγεία παρουσιάζεται ως επιστήμη, τα σύμβολα, τα φυτά, τα άστρα, ως αγωγή δύναμης. Ο άνθρωπος μαθαίνει να χειρίζεται το ιερό, όχι να το προσκυνά. Και εδώ η καρδιά σιωπά. Δεν υπάρχει προσευχή, δεν υπάρχει Κύριε ελέησον. Υπάρχει γνώση χωρίς δάκρυ, δύναμη χωρίς αγάπη, φως χωρίς σταυρό. Ακόμη και ο θάνατος χάνει το πρόσωπό του. Δεν είναι πέρασμα προς την κρίση και την Ανάσταση, αλλά όπως διδάσκει ο Αγρίπας, στάδιο εξέλιξης. Η ψυχή, λέει, περιπλανιέται, επανέρχεται, ξαναδοκιμάζει. Η ζωή δεν είναι πια δωρεά μοναδική, αλλά ένας κύκλος. Και ο Χριστός δεν είναι σωτήρας για τον Αγρίπα, αλλά ένας ακόμη διδάσκαλος σοφίας. Κι όμως, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος υψώνει τον εαυτό του, τόσο πιο μόνος μένει. «Πάσο υψώνει αυτόν, ταπεινωθήσετε», λέει ο Χριστός. Η Εκκλησία μας φυσικά δεν φοβάται τη γνώση. Φοβάται τη γνώση που χωρίζεται από την αγάπη. Δεν αρνείται το φως, αλλά αρνείται το φως χωρίς τον Χριστό, γιατί ξέρει ότι είναι ψεύτικο, γιατί και ο διάβολος μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός. Η αληθινή γνώση γεννιέται όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται. Όταν εφαρμόζουμε, όταν βιώνουμε αυτό που είπε ο Χριστός,

0: Ου δίναστε άνεφε μου, ποιήν ουδέν. Όταν αφινόμαστε στα χέρια εκείνου που έγινε άνθρωπος, όχι για να μας μάθει τεχνικές, αλλά για να μας χαρίσει τη ζωή. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας, ας σταθούμε, αδελφοί μου, λίγο με ησυχία και ας δούμε καθαρά τι αποκαλύπτεται πίσω από τη σκέψη του Κορνήλιου Αγρίπα. Όχι με διάθεση καταγγελίας, αλλά με πόνο να σταθούμε. Με εκείνο τον πόνο που έχει η Εκκλησία όταν βλέπει τον άνθρωπο να διψά και να πίνει νερό που δεν ξεδιψά. Η διδασκαλία του Αγρίπα και όλος ο νεότερος αποκρυφισμός δεν αρνείται εντελώς το Θεό. Κάνει κάτι πιο ύπουλο. Τον αλλοιώνει τον Θεό. Ο Θεός πάβει να είναι πρόσωπος. Πάβει να είναι πατέρας. Γίνεται μια αρχή, μια ενέργεια, μια απρόσωπη δύναμη. Και όταν ο Θεός χάνει το πρόσωπό του, ο άνθρωπος χάνει τη σχέση με αυτό το πρόσωπο. Στον αποκρυφισμό δεν υπάρχει προσευχή, υπάρχει διαλογισμός και τεχνική. Δεν υπάρχει μετάνοια, υπάρχει άσκηση αυτοανύψωσης και αυτοκατασκευής και αυτοβελτίωσης. Δεν υπάρχει σταυρική θυσία, υπάρχει δύναμη και επιβολή θελήματος. Και εδώ η Εκκλησία μας υψώνει τη φωνή της, όχι όμως για να μας τρομάξει, αλλά για να μας προφυλάξει. Διότι η μεγαλύτερη πλάνη δεν είναι ότι ο άνθρωπος αναζητά το φως. Η μεγαλύτερη πλάνη είναι ότι νομίζει πως μπορεί να αποκτήσει το φως χωρίς να αγαπήσει, μακριά από την αγάπη. Στην Ορθόδοξη εμπειρία, η γνώση δεν είναι κατάκτηση. Είναι μετοχή στην ύπαρξη, είναι κοινωνία η γνώση. Δεν είναι αποτέλεσμα τεχνικής αλλά καρπός σχέσης. Λέει, ας πούμε, στην Παλαιά Διαθήκη, γνώρισε ο Αδάμ την Εύα και έκαναν παιδί. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κοινωνία στην ύπαρξη του άλλου η γνώση. Και όταν λέει ο Χριστός γνώσεστε την αλήθεια και αλλού λέει εγώ είμαι η αλήθεια, εννοεί κοινωνία και σχέση. Καρπός της σχέσης είναι η γνώση στην Εκκλησία. Αυτό είναι το σκάνδαλο της Εκκλησίας. Όχι μια ανώτερη γνώση, αλλά ένας Θεός που ταπεινώνεται. Ο άνθρωπος στην Ορθοδοξία δεν σώζεται επειδή έγινε δυνατός, σώζεται επειδή αγαπήθηκε από τον Θεό. Δεν θεώνεται επειδή έμαθε μυστικά, αλλά επειδή άνοιξε την καρδιά του και είπε «Κύριε, δεν μπορώ μόνος μου». Εδώ υπάρχει καθαρή διάκριση ανάμεσα σε αυτά που λέει η Εκκλησία και στη σκέψη του Κορνήλιου Αγρίπα. Εκείνος μιλά για αυτοθέωση και η Εκκλησία μιλά για τη Θεία Χάρη. Εκείνος μιλά για υπέρβαση του σώματος και η Εκκλησία μιλά για ανάσταση και θέωση του σώματος. Εκείνος βλέπει τον θάνατο ως πέρασμα σε νέους κύκλους μετεσαρκώσεως. Η Εκκλησία τον βλέπει ως εχθρό ο οποίος νικήθηκε από τον Χριστό. Στον αποκρυφισμό ο άνθρωπος σώζεται μόνος. Στην Εκκλησία ο άνθρωπος σώζεται μαζί με άλλους. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τους αδελφούς, μαζί με ολόκληρη την Εκκλησία, ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρο το σώμα. Και εδώ βρίσκεται η ποιμαντική μας ευθύνη, αδελφοί μου. Γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν στρέφονται σε τέτοιες διδασκαλίες επειδή είναι κακοί άνθρωποι, αλλά επειδή πονούν. Πονούν από μοναξιά, πονούν από υπαρξιακή αγωνία, πονούν επειδή δεν άκουσαν ότι ο Θεός δεν ζητά από αυτούς να ανέβουν, αλλά να τον αφήσουν να κατέβει κοντά τους. Ο αποκρυφισμός υπόσχεται δύναμη, η Εκκλησία προσφέρει αγάπη. Ο αποκρυφισμός υπόσχεται γνώση, η Εκκλησία χαρίζει ζωή. Ο αποκρυφισμός υπόσχεται φως, η Εκκλησία προσφέρει τον Χριστό που φωτίζει τον άνθρωπο από μέσα. Και αυτό τελικά είναι το κριτήριο. Ό,τι δεν γίνει ταπείνωση δεν είναι από τον Θεό. Ό,τι δεν οδηγεί σε σχέση δεν είναι σωτηρία. Ό,τι δεν περνά από το Σταυρό δεν οδηγεί στην Ανάσταση. Ας το κρατήσουμε αυτό, αδελφοί μου, όχι ως γνώση αλλά ως προσευχή, και ας ζητήσουμε από τον Κύριο να θεραπεύει τις πληγές που γεννούν τέτοιες αναζητήσεις και να οδηγεί κάθε καρδιά όχι σε μυστικά μονοπάτια, αλλά στο φως της αγάπης του.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
7: Αύγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
8: Ώρα Ελλάδος 1.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφτυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ ευουλήθη συνιένε του αγαθήνε, ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόκτησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως των νεφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Όσε πλήθυνας το έλεό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι, μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων τη τροφή σου ποτιείς αυτούς. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει τη καρδία. Μη ελθέτομαι πούς υπερηφανίας και χείρα αμαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ου μη δίνονται στήνε.
2: Ψαλμός 35. Εις το τέλος, ψαλμός του δούλου του Κυρίου Δαβίδ. Ο παράνομος λέγει καθεαυτόν και με τα βάθη της ψυχής του έχει λάβει απόφαση για να αμαρτάνει. Δεν υπάρχει φόβος Θεού εμπρός του και δεν έχει προοφθαλμόν το κριτήριο στο οποίο θα κληθεί να δώσει λόγο για τις πράξεις του, διότι νόθευσε και διέστρεψε τα πάντα έμπροσθεν αυτού, ώστε δεν είναι δυνατόν να διακρίνει και να βρει την ανομία του και να τη μισήσει. Οι λόγοι οι οποίοι εξέρχονται από το στόμα του είναι γεμάτοι ανομία και δόλο. Δεν θέλησε, ούτε σκέφτηκε ποτέ να συνέλθει και να αποκτήσει σύνεση και φρόνηση, ώστε να επιτελέσει το αγαθό. Και όχι μόνο κατά την ημέρα, αλλά και κατά τη νύχτα όταν βρίσκεται στην κήτη του, αντί να σκέπτεται τον Θεό και να ζητεί το έλεός του για τις παραβάσεις της ημέρας, διαλογίζεται και σχεδιάζει αδικία και ανομία κατά του πλησίον. Βρέθηκε εμπρός παρών πάντοτε και πρωτοστατώντας σε κάθε δρόμο πονηρό, και η πόρωσή του έφτασε σε σημείο ώστε να μην αποστρέφεται την κακία και να μην την χορταίνει ποτέ. Κύριε, το έλεό σου είναι απεριόριστο και εξαπλώνεται στον ουρανό ακαταμέτρητο, και μόνος ο ουρανός μπορεί να το περιλάβει, και η αλήθειά σου και η πιστή τήρηση των επαγγελιών σου, αλλά και το αδιάψευστο των κρίσεών σου και των λόγων σου φθάνουν μέχρι των νεφελών. Η δικαιοσύνη σου υψώνεται άσυστη και ασάλευτη και αιωνία, σαν τα θεόκτιστα και πανύψηλα όρη. Τα σχέδιά σου και οι σοφές κρίσεις σου, για τον οποίον κυβερνάται η ζωή των ανθρώπων και των λαών, είναι ανεξερεύνητες. Καθώς των ωκεανών οι βαθιές άβυσσοι, δια της πάνσοφης και αγαθής πρόνοιάς σου, σώζεις όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα κτίνη και την κατώτερη δημιουργία σου. Θεέ μου, πόσο μέγα και ανυπολόγιστο σε πλήθος είναι το έλεό σου. Εξαιρέτως όμως, οι απόγονοι των ανθρώπων θα στηρίξουν την ελπίδα τους στην προστασία της βοήθειάς σου. υπό την οποία θα σκεπαστούν με ασφάλεια, όπως υπό τις στοργικές πτέρυγες της όρνηθος τα μικρά πουλιά. Θα χορταστούν και θα μεθύσουν από την αυθονία και τον πλούτο της τραπέζης του οίκου σου και θα τους ποτίσεις με την τρυφή των αρήτων σου πνευματικών απολαύσεων, που η αυθονία της ομοιάζει προς ασυγκράτητο ρεύμα χειμωνιάτικου ποταμιού. Ναι, θα χορταστούν και θα μεθύσουν, διότι στα βάθη των κόλπων σου υπάρχει η ανεξάντλητη πηγή πάσης ζωής και εσύ είσαι ο μόνος ζωοδότης. Δια του φωτός σου, όταν τούτο επιλάμψει στη διάνοιά μας, θα δούμε το φως που θα μας παρηγορεί και θα μας καθοδηγεί και θα μας γεμίζει θάρρος και ελπίδα. Εξακολούθησε να χύνεις και να παρέχεις αδιάκοπα το έλαιό σου σε όσους έχουν την αληθινή γνώση για σένα και προστάτευε με τη δικαιοσύνη σου τους ευθύς κατά την καρδία και μη τρέφοντας δόλους προς αυτήν. Ας μην επέλθει εναντίον μου το πόδι του αμαρτωλού και υπερηφάνου για να με καταπατήσει, και η χείρα του αμαρτωλού ας μην εξεγερθεί εναντίον μου για να με μετακινήσει από τον οίκον μου εξόριστο και φυγάδα. Εκεί κατακριμνίστηκαν επί του εδάφους ικτρός όλοι όσοι εργάζονται την ανομία, εξώστησαν από τις θέσεις τους και δεν δίνανται κατουδένα λόγων να σταθούν όρθιοι.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
6: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
5: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
6: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
5: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
8: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
2: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
9: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
8: Πληροφορίες 210-4118-646.
10: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
11: 15 Αυγούστου στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ προσπαθούμε επί έτη πολλά να ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού της Καινής Διαθήκης. Ήδη βρισκόμαστε πλέον στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και είμαστε εκεί όπου ο Χριστός προειδοποιεί τους μαθητές και λέει φεύγει και πορεύεται προς τον Πατέρα. Λέει πορεύουμε προς τον Πατέρα, εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι και ό,τι αν αιτήσετε εν το όνοματί μου τούτο ποιήσω ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν τι αιτήσετε εν το όνοματί μου εγώ ποιήσομαι, δηλαδή εγώ φεύγω προς τον Πατέρα. Ανυψώνεται δηλαδή και δοξάζεται ως άνθρωπος και με τη θυσία του αποκτά το δικαίωμα και την παρησία να μεσητεύει στον Πατέρα υπέρ πάντων ημών. Όχι μόνον δεν αφήνονται αβοήθητοι λοιπόν οι μαθητές, αλλά και αποκτούν μεσίτη, όπως λέει ο Παύλος στην προς Τιμόθεον πρώτη επιστολή, μεσίτη προς τον Πατέρα. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος τονίζει, προς τον Πατέρα πορεύουμε σημαίνει το εξής: δεν θα χαθώ, λέει ο Χριστός, αλλά διατηρώ την αξία και είμαι στους ουρανούς. Αυτά τα έλεγε για να τους παρηγορήσει τους μαθητές. Φυσικό ήταν να μην κατανοούν οι μαθητές τους περί αναστάσεως λόγους του Χριστού, να σκέπτονται δυσάρεστα πράγματα. Γι' αυτό τους υπόσχεται ότι θα τους δώσει τη δύναμη να επιτελούν θαύματα σε άλλους. Τους παρηγορεί βεβαιώνοντάς τους ότι θα μένει αιώνια μαζί τους και όχι μόνο, αλλά και θα επιδείξει μεγαλύτερη δύναμη. Μετά λοιπόν τα ενθαρρυντικά λόγια, ο Χριστός προχωρεί και σε μια μεγάλη υπόσχεση. Οι μαθητές δεν θα μείνουν ορφανοί, όπως λέει, μετά την ανάληψή του. Θα στείλει άλλων παράκλητων, παρηγορητή, για να μένει για πάντα μαζί τους. Την υπόσχεση αυτή τη συνδυάζει με την ανάγκη εκδηλώσεως αγάπης προς Αυτόν. Και η εκδήλωση της αγάπης ποια είναι? Η τήρηση των εντολών, λέει ο Κύριος στο στίχο 16 και 17. Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς θα σε εμάς τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας ο κόσμος ούδι να τελαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδε γινώσκει αυτό. Εμείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Μετάφραση στην απλό ελληνική: αν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, θα τηρείτε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα τον ουράνιο να σας δώσει άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, διότι ο κόσμος δεν ξέρει, δεν γνωρίζει, δεν θέλει να πιστέψει. Εσείς όμως το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Αγαπητοί ακροατές, χωρίς αγάπη δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένωση και σύνδεσμος με τον Χριστό. Όποιος δεν αγαπά τον Θεάνθρωπο Κύριο δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί μαζί του. Άρα δεν μπορεί να απολαύσει τις μεγάλες δωρεές που υπόσχεται σε εκείνους που τον αγαπούν. Κριτήριο δε της αγάπης στον Ιησού Χριστό είναι η τήρηση των εντολών. Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς θα σε εμάς τηρήσατε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μεταφραστής του Ιωάννου του Θεολόγου και όλης της Καινής Διαθήκης, λέει: έργα και πράξεις χρειαζόμαστε πάντοτε και όχι επίδειξη λόγων. Το να πει κάποιος λόγια και να δώσει υποσχέσεις εύκολο πράγμα είναι. Δεν είναι όμως εξίσου εύκολο η επιτέλεση πράξεων. Τότε γιατί ο Χριστός μίλησε και είπε για τις εντολές? Διότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι φοβούνται και αγαπούν τον Θεό, ενώ με τα έργα τους φανερώνουν το αντίθετο. Ο Θεός όμως ζητάει την δια των έργων αγάπη. Γι' αυτό και λέει: αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Αν λοιπόν οι μαθητές
δώσουν δείγματα της αγάπης προς τον Κύριο, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη δωρεά προς αυτούς. Δηλαδή θα παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει τον παράκλητο, δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον. Άλλον παράκλητο λέει εδώ, δηλαδή ο πρώτος παράκλητος για τους μαθητές ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός ο Χριστός καθ' όλη τη διάρκεια της μαθητείας τους βρισκόταν κοντά τους στις δοκιμασίες, τους στήριζε, τους παρηγορούσε, τους ενίσχυε, τους συγκρατούσε από τις πτώσεις και τους ανόρθωνε όταν έπεφταν. Τώρα λοιπόν που ήρθε ο καιρός να φύγει, θα παρακαλέσει τον πατέρα να του στείλει άλλον παράκλητον. Ποιος είναι αυτός ο άλλος παράκλητος? Το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα του Άγιου δηλαδή, ονομάζεται Πνεύμα της Αληθείας. Ο κόσμος ούδη είναι τελαβήν, δεν μπορεί ο κόσμος να το πάρει, γιατί δεν το πιστεύει, δεν το γνωρίζει, ενώ εσείς οι μαθητές μου το γνωρίζετε, γιατί σας το έχω δείξει και σας το έχω υποσχεθεί. Ο νέος παράκλητος λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα, είναι το τρίτο πρόσωπο της ομοουσίου τριάδος, ομοουσίο και ομόθρονο με τον Πατέρα και τον Υιό, που είναι αχώριστα ενωμένο με τα άλλα δύο πρόσωπα. Ονομάζεται δε αγαπητοί ακροατές το Άγιο Πνεύμα παράκλητος, διότι μερικές από τις ιδιότητές του είναι να παρακαλεί, να ενισχύει, να εμπνέει, να δυναμώνει και να φωτίζει. Ας μην λησμονούμε να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό, διότι ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία, με την Ανάστασή του και την ανάληψή του, μας έδωσε ανεκτίμητο παραστάτη και βοηθό, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί, δεν ενεργείται. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει εμπροκειμένο, Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιθυμίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον. Ιδιώματα λοιπόν της Αγίας Τριάδος, πάντα όσα ο Πατήρ είναι και του Υιού, πλην της αγεννησίας, πάντα όσα ο Υιός του Πνεύματος πλην της γεννήσεως. Δηλαδή η ζωή του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα του Άγιον, είναι η ζωή. Αν η φύση μπορεί να ζήσει χωρίς τον ήλιο, αν το κλουβί έχει αξία χωρίς το πουλί που κεραϊδεί, αν το σώμα ζει χωρίς ψυχή, άλλο τόσο μπορεί να ζήσει χριστιανός χωρίς Πνεύμα Άγιον. Την πρόνοια του Θεού για μας την εκφράζει ο Πατέρας, το πρώτο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Την αγάπη του Θεού την πρόνοια ο Πατέρας, είπαμε. Την αγάπη του Θεού την εκφράζει ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Το φως της αλήθειας του Θεού το εκφαίνει το Πνεύμα του Άγιον. Ελθέ Πνεύμα Άγιον και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Ο κόσμος, αγαπητοί ακροατές, δεν μπορεί να λάβει το Πνεύμα του Άγιον, γιατί ζει μέσα στο ψέμα, ενώ το Πνεύμα του Άγιον είναι η πηγή της αλήθειας. Ο κόσμος ούτε μπορεί, ο άθεος κόσμος εννοώ, ο διεφθαρμένος κόσμος, ούτε μπορεί ούτε θέλει να λάβει Πνεύμα Άγιον. Κοσμικοί και άθεοι άνθρωποι δεν βλέπουν το Πνεύμα του Άγιον, διότι δεν έχουν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για να ακούσουμε τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου. Yeah.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Κύριός μας λίγο πριν από το πάθος λέει στους μαθητάς του και ιδίως για το πώς θα αποστείλει τον Παράκλητο, το Πνεύμα του Άγιον. Ξεχωρίζει ο Χριστός τους Αποστόλους. Έχουν Πνεύμα Άγιον και θα λάβουν ακόμα περισσότερο την ημέρα της Πεντηκοστής και θα πληστούν, θα γεμίσουν Πνεύμα του Αγίου. Και λέει, ημείς γινώσκεται αυτό το Πνεύμα, ότι παροιμήν μένει και ενημεινέστε. Πώς γνώριζαν τον Παράκλητο οι μαθητές? Δεν ήταν βέβαια κοντά τους ως ιδιαίτερο πρόσωπο, αφού όμως το Πνεύμα είναι αχώριστο από τον Υιό και ο Υιός ήταν κοντά τους, άρα είχαν γνωρίσει εν μέρη και το Άγιο Πνεύμα. Ο δεύτερος άνθρωπος, Κύριος, τους βεβαιώνει, θα μείνει εις τον αιώνα το Πνεύμα του Άγιον. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζει ο Χριστός να τους λέει ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς, θα φύγει αλλά θα στείλει τον Παράκλητο. Λέει, ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς. Έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέτη θεωρεί, εμείς δεν θεωρείτε με, ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Επισφραγίζει δηλαδή ο Κύριος τη μεγαλειώδη υπόσχεση για την παντοτινή παρουσία του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές και επομένως και τη δική του παντοτινή παρουσία. Ήταν βέβαια πολύ ενθαρρυντικές για τους Αποστόλους οι διαβεβαιώσεις αυτές και οι υποσχέσεις του διδασκάλου Ιησού. Οπωσδήποτε όμως ο χωρισμός τα προκαλούσε θλίψη και οδύνη στις ψυχές τους, πολύ περισσότερο αφού ακόμα δεν είχαν πλήρη γνώση ούτε της Αναστάσεως ούτε της Πεντηκοστής. Γι' αυτό ο διδάσκαλος εξακολουθεί να τους ενισχύει. Υποδεικνύει στους μαθητές τη δυνατότητα να αισθάνονται πάντα την παρουσία του και να επικοινωνούν μαζί του. Έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέτη θεωρεί. Εμείς δεν θεωρείτε με, ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Με τα λόγια αυτά ο Κύριος επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση όλοι οι άνθρωποι να τον βλέπουν. Μήπως και όταν σαρκώθηκε και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και δίδαξε και θαυματούργησε ο Χριστός, τον είδαν όλοι οι άνθρωποι? Λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, είδαν τον άνθρωπο Ιησού αλλά δεν είδαν τον Θεάνθρωπο, είδαν το κάλυμα αλλά όχι εκείνο που βρισκόταν μέσα. Ο κόσμος, αγαπητοί ακροατές, δυστυχώς πάβει να βλέπει τον Κύριο. Οι μαθητές όμως θα τον βλέπουν τον Κύριο. Θα βλέπουν κοντά τους, όχι σωματικά μετά την Ανάσταση, θα τον βλέπουν όμως με την όραση της ψυχής τους, θα τον αισθάνονται να ζει και να βασιλεύει νικητής και θριαμβευτής. Έτσι εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει, μεταφράζω την περικοπή του, επειδή το έρχομαι προς εσάς φανέρωνε σωματική παρουσία, για να μην επιζητήσουν πάλι οι μαθητές την ίδια παρουσία, πρόσεχε πως αυτό μεν δεν το είπε με σαφήνεια, αλλά το είπε νύχτη, λέγοντας ακόμη λίγο και ο κόσμος δεν θα με βλέπει, πρόσθεσε εσείς όμως θα με βλέπετε. Σαν να τους έλεγε, έρχομαι μεν προς εσάς, όχι όμως με τον ίδιο τρόπο συναναστρεφόμενος με εσάς καθημερινά, για να μην λένε δε πως είπε στους Ιουδαίους από τώρα σχεδόν και πέρα δεν θα με βλέπετε. Εξηγεί την αντίθεση, σε εσάς μόνο θα είμαι κοντά σας, διότι και το Πνεύμα είναι της αυτής ουσίας και παρουσίας. Έτσι εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο δε Χριστός εξακολουθεί και λέει, εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Αν και θα σταυρωθεί ο Χριστός σε λίγο και θα πεθάνει, θα εξακολουθεί να ζει, αλλά και οι μαθητές θα ζήσουν νέα πνευματική ζωή. Η νέα ζωή θα τους ενώνει αδιάσπαστα με τον Θεάνθρωπο, ώστε να ζουν εδώ στη γη σε διαρκή επικοινωνία με Εκείνον, μέχρι ότου μετατεθούν στην αιωνιότητα, όπου θα τον βλέπουν πρόσωπο προς πρόσωπο.
Είναι μεγάλη, αγαπητοί ακροατές, και άπειρη η απόσταση μεταξύ Χριστού και μαθητών. Αν δεν αναφέρονται τα ίδια λόγια, μη θαυμάσεις, διότι συνηθίζει η Αγία Γραφή πολλές φορές τα ίδια λόγια που αναφέρονται για τον Θεό και τους ανθρώπους να μην τα χρησιμοποιεί με την ίδια σημασία, καθώς και οι άνθρωποι, οι ιοί του Θεού, ονομάζονται και θεοί της γης, δηλαδή δεν έχουν την ίδια σημασία τα λόγια αυτά που λέει με τα λόγια που λέει για τον Χριστό, που τον ονομάζει αληθινό Θεό. Ο Υιός του Θεού είναι η εικόνα του Πατρός του ουρανίου. Έτσι και οι άνθρωποι αγαπούν τον Χριστό, είναι εικόνες του Χριστού, και θα έλεγε κανείς, όπως λέει ο ψαλμωδός, Υιοί Θεού, δηλαδή μικροί θεοί, με την έννοια ότι ομοιάζουν με τον Θεό, θέλουν να ακολουθήσουν τον Θεό. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός μας στη συνέχεια της ομιλίας του με τους μαθητές λέει εκείνο το λόγο για τη μεγάλη ημέρα. Θα είναι, λέει, η μεγάλη ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η ημέρα της Πεντηκοστής, τόσο μεγάλη που θα εκπλαγεί όλος ο κόσμος. Το Πνεύμα του Άγιον θα φωτίσει, θα ενδυναμώσει τους Αποστόλους, αλλά και στο πέρασμα του χρόνου θα ενδυναμώνει όλους τους πιστούς. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος θα κατανοήσουν τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Υιός είναι αχώριστα ενωμένος με τον Πατέρα. Η αγάπη θα ενώνει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Θεάδος, θα ενώνει το Σωτήρα με τους πιστούς, θα ενώνει όλους τους πιστούς σε ένα σώμα, στο σώμα της Εκκλησίας. Όλοι θα ζουν την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζει λοιπόν ο Χριστός μας την ομιλία πρώτου πάθους, την ομιλία προς τους μαθητές, την ομιλία πρώτου σταυρικού θανάτου, λέει τα εξής. Στο στίχο 20 και 21 του 14ου κεφαλαίου: «Εν εκείνη τη ημέρα γνώσαστε εμείς ότι εγώ εν το Πατρί μου και εμείς εν εμή καγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Μεταφράζουμε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην απλοελληνική. «Όταν έρθει η ημέρα εκείνη θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς θα είστε αχώριστοι από μένα και εγώ θα είμαι αχώριστος από σας. Όποιος πιστεύει στις εντολές μου και όποιος τηρεί τις αρετές, αυτός πραγματικά με αγαπάει. Και όποιος με αγαπάει, αυτός θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου». Τι λόγια καταπληκτικά που φανερώνουν τη σχέση του Υιού με τον Πατέρα. Αλλά για να δούμε ποια είναι εκείνη η ημέρα για την οποία μιλάει. Είναι η ημέρα, όπως είπαμε, που θα κατέλθει το Πνεύμα του Άγιον εν είδη πυρήνων γλωσσών. Προϋπόθεση βέβαια για να μεταδοθεί η ζωή του Πνεύματος είναι να αγαπάμε τον Κύριο. Η αγάπη είναι η έλξη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο Χριστός επανέρχεται στην εντολή της αγάπης. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, όποιος με αγαπάει, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω», θα σε αγαπήσει ο Χριστός, «και θα τον εμφανίσω στον Πατέρα, αλλά και θα εμφανίσω τον εαυτό μου σε αυτόν». Λόγια θεολογικά και βαθιά που δείχνουν την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους, την αγάπη του Υιού στον Πατέρα, την αγάπη των μαθητών στον Χριστό.
Είναι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ανάγκη πρώτον να έχουμε τις εντολές του Θεού και δεύτερον να τις τηρούμε. Χωρίς την τήρηση των εντολών, και οι εντολές είναι η αγάπη, εντολή είναι η δικαιοσύνη, εντολή είναι η ελεημοσύνη, εντολή είναι η πραότητα, εντολή είναι η θυσία, εντολή είναι η ομολογία. Χωρίς την τήρηση των εντολών, οι γνώσεις δεν μας ωφελεί τίποτε. Δεν είναι μια γνωσιολογία ψυχρή η θεολογία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος ξαναλέει πάλι γι' αυτό και τονίζει. Τότε, δηλαδή μετά την Αναστάση, τον είδαν τον Χριστό αναστημένο. Και τότε συναναστράφηκαν μαζί του. Και τότε γνώρισαν και την ορθή πίστη. Και τότε είδαν ότι ήταν μεγάλη η δύναμη του Πνεύματος που όλα τους τα δίδασκε. Δεν αρκεί όμως να έχει κανείς τις εντολές, χρειάζεται ακριβώς να τις στηρεί τις εντολές. Αν δεν τις στηρεί, αν πέφτει σε αμαρτήματα, αμέσως να σηκώνεται, αμέσως να λέγει στον Χριστό και να ομολογεί τις αμαρτίες του, και εκείνος είναι δυνατός, παντοδύναμος, να δίνει την άφεση των αμαρτιών και το Πνεύμα του Άγιον. Η αγάπη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, η αγάπη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού γεννάει την άλλη αγάπη στον Πατέρα, και στη συνέχεια γεννάται η αγάπη του Υιού σε όσους αγαπούν τον Πατέρα. Το πώς είναι η αγάπη του Θεού Πατέρα θα το εννοήσουμε όταν θυμηθούμε ότι από Αυτόν κινούμενος ο Πατέρας, δηλαδή από την αγάπη, πρόσφερε το μονογενή του Υιό για όλους μας. Εδώ και λέει το μονογενή του Υιό, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Λίγη εμείς αγάπη προσφέρουμε στον Χριστό. Άπειρη αγάπη εισπράττουμε εμείς από τον Θεό. Ας αγαπάμε λοιπόν τον Θεό όπως πρώτος εκείνος μας αγάπησε. Ας αγαπάμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή μας, με όλη την ισχύ μας και με όλη τη διάνοιά μας, και σαν απόδειξη της αγάπης θα είναι ότι μελετάμε τις εντολές του, μελετάμε το λόγο του, ακολουθούμε τα βήματά του και θέλουμε να ανεβούμε στο ύψος της βασιλείας του. Εδώ ας κάνουμε πάλι το δεύτερο διάλειμμα μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Κύριος μας λίγο πριν από το πάθος του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει στους μαθητάς του στην περίφημη ομιλία του μέχρι να φτάσουν στη Γεθσημανή για να γίνει η αρχιερατική προσευχή. Όλα αυτά που λέει ο Χριστός είναι η Καινή Διαθήκη, όπως την ονομάζουμε, δηλαδή η ομιλία του εκείνη που την έκανε πάνω στο Υπερώον λίγο μετά το μυστικό δείπνο. Μάλιστα μερικοί λένε ότι την όλη ομιλία την έκανε τόσο αγενευτικά ο Χριστός μας, τόσο ελκυστικά, τόσο ουράνια, ώστε οι μαθητές είχαν μια έξαρση και εξίσταντο και δεν ήθελαν να καθίσουν. Όρθιοι, τόση ώρα όρθιοι ακούνε την περίφημη ομιλία του Χριστού πρώτου πάθους, που είναι και στο 14 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο Κύριος λοιπόν τονίζει ότι μόνο στους δικούς του μαθητές θα εμφανίζεται και όχι στον άθεο κόσμο. Δεν κάνει διακρίσεις. Όσοι θέλουν να δουν τον Χριστό και να πιστέψουν μπορούν. Αν ο άλλος δεν μπορεί, όταν ο άλλος κλείνει τα μάτια του, όταν ο άλλος κατεβαίνει βαθιά βαθιά στη γη σε μια στοά ή σε ένα υπόγειο σκοτεινό και δεν θέλει να δει τον ήλιο, φταίει ο ήλιος. Έτσι είναι οι άνθρωποι πολλοί και σήμερα. Δεν θέλουν, σκοτεινιασμένοι, δεν θέλουν να σύρουν την αυλαία της αγνίας και της αθεΐας τους και να δουν μπροστά τους το φως, να δουν τον Χριστό τον αθάνατο, να δουν τον αναστημένο Ιησού Χριστό, να δουν την αλήθεια η οποία είναι αμετάκλητη αλήθεια. Όπως οι Ιουδαίοι με τα σωματικά τους μάτια δεν ήθελαν να βλέπουν πραγματικά ποιος είναι ο Χριστός, έτσι και σήμερα μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να μάθουν τι είναι ο Χριστός. Μπορούν να πηγαίνουν καμιά φορά στην εκκλησία, να κάνουν κανένα σταυρό, να προσκυνάνε και κάποια εικόνα και κάποιο λείψανο, να κάνουν και κάποια προσκυνηματική εκδρομή, αλλά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν τους θαμπώνει. Δεν ακούνε τον Ιησού Χριστό, δεν θαυμάζουν, δεν δοκιμάζουν, δεν διαβάζουν, δεν μελετούν, δεν συνδέονται, δεν έχουν κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος Ιησούς Χριστός, όπως θα δούμε μιλώντας πρώτου πάθους, θα αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι ο νικητής του θανάτου. Πάνω στο θέμα αυτό, σε ποιους δηλαδή θα εμφανιζόταν ο Χριστός και σε ποιους όχι, δέχτηκε την ερώτηση κάποιου μαθητού του που τον λέγανε Ιούδα, και αυτόν βέβαια δεν πρόκειται για τον Ιούδα τον προδότη τον Ισκαριώτη. Ας ακούσουμε λοιπόν. Λέγει αυτό στο στίχο 22 είμαστε του 14 κεφαλαίου. Λέγει στο Χριστό Ιούδας ούχο Ισκαριώτης, Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζει σε αυτόν και ουχή το κόσμο. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, εάν τις αγαπάμε τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ούτηρη και ο λόγος ον ακούεται ουκέ στην εμός, αλλά του πέμψαντός με πατρός. Ας αποδώσουμε στην απλοελληνική του στίχους αυτούς 22 μέχρι 24 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη. Η μετάφραση λέει στον Ιησού κάποιος μαθητής που τον λέγανε Ιούδα και αυτόν, δεν ήταν βέβαια, ο Ισκαριώτης. Λέει λοιπόν, ερώτησε ο Ιούδας, Κύριε, γιατί θα φανερώσει τον εαυτό σου σε μας και όχι σε όλο τον κόσμο? Αποκρίθηκε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα του. Όποιος δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα
αλλά προέρχονται από τον Πατέρα που με απέστειλε. Όπως βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός εδώ φανερώνει τον εαυτό του ότι είναι ο πρώτος Απόστολος, δηλαδή τον απέστειλε ο Πατέρας στον κόσμο να πάρει σάρκα, ώστε αυτή η σάρκα να γίνει παθητή και να σταυρωθεί πάνω στο σταυρό και να χύσει το Πανάγιο αίμα του η άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αυτός λοιπόν ο Χριστός, Απόστολος απεσταλμένος του Πατέρα, ήρθε στον κόσμο και έχρισε, θα έλεγε, 12 ανθρώπους και τους έκανε Αποστόλους και είπε: αποστέλω εμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Ο Ιούδας λοιπόν εν προκειμένου, όχι ο Ισκαριώτης είπαμε, ρωτάει πιθανότητα το Χριστό και του λέει: τι θα γίνει με εμάς, τι έχει συμβεί και εμποδίζεσαι να φανερώσεις ένδοξο τον εαυτό σου στον κόσμο ενώ θα το φανερώνεις σε εμάς. Μερικοί ερμηνευτές λένε ότι αυτός ο Ιούδας λεγόταν Κελεβαίος ή Θαδαίος, ένας εκ των 12.

Η καρδιά του καθενός θα γίνει μονή. Κατοικία δική μου. Μοναστήρι δικό μου. Θα είναι η καρδιά του καθενός. Εδώ αγαπητοί ακροατές, υπογραμμίζει ο Χριστός ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανίζει τον εαυτό του σε άνθρωπο, σε κάθε πιστό, είναι να τον αγαπήσει αυτός ο άνθρωπος. Η μεγαλύτερη αμαρτία μας, αγαπητοί ακροατές, την οποία και δεν την εξομολογούμεθα, η πρώτη αμαρτία που να λέμε όταν πηγαίνουμε στο πνευματικό μας, είναι ότι δεν αγαπάμε θερμά, πρωτίστως και πάνω απ' όλα, υπερπάντας τον Ιησού Χριστό. Εάν με αγαπάτε πάνω απ' όλα, τότε θα είστε δικοί μου μαθητές και τότε θα πάρετε το σταυρό και θα με ακολουθήσετε. Όχι χρυσό σταυρό στο στήθος, αλλά το σταυρό στο νόμο, δηλαδή το καθήκον, την ομολογία, τη θυσία. Όποιος λοιπόν έχει ψυχρή καρδιά, επιφανειακά θέλει να λέγεται θρησκευτικός άνθρωπος, αυτός δεν έχει μέσα του βαθιά θερμή την αγάπη, και όποιος δεν έχει αναμένει την καρδιά του με τη θεϊκή αγάπη, αυτός δεν μπορεί, δεν έχει δυνατότητα να τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, και γινόμαστε όλοι μας παραβάτες μικρών ή μεγάλων, πολλών ή λίγων εντολών του Χριστού. Ένα τέτοιο άνθρωπο λοιπόν, ο οποίος δεν θέλει τις εντολές, δεν αγαπάει τον Χριστό, ένα τέτοιο άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να τον αγαπάει ο Χριστός όπως θέλει ο ουράνιος πατέρας. Όλους τους αγαπάει, προσέξτε, όλους μας αγαπάει, αλλά δεν αποδέχεται όλους. Άλλωστε το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους. Όλους τους αγαπάμε, αλλά δεν συμφωνούμε με όλους. Άλλο αγάπη, άλλο συμφωνία. Ο Χριστός λοιπόν θα εμφανίσει τον εαυτό του με την καινούργια αγάπη, με το αναστημένο του σώμα μετά την Άσταση, και θα έρθει και θα εγκατασταθεί στην ψυχή του καθενός πιστού και θα καταστήσει μόνιμη κατοικία του τη δική μας καρδιά, και εμείς θα πορευόμεθα σε εκείνον, προς αυτόν ελευσόμεθα. Θα πάμε προς τον Χριστό, και όσο εμείς προχωράμε προς τον Χριστό, θα έρχεται εκείνος και θα μπαίνει μέσα μας. Αγαπητοί ακροατές, μετά τη θετική όψη ο Χριστός, δηλαδή αφού την έδειξε την αγάπη σε όλες τις διαστάσεις της, παρουσιάζει και την αρνητική όψη και λέει «Ομοί αγαπών με», αυτός δεν αγαπάει, «Ομοί τηρών τους λόγους μου», αυτός που δεν τηρεί τις εντολές μου, αυτός δεν είναι δυνατόν να είναι αγαπητός σε εκείνον ο οποίος με έπεμψε εμένα. Εμένα με έπεμψε η αγάπη του πατέρα. Και όποιος αγαπάει εμένα αγαπάει και τον πατέρα. Και όποιος αγαπάει τον πατέρα αγαπάει και εμένα. Και όποιος αγαπάει εμένα και τον πατέρα αγαπάει την αγάπη. Και όποιος αγαπάει την αγάπη τηρεί τις εντολές. Και όποιος τηρεί τις εντολές ποθεί την αγιότητα. Και όποιος ποθεί την αγιότητα αυτός βαδίζει προς τη βασιλεία του Θεού με πόθο και λαχτάρα. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, πάνω απ' όλα είναι η αγάπη ως στήριξη των εντολών. Όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό, αυτός τον περιφρονεί, αυτός παραβαίνει τις εντολές, κάποτε δεν συμμορφώνεται καθόλου, κάποτε βρίζει κιόλας, κάποτε δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε καν να πορευθεί στην εκκλησία και να προσευχηθεί, κάποτε αυτή η περιφρόνηση, η καταφρόνηση, στα λόγια του Χριστού δεν είναι περιφρόνηση ανθρωπίνου λόγου, αλλά είναι περιφρόνηση θεϊκών εντολών. Ας προσέξουμε λοιπόν αγαπητοί ακροατές, διότι μας χάρισε την αλήθεια ο Χριστός, μας χάρισε την αγάπη του, μας χάρισε και την άφεση των αμαρτιών, και μας χάρισε και την κάθαρση της καρδιάς μας να κατοικεί μέσα

συνεχίζουμε τελειώνοντας αυτά τα περίφημα λόγια, τα διαλεκτικά λόγια του Χριστού, ότι θα εμφανίζεται μέσα τους, μέσα μας, θα αποκαλύπτεται εφόσον τον αγαπάμε και τηρούμε τις εντολές. Ήξερε ο Χριστός ότι οι μαθητές βεβαίως δεν ήσαν ακόμα σε θέση να καταλάβουν πλήρως τη διδασκαλία του. Γι' αυτό επανέρχεται στην υπόσχεση για το Πνεύμα του Άγιον. Ταύτα λελάλικα ημίν παρημίν μένων. Ο δε παράκλητος το Πνεύμα του Άγιον, ο πέμψη ο πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Ας δούμε τη μετάφραση των στίχων αυτών 25 και 26 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη. Αυτά σας τα δίδαξα όσο καιρό ήμουν μαζί σας. Το Πνεύμα του Άγιον που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα εγώ σας έχω πει. Αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ονόμασε ο Χριστός τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας το είπε, αφού είναι η πηγή της αλήθειας. Τώρα τον ονομάζει Πνεύμα Άγιον. Με το όνομα αυτό είναι γνωστό το τρίτο πρόσωπο της Τρισιλίου Θεότητος. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο που έρχεται να μας αγιάσει. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Αγιασμός είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και ο φωτισμός για την κατανόηση της αλήθειας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός. Αυτός, ο Παράκλητος, θα μας διδάξει τα πάντα και θα μας θυμίσει τα πάντα. Το Πνεύμα του Άγιον θα καθαρίσει το νου μας να κατανοήσουμε τις σώζες αλήθειες. Γι' αυτό και εμείς τα λέμε «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Να έχει καλά ο Θεός και το φίλο μας τον Παναγιώτο Γιαννή που ήταν στην εκπομπή και χειρίστηκε τόσο καλά την όλη παρουσίαση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου.

0: επικοινωνία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανίλα Εράκη.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
7: Ώρα Ελλάδος 2.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επί τη μνήμη της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου πανηγυρίζει σήμερα και αύριο ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πυρός που βρίσκεται στην Καλλίπολη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός ασπερινός χώρος στα τούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρέως κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Λειψάνου της Αγίας. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και στις 11 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία ιεργούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρέως κ. Σεραφή. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν μέγας ασπερινός, η παράκληση και τα εγκόμια της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεσούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Αγίας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον ιερό ναό Γιουφανιουρίου Δραπετσόνας, όπου φυλάσσεται η εικόνα της Αγίας από τα Εγκλεζονίσια της Σμύρνης. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός ασπερινός και θα ακολουθήσει η λιτανία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία.
1: Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής πανηγυρίζει επίσης το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλησίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας και του Αγίου Παντελεήμονος. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος θα παραμείνει προς προσκύνηση στο Ιερό Παρεκκλήσιο μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου. Πανηγυρίζει τέλος ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Αττικής. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο αρχιερατικός εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής έως και τις 10 το βράδυ θα τελούνται σταδιακά ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου.
2: Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού εορτάζει στις 26 και 27 Ιουλίου ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρέως. Αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ενθρόνηση Ιεράς Εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυρέως κ. Σεραφή, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και στις 10.30 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιεργούντος στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη του Πυρέως κ. Σεραφείμ και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως, τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Τις υπόλοιπες καθημερινές του Ιουλίου τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού πραγματοποιείται πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο και οι παρακλητικοί κανόνες της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονος. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι απόψε το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυρεός, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής και στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή από τις 9 το πρωί και τη 1 μετά το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Τρίφωνος Καματερού. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο Παρεκκλήσιο Αγίου Παντελεήμονος με το χείου της Ιεράς Μονής Πετράκης στη Βουλιαγμένη. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πυρεός, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Νέας Ιωνίας, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση λείψανα των Αγίων Παρασκευής και Παντελεήμονος, και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Επί τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος πανηγυρίζουν επίσης οι Ιεροί Ναοί Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού και το Παρεκκλήσιο Αγίου Παντελεήμονος με το χείου της Ιεράς Μονής Πετράκης στη Βουλιαγμένη.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στον Ιερό Ναό Ιουχαραλάμπους Καστέλας. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Αγίας. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 η παράκλησή της.
1: Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυρεός. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Και τις 2 ημέρες θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο της Οσίας. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Αγίας Φιλοθέης Αττικής.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει ομιλία. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Γιατί το αμάρτημα του Αδάμ καλείται προπατορικό? Τι ήταν στην ουσία του το αμάρτημα αυτό? Καλείται προπατορικό διότι ήταν το αμάρτημα του προπάτορα. Ως προς την ουσία του ήταν ανυπακοή στο θέλημα του Θεού, παράβαση της Θείας Εντολής, η οποία προερχόταν από φιλαυτία του Αδάμ. Ενώ δηλαδή ο Γενάρχης στον Παράδεισο όφιλε με τη βοήθεια της Χάριτος του Θεού και ελεύθερα να προχωρήσει στην τελείωση της φύσεώς του, τη θέωσή του, αντίθετα αυτός επεδίωξε τη θέωσή του αυτοτελώς και με τις δικές του φυσικές δυνάμεις, χωρίς τη βοήθεια της Χάριτος του Θεού. Αλήθεια, πώς υπήρξε φιλαυτία στον προπάτορα? Αγνοούμε. Αν η φιλαυτία είναι η νοσηρά στροφή του ανθρώπου προς το ίδιο εγώ, μία κατάσταση εσωτερικής φαυλότητας και φθοράς, τότε δεν κατανοούμε πώς το σπέρμα αυτό το ταπεινό μπορούσε να υπάρχει σε φύση που δεν είχε κλείσει προς το κακό, ήταν καλή και αγνή και θετικά φερόταν προς το αγαθό και το Θεό. Γιατί ο Θεός υπέβαλε σε δοκιμασία τον Αδάμ? Όπως τα προηγούμενα είπαμε, ο πρωτόπλαστος στον Παράδεισο ήταν αγαθός και καλός, όμως δεν ήταν τέλειος πνευματικά, δεν είχε πείρα πνευματική. Αυτήν έπρεπε να την αποκτήσει βαθμιδών με το ελεύθερο έργο της βουλήσεώς του και σε συνεργασία πάντοτε με τη χάρη του Θεού. Έπρεπε να φτάσει σε σημείο δια της υπακοής και της αφοσιώσεώς του στο Θεό να διακρίνει τη δική του θέληση από τη θέληση του Θεού, δηλαδή να γνωρίσει τα όρια της ηθικής του φύσεως. Με άλλα λόγια, έπρεπε ενσυνείδητα να γνωρίσει το Θεό και ελεύθερα να εργάζεται την αρετή και το αγαθό. Γι' αυτό του δόθηκε σαν δοκιμασία η εντολή από το Θεό.

εντολή του Θεού παρεύει ο Αδάμ? Κατά τη διήγηση της γραφής, η εντολή του Θεού πάρθηκε από το περιβάλλον της φυσικής του ανθρώπου ζωής. Στον παράδεισο ήταν φυτεμένα πολλά δέντρα που εξυπηρετούσαν τον άνθρωπο, μεταξύ των οποίων ήταν και το δέντρο γνώσεως του καλού και του κακού. Δηλαδή, όποιος το έτρωγε μπορούσε να διακρίνει το καλό από το κακό. Η διάκριση αυτή καθεαυτήν ήταν κακή για τον πρωτόπλαστο? Ασφαλώς όχι. Ως φαίνεται, κακή ήταν η πρόορη σπουδή για την απόκτησή της. Άλλωστε, σε αυτό απέβλεπε η δόση της εντολής. Ο Αδάμ σιγά σιγά με τις δικές του ηθικές δυνάμεις και βοηθούμενος από τη χάρη του Θεού να γευθεί ελεύθερα τον τέλειο καρπό της γνώσεως που ήταν υπέρτατο αγαθό. Εν πάση περιπτώσει, ποια ήταν ουσιαστικά η φύση της Θείας Εντολής, αν ήταν κάτι φυσικό και πραγματικό ή κάτι πνευματικότερο και συμβολικό, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Βέβαιο είναι ότι με την πραγματική έννοια της εντολής η τήρησή της ήταν πολύ εύκολη. Πρώτον, γιατί στον παράδεισο ο Αδάμ είχε αφθονία καρπών, ώστε η στέρηση της βρώσεως των καρπών του δέντρου εκείνου να μην του ήταν αισθητή και πιεστική, και δεύτερον, γιατί η φύση του, σχετικώς τέλεια όπως ήταν, είχε όλες τις δυνάμεις να τηρήσει εύκολα την απαγόρευση του Θεού. Γι' αυτό το παράπτωμα του Γενάρχη ήταν πολύ μεγάλο. Είχε εξωτερική αφορμή για την πτώση του ο Αδάμ? Ο Αδάμ αμάρτησε αυτόβουλα. Παρήκουσε ελεύθερα την εντολή του Θεού. Δεν έκανε καλή χρήση της λογικής του ελευθερίας, που ήταν στοιχείο καθοριστικό της πνευματικής του φύσεως. Φυσικά εμείς αυτό δεν μπορούμε εύκολα να το κατανοήσουμε. Πώς δηλαδή μία ελευθερία που δεν είχε ροπή προς το κακό, του ναντίον μάλιστα φερόταν απρόσκοπτα προς το αγαθό, περιβαλλόμενη από τη χάρη του Θεού, ξαφνικά αθετεί την εντολή και απομακρύνεται από την πηγή της ζωής, της χαράς και της ευδαιμονίας της. Βέβαια, στοιχείο της ελευθερίας είναι η δυνατότητα της απόκλησης. Αλλιώτικα δεν θα είχε νόημα. Αυτό όμως λύει το ένιγμα της πτώσεως. Παραλλήλως, ο Αδάμ είχε και εξωτερική αφορμή για την πτώση του. Στο περιβόλι της Εδέμ κρυβόταν ο εχθρός, ο διάβολος, ο δράκον ο αρχαίος, που πρώτος είχε εκπέσει από το αγαθό και έβαλε σκοπό του να αντιμάχεται το Θεό και τα έργα του και κύρια τον άνθρωπο, το λογικό δημιούργημα, το οποίο ζήλευε και μισούσε θανάσιμα. Κρύφτηκε σε ένα φίδι, ζώο του παραδείσου, γιατί δεν μπορούσε απροκάλυπτα να φανερωθεί στον άνθρωπο. Θέλησε να εκμεταλλευτεί την αθωότητα και την πνευματική απειρία των πρωτοπλάστων για να τους παραπλανήσει και τους καταστρέψει. Έτσι, ο εφευρέτης της κακίας, ο πανούργος πειραστής, δημιουργώντας αμφιβολία για την αλήθεια της εντολής και διαβάλλοντας το νόημά της, ότι τάχα δια της βρώσεως θα γνώριζαν το καλό και θα γίνονταν θεοί όπως ο δημιουργός τους, κατόρθωσε να παραπλανήσει πρώτα την Εύα και δι' αυτής κατόπιν τον Αδάμ να φάγουν από τον απαγορευμένο καρπό, αθετώντας το θέλημα και την εντολή του Θεού. Έτσι συντελέστηκε η αμαρτία στον παράδεισο, στον όμορφο κήπο της Εδέμ.

ότι ο Αδάμ παρασύρθηκε στην πτώση από το διάβολο είχε κάποιο καλό για τον παραβάτη? Αρνητικά, ναι. Είχε το ελαφρυντικό ότι παγιδεύτηκε από τον εφευρέτη της κακίας, τον μισόκαλο δαίμονα. Αν αποβλέψουμε και στο αισθητό μέρος της φύσεως, το οποίο καταλήλως διεγυρώμενο μπορούσε να κινηθεί προς τη βρώση του καρπού, όπως και έγινε, πρώτη υπέκυψε η Εύα και αργότερα μαζί της και ο Αδάμ, κατανοούμε πως ο Αδάμ υπέκυψε στον πειρασμό, αμάρτησε και κατόπιν μεταμελήθηκε ώστε να γίνει δεκτικός, αφέσεως και συγχωρήσεως. Αντίθετα, ο Εωσφόρος, που δεν είχε φύση αισθητή, αλλά ήταν πνεύμα αμυγές και άειλο, συνέλαβε απευθείας στη φύση του την ιδέα της αποστασίας από το Θεό, αμάρτησε ελεύθερα και η αμαρτία ταυτίστηκε με την άειλη φύση του, ώστε να μην είναι πλέον επιδεκτικός μετάνοιας και σωτηρίας.

αφού ο Θεός προεγνώριζε την πτώση του Αδάμ, γιατί δεν τον εμπόδισε αλλά τον άφησε να πέσει στην καταστροφή? Το ερώτημα μας βάζει δύσκολα. Βάζει σε μια άχαρη προσπάθεια εμάς, τα μικρά και ελάχιστα πλάσματα, να εισχωρήσουμε με το πενιχρό μυαλό που διαθέτουμε στο βάθος της άπειρης Θείας Βουλής και να εξερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Τριαδική Θεία Ενέργεια. Το τελευταίο δεν είναι για μας, αλλά είναι προσωπική υπόθεση του Θεού. Ο Θεός λειτουργεί όπως θέλει, όχι φυσικά αυθαίρετα, και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Μόνο ο ίδιος γνωρίζει πώς λειτουργεί η άπειρη φύση του και κανένας άλλος. Βεβαίως, τις θείες ενέργειες τις γνωρίζουμε από τα εξωτερικά τους εκδηλώματα και από την αποκάλυψη του Θεού. Έως εδώ όμως και πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων της πεπερασμένης μας φύσεως. Κανένα πλάσμα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται, άγγελος ή άνθρωπος, δεν μπορεί να εισχωρήσει στο βάθος της θείας απειρίας και να νοήσει τα ακατανόητα και ακατάληπτα. Το ερώτημα, αν γίνεται από αγαθή συνείδηση, έχει καλώς. Πραγματικά είναι κάτι που τον καθένα μας μπορεί να απασχολήσει. Αν όμως προέρχεται από άλλα ελαττήρια και έχει άλλους σκοπούς, θέλει δηλαδή να πουλήσει πνεύμα ή να επιφέρει σύγχυση στην πίστη των ανθρώπων, είναι κατάκριτο και πονηρό. Αρκεί ο μόχθος που έχουμε στον αγώνα της πίστεώς μας. Να φορτίζουμε το μυαλό μας και με τόσο σκληρά ερωτήματα. Thank you.

0: κλασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζιλ.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
1: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, Νικόλαος Σαμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, τον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στην όπερα. Όπερα, λέξη που στα ιταλικά σημαίνει έργο, είναι ένα είδος σκηνικής τέχνης όπου ένα θεατρικό κείμενο αποδίδεται από τους καλλιτέχνες τραγουδιστά με συνοδεία ορχήστρας. Μπορεί να υπάρχουν πεζοί διάλογοι ή μέρη απαγγελίας με μουσική συνοδεία. Η όπερα αντλεί την ξεχωριστή της γοητεία από την Ένωση Μουσικής και Λόγου στο πλαίσιο ενός σκηνικού θεάματος. Η όπερα υπάρχει εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια. Όλα τα είδη των τεχνών ενσωματώνονται ή μπορούν να συμπεριληφθούν στην όπερα. Μουσική, δράμα, χορός, εικαστικές και τόσες άλλες τέχνες αποτελούν μέρος μιας παράστασης. Οι όπερες αντλούν τα θέματά τους από διάφορες πηγές. Μυθολογία, ιστορία, παραμύθια, θρύλους, λογοτεχνικά έργα και άλλα. Αρκεί η ιστορία να εμπνεύσει το συνθέτη. Δεν υπάρχει πολιτισμός που να μην έχει όμορφες ιστορίες για το καλό και το κακό. Την αγάπη και το μίσος, τη ζωή και τον θάνατο. Η μουσική έρχεται να περιγράψει, να ερμηνεύσει, να ορίσει όλες αυτές τις ανθρώπινες καταστάσεις. Ο συνδυασμός της μουσικής και του λόγου είναι αυτός που προκαλεί στην όπερα και γενικά σε όλα τα είδη του μουσικού θεάτρου τόσο ισχυρά συναισθήματα. Από την αναγέννηση στον Μπαρόκ, τέλος 16ου, αρχές 17ου αιώνα, η όπερα είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας μιας παρέας μορφωμένων ανθρώπων στα τέλη του 16ου αιώνα να αναβιώσουν την αρχαία ελληνική τραγωδία. Η παρέα αυτή ονομάστηκε Φλωρεντινή Καμεράτα ή Καμεράτα του Μπάρντι, από το όνομα του ευγενή που οργάνωνε τις συναντήσεις στο αρχοντικό του. Κυρίαρχη μορφή της ομάδας αυτής ήταν ο Βιντσέντζο Γκαλιλέι, φημισμένος συνθέτης και πατέρας του μεγάλου αστρονόμου. Η παλαιότερη από τις όπερες του Μοντεβέρντι που σώζεται παρουσιάστηκε στη Μάντοβα το 1607 και δεν ήταν άλλη από τον περίφημο Ορφέα, έργο που εξακολουθεί να παρουσιάζεται μέχρι σήμερα. Μέσα σε λίγες δεκαετίες η όπερα έγινε μόδα και η ξακουστή πόλη της Βενετίας στα μέσα του 17ου αιώνα είχε αποκτήσει 30 λυρικά θέατρα. Και πάμε στην κλασική εποχή, τέλος 18ου, αρχές 19ου αιώνα. Στο πνεύμα του διαφωτισμού, λίγο πριν τη Γαλλική Επανάσταση, ο Μότσαρτ συνέβαλε καθοριστικά στη μετεξέλιξη της όπερας σε πιο λαϊκό είδος, γράφοντας έργα που τα παρακολουθούσαν όχι μόνο οι αριστοκράτες αλλά και το ευρύτερο κοινό. Αυτό το πέτυχε συνθέτοντας κομικές όπερες στη γλώσσα των συμπολιτών του, δηλαδή στα γερμανικά. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι ο Μαγικός Αυλός. Την ίδια εποχή σε όλη την Ευρώπη εξελίχθηκε η κομική όπερα. Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι τα κείμενα είναι στη γλώσσα κάθε χώρας, στα ιταλικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ισπανικά και στα γερμανικά και ότι τα θέματα είναι σύγχρονα με την εποχή, δηλαδή δεν είναι εμπνευσμένα από τη μυθολογία ή την ιστορία. Και πάμε στην ρομαντική περίοδο 1827-1900. Η όπερα Φιντέλιο του Μπετόβεν φαίνεται να είναι το έργο που οδηγεί σε μια νέα εποχή για τη λυρική τέχνη. Η έκφραση έντονων προσωπικών συναισθημάτων, ουσιαστικό στοιχείο του ρομαντισμού, κυριαρχεί και στους Ιταλούς συνθέτες της εποχής Ροσίνι, Μπελίνι και Ντονιτσέτη. Ο πιο φημισμένος όμως συνθέτης της περίοδου αυτής ήταν ο Ιταλός Τζουτζέπε Βέρντι.
Την ίδια εποχή με το Βέρντι στη Γερμανία, ο Ρίχαρντ Βάγνερ ανατρέχει για μία ακόμα φορά στα ιδεώδη της αρχαίας Ελλάδος και επιχειρεί το ακόμα πιο σφιχτό πάντρεμα του λόγου με τη μουσική και το θέαμα. Πιστεύει ότι η όπερα δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, αλλά έχει τη δύναμη να διαπαιδαγωγήσει ανθρώπους, όπως έκανε το θέατρο στην αρχαιότητα. Λίγο αργότερα, ο Ρίχαρντ Στράους, κληρονόμος της βαγνερικής παράδοσης, στρέφεται σε θέματα εμπνευσμένα από την αρχαιότητα. Παράλληλα, κυρίως στο Παρίσι και στη Βιέννη, αναπτύχθηκαν και νέα είδη όπως η οπερέτα, που συνδυάζει την ανάλαφρη θεματική με περισσότερη πρόζα.

Και πάμε στον 20ο αιώνα, όπου δημιουργούνται πολλά ρεύματα στις τέχνες και στη μουσική. Ορισμένοι συνθέτες, όπως ο Άλμπαν Μπεργκ και ο Ίγκορ Στραβίνσκι, θέλουν να γυρίσουν σελίδα και να απαλλαγούν από τον τρόπο έκφρασης του ρομαντισμού. Άλλοι, όπως ο Κλοντ Ντεμπισί, επηρεάζονται από την παραδοσιακή μουσική ασιατικών πολιτισμών, την οποία γνώρισαν τότε για πρώτη φορά, χάρη σε παγκόσμιες εκθέσεις που έγιναν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε άλλους, όπως ο Σεργέι Προκόφιεφ και ο Σωστακόβιτς, το σοβιετικό καθεστώς επιβάλλει πώς θα γράφουν. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Κουρτ Βάιλ, συνθέτουν αντιδρώντας το ναζιστικό καθεστώς που τελικά οδήγησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ανατολική Ευρώπη εμφανίζονται αρκετοί συνθέτες με ξεχωριστή μουσική γλώσσα, όπως ο Τσέχοφ Λέος Γιάνατσεκ και ο Ούγγρος Μπέλα Μπάρτοκ, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλο και περισσότεροι Αμερικανοί συνθέτες, όπως ο Φίλιπ Κλάς και ο Τζον Άνταμς, ασχολούνται με την όπερα.

Και πάμε τώρα στο λεγόμενο γλωσσάρι. Ακαπέλα. Μουσική που τραγουδιέται από τη χοροδία χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων, όπως γινόταν παραδείγματος χάρη την εποχή της αναγέννησης στην Καπέλα Σιστίνα στο Βατικανό. Αντίστοιξη. Όταν πολλές φωνές τραγουδούν συγχρόνως διαφορετικές μελωδικές γραμμές, αλλά όλες μαζί ακούγονται όμορφα. Αρμονία. Όταν πολλές φωνές τραγουδούν συγχρόνως από μία διαφορετική νότα, αλλά όλες μαζί ταιριάζουν όμορφα στο αυτί μας. Για παράδειγμα, με μία κίνηση του χεριού μπορούμε να παίξουμε στο πιάνο ή στην κιθάρα περισσότερες νότες ταυτόχρονα που όλες μαζί θα ηχούν ωραία. Άρια. Έτσι λέμε ένα τραγούδι στην όπερα. Η άρια παίζει σημαντικό ρόλο. Μέσω αυτής ο ήρωας εκφράζει τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του και αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του. Βαθύφωνος ή μπάσος. Η χαμηλότερη αντρική φωνή. Μοιάζει με το τρομπόνι. Συχνά ερμηνεύει ρόλους ηλικιωμένων και σοφών ανδρών ή και κωμικούς ρόλους. Βαρύτονος. Η μεσαία αντρική φωνή. Μοιάζει με το κόρνο ή το τσέλο. Συχνά είναι αντίπαλος του τενόρου και διεκδικεί την αγαπημένη του κεντρικού ρομαντικού ήρωα. Ο Φίγκαρο είναι βαρύτονος. Έγχορδα. Τα όργανα της κλασικής ορχήστρας που ο ήχος τους παράγεται από τον παλμό των χορδών. Στην ομάδα αυτή ανήκουν το βιολί, η βιόλα, το βιολοντσέλο και το κοντραμπάσο. Και πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα με το Καρμίνα Μπουράνα.

Και πάμε στο κοντράλτο. Η χαμηλότερη γυναικεία φωνή. Μοιάζει με τη βιόλα. Συχνά στη ρομαντική όπερα ερμηνεύουν χαρακτήρες ηλικιωμένων γυναικών ή μαντισών. Κουαρτέτο. Όταν τέσσερις μουσικοί παίζουν μαζί ή όταν τέσσερις τραγουδιστές τραγουδούν μαζί. Κουίντα. Πλάγιο παραπέτασμα στη σκηνή του θεάτρου που κρύβει τη θέα προς τα παρασκήνια. Κρουστά. Όργανα της κλασικής ορχήστρας που ο ήχος τους παράγεται είτε όταν τα χτυπάμε με ειδικές ξύλινες μπακέτες είτε όταν τα χτυπάμε μεταξύ τους. Τέτοια όργανα είναι τα τύμπανα, η γκραν κάσα, τα κύμβαλα, το τρίγωνο, το ταμπούρο και άλλα. Λιμπρέτο. Το κείμενο της όπερας. Ο συγγραφέας που το γράφει λέγεται λιμπρετίστας. Μεσόφωνος, μέτζο σοπράνο δηλαδή. Η μεσαία γυναικεία φωνή. Μοιάζει με το όμποε ή το κλαρινέτο στη χαμηλή του έκταση. Musical.

ντουέτο. Όταν δύο μουσικοί παίζουν μαζί ή όταν δύο τραγουδιστές τραγουδούν μαζί. Οπερέτα. Μουσικό θεατρικό ήθος. Στις οπερέτες η υπόθεση είναι πιο ανάλαφρη από την όπερα. Η μουσική εύθυμη και υπάρχουν πολλοί πεζοί διάλογοι. Το τέλος του έργου είναι συνήθως καλό. Η οπερέτα καλλιεργήθηκε κυρίως στο Παρίσι και στη Βιέννη. Και στην Ελλάδα όμως έχουμε εξαίρετους συνθέτες οπερέτας όπως ο Θεόφραστος Ακελαρίδης και ο Νίκος Χατζιαποστόλου. Πνευστά. Όργανα της ορχήστρας, των οποίων ο ήχος παράγεται με το φύσιμα στο επιστόμιο του οργάνου. Χωρίζονται σε ξύλινα όπως το φλάουτο, το όμποε, το κλαρινέτο, το φαγκότο και το σαξόφωνο, που όμως σπάνια παίζει στην ορχήστρα, και σε χάλκινα όπως η τρομπέτα, το κόρνο, το τρομπόνι και η τούμπα. Πράξη. Κάθε θεατρικό έργο χωρίζεται σε πράξεις. Κάθε πράξη έχει τη δική της υπόθεση και τη δική της κορύφωση. Τα έργα που έχουν μία μόνο πράξη λέγονται μονόπρακτα. Ρετσιατίβο. Έτσι λέγεται η τραγουδιστή απαγγελία ενός περισσότερων μονοδών. Στα μέρη αυτά προχωράει γρήγορα. Σκάμα ή τάφρος της ορχήστρας. Ο χώρος που βρίσκεται μπροστά και λίγο χαμηλότερα από τη σκηνή. Εκεί μπαίνουν οι μουσικοί της ορχήστρας για να παίξουν. Είναι απαραίτητο ο χώρος αυτός να είναι πιο χαμηλά από τη σκηνή, έτσι ώστε οι μουσικοί της ορχήστρας να μην εμποδίζουν τους θεατές να βλέπουν καλά. Σκηνή. Σκηνή του θεάτρου είναι ο χώρος όπου παίζουν οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές. Σκηνή ενός έργου είναι ένα μέρος από μία πράξη του. Και σκηνικά είναι οτιδήποτε δημιουργεί την εικόνα μιας παράστασης. Μπορεί να είναι κατασκευές που απεικονίζουν κτίρια ή ένα απλό πανί στο οποίο έχουν ζωγραφιστεί τοπία ή ό,τι άλλο αποφασίσουν ο σκηνοθέτης με τον σκηνογράφο.

Και μετά την εκπληκτική ερμηνεία του κορυφαίου τενόρου Λουτσιάνο Παβαρότη, πάμε στο τενόρο. Η υψηλότερη αντρική φωνή μοιάζει με την τρομπέτα. Συνήθως στη ρομαντική όπερα υποδύεται τον ήρωα. Ο Κόμις Αλμαβίβα είναι τενόρος. Τρίο, όταν τρεις μουσικοί παίζουν μαζί ή όταν τρεις τραγουδιστές τραγουδούν μαζί. Υψήφωνος ή σοπράνο. Η υψηλότερη γυναικεία φωνή. Μοιάζει με το βιολί και το φλάουτο σε έκταση και ποιότητα. Η υψήφωνος συχνά είναι η κύρια ηρωίδα της όπερας και εκφράζει την αγνότητα και την νεανικότητα. Η Ροζίνα στον Κουρέα της Σεβίλης ερμηνεύεται στην παράστασή μας από υψήφωνο. Φινάλε, το τελικό μέρος του έργου. Χοροδία είναι μία ομάδα τραγουδιστών που τραγουδούν όλοι μαζί. Η χοροδία είναι χωρισμένη κατά φωνές. Αντρικές, γυναικείες και συχνά παίζει τον ρόλο που έπαιζε ο χορός στην αρχαία τραγωδία. Επαγγέλματα της όπερας. Διευθυντής ορχήστρας. Είναι ο άνθρωπος που διευθύνει την ορχήστρα. Σε μια παράσταση όπερα συντονίζει όλο το θέαμα. Διευθύνει την ορχήστρα και τη χοροδία και επίσης καθοδηγεί τους τραγουδιστές. Κάτι αντίστοιχο με τον καπετάνιο του πλοίου. Σε αυτόν υπακούνε όλοι. Κρατάει το ρυθμό και υποδεικνύει στους μουσικούς και τους τραγουδιστές τα συναισθήματα και το ύφος του έργου. Ενδυματολόγος. Ο ενδυματολόγος μελετά το έργο και σχεδιάζει τα κουστούμια της παράστασης σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη. Σχεδιάζει δηλαδή σύμφωνα με τη δική του φαντασία τι φοράει ο κάθε ήρωας σε κάθε σκηνή. Σύμφωνα με τα σχέδια του ενδυματολόγου αγοράζονται τα υφάσματα και φτιάχνονται τα κουστούμια. Ζωγράφος. Ζωγραφίζει τα σκηνικά που τοποθετούμε στη σκηνή. Μπορεί να τα βάψει με ένα χρώμα αλλά και να τα ζωγραφίσει ολόκληρη εικόνα με πολλές λεπτομέρειες. Επίσης ζωγραφίζει και τα φόντα που συμπληρώνουν τα σκηνικά επί της σκηνής και μας δείχνουν το βάθος του χώρου ή τον ορίζοντα και ή μόνο τον ουρανό. Κατασκευαστής ενδυμάτων. Σχεδιάζει και ράβει τα κουστούμια που χρησιμοποιούνται στο έργο, ακολουθώντας τα σχέδια του ενδυματολόγου. Κόβει το σχήμα του κάθε κουστούμιου σε ένα ύφασμα και στη συνέχεια ράβεται. Επίσης, προσθέτει στα κουστούμια διακοσμητικά στοιχεία. Αρκετές φορές ο κατασκευαστής ενδυμάτων επιμελείται και φροντίζει την ένδυση των καλλιτεχνών. Μονοδός. Έτσι λέγεται ο τραγουδιστής της όπερας. Δεν φτάνει μια όμορφη φωνή για να τραγουδήσει κάποιος στην όπερα. Οι επίδοξοι τραγουδιστές όπερας χρειάζονται πολύχρονη συστηματική δουλειά για να μπορέσουν να τραγουδήσουν σε ένα λυρικό θέατρο. Αντίθετα, με τους τραγουδιστές της εμπορικής μουσικής, οι λυρικοί τραγουδιστές σπανίως χρησιμοποιούν μικρόφωνο. Ο μονοδός χρησιμοποιεί το ίδιο του το σώμα ως φυσική ενίσχυση. Η δύναμη του διαφράγματος, καθώς και οι κοιλότητες του προσώπου, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ένταση και στην ποιότητα της φωνής του. Ας μην ξεχνάμε ότι η φωνή του πρέπει να περάσει τον όγκο της ορχήστρας για να φτάσει ακόμα και στα τελευταία καθίσματα του θεάτρου.

Και πάμε στον σκηνοθέτη. Είναι ένας άνθρωπος που αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί το έργο. Αποφασίζει πως θα είναι η εικόνα της παράστασης, δηλαδή αυτό το οποίο θα βλέπουμε. Δίνει οδηγίες στο σκηνογράφο και στον ενδυματολόγο και καθοδηγεί τους τραγουδιστές. Σκηνογράφος. Ο σκηνογράφος μελετά το έργο και σχεδιάζει το σκηνικό της παράστασης με βάση τις επιθυμίες του σκηνοθέτη. Σχεδιάζει δηλαδή τον τόπο και τον χώρο που φαντάζεται ότι συμβαίνουν τα γεγονότα που περιγράφει το έργο. Φαντάζεται όλη την ατμόσφαιρα του έργου. Από τα σχέδια του σκηνογράφου φτιάχνονται τα σκηνικά, δηλαδή τα σπίτια, τα τοπία, τα δέντρα, καθώς και όλα τα αντικείμενα που χρειάζονται για να παιχτεί το έργο. Και πάμε στο συνθέτη. Είναι αυτός που έχει γράψει τη μουσική του έργου. Σχεδιαστής κομμωτής. Χτενίζει τα μαλλιά των καλλιτεχνών ώστε να ταιριάζουν με το ύφος του ρόλου τους. Το χτένισμα συμπληρώνει την εικόνα του κάθε ήρωα όταν φοράει το κουστούμι του. Ο σχεδιαστής κομμωτής συχνά είναι και περουκιέρης, δηλαδή κατασκευάζει περούκες που έχουν ειδικό σχέδιο ή συχνά ακολουθούν τη μόδα μιας παλαιότερης εποχής. Σχεδιαστής μακιγιάζ. Είναι εκείνος που βάφει το πρόσωπο όλων των καλλιτεχνών πριν βγουν στη σκηνή, προκειμένου να τους κάνει να μοιάζουν με το ρόλο που υποδίονται. Χρησιμοποιεί ειδικές μπογιές και κρέμες. Έτσι, αν το απαιτεί ο ρόλος, μπορεί να μετατρέψει μια νέα και όμορφη τραγουδίστρια σε μια γριά μάγισσα ή έναν όχι και τόσο νέο τραγουδιστή σε γοητευτικό νέο. Σχεδιαστής ράπτης καπέλων. Σχεδιάζει και κατασκευάζει τα καπέλα που φορούν οι ήρωες του έργου. Ακολουθεί τα σχέδια του ενδυματολόγου. Επίσης, φτιάχνει διακοσμητικά και συμπληρωματικά στοιχεία που μπορεί να φοριούνται στο κεφάλι, όπως διαδήματα, στέματα, λουλούδια, στεφάνια, κορδέλες και άλλα. Και κλείνουμε με το σχεδιαστή φωτισμών, όπου είναι εκείνος που αποφασίζει πώς ανάβουν τα φώτα στη σκηνή. Διαβάζει το έργο και συνεργάζεται με το σκηνοθέτη, το σκηνογράφο και τον ενδυματολόγο. Αποφασίζει πόσο φως θα έχει η κάθε σκηνή του έργου και από ποια μέρη θα έρχεται το φως, ώστε να φαίνονται οι ήρωες και όλη η δράση. Επίσης, βάζει φως για να γίνουν τα ειδικά εφέ, όπως παραδείγματος χάρη οι αστραπές της βροχής.

0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στην όπερα. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.
1: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Ελλάδος, Κρής.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατ' οδείο εξενώ εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι. Τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια. Κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου. Σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια. Μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Εύχομαι η χάρη του Αγίου Θεού και η ευλογία του να είναι πάντοτε μαζί μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πρόσωπο της Παναγίας μας, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επιλέξαμε με τη χάρη του Θεού να μιλήσουμε και για την Παναγία μας, που αποτελεί, θα λέγαμε, ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας και ιδιαίτερα όλων ημών των Ελλήνων και όλων των Ορθοδόξων βέβαια χριστιανών, διότι εκείνη έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο μέσα στην κοινωνία μας, μέσα στην ανθρωπότητα, το ρόλο εκείνων όπου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, χρησιμοποίησε ο Θεός αυτόν να εισέλθει μέσα εις την άμεμπτον κοιλία της για να γεννηθεί από αυτήν και ως άνθρωπος και ως Θεός βέβαια, ο Θεάνθρωπος Κύριος μας Ιησούς, για να σώσει τον πεπτοκότα άνθρωπο από την αμαρτία. Βέβαια για μας, θα λέγαμε, τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους και ιδιαίτερα τους Έλληνες, η Παναγία μας αποτελεί την μεγαλύτερα, θα λέγαμε, ελπίδα μας και απανδοχή μας, διότι σε αυτήν καταφεύγουμε, σε αυτήν μεσητεύουμε, αυτήν οικετεύουμε για όλη μας την ζωή, και για την προσωπική μας ζωή και για τις οικογένειες μας την ζωή, αλλά και γενικά της ελλαδικής κοινωνίας μας. Θα δούμε λοιπόν το πρόσωπο της Παναγίας μας, πώς προήλθε η Παναγία μας, από πού προήλθε, ποια ήταν η καταγωγή της Παναγίας μας, και θα ασχοληθούμε, θα λέγαμε, με το θέμα αυτό του ιερού προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι λοιπόν, αδελφοί, αναντήρητο το γεγονός ότι για τους γονείς της Θεοτόκου και για τη γέννησή της δεν μας αναφέρουν τίποτε οι ιεροί Ευαγγελιστές. Και κατά μία άποψη αυτό συνέβη διότι οι ιεροί Ευαγγελιστές ήσαν αποσχολημένοι και απορροφημένοι, θα λέγαμε, από το θαυμαστό γεγονός της σαρκώσεως του Σωτήρα. Ως εκ τούτου δεν θεώρησαν απαραίτητο να εξιστορήσουν τα της γεννήσεως της Παναγίας μας, της Παρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες που έχουμε για την καταγωγή της Παναγίας μας ανάγονται στους αποστολικούς χρόνους. Κύκλοι Ιουδαϊκοί και Χριστιανικοί μας διέσωσαν μερικά σχετικά στοιχεία, τα οποία μάλιστα προέρχονται από πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος της Παναγίας. Η αξιοπιστία των προσώπων αυτών υπογραμμίζεται από τη διαπίστωση ότι αυτά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στο ανεπανάληπτο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά διατήρησαν διαζώσεις, θα λέγαμε, τα αναφερόμενα στην Θεομήτωρα. Εκτός όμως από την παραπάνω πηγή και την καταγωγή της Θεοτόκου, έχουμε και τα απόκριφα, εκκλησιαστικού δηλαδή και αντιαιρετικού χαρακτήρα βιβλία, όπως είναι το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Σε αυτό το απόκριφο βιβλίο περιεσώθησαν και γνήσια στοιχεία της αρχαίγονης παράδοσης, τα οποία συνιστούν αυτή την ίδια την εκκλησιαστική συνείδηση. Και εξιστορεί μεν λεπτομερώς το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, τα της γεννήσεως της Θεοτόκου, παρέχει δε και στοιχεία για την παιδική και νεανική της ηλικία. Βέβαια, αν και οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες και διδάσκαλοι του 4ου και 5ου αιώνα υποστηρίζουν σαφώς και συνιστούν την επαγρύπνηση σχετικά με τους απόκριφους διαθηκικούς συγγραφείς, με την επιφύλαξη για όσα διαδίδονται στα συγγράμματά τους. Όμως η εκκλησιαστική συνείδηση σεβάστηκε τα στοιχεία για τη μητέρα του Κυρίου μας, που προέρχονταν από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, διότι θεωρήθηκαν τα γραφόμενα αυτά κατά τον πυρήνα τους γνήσια. Εξάλλου, η αξιοποίηση του Πρωτοευαγγελίου του Ιακώβου και της εκκλησιαστικής συνειδήσεως, που περιέχουν κατεξοχήν υλικών δια την Παναγία,
ή το αδύνατον να γίνει αποδεκτή ως κάτι το ουσιώδες, εάν δεν υπήρχε η βεβαιότηση ότι το υλικό αυτό προέρχεται πρωτίστως από την γνησίαν εκκλησιαστική παράδοση, την οποία ανέλαβε κατόπιν να στηρίξει και να αναδείξει ο συντάκτης και διασκευαστής του συμπαθεστάτου πράγματι εκ των αποκρύφων βιβλίων αυτού. Αυτό διασώζει άλλωστε κατά τον πυρήνα του και την ιστορική παράδοση και έχει κατά ταύτα σχέση προς τα κανονικά Ευαγγέλια. Από το πρωτευαγγέλιο, αδελφοί του Ιακώβου, αντλούμε την είδηση σχετικά με την εργασία του Ιωακείμ, του πατρός δηλαδή της Παναγίας μας, και την ασθένεια της τυρώσεως της Αγίας Άννας, της μητρός της. Αξίζει όμως να προσεγγίσουμε τους γονείς της Θεόπαιδος με εξαιρετική, θα λέγαμε, λεπτομέρεια. Είναι άξιο ιδιαίτερης μελέτης και πολύ βοηθητικό το ότι ο ιερός Δαμασκηνός κάνει λόγο για τους γονείς της Παναγίας, και αυτό διότι εκεί ακτινοβολεί η αρετή του Αγίου αυτού ανδρογίνου, δηλαδή του Ιωακείμ και της Άννας. Και ο μεν Ιωακείμ φαίνεται ότι ήταν όχι απλώς κύριος των λόγων και των πράξεών του, αλλά κυρίως και προπαντός εγκρατής και κυρίαρχος των λογισμών του, τους οποίους έτρεφε και καλλιεργούσε με ιερόν νόμο του Θεού, σημειώνει χαρακτηριστικά ο ιερός Δαμασκηνός. Γεννήθηκε λοιπόν η Μαρία, η Παναγία, από τον Ιωακείμ και την Άννα. Ο Ιωακείμ ως ποιμένας προβάτων έβοσκε και οδηγούσε τους λογισμούς του όπου ήθελε και τους εξουσίαζε περισσότερο από ότι ο ποιμένας τα πρόβατα, διότι τον επίμενε ο Θεός ως πρόβατο και δεν του έλειπε κανένα αγαθό. Ο Ιωακείμ συνήθιζε να βόσκει τους λογισμούς του στο χλωερό λιβάδι, ενώ ζούσε στη θεωρία του Λόγου του Θεού και εφρενόταν με το είδωρ αναπαύσεως, που είναι η Θεία Χάρη, ενώ απέσυρε τη σκέψη του από τα μάταια και την οδηγούσε εις δρόμους δικαιοσύνης. Αλλά και τη συζύγου του Άννας η αρετή βρισκόταν στο αυτό ύψος με την αρετή του Ιωακείμ, εφόσον συναγωνιζόταν μαζί του στις προσευχές με καθαρό εσωτερικό κόσμο. Και ήταν η αρετή του Αγίου αυτού ανδρογίνου που έκανε ευήλατο τον Θεόν και έλυσε τα δεσμά της τυρώσεως της Άννας. Άγγελος τους ανακοινώνει τη σύλληψη. Ο δε καρπός των προσευχών τους, η Μαριάμ, η Παναγία δηλαδή, θα είναι στο εξής η άφραστη χαρά τους, λέγει και πάλι χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η Άννα, πάλι που το όνομά της σημαίνει χάρη, ήταν όμοια με τον άνδρα της στο χαρακτήρα και όχι απλώς γυναίκα του.

και θα γεννηθεί ο καρπός της άφραστης μακαριότητας. Γι' αυτό η Θεοτόκος γεννάται από υπόσχεση. Άγγελος δίδει το μήνυμα για τη σύλληψη αυτής που θα γεννηθεί, αφού έπρεπε εκείνη που θα γινόταν μητέρα κατά σάρκα του μοναδικού και αληθινού και τέλειου Θεού να μη φανεί κατώτερη η δεύτερη και σε αυτό. Η εξήγηση δίδεται πολύ ωραία από τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου, πως δηλαδή υπηρέτησαν στην πραγματοποίηση της Θείας Βουλής και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Οικογένειας της Θεόπαιδος Μαρίας, με την Αγία Ζωή τους και την αταλάντευτη προσευχή ετοίμασα τον έμψυχο θρόνο του Παμβασιλέα Χριστού, τη Θεοτόκο, αναφέρει λοιπόν συγκεκριμένα. Ο Ιωακήμ δε και η Άννα και η Μαρία, οι τρεις υπηρέτησαν καθαρά εξ ολοκλήρου την Αγία Τριάδα, διότι η λέξη Ιωακήμ ερμηνεύεται ετοιμασία Κυρίου, διότι από αυτόν έγινε ναός Κυρίου η Παρθένος. Η Άννα δε πάλι ερμηνεύεται χάρη, διότι ο Ιωακήμ και η Άννα έλαβαν χάρη για να καρποφορήσουν ως αποτέλεσμα προσευχής και απέκτησαν την Αγίαν Παρθένο. Διότι ο Ιωακήμ προσευχόταν στο βουνό και η Άννα στον παράδεισό της, αφού δε έμεινε σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, γέννησε ουρανό και θρόνο χερουβικό, δηλαδή την Αγίαν Κόρη Μαρία. Επιπλέον έπαυσαν να φέρουν το όνειδος της ατεκνίας, όπως πανηγυρικά ψάλλομαι στο κοντάκιο της γιορτής του γενεσίου της Θεοτόκου, Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν, άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζησιν, ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωής ημών. Στο ιδεόμελο του εσπερινού του γενεσίου της Θεοτόκου, ο Ιερός Συμνοδός έξοχα εγκομιάζει το γεγονός της γεννήσεως της Παναγίας, διότι από αυτήν εκ Πνεύματος Αγίου θα πάρει σάρκα και οστά ο Υιός και Λόγος του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Και διακηρύττει ο Υμνοδός: σήμερα είναι τα προήμια της παγκόσμιας χαράς, σήμερα έπνευσαν άβρες ως προάγγελοι της σωτηρίας η στήρωση της φύσεώς μας. Έχει διαλυθεί, διότι η στήρα αναδεικνύεται μητέρα εκείνης η οποία παρέμεινε μετά τον τόκο του πλάστου Παρθένος, από την οποία Παρθένο το αλότριο προσλαμβάνει ο καταφύση Θεός και σε εκείνους που πλανήθηκαν από την σάρκα, δηλαδή την αμαρτία, απεργάζεται τη σωτηρία τους ο Χριστός, ο οποίος είναι ο φιλάνθρωπος και λυτρωτής των ψυχών μας. Αλλά και πάλι πόσο ωραία, αδελφοί, το ζωγραφίζει ο μελωδικός Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τον εγκομιαστικό λόγο του τη γέννηση και καταγωγή της Θεομήτωρος, αλλά και αυτούς τους γονείς της οι οποίοι αξιώθηκαν τέτοιου γόνου. Παρομοιάζει τη Θεοτόκο με άμπελο από όπου εκχύνεται θεϊκό νέκταρ που ζωογονεί τους ανθρώπους. Υπονοείται δηλαδή η λυτρωτική θυσία του Υιού της Παρθένου. Με αυτόν τον τρόπον η ελπίδα της σωτηρίας των ανθρώπων φωτίζει και γλυκαίνει τα χρώματα στον ορίζοντα του κόσμου. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Δαμασκηνός: άμπελος καλοκλίματος φύτρωσε από την Άννα και γλυκύτατο τσαμπί στα φιλιού άνθησε, νέκταρ θεϊκό, για να γίνουν οι χωματένιοι άνθρωποι στους αιώνες αθάνατοι. Ο Ιωακήμ και η Άννα έδωσαν καρπό αρετής και θέρισαν καρπό ζωής, φωτίστηκαν με το φως της γνώσεως και έψαξαν να βρουν τον Κύριον και ήλθε σε αυτούς καρπός αρετής. Ας θαρέψει η γη και ας χαρείτε, παιδιά της Ιών, για τον Κύριό σας και Θεό σας, διότι βλάστησε η έρημος. Η στήρα καρποφόρησε, ο Ιωακήμ και η Άννα ως μυστικές κορυφές βουνών στάλαξαν γλυκασμό. Εφραίνου Άννα μακαριστή,

0: διότι γέννησες κόρη, διότι η κόρη αυτή θα γίνει η μητέρα του Θεού, η πύλη του φωτός, η πηγή της ζωής και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας. Η ρίζα όμως και η καταγωγή αυτής της Αμπέλου, της Θεοτόκου, δεν ήταν μόνο Αγία, αλλά ήταν αδελφή και βασιλική. Πλούτο πληροφοριών συλλέγει ο μελετητής των ιερών κειμένων που αναφέρονται στο θέμα της καταγωγής της Παρθένου Μαρίας. Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας. Ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου μνημονεύει μεσιακούς στίχους του προφήτου Ισαΐα, οι οποίοι βεβαίως υποδηλώνουν και τη δαβητική καταγωγή της Θεοτόκου. Λέγει λοιπόν: «Ω μακαρία ρίζα, από πού βλάστησε?» Περί αυτής ο προφήτης Ισαΐας, σαν χελιδόνι και λαϊδί με γλώσσα πύρινη, και ανακράζει: «Θα φυτρώσει κλόνος από τον γενεαλογικό κορμό του Ιεσέ και άνθος από το κορμό θα αναβλαστήσει. Και επάνω σε αυτόν πλήρως και μονίμως θα αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού με θόλων των χαρισμάτων», λέγει ο Ισαΐας. «Από τη ρίζα δε Ιεσέ, ο βασιλιάς Δαβίδ, και από τη φυλή του βασιλιά Δαβίδ, η Αγία Παρθένος, η οσία των οσίων ανδρών θυγατέρα, της οποίας οι γονείς Ιωακείμ και Άννα, οι οποίοι στη ζωή τους ευαρέστησαν στον Θεόν και οι οποίοι και τέτοιο καρπό γέννησαν την Αγίαν Παρθένων Μαρία, Ναό Θεού μαζί, αλλά και μητέρα». Δεν ήταν λοιπόν επομένως η Παναγία μας από γένος κοινό, αλλά και άσημο. Υπήρξε λαμπρό και εξαιρετικό, βασιλικό το γένος της. Δεν έχει καμία σημασία εάν την εποχή εκείνη η βασιλεία του Δαβίδ δεν υπήρχε και οι απόγονοί του ζούσαν σε ασημότητα και ο θρόνος ήταν κενός. Η δόξα του μεγάλου βασιλιά εξακολουθούσε να παραμένει άσβεστη. Η ακτινοβολία της βασιλείας του και η υπόσχεση που είχε λάβει από το Θεό ότι από αυτόν θα προερχόταν κατά σάρκα ο αιώνιος βασιλιάς και αρχιερέας δεν έπαυσαν να αποτελούν μεγάλες πραγματικότητες. Πόσες Ισραηλίτιδες αλήθεια θα ζήλευαν την υψηλή αυτή καταγωγή της Παναγίας και θα ποθούσαν να ανήκουν στην πατριά του βασιλιά Δαβίδ. Θα μπορούσαμε κατόπιν όλων αυτών, αδελφοί, να πούμε ότι η καταγωγή και η γέννηση της Παρθένου έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο στο σχέδιο αυτό της Θείας Οικονομίας, που να γνώριζε και που να φανταζόταν το μακάριο ζεύγος του Ιωακείμ και της Άννας για πιο υψηλή και μεγαλειώδη αποστολή προόριζε ο Πανάγαθος Θεός την κόρη τους Μαρία. Ομολογουμένως, ο ερχομός της εδώ στη γη ήταν θαύμα το οποίο η θαυματουργική επέμβαση του Παντοδυνάμου πραγματοποίησε. Αλλά μοναδική και ύψιστη θεία θα ήταν επίσης και η αποστολή της επάνω στη γη. Οι προφήτες τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης με σαφήνεια λοιπόν μίλησαν σε αυτήν. Η Παρθένος Μαριάμ υπήρξε πραγματικά εκλεκτός καρπός της πίστεως των Αγίων Γονέων της. Χωρίς να γνωρίζει απολύτως τίποτα για τη μοναδικότητα της αποστολής της μέσα στον κόσμο, παρασκεύασε τον εαυτό της τίμιο και πολύτιμο σκεύος για να καταξιωθεί της ασύλληπτης δόξας, να γίνει η μόνη και όντως Θεοτόκος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτή την υψίστη κλίση και αποστολή της Παναγίας μας εντοπίζουν, αδελφοί, αρχικά ιεροί ερμηνευτές στις ευάριθμες προφητείες και τις προεικονίσεις της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στην Πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ. Και άλλες μεν από αυτές είναι έμεσες και λανθάνουσες, άλλες δε άμεσες και σαφείς και καθαρές, ώστε να προκαλούν το θαυμασμό μας, εφόσον τόσους αιώνες πριν γεννηθεί η Μητροπάρθενος γίνεται λόγος για τον ανεπανάληπτο ρόλο που θα διαδραμάτιζε. Έτσι, στις πρώτες και όλες τις σελίδες της Αγίας Γραφής διαβάζουμε την πρώτη προφητεία που έχει σχέση με την Παναγία. Και αυτό διότι η πιο παλαιά προφητεία είναι εκείνη που διατυπώθηκε αμέσως μετά την παρακοή των πρωτοπλάστων. Τότε και ενώ ακόμη βρίσκονταν στον κήπο της Εδέμ οι πρωτόπλαστοι, ο Θεός τους είχε παραγγείλει να μην γευθούν από τον καρπό του δέντρου του γνώσκην καλών και πονηρών. Δυστυχώς όμως οι πρωτόπλαστοι παρέβησαν την εντολή του Θεού και έφαγαν. Το πονηρό φίδι ο διάβολος δυστυχώς θριάμβευσε. Αλλά ο φιλάνθρωπος Θεός, παρά την μεγάλη προσβολή που δέχτηκε από το πλάσμα του, ενεργεί με άπειρη αγάπη και σοφία. Αντί να εκτοξεύσει ο μέγας κριτής τους κεραυνούς της οργής του, δίνει γεμάτος αγάπη και στοργή τη μεγάλη και επίσημη υπόσχεση προς το ανθρώπινο γένος. Απευθυνόμενος προς τον διάβολο, λέει προφητικά, αλλά και με σαφήνεια: «Θα θέσω έχθρα και μίσος, πόλεμο δηλαδή αδιάλακτο και συνεχή ανάμεσα σε σένα, τον διάβολο και τη γυναίκα, και ανάμεσα στους ευσεβείς απογόνους της, όσοι θα γεννώνται φυσικά από άνδρα και γυναίκα, και μεταξύ των απογόνων και των δαιμονοκινήτων οργάνων σου, και μεταξύ εκείνου του Χριστού, ο οποίος θα γεννηθεί κατά τρόπο υπερφυσικό από γυναίκα, δηλαδή την Παρθένο Μαρία. Μόνος αυτός από όλους τους ανθρώπους δικαιούται να ονομάζεται σπέρμα γυναίκας, η δε μητέρα του Θεοτόκος. Αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της Παρθένου, θα σου καταπατήσει και συντρίψει το κεφάλι. Θα ανατρέψει όλα τα δόλια σχέδιά σου, θα καταργήσει τη βασιλεία και τα όργανά σου και θα σε αφανίσει ολοσχερός. Και εσύ, ο διάβολος, θα του δαγκώσεις μόνο την πτέρνα, θα τον μολοποίσεις απλά, δηλαδή θα προσβάλλεις μόνο την ανθρώπινη φύση του και θα του προξενήσεις πόνο προσωρινό με τα όργανά σου», τους γραμματείς και φαρισαίους. Μέσα από τη δόκιμη ερμηνεία της προφητείας αποδεικνύεται, αδελφοί, αναφισβήτητα η έλευση της Παρθένου Μαρίας. Βεβαίως ήταν άγνωστος ο χρόνος της ελευσεώς της και αυτό πάνσοφα ορίστηκε από το Θεό. Η βουλή όμως του Θεού θα πραγματοποιούνταν. Εδώ όμως ο χρόνος, αδελφοί, της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα που αρχίσαμε για την Παναγία μας και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχει

0: εκδόσει Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Αναλογίστηκα πολλές φορές τις άπειρες διαστάσεις παιδείας που δίνει η πέμπτη εντολή. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ή να ευσυγέννητε και ή να μακροχρόνιος έσυ επί της γης. Και στοχάστηκα ότι στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια υπάρχουν πια υπερήλικες γονείς. Και θέλω λοιπόν να σας μιλήσω για το πώς αυτή η πέμπτη εντολή εφαρμόζεται στους υπερήλικες γονείς που έχουμε συνήθως στην οικογένειά μας. Υπάρχει λοιπόν μια διπλή διάσταση στο θέμα μου. Η μία διάσταση αφορά στην κρυστάλλινη σαφήνεια της πέμπτης εντολής, η οποία δεν αφήνει περιθώρια για διαπραγμάτευση χρονικών ορίων και συγκυριακών συμβιβασμών. Τίμα, συνεχώς και αδιαλείπτος. Όχι μόνο όταν εσύ είσαι νέος και έχεις ανάγκη τους γονείς ή όταν εκείνοι είναι ακόμα νέοι και δυνατοί ή αντίθετα όταν τους χάσεις και σε καταθλίβει η απώλειά τους. Όχι. Να τους τιμάς με το νου και την καρδιά σου, αλλά κυρίως με τις πράξεις σου, όσο εκείνοι βρίσκονται στη ζωή, αλλά και όταν έχουν φύγει, όσο εσύ βρίσκεσαι στη ζωή. Η δεύτερη διάσταση του θέματος έχει να κάνει με την ύπαρξη υπερηλίκων γονιών μέσα στην ευρύτερη οικογένεια. Λόγω της αυξήσεως του μέσου όρου προσδόκιμου επιβιώσεως, η συνύπαρξη αυτή γίνεται όλο και πιο συχνή, με θετικές και αρνητικές όψεις τόσο για τους ίδιους τους υπερήλικες όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Και είναι γεγονός ότι στις χώρες που συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε ως προηγμένες, οι σχέσεις γονιών και παιδιών είναι συνήθως χαλαρές και συχνά από την εφηβεία και μετά τα παιδιά απομακρύνονται και σωματικά από την πυρηνική οικογένεια με σχέσεις κάπως τυπικές ή και ανύπαρκτες πολλές φορές. Ευτυχώς στην πατρίδα μας τα πράγματα ακόμα διαφέρουν και σε όλες τις σχετικές κοινωνικές έρευνες οι νέοι μας κατά την ιεράρχηση των αξιών τους δίνουν στην οικογένεια πολύ ψηλή θέση. Όμως οι κοινωνικές συνθήκες που συνεχώς αλλάζουν αλλά και η γενικότερη περιραίουσα ατμόσφαιρα του ατομοκεντρισμού, των δικαιωμάτων, των απαιτήσεων, των διεκδικήσεων, όπως και η μίμηση σαθρών προτύπων που επίμονα προβάλλονται, φαίνεται ότι επιδρούν καταλυτικά και στον τρόπο διαβίωσης της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κατά συνέπεια, είναι πολύ και διαφορετική για την κάθε συγκεκριμένη οικογένεια οι παράγοντες που διαμορφώνουν αντίστοιχα και επηρεάζουν τις διάφορες ενδοοικογενειακές καταστάσεις και θα μπορούσαμε ότι ταιριάζουν με αυτό που υποστηρίζουμε στην ιατρική, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά ασθενείς, αφού και ο κάθε ασθενής αλλά και η κάθε οικογένεια είναι μια ειδική περίπτωση. Παρά τα αυτά θα επιχειρήσω μια κατά το δυνατόν γενική θεώρηση του θέματος, εξετάζοντάς το τόσο από την πλευρά των νέων μελών μιας οικογένειας όσο και από την πλευρά των υπερηλίκων που ζουν μέσα στην οικογένεια. Και επειδή ένας κέριος και άκρος καθοριστικός παράγοντας είναι η κατάσταση της σωματικής και πνευματικής υγείας των υπερηλίκων, θα αναφερθώ πρώτα σε όσα μπορεί να ισχύουν όταν οι υπερήλικες είναι σχετικά υγιείς, όταν δηλαδή έχουν τη δυνατότητα
και να αυτοεξυπηρετούνται και να επικοινωνούν με τους δικούς τους, αλλά συχνά είναι και σε θέση να προσφέρουν ηθική συμπαράσταση και χρήσιμες ή και πολύτιμες ακόμα υπηρεσίες στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Στις ευλογημένες αυτές περιπτώσεις και εφόσον ο τόπος κατοικίας και οι αποστάσεις επιτρέπουν τη φυσική επικοινωνία της ευρύτερης οικογένειας, πιστεύω ότι με την τήρηση κάποιων προϋποθέσεων, τόσο από την πλευρά των νέων όσο και από την πλευρά των υπερηλίκων, η πέμπτη εντολή με όλες τις προεκτάσεις μπορεί αβίαστα να γίνει βίωμα και συνειδητή πράξη ζωής. Και θα αρχίσω από τις προϋποθέσεις που αφορούν τους νέους ανθρώπους ή και τους λιγότερο νέους που έχουν την τύχη να βλέπουν δίπλα τους και τους δύο ή έστω τον έναν από τους ηλικιωμένους γονείς τους. Και θα προσπαθήσω όσο πιο επιγραμματικά μπορώ να απαριθμίσω και να καταθέσω στην κρίση σας μερικές από αυτές τις προϋποθέσεις. Ως πρώτη προϋπόθεση θα έβαζα την ανάγκη να συνειδητοποιήσουν εγκαίρως τα υπεραπασχολημένα ίσως ενήλικα παιδιά που ενδεχομένως είναι πια και αυτά τα ίδια οικογενειάρχες, ότι τους γονείς δεν θα τους έχουν μαζί τους για πάντα. Και παίρνω αφορμή να το πω αυτό από ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που έχει γράψει στη λογοδοσία μιας ζωής, δηλαδή στην αυτοβιογραφία του περίπου, ο μεγάλος ακαδημαϊκός, φιλόσοφος, υπουργός διετέλεσε παιδείας, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτσος. Λέει, ο πιο ζωηρός μου πόθος, ένας που κάθε λίγο ξανάρχεται ίδιος, είναι να ανασταίνονταν τώρα η μάνα και ο πατέρας μου, να ζήσω έναν καιρό μαζί τους, να τους διηγηθώ τη ζωή μου. Κι εγώ που τώρα τελείως αδιαφορώ για τη γνώμη του ξένου κόσμου, θα ήθελα εκείνοι να με καμαρώσουν. Μεγαλύτερη αγαλίαση δεν θα μπορούσα να νιώσω. Ξέρω πως τα λίγα που κατόρθωσε ο γιος τους θα τους φαίνονταν σπουδαία και θα τους έδιναν απέραντη ευχαρίστηση. Βλέπετε από τα λίγα αυτά λόγια πως υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση της προθέσεως να δώσει χαρά στους γονείς του, αλλά και συγχρόνως να αισθανθεί ο ίδιος απέραντη αγαλίαση. Όμως όλοι ξέρουμε ότι αυτός ο πόθος που εκφράζεται από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο δεν θα πραγματοποιηθεί. Και τα λίγα αυτά λόγια του εκφράζουν, νομίζω, τα συναισθήματα που πολλοί από μας έχουμε νιώσει όταν οι γονείς μας έφυγαν και αρχίσαμε σιγά σιγά να αναλογιζόμαστε και να συνειδητοποιούμε το πόσο φτωχά και λίγα ήταν τελικώς αυτά που όσο εκείνοι ζούσαν εμείς τους χαρίσαμε από τα συναισθήματα που πλημμύριζαν πάντα την καρδιά μας για αυτούς, αλλά τα κρατούσαμε με τσιγκουνιά θαρρής βουβά και διπλοκλειδωμένα, χωρίς καν να υποψιαζόμαστε την μοναξιά της τρίτης και της τέταρτης ηλικίας. Με πόση χαρά και ανακούφιση θα καθόμασταν τώρα δίπλα τους, χωρίς να βιαζόμαστε, σε μια ήρεμη ώρα αφιερωμένη μόνο σε αυτούς, και κρατώντας το τρεμάμενο ίσως χέρι τους θα μοιραζόμασταν μαζί τους όσα κάποτε ζητούσε με λαχτάρα και αγάπη η άηχη προσμονή στο βλέμμα τους, στο βλέμμα που εμείς βιαστικοί και απρόσεκτοι προσπερνούσαμε. Μήπως ακόμα δεν θα θέλαμε ίσως να ζητήσουμε τώρα κάποια οφειλόμενη και ευλογημένη συγνώμη για μια άστοχη κουβέντα μας που κάποτε τους είχε πικράνει? Κι όμως, εμείς τότε που τους είχαμε δίπλα μας, μέσα στη βουή και το άγχος της καθημερινότητας, μέσα στη δίψα και την ανεξέλεγκτη βουλιμία για δραστηριότητες, για άψυχα υλικά αγαθά, για κατακτήσεις στόχων,
είχαμε πάψει να θυμόμαστε ότι δεν φτάνει να υπάρχει αγάπη, πρέπει και να εκδηλώνεται με έγνοια και με πράξεις. Είχαμε ακόμα πιστέψει πως ευτυχώς οι γονείς είναι καλά και σίγουρα σε μια από τις προσεχείς εβδομάδες θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια στιγμή λίγο περισσότερο χρόνο για να τους κάνουμε συντροφιά, να πάμε μαζί τους μια βόλτα για να τους δείξουμε πόσο νοιαζόμαστε, για να τους ευχαριστήσουμε. Ή αναγνωρίζοντας την όποια τυχόν βοήθεια εκείνη πρόθυμα μας προσφέρουν, σκεπτόμασταν ότι θα βρούμε κάποτε την ευκαιρία να τους πούμε μια γλυκιά κουβέντα που για αυτούς θα γίνει δώρο ακριβό. Να όμως που αφήνουμε τις εβδομάδες, τους μήνες και τα χρόνια να περνούν και αυτό το κάποτε μπορεί να καταλήξει να γίνει μια μέρα ένα πικρό και αμετάκλητο ποτέ. Τότε που δεν θα υπάρχει πια κανείς για να μας προσφωνήσει τρυφερά «κορούλα μου» ή «αγόρι μου». Όταν το αναφέρω αυτό, θυμάμαι πάντα μια ιστορία που άκουσα σχετικά με τον μεγάλο μας ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη. Στην κηδεία της μητέρας του που πέθανε σε ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών, τότε που ο Τσαρούχης είχε φτάσει σχεδόν στα 80 του χρόνια, ένας φίλος του, προσπαθώντας να τον παρηγορήσει, βλέποντας τον να κλαίει σπαρακτικά, του είπε «Μην κάνεις έτσι, βρε Γιάννη, πόσο θα μπορούσε ακόμα να ζήσει?» Και ο Τσαρούχης του απάντησε «Δεν κλαίω για τη δική της ζωή που τελείωσε. Κλαίω γιατί έφυγε πια από τη ζωή ο τελευταίος άνθρωπος που με θεωρούσε ακόμα παιδί και με κανάκευε σαν παιδί».

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Έχω αρχίσει στο πρώτο μέρος της εκπομπής να μιλώ για την σημασία που έχει η πέμπτη εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», και να σημειώνω ότι τόσο από την πλευρά των νέων που συνυπάρχουν στην οικογένεια με ηλικιωμένους ή υπερήλικες ακόμα γονείς, όσο και από την πλευρά των ηλικιωμένων, πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις ώστε αυτή η τρίτη εντολή να έχει βιωματική ισχύ μέσα στην οικογένεια. Μίλησα λοιπόν για μια πρώτη προϋπόθεση, ότι τους γονείς δεν θα τους έχουμε για πάντα μαζί μας, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αρκετά νωρίς, και προχωρώ σε μια δεύτερη προϋπόθεση. Είναι αυτή που αφορά στη συμπεριφορά των νέων απέναντι στους ηλικιωμένους της οικογένειας και το να έχουν οι νέοι επίγνωση ότι η δική τους συμπεριφορά προς τους ηλικιωμένους, είτε το θέλουν είτε όχι, καταγράφεται και αντιγράφεται από τα δικά τους μικρά παιδιά. Γι' αυτό και προδικάζει συνήθως τη στάση που θα έχουν αυτά τα παιδιά απέναντί τους όταν αυτοί, οι νέοι τώρα γονείς, θα έχουν πια γεράσει. Υπάρχει μια σοφή ρίση του Πιτακού που λέει: «Ίους αν εράνους εις ενέγκης της γονεύση, τι ούτους αυτός εντογύρι παρά των τέκνων προσδέχου». Και όλοι θα θυμάστε μια μικρή ιστορία που μαθαίναμε κάποτε στο σχολείο, ότι όταν σε ένα ζευγάρι η νύφη δεν καλοδέχτηκε τον γέρο πεθερό, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος, τρέμαν τα χεράκια του και έσπασε κάποιο πιάτο, τον έβαλε να τρώει στην κουζίνα σε μια παλιά ξύλινη γαβάθα, είδε μια μέρα το δικό της μικρό αγοράκι παίζοντας στον κήπο να σκαλίζει ένα κομμάτι φλοιού δέντρου με ένα ξυλάκι. Και όταν το ρώτησε: «Τι φτιάχνεις εκεί, αγόρι μου, παιχνίδι?» «Όχι, μάνα, φτιάχνω το πιάτο που θα τρως όταν θα έχεις γεράσει». Ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν στη συμπεριφορά των υπερηλίκων σε σχέση με τα παιδιά και τα εγγόνια τους μέσα στην ευρύτερη οικογένεια. Ως πρώτη προϋπόθεση θεωρώ ότι είναι το να συνειδητοποιήσουν εγκαίρως αυτοί οι ηλικιωμένοι ότι τα ενήλικα πια παιδιά τους, παρά το ότι για αυτούς δεν θα πάψουν ποτέ να είναι τα παιδιά τους, είναι πια ενήλικες με όλες τις προεκτάσεις αυτού του όρου, ότι δηλαδή έχουν δικαίωμα για προσωπικές επιλογές και αποφάσεις, και αν σε αυτά τα παιδιά ενήλικες οι γονείς δεν έχουν καταφέρει να μεταδώσουν αρχές, κανόνες ζωής και ιδανικά, δυστυχώς η ευκαιρία έχει πια περάσει. Παρά επομένως το ότι μέχρι να κλείσουμε εμείς οι γονείς τα μάτια μας, δεν πάβουμε, ξαναλέω, όχι απλώς να νοιαζόμαστε για αυτά τα μεγάλα μας παιδιά, αλλά και να αισθανόμαστε λίγο ή πολύ υπεύθυνοι για όσα συμβαίνουν στη ζωή τους, πρέπει να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι τώρα πια εκείνα έχουν ανάγκη να νιώσουν ελεύθερα, να αποφασίσουν και να επιλέξουν τον τρόπο της δικής τους ζωής, το πώς θέλουν να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά, αναλαμβάνοντας βεβαίως και τις αντίστοιχες ευθύνες. Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι να μην ξεχνούν οι γονείς ότι στη δική τους γενιά η απόσταση μεταξύ παιδιών και γονιών σε ηλικία, αλλά κυρίως σε νοοτροπία και κοινωνική συμπεριφορά, ήταν περίπου 30 χρόνια. Σήμερα όμως η ραγδαία, θα έλεγα η ηλικιώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, οι εύκολες αλλά και επιβεβλημένες από τη ζωή μετακινήσεις ανά την υφήλιο, η παγκοσμιότητα που παίρνουν τα διάφορα γεγονότα, όπως και οι διάφορες στάσεις ζωής, κάνουν αυτή την απόσταση των γενεών σε νοοτροπία και συμπεριφορές πολλαπλάσια. Αν λοιπόν οι ηλικιωμένοι γονείς δεν προσπαθήσουν να το κατανοήσουν αυτό και απαιτούν ταύτιση της νοοτροπίας των νέων με τη δική τους, μεταφράζοντας συγχρόνως αυτή την ταύτιση σε ένδειξη σεβασμού, είναι βέβαιο ότι και οι ίδιοι αλλά και το περιβάλλον τους θα έχει δύσκολες και στενόχωρες ώρες. Πρέπει επίσης να μην ξεχνούν ότι τα εγγόνια τους είναι παιδιά των παιδιών τους. Μπορεί ο λαός να λέει ότι του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί μου, αλλά αυτό σημαίνει ότι το αγαπάω σαν να είναι δύο φορές παιδί μου. Δεν πάβει όμως να είναι παιδί των παιδιών μου, και επομένως οι γονείς έχουν την ευθύνη για την ανατροφή του, και η συμπεριφορά του παππού και της γιαγιάς απέναντι στα εγγόνια πρέπει να σέβεται και να μην ακυρώνει αυτή την ευθύνη των γονιών. Η τρίτη τέλος σημαντική προϋπόθεση που μπορώ να σκεφτώ είναι να μην ξεχνούν οι γονείς, είτε είναι ηλικιωμένοι είτε όχι, ότι τα παιδιά τους δεν είναι μόνο δικά τους. Τους τα χάρισε και τους τα εμπιστεύθηκε για να τα μεγαλώσουν η Θεία Πρόνοια. Επομένως, ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες τους, η προσευχή των γονιών προς τον Ουράνιο Πατέρα για να τα προστατεύει και να τα καλοφωτίζει είναι η πιο πολύτιμη, η πιο σίγουρη θα έλεγα βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν σε αυτά τα παιδιά, αλλά και η μόνη πηγή ελπίδας και παρηγοριάς για τους γονείς. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις των υπερηλίκων που είναι σοβαρά άρρωστοι, που πάσχουν από άνοια και άλλες χρόνιες καταστάσεις και απαιτούν μια συνεχή και εξειδικευμένη φροντίδα, την οποία τα παιδιά στη σύγχρονη πραγματικότητα αδυνατούν να προσφέρουν. Μπορεί άραγε και σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, τις συχνά δυσβάστακτες για την οικογένεια, να βρεθούν τρόποι τήρησης της πέμπτης εντολής. Θέλω να απαντήσω καταφατικά και χωρίς επιφυλάξεις, ναι. Θέλω δηλαδή να δώσω έμφαση στη σημασία που έχει για αυτούς τους υπερήλικες που συνειδητά ή ασυνείδητα προσεύχονται πάντως για τέλη ανώδυνα και ανεπέσχυντα της ζωής τους, το να νιώθουν με όποιες συνθήκες ή ακόμα και το να διαισθάνονται όχι μόνο ότι έχουν πάντα την έγνοια, την αγάπη και τη στοργή των παιδιών τους, αλλά τουλάχιστον ότι δεν τους έχουν εγκαταλείψει και ξεχάσει εντελώς μέσα σε ένα απομακρυσμένο ίδρυμα, χωρίς επισκέψεις, χωρίς ένα χάδι στα μαλλιά, χωρίς ένα ζεστό χαμόγελο. Συχνά λοιπόν, μέσα στη δίνη της καθημερινότητας, τα παιδιά αλλά και τα εγγόνια ξεχνούν ότι κάπου υπάρχει ένα βλέμμα, έστω και απλανές, που καρφωμένο σε μια πόρτα ενός ψυχρού δωματίου περιμένει μια αγαπημένη παρουσία, περιμένει μια γνώριμη φωνή. Τα παιδιά ξεχνούν και οι γονείς χωρίς παράπονο περιμένουν και γερνούν. Αλλά η εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» παραμένει αμετάβλητη στους αιώνες, για να μας προτρέπει να προσπαθούμε με όποιο τρόπο θέλει και όπως κρίνει και μπορεί ο καθένας μας να εκδηλώνουμε την τιμή και το σεβασμό προς τους γονείς. Να τους βοηθούμε όσο γίνεται να αισθάνονται λιγότερο καταθλιπτικά τα βάσανα των γυρατιών, να μην ευτελίζονται στη μοναξιά τους από την αδιαφορία των γύρω, να μην ντρέπονται για την κατάντια τους. Θα κλείσω αυτές τις σκέψεις με κάποιες επιγραμματικές υπομνήσεις που σηματοδοτούν για τον καθένα μας και αντίστοιχα συμπεράσματα. Ο μεγαλοδύναμος δημιουργός μας στη σοφία του, αυτή την ιερή σχέση του ανθρώπου προς τη μητέρα και τον πατέρα του, την καταξίωσε με τη θεία του βούληση, με το να δώσει στο Χριστό μας, στο Γιο Του, την ανθρώπινη φύση Του μέσα από γέννηση, μέσα από την αξεπέραστα συμβολική παρουσία της Παναγίας Μητέρας Του. Και από τις 10 εντολές Του, οι μεν 4 πρώτες αφορούν στις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, η 5η όμως εντολή, αυτή που αναφέρεται στους γονείς, είναι η πρώτη στη σειρά των εντολών που ακολουθούν και αφορούν στις σχέσεις του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του. Ο ίδιος ο Χριστός μας, εκείνη τη φοβερή νύχτα στο όρος των ελαιών, στον ουράνιο πατέρα του απευθύνθηκε ζητώντας του χάρη, αλλά με υπακοή αποδέχθηκε το θέλημά του. Και ο ίδιος ο Χριστός μας και πάλι από το σταυρό του μαρτυρίου του είχε την έγνοια για τη μητέρα του και την εξέφρασε με το να αναθέσει τη φροντίδα της στον αγαπημένο του μαθητή. Να θυμίσω τέλος ότι επειδή κανείς και ποτέ δεν γνωρίζει το πότε θα έρθει η ώρα για το μεγάλο ταξίδι προς την απέραντη όχθη, ας μην επαναπαυόμαστε στο ότι έχουμε καιρό και ας μην αφήνουμε τις μέρες μας να περνούν άδειες από εκδηλώσεις αγάπης και στοργής, τόσο προς τα παιδιά μας όσο και προς τους ηλικιωμένους πια ή ακόμα και τους σχετικά νέους γονείς μας. Έτσι θα έχουμε την ευχή τους και οι ευχές τους στηρίζουσι θεμέλια οίκων. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα τον ήχο ρύθμισε και τη μουσική επέλεξε ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου και σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Ορολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Αμέσως μετά τον Τρισάγιο ύμνο ακολουθούν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν ιστορικές και εσχατολογικές αναφορές, μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για το Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή αναφερόταν στην εορτή της ημέρας ή στη μνήμη του εορταζόμενου Αγίου και η άλλη αναφερόταν στη σειρά ενός ενιάυσιου κύκλου όπου κάθε Κυριακή αποτελούσε συνέχεια της προηγουμένης. Για παράδειγμα, πρώτη Κυριακή του Ματθαίου ή του Λουκά ή του Μάρκου, δεύτερη, τρίτη κλπ. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτή την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά, και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι. Για να το πούμε διαφορετικά, έχουν οριστεί από πολύ παλιά 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Μια ενδογενής ποικιλία λόγω μεγάλων δεσποτικών εορτών και λόγω των κινητών εορτών του Πασχάλιου κύκλου που μετακινείται νωρίτερα ή αργότερα ανατρέπει κάπως τη σειρά των αναγνωσμάτων, αλλά κατά βάση μένει σταθερή. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη που έγινε, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως για παράδειγμα η παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται η θεραπεία ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα που κάποιος θαυματοποιός πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε ένα τυφλό, αλλά περιγράφεται η κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο με τη θεραπεία ενός χολού, δια της οποίας εικονίζεται ο τρόπος οδηπορίας στη Βασιλεία του Θεού. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού. Κήρυγμα. Το κήρυγμα δεν είναι ομιλία. Το κήρυγμα είναι συνδεδεμένο με το ανάγνωσμα, είτε το αποστολικό είτε το ευαγγελικό. Δεν είναι ανάπτυξη θεολογική. Δηλαδή το κήρυγμα είναι ένας διάλογος του ανθρώπινου λόγου με τον επιφανέντα λόγο του Θεού. Το κήρυγμα το κάνει ο άνθρωπος, ο ιερέας. Ο λόγος του είναι σύντομος και δι' αυτού προσπαθεί να εναρμονιστεί με το μήνυμα περί της βασιλείας που αναδεικνύεται από τα αναγνώσματα, φανερώνοντας το θέλημα και το λόγο του Θεού. Σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά προς τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα, είναι οι εκτενείς. Δηλαδή οι εκτενείς είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της λειτουργίας και στο δεύτερο μέρος που έρχεται. Οι κατηχούμενοι θα υποψιαστούν ότι κάτι έρχεται με την εκτενή, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνον νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Οι εκτενείς
είναι μία σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων. Το τμήμα αυτό συνήθως παραλείπεται με τη δικαιολογία ότι σήμερα δεν υπάρχει τάξη κατηχουμένων, όπως κατά τους πρώτους αιώνες πριν επικρατήσει ο νηπιοβαπτισμός. Δεύτερο μέρος, η λειτουργία του μυστηρίου. Δεήσεις υπέρ των πιστών. Έχουμε αναφερθεί για τις βιωτικές μέρημνες σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές. Για παράδειγμα, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες. Παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης να είναι ισοδιά καλή κτλ. Πάμε σε άλλη σφαίρα. Ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μία εγκατάλειψη των βιωτικών μας μεριμνών. Εφόσον πάμε σε μία ανώτερη σφαίρα, τώρα παραδιδόμαστε. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη στην επιφάνεια του λόγου. Χερουβικός ύμνος. Πρόκειται για εξαγγελία αυτής της παράδοσης. Κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων. Έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταγγέλουμε τη θέλησή μας, την προαίρεσή μας, ότι αυτό θέλουμε. Συγχρόνως, έχουμε μια προσφορά της δημιουργίας στο Θεό από τους πιστούς, οι οποίοι απαρχής έχουν κληθεί να ανυψώσουν αυτή τη δημιουργία σε Βασιλεία του Θεού.

Μεγάλη είσοδος. Αυτή η μεγάλη είσοδος ξεκινά από την Ιερά Πρόθεση, δηλαδή μια μικρή κόγχη ή μια μικρή τράπεζα που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του Ιερού, από όπου ο ιερέας παραλαμβάνει τα δώρα και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα, εκεί που θα γίνει η θυσία. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι. Παλαιότερα υπήρχε ένα τραπέζι, η λεγόμενη Τράπεζα των Προθέσεων, στην είσοδο του ναού, στον Άρθικα. Εκεί κάθε πιστός έφερνε και εναπέθετε το δώρο του, το ψωμί του ή το κρασί του ή και τα δύο μαζί. Ο ιερέας πήγαινε στην Τράπεζα των Προθέσεων, έκανε την ευλογία, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί στη λεγόμενη προσκομιδή, έπαιρνε έναν από τους άρτους και έπαιρνε και ένα μικρό δοχείο από το κρασί που υπήρχε. Και αυτά τα δύο τα έφερνε με λειτουργική πομπή και τα απέθετε στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν γίνεται έτσι. Η προσκομιδή γίνεται μυστικός από τον ιερέα. Δεν την παρακολουθούμε εμείς. Σήμερα τα δώρα, το ψωμί και το κρασί, τα προσφέρουμε στον ιερέα που βρίσκεται στο ιερό βήμα. Και από αυτά πάλι ο ιερέας διαλέγει έναν άρτο και με αυτόν θα κάνει την προσκομιδή. Η μεγάλη είσοδος, μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον έτσι έχει θεολογηθεί από αρκετούς πατέρες, ότι εικονίζει την αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε στο τρίτο βήμα και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο ιερά της ιστορίας και της βασιλείας. Γιατί η μεγάλη είσοδος εμπεριέχει τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και εκ της αναλήψεως την είσοδο του Χριστού στη Βασιλεία του Πατρός και την επανείσοδό του ξανά μέσα στην ιστορία. Επομένως, είναι η αρχή της Δευτέρας Παρουσίας.

αιτήσεις και πληρωτικά. Τα πληρωτικά είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία, την οποία, ενώ ξέρουμε ότι είναι των εσχάτων καιρών, αρχίζουμε να την κάνουμε παρούσα. Είμαστε τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού. Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μεταξύ μας μόνο αγάπη υπάρχει, η οποία φανερώνεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα ο ασπασμός γίνεται μεταξύ των ιερουργούντων κληρικών εντός του Αγίου Βήματος.

σύμβολο της πίστεως. Αμέσως μετά τον ασπασμό εξαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, το οποίο δεν υπήρχε στα αρχαία κείμενα της λειτουργίας. Εμφανίζεται μετά τον 9ο αιώνα και επικρατεί ολοκληρωτικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Αυτό το αναφέρουμε για να δικαιολογήσουμε γιατί στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα κείμενο σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Κανένα άλλο κείμενο δεν υπάρχει σε πρώτο ενικό πρόσωπο πλην της μυστικής ευχής του ιερέα που αφορά τον εαυτό του και δια του οποίου παρακαλεί να τον ικανώσει ο Θεός να ιερουργήσει παρά τις αμαρτίες που φέρει. Είναι μια μυστική ευχή που αφορά μόνο τον ιερέα. Όλα τα άλλα κείμενα είναι σε πληθυντικό αριθμό.

Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι ένα εκτεταμένο κείμενο. Έχει ειδικά του εσωτερικά μέρη τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε πρώτον. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο, εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να την έχουμε νικήσει. Δεύτερον, είναι η αναφορά. Αναφέρουμε τα δώρα στον Πατέρα. Τρίτον, είναι η επίκληση. Ζητάμε να αγιαστούν αυτά τα δώρα. Και τέταρτον, είναι ο καθαγιασμός των δώρων. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, μιλάμε για τους μάρτυρες, για τους όσιους, για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν. Αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν γίνεται μόνο για εμάς, αλλά γίνεται για τους πάντες. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς, γίνεται και για όλους τους ανθρώπους. Για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Σε αυτά τα δίπτυχα φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε να διαχειριζόμαστε τη δημιουργία. Τα δίπτυχα ξεκινούν πρώτα με το όνομα του επισκόπου, σε ποιανού το όνομα έγινε αυτή η λειτουργία. Η αναφορά αυτή στον επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα. Είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με όλες τις ορθόδοξες κοινότητες και έχουμε κανονικό πρόεδρο, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες.

μικρή εκτενής. Πρόκειται για μια μικρή εκτενή που υπάρχει πριν από το Πάτερ ημών, η οποία είναι πολύ νεότερη. Δεν υπήρχε στη λειτουργική μας παράδοση, δεν υπήρχε και λόγος να υπάρχει και μάλιστα το περιεχόμενο αυτής της εκτενός δεν φαίνεται να συνάδει με αυτό

μάλιστα εξαγγέλει την Αγία Τριάδα στους πρώτους στίχους της. Και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή.

0: κεφαλοκλησία. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη δια της προαιρέσεως παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας. Απόλυτη παράδοση. Προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Γίνεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή, με τα νότα του προς τα εμάς. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα. Υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα. Γίνεται ο μελισμός, δηλαδή ο τεμαχισμός του άρτου σε μικρές μερίδες, και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο μέσα στο ιερό ποτήριο όπου τοποθετείται ο άρτος. Μετάληψη. Ονομάζεται και κοινωνία με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κοινωνία μελών. Ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο, μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Ευχαριστία. Έχουμε ενωθεί και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το δώρο που μας έστειλε. Ο πιστάμβωνος ευχή. Είναι η ευχή προς τον Πατέρα, όχι προς τον Υιό. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ξεχνάμε συνήθως ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή προς τον Πατέρα. Νομίζουμε πως προσευχόμαστε στον Υιό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ιερείς να στρέφονται στην εικόνα του Χριστού. Ενώ η οπισθάμβωνος ευχή γινόταν στο κέντρο του ναού, πίσω από τον άμβωνα. Απόλυση. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η απόλυση είναι ευδιάκριτος. Απολύεστε εν ειρήνη. Το διευχόν δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το διευχόν είναι μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη, και αφήνει ανοιχτά τα πάντα. Με το διευχόν ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από τον ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρους Θαβόρ. Έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν μέσα στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και με το διευχόν συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Η αδυναμία μας δεν μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε. Μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω? Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν». Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλίου.

0: με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Δεκαπεντάυγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
5: αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
12: Ώρα Ελλάδος 5.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατρός Σεραφείμ, την βοήθεια όλων όσων διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Σήμερα θα δούμε το πώς ο Κύριος αντιμετωπίζει την πείνα των ανθρώπων, το πώς ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στην πείνα του άλλου του ανθρώπου, μπροστά στην ανάγκη του άλλου του ανθρώπου, και το πώς έρχεται να αντιμετωπίσει το γεγονός ο Κύριος. Αυτά τα οποία μας προσφέρονται μέσα από τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των ιχθύων και τον χορτασμό του πλήθους είναι πολύ σημαντικά για την ζωή μας. Γιατί θα συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμη και μέσα από την τροφή απορρέει μία θεολογία, και μέσα από την τροφή, μέσα από το κάθε τι, το οποίο μπορεί να μας φαίνεται πάρα πολύ απλό, έχουμε την δυνατότητα της σχέσης με τον ίδιο τον Θεό. Τα πάντα, τα πολύ απλά, μπορούν να γίνουν σχέση με τον Θεό. Άλλωστε, αυτός είναι ο αγώνας του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία. Στο Ευαγγέλιο το σημερινό βλέπουμε πλήθη ανθρώπων να ακολουθούν τον Χριστό, να ακολουθούν τον Κύριο. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο ίσως μπορεί σήμερα να μας ελέγξει. Δεν είχαν ούτε τις προϋποθέσεις οι άνθρωποι, ούτε τις δυνατότητες. Παρόλα αυτά όμως πεινούσαν πραγματικά και διψούσαν για να ακούσουν την αλήθεια. Θα μπορούσαν να κάνουν χιλιόμετρα ολόκληρα, να αφήσουν κάποια πράγματα μέσα από την καθημερινότητά τους, αρκεί να πάρουν αυτό τον λόγο που μπορούσε και να χορτάσει και να ξεδιψάσει και να παρηγορήσει και να θεραπεύσει τις ψυχές τους. Όταν βράδιασε, όπως μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, ήρθαν οι μαθητές και του είπαν ότι ο τόπος είναι έρημος και η ώρα περασμένη. Άφησε λοιπόν τον κόσμο να πάνε στα χωριά και να αγοράσουν για τους εαυτούς τους τρόφιμα. Οι μαθητές έχουν την ευαισθησία και βλέπουν ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί, ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πεινάσει, ότι οι άνθρωποι αυτοί στην αγκαλιά τους έχουν μικρά παιδιά, ότι έχει βραδιάσει, ότι έχει περάσει η ώρα. Βλέπουμε αυτήν την ευαισθησία των μαθητών. Και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός, το να μπορεί ο άλλος να υπολογίζει και τον κόπο και την πείνα και να σέβεται και την ώρα, το χρόνο του άλλου του ανθρώπου. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ας δούμε όμως τι συμβαίνει. Οι μαθητές μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κουρασμένοι και πεινασμένοι προτείνουν μία λύση η οποία θα λέγαμε δείχνει και την ευαισθησία τους αλλά και την λογική τους. Είναι αρκετά λογική η λύση την οποία προτείνουν, αλλά αυτοί μένουν έξω από το γεγονός, δεν τους αγγίζει. Και εδώ έχουμε μία ευαισθησία. Νιώθω τον άλλον, κατανοώ τον άλλον, δεν είναι λίγο, καταλαβαίνω τον άλλον, καταλαβαίνω σε τι θέση βρίσκεται, υπολογίζω τον χρόνο του και τον κόπο του, τα υπολογίζω αυτά, όμως
αφήνω τον εαυτό μου έξω από αυτού. Δεν μπαίνω μέσα σε αυτό. Δηλαδή, ενώ το βλέπω, δημιουργώ έναν δρόμο ο οποίος θα περάσει περιφερειακά από μένα. Δεν θα περάσει από την ευθύνη μου, δεν θα περάσει από την αγάπη μου, δεν θα περάσει από τη φροντίδα μου. Θα περάσει δίπλα. Είναι κάτι το οποίο, ενώ νιώθουμε πολλές φορές και αισθανόμαστε και συνειδητοποιούμε και κατανοούμε, δίνουμε πάντοτε μία λύση και ανοίγουμε έναν δρόμο ο οποίος δεν μας αγγίζει. Έτσι λοιπόν, η πρόταση την οποία κάνουν είναι λογική, έχει ευαισθησία, αλλά δεν τους αγγίζει. Δεν τους αγγίζει. Και όχι μόνο αυτό. Φαίνεται να λησμονούν ποιον έχουν ανάμεσά τους. Φαίνεται να λησμονούν ποιον έχουν ανάμεσά τους. Και είναι αυτό το οποίο συναντούμε και στη δική μας τη ζωή. Δηλαδή, η λύση πάντα είναι έξω από μας. Και ίσως τις περισσότερες φορές είναι και έξω από τον Θεό για μας. Δηλαδή, είδαν τη λύση σε τι? Στις κόμες, δηλαδή στις κατοικημένες περιοχές, στα μικρά χωριά ή και στις μεγαλύτερες κομοπόλεις που μπορεί να βρίσκονταν κοντά. Εκεί είδαν τη λύση. Δεν την είδαν τη λύση ούτε στο Χριστό που έχουν ανάμεσά τους, ούτε στην δική τους την προσφορά. Έχουν μία λύση η οποία είναι, την τοποθετούν και έξω από εκείνους και έξω από τον Θεό. Είναι ένα γεγονός στο οποίο πολλές φορές και καθημερινά βρισκόμαστε. Ο Κύριος τώρα, όταν τους λέει δεν χρειάζεται να φύγουν, δώστε εσείς να φάνε, αυτό το οποίο κάνει είναι να ανατρέψει τη βάση της σκέψης τους. Δηλαδή, ο Κύριος πάντοτε με έναν πολύ διακριτικό τρόπο έρχεται και ανατρέπει τον τρόπο με τον οποίο και σκεφτόμαστε και αντιμετωπίζουμε πολλές καταστάσεις. Πολλές φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση, βάζουμε τη λογική μας, τοποθετούμε τη λύση της κατάστασης αρκετά έξω από εμάς. Και εκείνο το οποίο γίνεται είναι να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο και να ακούσουμε τον Λόγο του Κυρίου και να ακούσουμε την αντιμετώπιση μιας ίδιας κατάστασης από τον ίδιο, και τελικά και ο τρόπος του και ο λόγος του ανατρέπει εντελώς τον δικό μας τρόπο σκέψης ή τον δικό μας τρόπο αντιμετώπισης. Ο Κύριος τους λέει, θέλει να τους κάνει κοινωνούς του προβλήματος, του θέματος. Εδώ είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Να μην βγαίνεις έξω από το θέμα, έξω από το πρόβλημα. Αν μπορούσαμε να γίνουμε κοινωνοί ενός θέματος ή ενός προβλήματος, θα μπορούσαμε εντελώς διαφορετικά να σταθούμε και απέναντι στον άλλον τον άνθρωπο. Οπωσδήποτε μερικές φορές θα σκεφτόμαστε ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Μπορώ όμως να σταθώ. Μπορώ όμως να προσευχηθώ. Μπορώ να συμπονέσω. Μπορώ να νιώσω. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Ίσως θα ήταν πολύ καλύτερο να πούν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, παρότι αυτοί ήταν μόνο 12, να έρθουμε μαζί σας, πάμε, ενώ εκείνοι ένιωθαν ότι είχαν εξασφαλίσει το φαγητό, πάμε να δούμε πού μπορείτε να προμηθευτείτε τρόφιμα, πού μπορείτε να σταθείτε, να φάτε κάτι και να ξεκουραστείτε. Εδώ συμμετέχει στο γεγονός,
στο πρόβλημα, στην ανάγκη, συμμετέχει. Ενώ με τον τρόπο που πριν εκφράστηκαν, δείχνουν τον δρόμο χωρίς οι ίδιοι να συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό να γίνω κοινωνός ενός θέματος. Πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός. Γιατί αυτό ουσιαστικά θα βοηθήσει τον άλλον. Μπορεί να μην έχω να του δώσω κάτι, αλλά εάν σταθώ δίπλα του, ίσως του δίνω πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσα και ο ίδιος να διανοηθώ. Ο Κύριος έρχεται να τους κάνει και εκείνονους του προβλήματος και να μάθουν ότι η λύση μπορεί να ξεκινήσει από την δική τους παρουσία και από την δική τους προσφορά, όσο και αν αυτό μερικές φορές δεν χωρά στη λογική. Και γι' αυτό εκείνο το οποίο τους λέει είναι να φέρετε, δεν χρειάζεται να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε. Εσείς να τους δώσετε να φάνε. Οπότε η λύση πάντοτε, αυτό μας προτείνει ο Χριστός, η λύση πάντοτε ξεκινά από την προσφορά μας. Από την δική μας προσφορά. Δεν είναι πάντοτε η προσφορά μας κάποια υλικά αγαθά. Αλλά μπορεί να είναι η παρουσία μας, μπορεί να είναι ο λόγος μας, μπορεί να είναι η προσευχή μας, μπορεί να είναι η βοήθειά μας. Είναι αρκετές φορές που δεν μπορώ να δώσω κάτι στον άλλον, αλλά μπορώ να σταθώ δίπλα του όταν ο άλλος αναζητά να καλύψει την ανάγκη ή την πείνα ή το οτιδήποτε άλλο στη ζωή του. Μπορώ να σταθώ δίπλα του. Οπότε η δική μας η προσφορά είναι η λύση που μπορεί τον άλλον και να τον αναπαύσει και να τον βοηθήσει και να τον παρηγορήσει και να τον στηρίξει. Δεν φτάνει να περιγράφουμε το πώς μπορεί να γίνει κάτι. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι και με τα μέσα τα οποία υπάρχουν αναδύονται καθημερινά άνθρωποι οι οποίοι διαρκώς συμβουλεύουν. Δίνουν συμβουλές, προτείνουν, γράφουν συνθήματα, αλλά δεν κάνουν κάτι άλλο. Τίποτε άλλο. Δεν συμμετέχουν σε κάτι με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν συμμετέχουν. Οπότε, μιλούμε πολλές φορές για τον πόνο, δίνουμε συμβουλές, διδάσκουμε και με ένα υπεροπτικό ύφος από μια θέση ασφαλείας, αλλά δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πολλές φορές βλέπουμε και τον πόνο του άλλου. Μπορεί να γράψουμε ή να στείλουμε ένα μήνυμα, αλλά δεν θα πάμε. Ίσως εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν θα διανύσουμε μερικά χιλιόμετρα, μερικά βήματα να πάμε να στηρίξουμε τον άλλον με την παρουσία μας. Ίσως ούτε θα προσευχηθούμε για τον άλλον. Οπότε ο Χριστός έρχεται να μας δείξει το πόσο σπουδαίο γεγονός είναι η προσφορά μας και η συμμετοχή μας. Πολύ δυνατά γεγονότα. Πολύ δυνατά γεγονότα τα οποία και τον άλλον θα βοηθήσουν, αλλά και μας θα καλλιεργήσουν. Η αντίδραση των μαθητών είναι και η δική μας η αντίδραση. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η αντίδραση σε αυτό το οποίο λέει ο Κύριος? Η αντίδραση είναι ότι εδώ δεν έχουμε παρά μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Τι μπορούν να κάνουν αυτά τα 5 ψωμιά, αυτά τα λίγα τρόφιμα σε 5.000 ανθρώπους?
μπορώ να κάνω. Δεν έχω κάτι περισσότερο. Και αυτό που έχω δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και εκεί ακούν μία φράση του Κυρίου. Φέρετε μου αυτά εδώ. Σαφώς τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα μόνα τους. Μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι πολύ σπουδαίο όμως γεγονός αυτό το οποίο έχω και αυτό το οποίο μπορώ να κάνω, να το προσφέρω στο Θεό. Η προσφορά του ανθρώπου ελκύει, μαγνητίζει την θεϊκή ευλογία. Πολλές φορές δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά τουλάχιστον μπορώ να καταθέσω στην δική του τη δύναμη, την δική μου την αδυναμία. Αυτό είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Δεν έχουμε μάθει αυτό να το κάνουμε. Και αυτό που έχουμε, το λίγο ή το καθόλου ή το τίποτα, δεν έχουμε μάθει να το προσφέρουμε στον Θεό. Να δείξουμε στον Θεό ότι και με αυτό το λίγο το οποίο έχουμε, εμείς θέλουμε να το προσφέρουμε. Έστω και αν δεν κάνει τίποτα, έστω και αν τα πέντε ψωμιά για 5.000 ανθρώπους είναι τίποτα, ούτε ένα ψίχουλο. Αλλά γνωρίζω ότι εάν με αγάπη το προσφέρω στην αγάπη του, τότε αυτό το λίγο μπορεί να γίνει πολύ. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ό,τι προσφέρετε στον Χριστό, στην αγάπη του Χριστού, από την αγάπη του και αγιάζεται και ευλογείται και πολλαπλασιάζεται και γίνεται ικανό να χορτάσει όχι μόνο αυτούς αλλά και πολύ περισσότερους. Να θυμηθούμε ένα γεγονός από την ζωή δύο μεγάλων. Ο ένας είναι ο Μέγας Βασίλειος και ο άλλος είναι ένα πνευματικό του παιδί, ο Άγιος Αμφιλόχιος, ο Επίσκοπος Ικονίου. Ανήκουν σε αυτήν τη θαυμαστή χωρία των πατέρων της Καπαδοκίας. Και αξίζει πραγματικά κάποια στιγμή να σπουδάσουμε, να μελετήσουμε τις επιστολές τους. Ο Άγιος Αμφιλόχιος είναι άνθρωπος βαθιάς ευθύνης. Γιατί γνωρίζει να σηκώνει σταυρό. Γνωρίζει να σηκώνει σταυρό και αυτή η ευθύνη πολλές φορές τον ελέγχει και γράφει μία επιστολή στο Μέγα Βασίλειο και του λέει, που είναι ο πνευματικός του πατέρας, και του λέει ότι στην τοπική εκκλησία, στην Μητρόπολη μου, έχουμε 100 φτωχούς, αλλά βλέπω ότι καθημερινά μπορώ να θρέψω τους 50. Έχουμε τόσες χείρες, αλλά μπορώ να βοηθήσω και να στηρίξω τις μισές από αυτές. Έχουμε τόσο ορφανά παιδιά, μπορεί να είναι 80 ορφανά παιδιά, αλλά εγώ μπορώ, αυτό βλέπω ότι οι δυνατότητες φτάνουν στο να στηριχτούν τα μισά από αυτά. Και αυτό δημιουργεί μία θλίψη στον Άγιο και μία αγωνία. Τι θα γίνει με τους υπολείπους? Τι θα γίνει? Ο Μέγας Βασίλειος, ψύχρεμος αλλά και άνθρωπος ο οποίος έχει μια ποιμαντική εμπειρία και γνωρίζοντας ότι τα πάντα δεν θα πρέπει να γίνονται απλά για να γίνουν αλλά να περνούν από τον Χριστό, του γράφει μια απάντηση η οποία είναι συγκλονιστική. Αμφιλόχιε, εάν μπορείς να θρέψεις τόσους, εσύ τόσους, αυτό που έχεις θα δώσεις. Αλλά να ξέρεις, όταν εσύ τους έχεις όλους στην καρδιά σου και στην καρδιά σου κατοικεί ο Χριστός, τους υπολείπους ο Χριστός θα τους αναλάβει για την δική σου την αγάπη. Είναι αυτό το οποίο σήμερα συναντούμε στο Ευαγγέλιο. Αυτό ακριβώς λέει ο Μέγας Βασίλειος στον Άγιο Αμφιλόχιο. Από τη στιγμή που τους αγαπάς, από τη στιγμή που νοιάζεσαι, από τη στιγμή που αγωνιάς, από τη στιγμή που προσεύχεσαι, από τη στιγμή που πιστεύεις στον Χριστό, εσύ θα δώσεις αυτό που έχεις, εσύ θα κάνεις αυτό που μπορείς να κάνεις και τα υπόλοιπα ο Χριστός θα τα τακτοποιήσει. Θα τα κάνει ο Χριστός για σένα.
τότε συνειδητοποιούμε ότι τα πάντα μπορούν να ξεκινούν από την δική μας την προσφορά, τι μπορώ να κάνω, από την δική μας την ευθύνη, την δική μας την αγάπη, την δική μας την προσφορά, να περνούν μέσα από τον Χριστό και να έχουμε την πεποίθηση ότι ό,τι περνά μέσα από τον Χριστό, αυτό ευλογείται και έτσι θα χορτάσουν από τον Χριστό και από την δική μας την αγάπη τόσοι όσοι εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να διανοηθούμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Πολύ σημαντικό γεγονός. Να προσφέρω με την αγάπη μου, με το ενδιαφέρον μου, με την προσευχή μου, περνώντας μέσα από τον Χριστό τα πάντα, και αυτό είναι η μεγαλύτερη προσφορά και για κάθε άνθρωπο. Σήμερα συναντούμε πολύ τακτικά μία κατάσταση η οποία μοιάζει με την έρημο του σημερινού Ευαγγελίου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να ενδιαφέρονται, να καταθέτουν την αδυναμία τους και να στέλνουν τους άλλους εκεί που μπορεί ίσως να βοηθηθούν. Πολύ μοιάζει με τα δεδομένα τα οποία βιώνουμε. Και βέβαια συνειδητοποιούμε ότι μέσα σε αυτήν την έρημο αναδύονται και πολλά, αρκετά, πολύπλοκα ανθρώπινα προβλήματα, τα οποία ζητούν άμεσα, ζητούν επιτακτικά αντιμετώπιση. Και θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε από τη στιγμή που δεν έχουμε δει και δεν έχουμε βρει αυτό τον δρόμο που σήμερα μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και από τον τρόπο και τον λόγο του Κυρίου προτείνεται. Αναζητούμε λύσεις οι οποίες ποτέ δεν οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό αξίζει πραγματικά να δούμε την ευθύνη μας, να βάλουμε την προσωπική μας συμμετοχή, τον κόπο και της ψυχής μας με την προσευχή, τον χρόνο, και κυρίως να μην λησμονούμε την παρουσία, την αγάπη, την πρόνοια του Χριστού. Να κάνουμε αυτό που μπορεί ο καθένας και ό,τι μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε να το προσφέρουμε σε εκείνον. Σε εκείνον να το εναποθέτουμε στην αγάπη του, να το προσφέρουμε στα δικά του χέρια και να έχουμε την πεποίθηση ότι εκείνος και θα στηρίξει και θα βοηθήσει και θα παρηγορήσει και θα προσφέρει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι να μην ξεχνούμε ότι στον Χριστό δίνουμε ψωμί και εκείνος μας προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Δεν πηγαίνουμε το τίποτε για να το κάνει κάτι. Του πηγαίνουμε αυτό που έχουμε και αυτό που μπορούμε. Τι του πηγαίνουμε? Το ψωμί. Το πρόσφορο του πηγαίνουμε. Τι είναι αυτό το οποίο δεν μπορούμε? Δεν μπορούμε αυτό να το πάρουμε ή να το κάνουμε σώμα και αίμα. Έτσι ακριβώς όπως στη Θεία Λειτουργία, έτσι ακριβώς λειτουργεί ο Χριστός, λειτουργεί ο Κύριος μέσα στην ανθρώπινη ζωή και πορεία. Με αυτόν τον τρόπο. Τον απλό άρτο θα του πάμε. Αυτό έχουμε. Το κρασί θα του πάμε. Το κρασί της προσφοράς μας. Αυτό έχουμε. Και θα γίνει αυτό το σώμα του και το αίμα του. Που αγιάζει τους πιστούς.
γιατί εκείνος είναι ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Και βέβαια, ας μην ξεχνούμε και το άλλο, έχουμε και την χωρία των Αγίων μας. Ας θυμηθούμε τους Αγίους μας. Οι Άγιοι μας ήταν αυτοί οι οποίοι έδωσαν την ζωή τους, προσέφεραν τη ζωή τους στον Χριστό. Την ζωή τους προσέφεραν στον Χριστό. Κατέθεσαν την ζωή τους ολόκληρη στον Χριστό. Και εκείνος τους αγίασε και τους προσφέρει σε εμάς. Και δεν πάβουν σήμερα οι Άγιοι μας να μεταφέρουν μέσα σε αυτή την έρημο την οποία μπορεί να ζούμε, να μεταφέρουν αυτή την ελπίδα, αυτή την δύναμη, αυτή την παρηγοριά. Χωρίς αυτό το γεγονός να τελειώνει. Αυτό σημαίνει προσφορά στο Χριστό. Αυτό σημαίνει προσφορά στον Χριστό. Ας μην ξεχνούμε την Θεία Λειτουργία που προσφέρουμε τον απλό άρτο και το κρασί και γίνονται σώμα και αίμα. Ας μην ξεχνούμε τους Αγίους που προσφέρουν τη ζωή τους, η οποία γίνεται φως, γίνεται αιωνιότητα, γίνεται παραμυθία, γίνεται παρηγοριά, γίνεται διδαχή, γίνεται τρόπος, γίνεται δρόμος. Αυτό σημαίνει το προσφέρω στον Χριστό. Αυτό σημαίνει η προσφορά στον Χριστό. Έτσι λοιπόν σήμερα μας ανοίγεται ένας δρόμος. Ένας δρόμος, μας ανοίγει έναν δρόμο ο Χριστός. Θα βάλουμε τον προσωπικό μας αγώνα. Θα βάλουμε την αγάπη μας, θα βάλουμε την αγωνία μας. Δεν θα δείξουμε στους άλλους έναν δρόμο. Θα είμαστε δίπλα στους άλλους στον δρόμο αυτόν. Και επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, εμείς θα αγωνιστούμε και θα προσπαθήσουμε, αλλά θα περάσουμε τα πάντα από τον Χριστό. Και όλα εκεί έχουν πλέον μία άλλη υπόσταση. Έχουν αυτή την υπόσταση της αγάπης και έχουν και μία άλλη διάσταση, την διάσταση της πρόνοιάς του. Οπότε, ανοίγοντας έναν τέτοιο δρόμο, όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε και δεν λύνονται και όλοι οι δρόμοι που προσπαθούμε να περπατήσουμε και παραμένουν αδιάβατοι, όλα στον Χριστό θα βρουν τη λύση τους, όλα στον Χριστό θα συναντήσουν την θεραπεία τους και όλοι οι δρόμοι, οι αδιάβατοι, με εκείνον που είναι η αληθινή οδός, θα γίνουν τα αδιέξοδά μας, θα γίνουν διέξοδα, θα γίνουν έξοδοι. Αυτό ακριβώς σήμερα, με αυτόν τον απλό τρόπο, μας προσφέρεται από τον ίδιο τον Κύριο.

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστολού Παύλου και είναι αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα το οποίο ακούγεται όταν εορτάζεται η ιερή μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών, της Αγίας Εκατερίνας, της Αγίας Βαρβάρας, της Αγίας Μαρίνης, όπως αύριο εορτάζεται και η μνήμη της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής. Ο Απόστολος Παύλος μας μιλά για τον νόμο, ο οποίος είναι παιδαγωγός εις Χριστόν, μας δίνει αυτή την παιδαγωγική αξία του νόμου, η οποία όμως παραπέμπει στον Χριστό. Ο νόμος, υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος, είναι εκείνος ο οποίος δόθηκε από τον Θεό για να περιφρουρήσει και να προστατεύσει έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα στην αμαρτία είχε αυτοκαταδικαστεί σε αφανισμό. Αυτός είναι ο νόμος. Οι εντολές του Θεού είναι μια διαθήκη, μια συμφωνία, μια κληρονομιά η οποία απευθύνεται σε αυτόν τον άνθρωπο και στόχο έχει να μπορέσει να κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο, να διατηρήσει αυτόν τον άνθρωπο, να καλλιεργήσει αυτόν τον άνθρωπο έτσι ώστε να τον προσφέρει αυτόν τον άνθρωπο στον Χριστό. Με τον νόμο ο Θεός οικονομεί τη σωτηρία του ανθρώπου, δίνοντας τον άνθρωπο, μοιράζοντας τον άνθρωπο τα του οίκου του, που είναι η κοινωνία της αγάπης του, από όπου και εκπηγάζει αυτό το μυστήριο της ζωής. Με τον νόμο του ο Θεός φανερώνει στον άνθρωπο μία πραγματικότητα. Με τον νόμο του ο Θεός δείχνει στον άνθρωπο την αλήθεια. Γιατί όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην κατάσταση της αμαρτίας και της πλάνης, συνειδητοποιεί ότι άλλο πράγμα είναι η ζωή. Ότι η ζωή είναι μία βιολογική απλά κατάσταση, η οποία κάπου ξεκίνησε και κάπου θα τελειώσει. Δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται μέσα στην κατάσταση της αμαρτίας αυτό που πραγματικά βιώνει. Δεν μπορεί αυτό να το δει. Με τον νόμο λοιπόν του δείχνει την αλωτρίωση της αμαρτίας ο Θεός και του δίνει την δυνατότητα μέσα από τον νόμο να αποφύσει και να επιδιώξει αυτόν που πραγματικά είναι η σωτηρία του. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μέσα από τον νόμο που του δόθηκε μπορούσε να δει την αλήθεια του, μπορούσε να δει τον θάνατο στον οποίο με την πτώση επιτρέπει να περάσει μέσα στην ύπαρξή του, μπορεί να δει το σκοτάδι του, μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται η δοξολογία και πού η βλασφημία, μπορεί να δει τι πραγματικά είναι θάνατος και τι αληθινά είναι ζωή. Μπορεί μέσα από τον νόμο να δει κάποια πράγματα και βέβαια αυτή η όραση την οποία αποκτά παραπέμπει τον άνθρωπο στην δυνατότητα της υπέρβασης όλων αυτών των καταστάσεων της αμαρτίας, αποκαλύπτοντας και φανερώνοντας το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι ο λυτρωτής. Αυτό είναι ο νόμος. Αυτήν την αλήθεια τονίζει ο Απόστολος Παύλος όταν λέει ότι ο νόμος του Θεού είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Προσφέρει δηλαδή στον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης την δυνατότητα να συναντηθούν, τη δυνατότητα να συναντηθεί στην εποχή του μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα με το πρόσωπο του Χριστού. Ο Θεός θέλει πάντοτε να δίνει στον άνθρωπο, ήθελε πάντοτε να δίνει στον άνθρωπο αυτήν την ελπίδα. Ήθελε πάντοτε να δείχνει στον άνθρωπο, να του δείχνει στον ορίζοντα αυτή την θέα που είναι ο Χριστός.
για να μπορεί ο άνθρωπος όσο γίνεται να στηρίζεται, όσο μπορεί να προσπαθεί, όσο δύναται να καλλιεργείται. Γι' αυτό του δόθηκε ο νόμος. Γιατί αν δεν του δίνε και αυτή την προοπτική και αν δεν του φανέρωνε αυτή την αλήθεια, ο άνθρωπος πραγματικά θα αφανιζόταν μέσα σε αυτόν τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Και βέβαια σε αυτό συμμετέχει και ο προφητικός λόγος. Οι προφήτες αυτό είναι. Δείχνουν στον άνθρωπο την κατάσταση την οποία βιώνει, αποκαλύπτουν στον άνθρωπο ότι η αληθινή ζωή δεν είναι αυτή και του δίνουν την ελπίδα της παρουσίας του Θεού, ο οποίος θα έλθει για να τον σώσει. Χωρίς αυτά ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί, δεν μπορεί να σταθεί. Πραγματικά χωρίς αυτά ο άνθρωπος χάνεται. Πολλά γεγονότα και πρόσωπα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έρχονται να γίνουν προεικονίσεις της παρουσίας του Μεσσία. Ας θυμηθούμε, ο Μωυσής φραγίζει τη Διαθήκη του Θεού με την προσφορά της θυσίας που ολοκληρώθηκε με το ραντισμό του θυσιαστηρίου με το αίμα των ζώων. Τούτο το αίμα της Διαθήκης εις εν ετήλα το προσημάς ο Θεός, λέει στην Έξοδο. Αυτή η πράξη, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι αντίτυπο των αληθινών. Το τονίζει ο Απόστολος Παύλος και το ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας, που παραπέμπει στη σταυρική θυσία του Κυρίου, όπου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Οπότε η παιδαγωγία του νόμου αποσκοπεί στο να συνδέσει τον άνθρωπο με τον Θεό, από τον οποίο έφυγε λόγω της αλαζονίας του, έπεσε και παραμένει μακριά από τον Θεό λόγω της αμαρτίας του. Όταν ο άνθρωπος ζει τις εντολές του Θεού, δεν γίνεται καλύτερος ηθικά. Δεν γίνεται ηθικά ανώτερος από τους άλλους. Αλλά όταν ο άνθρωπος ζει τις εντολές του Θεού, τότε συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού, από όπου πηγάζει η σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή πρόκειται για ενσωμάτωση της υπάρξεως στη ζωή του Θεού εν Χριστώ Ιησού, όπου εκεί ο άνθρωπος και ελευθερώνεται από την αλήθεια του Χριστού και σώζεται από την αγάπη του Χριστού. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος μας μιλά για την θεμελιώδη αλήθεια της εν Χριστώ υιοθεσίας του ανθρώπου. Για να αποδυναμώσει αυτήν την αυτονόμηση του ανθρώπου και για να δείξει ποιος πραγματικά είναι εκείνος ο οποίος σώζει τον άνθρωπο. Η σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό είναι εκείνη η οποία σώζει τον άνθρωπο. Οπότε ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αυτή η οθεσία και αυτή η σχέση τον σώζει. Και ο νόμος και η εντολή σε αυτή την σχέση και σε αυτήν την υιοθεσία οδηγεί τον άνθρωπο. Σε αυτή την κοινωνία με τον Χριστό οδηγεί τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο Κύριος, ας θυμηθούμε τον ύμνο της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, επί του Σταυρού ύπλωσε τα σπαλά μας και ίνωσε τα το πριν διεστώτα. Δηλαδή επανένωσε τον άνθρωπο που απομακρύνθηκε από την αμαρτία δια της αμαρτίας με τον Θεό. Και αυτή η σχέση τώρα και η κοινωνία δεν είναι σχέση δουλείας, ούτε είναι σχέση φόβου, αλλά τι είναι? Είναι σχέση υιοθεσίας. Είναι σχέση υιοθεσίας. Στο πρόσωπο του Κυρίου ο άνθρωπος έγινε ξανά αληθινό, πραγματικό, γνήσιο παιδί του Θεού. Στο χώρο της υιοθεσίας η παρουσία του Θεού
δεν γίνεται εμφανής στον άνθρωπο με τα σημεία της παντοδυναμίας και της μεγαλοσύνης του, αλλά με την πατρική του αγάπη. Ας θυμηθούμε τι είναι αυτό το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Η παντοκρατορία και η παντοδυναμία του Θεού εκπηγάζει από την πατρότητά του, την οποία μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό συμβαίνει με τον άνθρωπο. Ο Άγιος Φώτιος τονίζει το Χριστό και το Πνεύμα. Δεν ταντινόμαστε σαν ρούχο, αλλά η καρδιά του ανθρώπου. Δεν ταντινόμαστε εξωτερικά, αλλά η καρδιά του ανθρώπου γεμίζει με το φως του Χριστού. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, για να κατευθύνει τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών του. Η τήρηση των εντολών του Χριστού είναι ουσιαστικά το βίωμα και η εμπειρία του ίδιου του Χριστού. Αυτό που μας δίνεται ως εντολή είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος μας καλεί να τον ζήσουμε. Αυτό πραγματικά συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και βλέπουμε αυτό τον τρόπο και αυτή την διάκριση του Θεού, πώς διακριτικά ανεβάζει τον άνθρωπο από την τήρηση του νόμου στην σχέση με τον Θεό. Πόσο διακριτικά γίνεται αυτό το γεγονός. Σταδιακά και διακριτικά, μέσα από τον νόμο δείχνει στον άνθρωπο την αλήθεια του, παραπέμπει στον Χριστό και μέσα από αυτή την σχέση με τον Χριστό ο άνθρωπος καθαρίζεται, αγιάζεται, φωτίζεται. Μέσα από την σχέση αυτή με τον Χριστό ο άνθρωπος σώζεται. Να ευχαριστήσουμε όλους τους αγαπητούς ακροατές που έμειναν κοντά μας και σήμερα. Να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός για το άλλο Σάββατο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Χριστός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε.

0: φιλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμώσου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου. Μου καίστη ίασης εν τη σαρκή μου, από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθνησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζωνε πορευόμην, και εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων, κι ούκε στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγησαν και έστησαν, και τα έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκουον, και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού, και γενόμην ως άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπα, μήποτε επιχαρώσιμοι εχθροί μου, και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωνιμόνησαν.

0: Κύριε, μη με ελέγξεις με τον θυμό σου και μη με παιδεύσεις με την οργή σου, γιατί τα βέλη σου καρφώθηκαν μέσα μου και το χέρι σου μου έδωσε χτύπημα βαρύ. Δεν υπάρχει γιατριά στο σώμα μου λόγω της οργής σου. Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκαλά μου λόγω των αμαρτιών μου. Γιατί οι ανομίες μου υψώθηκαν πάνω από το κεφάλι μου και σαν βαρύ φορτίο με πιέζουν. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου λόγω της αφροσύνης μου. Ταλαιπωρήθηκα και έγειρα εντελώς. Όλη την ημέρα πορεύομαι σκυθροπός. Γιατί τα νεφρά μου είναι γεμάτα από πόνο και δεν υπάρχει γιατριά στο σώμα μου. Κακώθηκα και ταπεινώθηκα πολύ. Φωνάζω δυνατά από τον στεναγμό της καρδιάς μου. Κύριε, η επιθυμία μου είναι ενώπιόν σου και ο στεναγμός μου δεν είναι κρυφός σε σένα. Η καρδιά μου ταράχθηκε, η δύναμή μου με εγκατέλειψε, ακόμη και το φως των ματιών μου το έχω χάσει. Οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου με πλησίασαν και μου εναντιώθηκαν και οι κοντινοί μου στάθηκαν μακριά και αυτοί που ζητούσαν την ζωή μου με εξεβίαζαν και αυτοί που ζητούσαν το κακό μου έλεγαν συκοφαντίες και σχεδίαζαν απάτες όλη την ημέρα. Αλλά εγώ, σαν να ήμουν ακουφός, δεν άκουγα και σαν να ήμουν άλαλος που δεν ανοίγει το στόμα του. Και έγινα σαν άνθρωπος που δεν ακούει και δεν έχει στο στόμα του ελέγχους για να πει προς απολογία. Γιατί σε σένα, Κύριε, ήλπισα. Εσύ, Κύριε και Θεέ μου, θα με εισακούσεις. Γιατί είπα, ας μη χαρούν για μένα οι εχθροί μου. Γιατί όταν τα πόδια μου παραπάτησαν, αυτοί υπερηφανεύθηκαν εναντίον μου. Σε παρακαλώ, Κύριε, για την θεραπεία μου, γιατί εγώ είμαι έτοιμος για χειρότερες πληγές και ο πόνος μου είναι συνέχεια με μένα. Σε παρακαλώ για τη θεραπεία μου, γιατί την ανομία μου θα την ομολογήσω και θα φροντίσω για την αμαρτία μου να μην την επαναλάβω. Αλλά οι εχθροί μου ζουν και γίνονται ισχυρότεροι από εμένα και εκείνοι που με μισούν άδικα έχουν πληθυνθεί. Αυτοί που μου ανταποδίδουν κακά αντί των καλών που τους πρόσφερα με διαβάλουν, γιατί επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε. Μη φύγεις από μένα, Θεέ μου. Δώσε προσοχή στο να με βοηθήσεις. Ω εσύ, Κύριε, Κύριε της σωτηρίας μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρηση.

0: Βάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 6.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, φίλοι, φίλε της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής. Καλώς όρισες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Λιαμής και εσύ εδώ, συντονισμένος και συντονισμένη στους 91,2 μεγακύκλους των FM, στον σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Αύριο έχουμε εκείνο το γεγονός που έγινε αιτία να γραφτεί ένας τόσο χιλιοακουσμένος αλλά και, πώς να το πω, τόσο παρηγορητικός στις μέρες μας ύμνος. Εκείνος ο ύμνος που ψέλνεται στη διάρκεια της αρτοκλασίας. Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεν υπονοεί ο ύμνος και βεβαίως δεν υπονοεί η περικοπή ότι ξαφνικά όλων τα ψυγεία θα αρχίσουν να γεμίζουν ως διαμαγείας από τη στιγμή που η πίστη σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό θα αρχίσει να γεμίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Δεν είναι αυτό το νόημα ούτε του ύμνου ούτε της σημερινής περικοπής. Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Σε πληθυντικό το προσέχεις, σε πληθυντικό ο ύμνος. Δεν είναι ο ύμνος πλούσιος επτόχευσε και επίνασε, ου δε εξητών τον Κύριον, ου και λατωθήσεται παντός αγαθού. Εδώ ο ύμνος, αλλά και η περικοπή η σημερινή, μιλάει για κοινωνία. Μιλάει για κοινωνία ανθρώπων, η οποία θα συγκροτείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και θα είναι στηριγμένη πάνω σε συγκεκριμένες αξίες και αρχές. Δεν είναι η πίστη που θα γεμίσει τα ψυγεία και τις τσέπες μας με αυτά που η οικονομική κρίση μας στέρισε. Είναι ο τρόπος που θα συγκροτείται η κοινωνία αυτή. Η αλληλεγγύη των ανθρώπων. Η αλληλοϋποστήριξη. Η έξοδος από το εγώ και από το διαρκές ατομικό κέρδος. Που θα μπορούν και που θα επιτρέπουν όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν καλά. Και το καλά αυτό έχει να κάνει και με τα υλικά και με τα πνευματικά αγαθά. Οι πλούσιοι που επτόχευσαν και επίνασαν δεν είναι ότι έχασαν τα αγαθά τους επειδή δεν ήταν πιστοί, αλλά επειδή η κοινωνία που έφτιαξαν κάποια στιγμή ήταν επόμενο να οδηγήσει τους πάντες και τα πάντα σε χρεοκοπία. Θα ήθελα, πραγματικά θα ήθελα, η διάσταση αυτή να σε αγγίξει. Μην το πάμε στο μαγικό, ο πιστός ποτέ δεν θα πεινάσει. Κι αν θέλεις να το δεις έτσι, δες το με την εξής έννοια: ο πιστός δεν θα πεινάσει ποτέ, γιατί ο πιστός, αν είναι αληθινά πιστός, πάντα θα δίνει. Και όποιος ξέρει να δίνει, δεν πεινάει ποτέ. Μια κοινωνία από ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν δεν πεινάει ποτέ. Μια κοινωνία που έκανε Θεό την τσέπη και το στομάχι, νομοτελειακά και με μαθηματική ακρίβεια θα πεινάσει. Εύκολα θα μπορέσεις να δεις μέσα από κάποιες λεπτομέρειες της σημερινής περικοπής πώς τα πράγματα οδηγήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, καθώς η εξιστόρηση προχωράει. Είμαστε στην 8η Κυριακή του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 14, από τους στίχους 14 έως 22. Εκείνο τον καιρό,
Ο Ιησούς είδε πολύν κόσμο και τους πλαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους των. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε». «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια», του απαντούν. «Φέρτε τα εδώ», τους λέει. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άντρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη.

5.000 άντρες, μαζί γυναίκες και μαζί παιδιά. Ζητούσαν αλήθεια. Ζητούσαν παρηγοριά. Βγήκαν από τα σπίτια τους, βγήκαν από τα όρια της πόλης και πήραν τα βουνά. Ούτε ίσως να κατάλαβαν, ακολουθώντας τον Χριστό, που πηγαίνουν και που βρέθηκαν. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό και θα έλεγα και συγκινητικό, ώστε τόσοι άνθρωποι και δεν βρέθηκε κάποιος ή κάποιοι να πούν, ρε παιδιά, πώς θα γυρίσουμε, τι θα φάμε εκεί που πάμε. Τίποτε απολύτως. Δεν ξέρω, στο χωριό εκεί, στην περιοχή, στη γειτονιά αυτή, να είχε πέσει τόσο μεγάλη απελπισία, ώστε οι άνθρωποι ξαφνικά τα παράτησαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό. Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή όλα γύρω ήταν μια απέραντη έρημος. Ένας χώρος όπου κάθε λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι εδώ θα πεθάνουν όλοι από την πείνα. Δεν υπάρχει λύση. Να φύγουνε. Δεν ξέρω. Εγώ μένω στο ότι όλα αυτά άρχισαν να τα σκέφτονται οι μαθητές την ώρα του διληνού. Την ώρα του διληνού που πάντοτε ο Θεός επισκεπτόταν τους πρωτοπλάστους στον Παράδεισο. Την πιο γλυκιά ώρα της μέρας. Λίγο μετά τη μέρα, λίγο πριν τη νύχτα. Εκεί στο μετέχμιο ακριβώς. Την ίδια ώρα φάνηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ελπίδα εκεί που βρίσκονται. Φαγητό, νερό δεν υπάρχει. Είμαστε στην έρημο. Να φύγουν, λένε οι μαθητές, να βρουν στα κοντινά χωριά κάτι να φάνε. Ο Ιησούς όμως, εκείνη τη μέρα, είναι αποφασισμένος να τους δείξει ότι η έρημος έχει να τους δώσει πολλά. Αυτό που οι άνθρωποι νομίζουν για έρημο έχει μέσα αφθονία τροφής. Είναι σε εκείνο το σημείο. Είναι σε εκείνο το μέρος όπου ελπίδα ανθρώπινη δεν υπάρχει. Και όπου πια ή ελπίζεις στο θαύμα ή πεθαίνεις ή λιποτακτείς. Και ο Χριστός επιλέγει να τους δείξει το θαύμα. Τι έχουν οι μαθητές? Τι έχουνε? 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Ασήμαντα πράγματα. Όπως πάντα ασήμαντα πράγματα έχουν να δώσουν οι άνθρωποι που βαλθήκανε να μεταφέρουν λόγω Θεού στους ανθρώπους. Και ο μεγαλύτερος Άγιος, αν τον ρωτήσετε και του πείτε τι έχεις, ποιος είσαι, τι μπορείς, σίγουρα θα σου απαντήσει τίποτε δικό μου, αστεία πράγματα, δικές μου δυνάμεις, 2 ψάρια και 5 ψωμιά για να χορτάσει όλη η οικουμένη, δεν έχω τίποτα. Αυτοί όμως οι άνθρωποι, οι μαθητές κάθε εποχής, οι ταγμένοι στο να μεταφέρουν τον πλούτο του Θεού στους ανθρώπους, τις δικές τους δυνάμεις καταθέτουν στα πόδια του Θεού. Σκεφτείτε το λίγο. Τα 2 ψάρια και τα 5 ψωμιά δεν ήταν του Χριστού, ήταν των μαθητών. Ο Χριστός πολλαπλασίασε την περιουσία, την ελάχιστη περιουσία των μαθητών του. Αλλά αυτό το κάτι έπρεπε να υπάρχει. Αυτό το κάτι, σκεφτείτε εσείς τι μπορεί να είναι. Η καλή πρόθεση, η λίγη θυσία, η λίγη αγιότητα, η λίγη αυταπάρνηση, η λίγη υπομονή, η λίγη ευγένεια, η λίγη ανοχή, η λίγη αλληλεγγύη. Λίγο, αλλά απαραίτητο. Θέλει υλικό στα χέρια του ο Χριστός για να πολλαπλασιάσει. Και το υλικό θα το δώσουμε εμείς. Ο κόσμος θα φάει τελικά από
την περιουσία την ελάχιστη εκείνων που θέλησαν να υπηρετήσουν το Θεό. Σε αυθονία θα φάει την τροφή αυτή και πολλαπλασιασμένη, αλλά χωρίς αυτό το λίγο θαύμα δεν υπάρχει, χορτασμός δεν υπάρχει. Μας κολακεύει η περικοπή αυτή και συγχρόνως ίσως να μας κάνει λιγάκι να βαραίνουμε από την ευθύνη. Το έχουμε αυτό το λίγο, το καταθέτουμε, το φροντίσαμε, το εκτιμήσαμε ή πολύ εύκολα γυρίσαμε και είπαμε «Εγώ θα σώσω τον κόσμο». Δεν θα τον σώσεις εσύ τον κόσμο, ούτε εσύ ούτε εγώ. Θα τον σώσει ο Θεός από το πολλαπλασιασμένο όμως λίγο κόσμο.

έπαια διδαχής. Με τον Ηλία Λιαμή από τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Γνωστή η σημερινή ιστορία. Γνωστή, αλλά πολλές φορές μένουμε λίγο στην επιφάνεια ενός θαύματος πολλαπλασιασμού τροφής. Η ιδανική λύση για τους κρατούντες, τους ισχυρούς και τους άρχοντες όλων των εποχών. Χρόνια, αιώνες, οι μάζες κατευνάζονται από τον άρτο και τα θεάματα. Γνωστή μέθοδος. Με μια πρώτη ανάγνωση, ο Χριστός καταφεύγει σε αυτό το εφέ του να φάνε όλοι να χορτάσουνε, για να δέσει τους οπαδούς κοντά του. Εύκολο να δέσεις κοντά σου οπαδούς. Δεν χρειάζεται πολλά ο κόσμος. Μια αύξηση στη σύνταξη, μια αύξηση στο μισθό, μια καλή ζωή με τα απαραίτητα που ότου θαύματος η ανάγκη για απαραίτητα, βρε παιδί μου, όλο και πολλαπλασιάζεται χρόνο με το χρόνο. Τα απαραίτητα που του χρόνου τα περσινά απαραίτητα φέτος δεν φτάνουνε και θέλεις κι άλλα απαραίτητα και χορτασμό να μην έχεις. Όμως στην περικοπή τελικά υπάρχει η φράση «Εκείνη τη μέρα έφαγαν όλοι και χόρτασαν». Και ο χορτασμός τους ήταν διπλός και οριστικός. Γιατί όταν έχει χορτάσει η ψυχή, χορταίνει εύκολα και το σώμα. Όταν η ψυχή είναι αχόρταγη, έχει μείνει διψασμένη, έχει μείνει πεινασμένη, αυτό το φουκαριάρικο το σώμα δεν χορταίνει με τίποτα. Το μπουκώνεις, ξεχυλώνουν οι κοιλιές, δεν κλείνουν τα ρούχα και όλο θες κι άλλα. Καινούρια πράγματα διαρκώς. Αλλά αυτή η δίψα και η πείνα της ψυχής φαίνεται ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί αγοράζοντας και γεμίζοντας. Σήμερα όμως όλοι χόρτασαν, γιατί είχε προηγηθεί ο χορτασμός της ψυχής και η έρημος γέννησε τροφή και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Περίσσευμα, περίσσευμα και για ώρα ανάγκης. Δεν είχε καλύτερο τρόπο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος να δείξει ότι όχι μόνο η γη αυτή μπορεί να έχει χορτασμένους ανθρώπους, αλλά και πολύ πάνω από χορτασμένους ανθρώπους. Ζούμε σε μια διαρκώς πεινασμένη γη. Μια γη που την αρμέγουμε διαρκώς και που είναι καταδικασμένη κάποια στιγμή να πεθάνει και να μοιάσει στις πεθαμένες από πείνα και δίψα ψυχές των ανθρώπων. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, το θέμα της πνευματικής τροφής είναι συγχρόνως και λύση οικολογική. Η γη αυτή φτάνει να θρέψει τους ανθρώπους, αλλά τους ανθρώπους που έχουν βρει λύση και στην πείνα και στην δίψα της ψυχής τους. Αλλιώς όχι η γη αυτή δεν φτάνει, ούτε το σύμπαν ολόκληρο δεν φτάνει.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει ένας αριθμός 12 στην περικοπή αυτή. Ίσως το παρατηρήσατε ότι μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια και ήταν 12 κοφίνια γεμάτα, όσοι μαθητές. Και δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι στον κάθε μαθητή αναλογούσε ένα κοφίνι που το πήρε στα χέρια και διαρκώς μοίραζε. Ναι, από τα χέρια των μαθητών οι άνθρωποι πήραν την τροφή. Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι τι έχει επιλέξει η Εκκλησία μας για να βάλει ως αποστολική περικοπή σήμερα. Και για μια ακόμη φορά θα ήθελα να σου πω, ακροατή μου, ακροάτριά μου, πως είναι λάθος να πούμε ότι θα μιλήσουμε τώρα μόνο για το Ευαγγέλιο ή μόνο για τον Απόστολο. Θα μου πεις, είναι το θέμα του χρόνου που πιέζει, αλλά υπάρχουν μερικές φορές όπου η σύνδεση είναι κραυγαλαία. Δεν μπορείς να μην τα συνδέσεις τα πράγματα. Το ξαναλέω, 12 κοφίνια. Ένα κοφίνι στα χέρια του κάθε μαθητή. Και έρχεται η Εκκλησία να βάλει ως αποστολική περικοπή από την επιστολή 1 προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου στο πρώτο κεφάλαιο 10-17. Κοιτάξτε, αδελφοί σας, ζητώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. Αυτά τα γράφω, αδελφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλώης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει εγώ είμαι του Παύλου, ο άλλος εγώ είμαι του Απολλώ, ένας άλλος εγώ είμαι του Κυφά και κάποιος άλλος εγώ είμαι του Χριστού. Διαμοιράστηκε λοιπόν ο Χριστός? Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στον Σταυρό για να σας σώσει? Ή μήπως το όνομα του Παύλου έχετε βαφτιστεί? Και τα λοιπά παρακάτω, εγώ βέβαια βάφτισα την οικογένεια του Στεφανά κλπ. Κοιτάξτε πόσο έγκαιρα η Εκκλησία διαπιστώνει τον κίνδυνο να θεωρήσει κάποιος, όχι μόνο από τους μαθητές, αλλά και από αυτούς που θα λάβουν το ρόλο τους στο μέλλον, τον κίνδυνο κάποιος να ξεχάσει ότι και αυτός ευεργετημένος είναι και την ευεργεσία του μοιράζει. Το μυαλό να τρελαθεί και να νομίζει ότι αυτός σώζει τον κόσμο. Και αυτή είναι η νοοτροπία να φέρει διαιρέσεις στο ίδιο το σώμα του Χριστού. 12 ήταν τα κοφίνια, γεμάτα. Αλλά όλα περιείχαν μέσα την ίδια ευλογία. Βλέπετε πως η λειτουργία, λέμε πολλές φορές ότι είναι μια απλή κυριακάτικη υποχρέωση, μα δεν είναι μια απλή κυριακάτικη υποχρέωση η λειτουργία. Είναι η επιβεβαίωση ενός θαύματος και μιας ενότητας. Δώσαν οι μαθητές, λέει, τα 2 ψάρια και τα 5 ψωμιά στον Χριστό και τα πολλαπλασίασε. Μα δεν είναι αυτό ευθεία σύνδεση με τη στιγμή της λειτουργίας όπου λέμε «Τα σα εκ των σω, σι προσφέρομεν Κύριε». Σήμερα ουσιαστικά με την περικοπή αυτή έχουμε μια προτύπωση της Θείας Λειτουργίας. Ένα κομμάτι ψωμί φτιάξαμε με τα χέρια μας. Ένα αστείο, ένα απλό υλικό κατασκεύασμα. Και αυτό το υλικό κατασκεύασμα μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού. Είναι δυνατόν κάποιος που θυμάται, που έχει διαρκώς στο νου του αυτό το μέγιστο των θαυμάτων, να περηφανευτεί ποτέ ότι σώζει τον κόσμο? Είναι δυνατόν μια εκκλησία, ένας λειτουργός, ένας κατηχητής, ένας θεολόγος, ένας γονιός, ένας οποιοσδήποτε άλλος, έχοντας διαρκώς αυτή την λειτουργική εμπειρία, να θεωρήσει ποτέ ότι είναι η αυθεντία σε αυτά που λέει, σε αυτά που κάνει, σε αυτά που δίνει? Τελικά διαπιστώνω και τώρα που μιλώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη ταπεινοφροσύνης από αυτή τη φράση «Τα σα εκ των σώσει προσφέρομεν», η οποία έρχεται ευθέως από εκείνο το γεγονός του πολλαπλασιασμού των ψαριών και των ψωμιών. Όλοι είμαστε ευεργετημένοι. Η διαρκής ευγνωμοσύνη
μας προστατεύει από την αλαζονία. Η διαρκής ευγνωμοσύνη είναι εκείνη που δεν αφήνει να δημιουργούνται ομάδες, ομαδούλες, παρέες με περιφρόνηση για τους άλλους, καλύτεροι ή χειρότεροι χριστιανοί. Η ταπεινοφροσύνη, με μάτια στραμμένα διαρκώς στον μεγάλο ευεργέτη των ανθρώπων και κυρίως του εαυτού μας, κάθε κίνδυνος υπερηφάνειας, αλαζονίας, διάσπασης, διαίρεσης φεύγει, εξαφανίζεται. Γι' αυτό λέω, άλλο ένα θαύμα σήμερα. Αλλά όχι με πρώτο ζητούμενο να φανεί μια παντοδυναμία του Θεού. Σήμερα η περικοπή καλεί σε μια ευγνωμοσύνη για την διαρκή και την διαχρονική φιλανθρωπία του Θεού προς τους ανθρώπους. Δεν δοξάζουμε τη δύναμή Του, την απέραντη αγάπη Του και την απέραντη φιλανθρωπία Του. Υμνούμε και δοξάζουμε σήμερα διαβάζοντας την περικοπή αυτή.

0: και στο τέλος ο Χριστός διαλύει τα πλήθη. Έτσι σαν μια υπόμνηση του Ευαγγελιστή ότι το τελευταίο που τον ένοιαζε είναι με άρτων και θεάματα να φτιάξει οπαδούς, να φτιάξει στρατιά, να φτιάξει κίνημα και να σηκώσει επανάσταση. Επανάσταση σήκωσε, αλλά την επανάσταση της μοιρασιάς και της αγάπης. Δεν είναι τυχαία η φράση τελευταία. Ο Χριστός διέλυσε τα πλήθη, αλλά τους έστειλε πίσω σαν σπόρο μιας άλλης κοινωνίας, γιατί είδανε το θαύμα. Δεν φτάνει ο χρόνος για τίποτε περισσότερο. Ίσως και να μην χρειάζεται, ακροατή μου, ακροάτριά μου. Μυαλό πολύ και καρδιά πολύ έχεις εσύ πλέον να δουλέψεις μέσα σου όσο σου επιτρέπει ο χρόνος και η δυνάμη σου. Και αυτό το ελάχιστο που όλοι κρύβουμε μέσα μας, εσύ πια με τη δύναμη του Θεού να το πολλαπλασιάσεις. Από μένα μια απλή καληνύχτα και μια ευχή να ανταμώσουμε πάλι σε μια εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τα ΕΠΕΑ Διδαχής και τον Ηλία Λιαμή, καλό βράδυ.
1: ΕΠΕΑ Διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
4: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
5: Ψηλαφώντας το θαύμα.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
10: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

ήθελα να σας εκφράσω, αδελφοί και αδελφές μου, πως ο γέροντας Σιλουανός, μη γνωρίζοντας τη Ρωσίδα αυτή ούτε την κόρη της, μπόρεσε να μου πει με βεβαιότητα μετά από πολύ σύντομη προσευχή: «Γράψτε της ότι η κόρη της ζει και είναι ευτυχισμένη». Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η ευαισθησία, που μας φαίνεται ότι ξεπερνά τους συνηθισμένους κανόνες, ήταν διαρκής κατάσταση για αυτόν. Μόλις άρχισε να προσεύχεται για την κόρη της κυρίας αυτής, αισθάνθηκε μεγάλη χαρά στην καρδιά του και τότε ακριβώς μου είπε: «Γράψτε της αυτό». Το είδος αυτό της ευαισθησίας, που υπερβαίνει τα όρια της φύσεώς μας στην πεπτοκυΐα κατάσταση, έρχεται με τελείως φυσικό τρόπο σε αυτόν που ζει στο επίπεδο των εντολών του Χριστού. Πολύ συχνά λέω στους αδελφούς και στις αδελφές μου ότι δεν πρέπει να αναζητούν καταστάσεις θεωρίας τόσο λεπτές, τόσο υψηλές. Όλη η προσπάθεια του μοναχού είναι να μείνει στην κατάσταση της μετανοίας, δηλαδή να ζει μέσα στο πνεύμα των εντολών του Χριστού. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, μετά την πτώση, όλες οι εντολές του Χριστού υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας. Έτσι, εμείς που γίναμε δούλοι της αμαρτίας, του θανάτου και της φθοράς εξαιτίας της πτώσεως, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν συνεχώς ο γέροντας. Και αυτή η ευαισθησία έρχεται ως καρπός της μετανοίας. Στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», μιλώντας για τις πολλές θεωρίες και αποκαλύψεις που δόθηκαν στον Απόστολο Παύλο από το Άγιο Πνεύμα, τόλμησα να πω ότι τις έλαβε διότι βρισκόταν σε κατάσταση μετανοίας, την οποία περιγράφει στην προς Εβραίους επιστολή του. Για μένα είναι τελείως βέβαιο ότι η προς Εβραίους επιστολή είναι του Αποστόλου Παύλου. Όλες οι αμφιβολίες των συγχρόνων θεολόγων για το αν είναι του Αποστόλου Παύλου ή όχι, αμφιβολίες που στηρίζονται πάνω στη μελέτη της γλώσσας και του ύφους της επιστολής, μου φαίνονται ότι δεν δικαιώνονται. Ο Απόστολος περιγράφει εκεί το είδος της μετανοίας του. Με τη μετάνοιά του βρέθηκε σε κατάσταση όπου μπορούσε να αντιληφθεί τα βάθη της ζωής του Χριστού. Τη γνώμη μου, που είναι δεσμευτική μόνο για μένα, δεν υπάρχει πάνω στη γη επιστήμη υψηλότερη από την επιστήμη της Ορθοδόξου Ασκήσεως. Αυτή όμως η παράδοση, η πιο υψηλή, περιφρονείται από τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για μια προσπάθεια να επιστρέψουμε στον ουράνιο πατέρα μας και να προσαρμοστούμε στο σχέδιο του Δημιουργού, που είναι να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Αυτός είναι ο σκοπός του μοναχισμού. Δεδομένου ότι κανένα άλλο σχολείο δεν επιδιώκει το σκοπό αυτό, κατέληξα λογικά στο συμπέρασμα ότι η ασκητική επιστήμη, έτσι όπως φανερώνεται με το παράδειγμα του Σιλουανού, είναι η ανώτερη από όλες τις επιστήμες που διδάσκονται πάνω στη γη. Είναι εξαιρετικά μεγαλειώδης και η μέθοδοι της δεν είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στα σχολεία, που αναλώνονται σε διδασκαλίες καθαρά ανθρωπιστικές. Σκεφτείτε το Σιλουανό, ο οποίος μετά την όραση του Χριστού άρχισε να προσεύχεται για όλη την ανθρωπότητα, για όλο τον Αδάμ, όπως για τον εαυτό του, για να εκφραστούμε όπως ορισμένοι πατέρες της Εκκλησίας. Συναντούμε την ίδια πνευματική κατάσταση στα κείμενα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Ο Σιλουανός λοιπόν δεν γνώριζε τίποτε όταν άρχισε να προσεύχεται ενώπιον του Θεού για όλο τον Αδάμ, για όλη την ανθρωπότητα, με δάκρυα για την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόταν αυτή εξαιτίας της πτώσεως. Στο τέλος του πρώτου μέρους του βιβλίου μου, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, αναφέρω τα λόγια του γέροντα, ο οποίος έχοντας στο νου του την επιστροφή του στο Θεό, ήταν έτοιμος να προσεύχεται για όλη την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η αληθινή Ορθοδοξία. Γιατί? Μέσα στην Εκκλησία προσευχόμαστε. Ο ενέκτη ημέρατε και ώρα,
το σταυρό προσιλό σα, την εν το παραδείσο τολμηθήσαν το Αδάμ αμαρτίαν και των πτεσμάτων ημών το χειρόγραφον διάρρηξον Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς. Βλέπετε ότι ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του με μια χειρονομία εντελώς διαφορετική από αυτή του Αδάμ. Για μας τους χριστιανούς είναι φυσικό να είναι κανείς έτοιμος να πεθάνει για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητος. Πώς όμως να φτάσουμε σε αυτό? Όσο εμείς δεν γινόμαστε πρόσωπα κατ' εικόνα του θείου προσώπου του Χριστού, παραμένουμε άτομα. Δεν υπάρχει όμως άλλη οδός από το να μένουμε στο πνεύμα των εντολών του Χριστού και να στοχεύουμε στην εσχάτη εκπλήρωσή τους, την αγάπη προς τους εχθρούς. Επιτρέψτε μου μία παρένθεση. Κάθε φορά που ανοίγω το Ευαγγέλιο διαβάζω δύο χωρία. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτές οι δύο διδαχές κάνουν πραγματικά αυτό το μικρό βιβλίο, το Ευαγγέλιο, λόγο του απολύτου.

Λοιπόν, εμείς που είμαστε άτομα, τι μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε στην κατάσταση αυτή, τη φυσική, σύμφωνα με τον Χριστό, εικόνα του? Η επιστήμη του μοναχισμού αρχίζει από την πάλη κατά των παθών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να παρουσιάσουμε επιγραμματικά και κάπως συστηματικά αυτή την πάλη. Ένας από αυτούς είναι να πούμε ότι στην αρχή διακρίνουμε την πάλη κατά των σαρκικών παθών. Στη συνέχεια, από τη σωματική κόπωση που επέρχεται, εκδηλώνεται ευερεθιστότητα του ψυχισμού μας και έτσι αγωνιζόμαστε εναντίον του θυμού. Αυτή η ευαισθησία φαίνεται φυσική για τους χριστιανούς που προσπαθούν να αγωνίζονται εναντίον των παθών. Σε τρίτη φάση αναδύεται η πάλη κατά της υπερηφάνειας, η οποία είναι ο εχθρός του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος είπε: «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία». Δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς αυτές τις πραγματικότητες. Εμείς που είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του απολύτου Θεού, είμαστε παρόλα αυτά υποταγμένοι στον νόμο της αναπαραγωγής. Ο νόμος αυτός έχει κοσμικό χαρακτήρα. Γιατί ο μοναχισμός αρχίζει από την πάλη εναντίον αυτού του νόμου? Αν κανείς αγωνίζεται εναντίον αυτού που είναι συνδεδεμένο με την ανθρώπινη φύση, βαδίζει προς την καταστροφή? Καταστρέφονται οι μοναχοί μέσα από την πάλη αυτή? Όσοι γνωρίζουν αληθινά την ασκητική επιστήμη, γνωρίζουν πώς να νικούν το πάθος που συνδέεται με τον νόμο της αναπαραγωγής. Και επειδή η πάλη διεξάγεται εναντίον ενός νόμου κοσμικών διαστάσεων, η νίκη καθιστά τον νικητή υπερκόσμιο, χωρίς να υποστεί διανοητική ή ψυχική βλάβη. Λόγω του ότι όμως η διαδικασία αυτή είναι πολύ οδυνηρή, φαίνεται ο ασκητής να ενεργεί με υπερβολική ευαισθησία, θυμό και ευερεθιστότητα.

να υπερβούμε και να πολεμήσουμε την ευερεθιστότητα, αυτή την ψυχική και πνευματική ασθένεια που καταστρέφει την αγάπη. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Γέροντα. Όταν ο Σιλουανός ξεπέρασε την πάλη κατά των σαρκικών παθών και αγωνιζόταν ενάντια στην υπερηφάνεια, ο Χριστός του είπε: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Αυτός είναι πραγματικά ο ύψιστος τύπος της ασκητικής πάλης που γνωρίζει ο κόσμος. Βλέπετε με τι δυσκολία σας μιλώ. Γιατί? Διότι ο τύπος αυτός της πάλης δεν μας είναι προσιτός στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Εν τούτης μιλούμε γι' αυτό, για να έχουμε μια ιδέα του μεγαλείου αυτής της επιστήμης. Τι σημαίνει «κράτα τον νου σου στον Άδη»? Αρχίζουμε να εννοούμε ότι ο νόμος του Χριστού μας υπερβαίνει μόνο όταν προσπαθούμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Μας αρέσει η σκέψη του Χριστού, οι εντολές Του, αλλά δεν καταφέρνουμε να ζήσουμε όπως Αυτός μας το ζητά. Όταν Αυτός λέει ότι όποιος θέλει να Τον ακολουθήσει πρέπει να σηκώσει το σταυρό Του και να Τον ακολουθήσει στο Γολγοθά, που αυτός είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, δεν μπορούμε να πάμε εκεί, διότι αυτό μπορεί να μας καταστρέψει. Αυτό το πυρ είναι φοβερό. Και γιατί? Αφού έχουμε την εμπειρία της ζωής σύμφωνα με τις εντολές, δεν μπορούμε να αποφύγουμε κάποια ολισθήματα προς το ένα ή το άλλο αμάρτημα. Αρχίζουμε λοιπόν να μισούμε τον εαυτό μας. Ποια είναι αυτή η κατάρα που με καταστρέφει σε τέτοιο σημείο, ώστε αυτό που αγαπώ να μην μπορώ να το εκπληρώσω και αυτό που απεχθάνομαι, αυτό που με σκοτώνει και με καταστρέφει, να έχει τέτοια επιρροή επάνω μου? Και μέσα σε αυτή τη δυσαρέσκεια που μπορεί να φτάσει ως το μίσος κατά του εαυτού του, ο άνθρωπος κρίνει τον εαυτό του. Καταδικάζει μόνος του τον εαυτό του σε αιώνιο χωρισμό από το Θεό εξαιτίας της πεπτοκυίας καταστάσεώς του. Όταν κάποιος βίωσε πολλές φορές την κατάσταση του Άδη, κατορθώνει να σβήσει μέσα του κάθε πάθος, την υπερηφάνεια, το σαρκικό πάθος, την καινοδοξία κλπ. Τότε ο άνθρωπος αυτός είναι ελεύθερος και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και του αποκαλύπτει τα μυστήρια της αιώνιας ζωής. Ο Γέροντας γράφει ότι όταν άρχισε να ενεργεί όπως τον δίδαξε ο Χριστός, το Πνεύμα του ελευθερώθηκε από κάθε αμαρτωλή σκέψη και το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρούσε την αιώνια σωτηρία του.

και μπορεί κανείς να πεθάνει εξαιτίας του πόνου που προκαλεί αυτή η αίσθηση. Γι' αυτό ο Χριστός δεν είπε στο Σιλουανό μόνο να κρατά τον νου του στον Άδη, αλλά πρόσθεσε και μην απελπίζεσαι. Ο Σιλουανός βρισκόταν συνεχώς στην κατάσταση αυτή. Η παράδοξη αυτή ζωή αρχίζει πολύ νωρίς, από την αρχή. Όταν έφτασα στο Άγιον Όρος, συγχωρήστε με που μιλώ για τον εαυτό μου, κάθε ημέρα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μου δόθηκε να ζω το Πάσχα του Χριστού. Έβγαινα από την εκκλησία με πασχάλιο αίσθημα και συγχρόνως βρισκόμουν σε απόγνωση για τον εαυτό μου. Μπορεί να φανεί αντιφατικό το να ζει κανείς ταυτοχρόνως δύο καταστάσεις τόσο αντίθετες. Αλλά όταν στην καρδιά και στο νου του ο χριστιανός περνά τις ημέρες και τις νύχτες του κάτω από το βλέμμα του Θεού, ζει αυτή τη διπλή κατάσταση. Θα ήταν ενδιαφέρον να τα δούμε αυτά σε σχέση με το έργο του Πνευματικού Πατέρα. Ο Απόστολος Παύλος, που είχε βιώσει την κατάσταση αυτή, έλεγε ότι πρέπει να χαιρόμαστε με όσους χαίρονται και να κλαίμε με όσους κλαίνε. Πώς ένας πνευματικός πατέρας θα μπορούσε να αποφασίσει να δέχεται, ας πούμε, από τις 4 ως τις 5 αυτούς που βρίσκονται μέσα στη χαρά και από τις 6 ως τις 7 αυτούς που θρηνούν? Όχι. Οι πιστοί έρχονται χωρίς σειρά και η καρδιά του πνευματικού πατέρα απαντά στον καθένα σύμφωνα με την κατάστασή του. Η ικανότητα του ανθρώπου αναπτύσσεται ώσπου να λάβει θαυμάσιες μορφές, απίστευτες για όσους δεν γνωρίζουν την εν Χριστώ ζωή. Έτσι, χαρά και απελπισία βιώνονται ταυτόχρονα στον άνθρωπο, αυτοκαταδικάζεται κανείς στην κόλαση ως ανάξιος του Αγίου Θεού, αλλά δεν απελπίζεται.

γνωρίζω πώς να σας μιλήσω, ώστε πριν σας αφήσω να εννοήσετε τον καθαυτό χαρακτήρα της χριστιανικής οδού. Δεν είναι τόσο απλό. Ζούμε σε μια εποχή όπου πολλοί εγκαταλείπουν τον Χριστό. Γίνονται μουσουλμάνοι ή Ινδουιστές. Ή ακόμη προσχωρούν σε κάποια άλλη θρησκεία, διότι δεν γνωρίζουν το Θεό. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι οι χριστιανοί είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένοι πάνω στη γη. Όχι. Η διωγμή είναι αναπόφευκτη στον κόσμο. Ο κόσμος αρνείται να δεχτεί στην πληρότητά του τον Χριστό, αυτόν που άφησε να τον σταυρώσουν για όλο τον Αδάμ. Και να, συγχωρήστε με, πέφτω μέσα στον απέραντο ωκεανό, τον θαυμάσιο, που τόσο μας βασανίζει όσο είμαστε μέσα στη σάρκα. Είμαστε εχμάλωτοι μέσα σε μια αντίφαση. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό τελείως, αλλά και δεν μπορούμε να τον εγκαταλείψουμε. Από τότε που μας δίδεται να ζήσουμε τον Χριστό, γινόμαστε ανίκανοι να διατηρήσουμε κάποιο ενδιαφέρον για τα πάθη του κόσμου αυτού, και τότε αρχίζει η σύγκρουση με τον κόσμο. Αυτή η σύγκρουση εκφράζεται, για παράδειγμα, με αυτό που παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια των 70 χρόνων στη Ρωσία. Έναν απάνθρωπο διωγμό. Ιστορικά, είναι ένας απερίγραπτος εφιάλτης. Όταν όμως βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός και Δημιουργός, πέρασε από την κένωση και έγινε άνθρωπος για μας, αρχίζουμε να αγαπάμε αυτή την εικόνα του αληθινού ανθρώπου και δεν μπορούμε πλέον να πάμε να ψάξουμε αλλού, παρόλη τη φτώχεια, τις στερήσεις, τις παντός είδους δοκιμασίες που η αγάπη αυτή συνεπάγεται. Τόσες πολλές ιδέες που συνδέονται με τη χριστιανική ζωή μου έρχονται, που δεν ξέρω τι να πρωτοπώ και αδυνατό να μιλήσω.

μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να ενδιαφέρει πρακτικά τον καθένα σας. Γινόμαστε περισσότερο ευαίσθητοι από την πλειονότητα των ανθρώπων. Γινόμαστε

0: περισσότερο ευαίσθητοι σε χειρονομίες που είτε γίνονται από εμάς ή από άλλους, δεν ταιριάζουν με το πνεύμα του Χριστού. Γινόμαστε σαν άρρωστοι, αλλά συγχρόνως είμαστε καρτερικοί. Όταν διακονούσα ως ιερέα στο ρωσικό οίκο Ευγυρία στην Αγία Γενεβιέβη στη Γαλλία, έφτασε κάποιος να μου πει: «Γιατί δεν επισκέπτεστε τους γέρους και τις ηλικιωμένες κυρίες για να μιλήσετε μαζί τους?» Δεν μπορούσα να πάω εκεί, διότι στην πραγματικότητα αυτοί ενδιαφέρονταν για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Χριστό. Όσοι δεν συνήθιζαν να πηγαίνουν στη Θεία Λειτουργία, η οποία κυρίως τελούνταν στον ίδιο χώρο όπου έμεναν, κατηγορούσαν όσους πήγαιναν εκεί ότι δεν έχουν αρκετή υπομονή. Αυτοί ήταν πράγματι πιο ευαίσθητοι στις μικρές λεπτομέρειες της ζωής, τις οποίες οι άλλοι αντιμετώπιζαν πολύ εύκολα. Για τους κατηγόρους τους, αυτό ήταν η απόδειξη ότι ήταν βλαβερό να είναι κάποιος ευσεβής χριστιανός, διότι γίνεται ευαίσθητος και οξύφημος. Αυτό ήταν ένα επιχείρημα πολύ δυνατό κατά της ευσέβειας που τους δικαίωνε να μην πηγαίνουν στη λειτουργία. «Δεν θέλω να χαλάσω το χαρακτήρα μου», έλεγαν. Συνεχίζω την ανάγνωση. Από το βιβλίο για τον Αγίου Σιλουάνο. «Η πάλι εναντίον της υπερηφάνειας είναι η τελευταία φάση του αγώνα κατά των παθών. Στην πρώτη περίοδο του πνευματικού αγώνα, ο ασκητής παλεύει με τα χοντρά σαρκικά πάθη. Ύστερα με το θυμό. Και τέλος με την υπερηφάνεια. Ο τελευταίος αγώνας είναι αναμφίβολα ο δυσκολότερος από όλους. Επειδή λοιπόν γνωρίζει από τη μακρόχρονη πείρα του ότι η υπερηφάνεια οδηγεί στην απώλεια της χάριτος, ο ασκητής, με την εσωτερική νοερή κίνηση για την οποία μιλήσαμε, κατέρχεται με το πνεύμα του στον Άδη και με τη δύναμη του πυρός του Άδη κατακαίει μέσα του την ενέργεια κάθε πάθους». Έλεγε ο γέροντας ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εγγίζουν τα όρια αυτά λίγο ψυχούν, φρύτουν και δεν αντέχουν. Να γιατί ο Μέγας Ισόης διατύπωνε σχετικά με αυτό το ερώτημα. «Τις δύνατε βαστάσε των λογισμών Αντωνίου, πλην είδα άνθρωπον», πρόκειται για τον ίδιο, «ότι με τα καμά του δύνατε βαστάσε των λογισμών αυτού».
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα ιεροναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσαμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλη και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω, αναβαλόμενος φώσος ημάτιου, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι δυσνεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματι και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής. Ου κυθίζεται εις τον αιώνα του αιώνας, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επ' των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνήσβαντα σου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπονον εθεμελίωσας αυτού, όριον έθου παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γη, ο εξαπαστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσ των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτίσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσ των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον αλήκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτασίζεται η γη, ο εξαλατέλων χόρτων της κτίνεση, και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπε ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίς δαξέα του παιδίου, εκέδι του λιβάνου ασεφύτευσες, εκείς του θεία ενωσεύσουσι, του δικατοικία αιγείται αυτόν, όρητε υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί εις σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενέτον ίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρύμου, σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε το έργο αυτού, την εργασία αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτίσεως. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάν και στον αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτού. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσε. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πλήτσισονται Χριστότητος, άποστεψου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντέλεις το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην, και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου υπάρχω, η δυνθία αυτή διαλογή μου εγώ δε, εφρανθίστε ο Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλία από της γης, και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθε σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησης, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM Στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

0: Τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήρος σου κοπορέθη εμβουλία σεβών και οδό αμαρτωλών καίστη και επί καθέδρα λιμόνου κακάθισεν. Αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων, τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού παπορήσετε και πάντα όσα αν πείθετε βουδωθήσετε. Πού χούτος η ασεβής, ο χούτος αλλιώς υγνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος ο προσώπου της γης. Δια τούτο ου καναστήσονται ασεβής εν κρίση, δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινούς και Κύριος οδόν δικαίων και οδός ο σεβών απολύτε. Με τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομε τους δεσμούς αυτών και απορρίψομε να θυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εγνεκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσε προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση επ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ εγώ σήμερον και γενικά σε αίτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς αράβδος ιδηράω σκεύη και ραμαίω συντρίψεις αυτούς και νυν βασιλή σύνετε, παιδεύτηκε πάντες συγκρίνονται στην γη. Δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάνες οι πεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι φλήγοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Εσύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Του φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσουν με ο Θεός μου ότι Συ επάταξας πάντας τους εκφρενοντάς μη ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέκρυψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας του μόνον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εις ήχουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, ενθλίψε πλάτινάς με. Υκθύρισον με και εις άκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, είναι ατι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος των όσεων αυτού, Κύριος εις ακούσετέ μου, εν το και τραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες σκήτες ημών κατενήγητε. Χτίσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι της δείξη μην τα αγαθά εσύ μειώθει εθιμάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε σύνες της κραυγής μου πρόσης τη φωνή της δε είσαι ως μου βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσεύξομαι Κύριε το πρωί εις ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και υπόψη με ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασει. Που παρικήσεις εσύ πονηρευόμενος σου δε διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία να πωλείς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσετε Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελέγου σου, εισελέψω μη στον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναών Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένεγα των εχθρών μου, του κατεύθυνον ενωπιών σου την δανοδόν μου, ότι ουκέστηνε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, δες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνον αυτούς ο Θεός. Αποπεσάντωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκρανά σε Κύριε. Και ευρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής. Και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον. Κύριος όπλο ευδοκίας είστε πάνω σας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενή σημείασαι με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, ως όσον μένε και εν του ελέου σου, ότι υπέστηνα το θανάτο μη μου νεύουν σου, εν δε το άδει της εξομολογήσε τέση. Εκοπίασεν το στεναχμό μου, ρούσο καθετά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητε απε μου πάντες εργαζόμενη την ανομία, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του πλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και μην και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

Κύριε Θεός μου, επισήλθησα σώσον με εκ πάντων των διωκόντων, με κερίσε με. Μήποτε αρπάσιος λέων την ψυχή μου, μειώντος λυπημένου μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδική εν χερσή μου. Η ενταπέδωκα της αναποδιδούσιμη κακά αποπέσιμη, άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρω εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γήν τη ζωή μου και την δόξα μου εις μου κατασκηνώσε. Ανάστητη Κύριε ενοργή σου, υψώθητη εν δυσπέρασε τον εχθρό σου και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός με προστάγμα τη βανετήλο και συναγωγή λαό κυκλώσισε και επερτάφθησε ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαός κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το τι πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεχρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μία οργή να επάγουν καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού τη σκιωμένη εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτηκεν ανομίαν. Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον οργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις την εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριος ημώνος θαυμαστών, το όνομά σου εμφάσιτη, διότι επίφθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος και νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σαλήνιν και αστέρα σας, η εφημελίω σας. Ξέρεις την άνθρωπος ότι η μνήσχη αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτω σας αυτόν, βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή είστε πάνω σας αυτόν. Και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα επέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, δέτη δε και τα αρπίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριος ημώνος θαυμαστών, το όνομά σου εν πάση θυγή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήγε στους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εις αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ίσον το κράτος και σου εστίν, η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, το εξομολογήσαστε το όνομα Σου. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, το συντρίψαντι θανάτου το κράτος και φω...

ή Θεός και ουκ εσχύνομε, εμαστήθη στον νότον ουκ αρνούμε, σταυρό προσιλώθης και ουκ κρύπτο, εις την έγερση

Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Μόρτις αθλητά ερμόλαε δια των φόβων ποτέ,

0: θνίσκεις προθυμότατα διά Χριστόν τον η αγαθότητα παθηνελεόμενον.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νύχτος, από

τους μάρτυρας, θαυμαστός αθλήσαντας και των δολίων κτηνάντας και λουσαμένους λουτρών μη δε ποτέ δευτέρης ρήπης επιθολούμενων.

Πώς ηλιανών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιλίου Χρήση, κυρώντες

0: Σοφία Σολομώντος το ανάπνευσμα.
1: Σοφία πρόσκομαι.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και κυρίω μισθό αυτών και η γνωστή σε αυτό παραϊψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο τη ευπρεπία και το διάλειμμα του κάλου σε ισχυρό κοινίου. Ότι τη δεξιά και πάση αυτού και των βραχίων υπερασπεί αυτών. Λείψε την πανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσε την κτήση ει άμυνα νεκρών. Έβρισετε θώρα τα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόλλητα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα, οξυνίδε απότομων οργήνη ρομπέαν. Συνεκπολεμήσετε αυτό ο κόσμο επί του παράφρονα. Πορέψονται έστω οι βουλίδε αστραπών και όσο από ευκύκλου τόξου των νεφών, επισκοπών αλλούνται και εκ πετροπόλου θυμού πλήρη ρηπίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν οι δορθανιάσει που τα μη βεσικλήσου είναι αποτόμο. Αντιστήσετε αυτή πνεύμα δυνάμεω και ω ρέλαψε κλειθμίσει αυτού και ρημώσει πάσα την γη ανομία. Και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνου δυναστών. Ακούσατε μου βασιλεί και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γη, ενωτήσαστε οι κρατούντε πλήθου και γεγαυρωμένοι επιόχου εθνών. Ό,τι εδόθη παραγγελίου η κράτηση, σημεί και η δυναστεία παραϊψίστου. Σοφία Σολομώντο το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομαι.
0: Δικαίων ψυχέ, κυρίω και ούτε ο μοιάζεται αυτόν βάσανο. Έδοξαν ενωθαλμοί στα χρόνο περνάνε και η λογιστή κάρκωση η έξοδο αυτών. Και η αθυμών πορεία σύντριμα, η δέηση είναι ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων, εάν πολλαστώσουν, η ελπίση αυτών Αθανασίας πλήρη. Και ο λίγα πεντεφέντε μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεό επήρασε αυτού και έπαιρνε αυτού αξίου σε αυτού. Ω χρυσόν εν πονεχτήριο εδοκίμασε αυτού και ω ολοκάρτωμα θυσία προσεδέξα του αυτού. Και εν καιρό επισκοπή αυτών αναλάμψουση και ω πληθύρε εν καλάμι διαγραμμούνται. Κρινούσι να έρθει και κρατήσου λαιών. Και βασιλεύσει αυτόν κύριο στου αιώνα, υπεπιθώντα επ' αυτών συνήθου στην αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενού είναι αυτό, ότι χάρη και έλεο εν τη σωσή αυτού και επισκοπία τη εκλεκτή αυτού. Σοφία Σολομώντο το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομαι.
0: Δίκαιο εάν φτάσει και λεφτήσει εν αναπάξια εν στεγίλα γαρτίμιον το πολυχρόνιο, ουδέα ρυθμό ετών με μέτρητε, πολυάδε έστι χρόνο τη ανθρώπη και ηλικία γύρω βίω ακλήδωτο. Ευάρεστο θεογενόμενο ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετεπέδη. Υπάρχει μη κακή αλλάξη σύνεση αυτού, είδωλο απαντήσει ψυχήν αυτού. Βασκανή αγάρ παυλότητο, αμαυρή τα καλά, και ρεμπασμό επιθυμία με τα λέμπη νουν άκακων. Και λιωθήσεν ο λίγο επλήρωσε χρόνο του αυτού. Αρεστή γαρήν κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρία. Οι δε λαοί δόντε και μη νοήσατε, μη δε φέρετε σε επιδιανία των τιούχτων, ότι χάρη και έλεο εν τη σωσή αυτού και επισκοπή εν τη εκλεκτή αυτού.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.

0: Και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστέψεως.

0: και παρεπιδημούν τον εν τη πόλη ταύτη, το μόνο ζουσόν εν τη Αγία Μονή ταύτη και πάντων των ευλαβών προσθυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του μακαρίων και ειδημών κτητόρων της Αγίας Μονής ταύτης.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε και σπέρα τα αυτή να μάρθει τους φυλαχτήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ερετών και διδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος που θυμάς καθά απεριλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισόν με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των εθνών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Ανέστης εκ του τάφου σωτήρ του κόσμου και συνήγυρας τους ανθρώπους συν της αρχής σου, Κύριε δόξα Σύ.
1: Κύριος εβασίλευσεν ευπρέπειεν εν εδίσατο.

Ιησούς αλευθύσετε, υπό τον άδειν κατελθόν Χριστέ θάνατον εσκυλεύσας και τριήμερος Ανάστασή μας συνανέστησας.

της Κυρία εν τάφο κείμενος ως ο υπνών. Αναστάς δε τριήμερος ως δυνατός τον Αδάμ συναμέστησας κραυγάζον.

0: Νίν απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, οπίδων η οφθαλμή μου, το σωτηριόν σου ετοίμασας, κατά πρόσωπον πάντων θολών, πώς αποκάλυψης των εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος κλέσιον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος κλέσιον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος κλέσιον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί στους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, όντως τον Αγίος αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τη σου φιλέτης ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς

διακύβωτο, ως έφυγε ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον Χριστή σου, δόξα το ενικήσαν τη ένση,

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα πόλη Μητροπόλη και Ιεράμονη, τάχθης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Την τιμία τέραν των Χερουβίμ και ένδοξο τέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντας Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο Κύριε, δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος, Γεωργίου του Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, του Εν Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξος Ιωμάρτυρος Παρασκευής και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και τον Συναυτό. Ότι μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον. Ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντως ημάς. Καλοξημέρα μας χρόνια.

ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουρακάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.

0: 8η εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μαρθαίου. Ο Ευαγγελιστής Μαρθαίος μας είπε σήμερα. Για τους περισσότερους που δεν το άκουσαν το Ευαγγέλιο, αλλά και για αυτούς που το άκουσαν ακόμα, τους παρακαλώ και τους επιδεύω να δεηθούν προς το Πνεύμα το Άγιο, να μπορέσουμε μαζί πραγματικά να συμβαδίσουμε ορά τους εκεί που βρισκόταν, σε έναν έρημο τόπο, σε έναν καθαρό τόπο, σε έναν ακριβώς τόπο, όχι ακριβώς σαν τους σημερινούς εμείς τους καταντήσαμε, αντί να μας βοηθήσουν ακριβώς τα θανατώσαμε. Είτε ακόμα, όχι μόνο με τις πυρκαγιές, αλλά με όλα τα απόλυτα δεξιά και αριστερά, τα οποία η υπερκατανάλωση όλα αυτά τα έχει, και τα κέρδη εκείνα τα οποία οι σκοτεινές δυνάμεις που τα κινούν, τα πάντα γίνονται πρώτοι εις βάρος μας. Γι' αυτό λοιπόν, σε μια πλαγιά, έτσι βλέπω τον Χριστό να κηρύττει. Ο κόσμος να είναι τόσο διψασμένος για λόγο Θεού, να είναι τόσο πραγματικά αφοσιωμένος σε αυτά που ακούει, ήταν κάτι που είχαν στερηθεί. Γιατί και σήμερα κι εμείς, δεν λέω ότι υπάρχει τόσο αυτή η στέρηση, αλλά υπάρχει μια στέρηση της ιδιορυθμίας σήμερα. Υπάρχει μια στέρηση την οποία ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι τι του Παύλου, τι του Κεφατού, τι του Πολωδό, τι κάνετε οργανώσεις δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά είναι φατρίες. Όλες και η κάθε μία θέλει να δείξει τα δικά της και να καλλιεργήσει το εγώ. Και οπωσδήποτε πέφτουν μίστρα και σε πλάνους δεξιά και αριστερά και φανατιζόμεθα, και όπου βρίσκουμε στηρίγματα, έστω ακόμα και από σκοτεινές δυνάμεις και από άλλες αιρέσεις, δεχόμαστε ακριβώς αυτά τα πράγματα και έχουμε γίνει πραγματικά κάτι, ενώ είμαστε κατά χάριν ο εκλεκτός λαός του Θεού, όλη η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και χρειάζεται να τιμήσουμε και να την εκτιμήσουμε, και ιδίως οπωσδήποτε πολύ περισσότερο σαν σημειοφόροι πρέπει να είμαστε, και σαν ακόμα τι, κοσμικιάριδες θα πω, ή ακόμα τι, να είμαστε, γιατί ούχι θα διακονηθεί, αλλά διακονήσει σαν ιερείς, αλλά και σαν χριστιανοί που λένε ότι είμαστε, ότι αγαπάμε τον πλησίον μας. Όχι όταν βοηθάω τον άνθρωπο, στέκομαι γορδωμένος και θέλω εκείνος να υποκλίνεται. Να νιώθω εγώ, γιατί εγώ κερδίζω αιώνιο, αυτός κερδίζει πρόσκαιρο. Τα πράγματα πρέπει να το καταλάβουμε σωστά. Όχι όταν ακριβώς τι, είτε ακόμα προσφέρουμε κάτι με θυσία. Όλα γίνονται τι, άμα δεν γίνεται με απλότητα, άμα δεν γίνεται με αγάπη προς τον πλησίον ως εαυτόν. Και γίνεται ακριβώς σε μια άλλη τάση, όποιος και να το κάνει, και ο ίδιος ο Πατριάρχης που να το κάνει, όποιος να το κάνει, και όποιος χριστιανός, να ξέρω ότι τι, εμείς χάνουμε. Γιατί κερδίζουμε αιώνιο, άφθαρτο, και δίνουμε πρόσκαιρο και φθαρτό. Και ακριβώς ποιος είναι πιο υποχρεωμένος από τη λέξη απέναντι σε αυτό που θέλουμε αύριο να απολαύσουμε, δηλαδή τον παράδεισο. Στην πλαγιά λοιπόν βρίσκεται ο λαός διψασμένος. Η μέρα αρχίζει να βασιλεύει ο ήλιος. Τι να κάνουμε.
1: Στη συνέχεια.
0: Να πάει χαμηλά. Οι μαθητές ανησύχησαν. Αμόλυσε τώρα τον όφρο να φύγουνε, γιατί δεν ήταν λίγοι. Όταν είπαν 5.000 εκτός γενικών και παιδίων. Λαός και λαός ήταν. Πολύ. Πού να πάνε τέτοια ώρα. Μετά, άμα αργήσουμε, θα να βρουν να φάνε. Θα μας λιποθυμήσουν, είπαν οι Απόστολοι. Να τους δώσετε εσείς, τους είπε. Τι αυτά που έχουμε εμείς, δεν φτάνουν ούτε από ένα τρίμα να πάρουν. Τι έχετε, 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πέτε τα εδώ. Βάλτε το λαό τώρα να καθίσει στην Παρσενάδα. Ομάδες. Τι όμως θα ήταν. να μου σκοβολάει ο τόπος γύρω γύρω και να κάθεσαι και καλυζείται. Λοιπόν, κάθεται κάτω και προσεύχεται και σαν θεάνθρωπος και σαν άνθρωπος να γίνει διάκονος και σαν Θεός κάνει το θαύμα, προσφέρει σε όλους οι μαθητές, αμέσως έγιναν σερβιτόροι και σέρβαν σε όλους και έφαγαν. Και όχι μόνο έφαγαν, εδώ λιγάκι και κάτι θα πω. Η πίστη μας την οικονομία την θέλει, την τσιγκονιά δεν θέλει. Την οικονομία οπωσδήποτε να μην σπαταλάμε. Για του Θεού είναι. Για πράγματα τα οποία κοσμικά. Για ένα σύννεφο που λέγεται μόδα. Για μια μπόρα που λέγεται τάση τέτοια. Όπως έχουμε παραδείγματι τώρα. Όλο πανηγύρια είμαστε αυτές τις ημέρες. Όλο πανηγύρια. Ντομάτας, πατάτας, καβρατιού, του μην το ρωτάς όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό τι κάνουν δηλαδή. Κάνουν εκδηλώσεις είναι αυτές. Πού είναι εκεί η Σαρακοστή. Και πού είναι τα πράγματα τόσο πολλά περισσεύουν. Τότε γιατί να υπάρχει φτωχός. Και όχι μόνο αυτά. Αυτά μπροστά στα εκατομμύρια που ξοδεύουν ορισμένοι με τα κότερα και με διάφορες άλλες παραλίες διδοκικοί και σπαταλάνε εκατομμύρια που είναι εις βάρος των ανθρώπων. Τα πράγματα εκείνα είναι και χρειάζεται πραγματικά τι. Να κρατήσουμε πραγματικά την πίστη ζωντανή και να είμαστε να μάθουμε να είμαστε οι παπάδες και τις ποτέγιες οι παπάδες να είμαστε διάφοροι των λόγων. Και τα μαζεύουν. Τα πράγματα καθαρίζουν. Αρκεί μόνο να το θέλουμε. Και αρκεί να έχουμε επίγνωση τι θέλουμε. Και έτσι περίσσευσαν 7 κοφίνια από περισσέματα, γιατί ακριβώς είπα μη πετάμε ψωμί. Και όχι μόνο γιατί έχω πενάσει, όχι γιατί έχω στηριχθεί χρόνια ολόκληρο ψωμί να πάω μια πέτα ψωμί, αλλά δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το δω. Και πολλές φορές παρεξηγένει. Ναι. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει αυτό, τι θα πει ψωμί πραγματικά. Που έχει όλα τα συστατικά μέσα του. Κοιτάξτε που τα αφαιρέσαμε και βάλαμε μέχρι το 90%. Και ξύνει και το 90%. Το υπόλοιπο τι έχει μέσα. Τι έχω. Μην τα ρωτάς. Τα πράγματα είναι, δηλαδή φτάνουμε σε κάτι που είναι πάρα πολύ κοσμικό, πάρα πολύ πράγμα που είναι τι, τελείως φθαρτό, που μας κάνει οπωσδήποτε μεγάλη ζημιά. Την οικονομία τη θέλει να την κάνουμε, την τσιγκουνιά απαγορεύει. Και όποιος είναι τσιγκούνης για να θέλει να τα μάθει τον εαυτό του, φωτιές μαζεύει και όχι άβρα και όχι σκαλοπάτια να ανεβεί. Και αν το πάρουμε και λίγο έτσι, σαν παπάς εγώ για τον εαυτό μου θα πω, όπως είμαι δεν μπορώ να ανοίγω στη σκάλα τώρα, γιατί θα προδικούσα από τα ράσα. Άμα τα έχω χέρια γεμάτα, πρέπει να τα αδειάσω τα χέρια. Δεν μην έχω στα χέρια τίποτα, για να τα μάσω τα ράσα για να πάω πάνω. Αγιώς δεν είναι. Άμα έχω πράγματα υλικά και τα έχω μεζημένα και τα έχω αποθηκευμένα, δείχνει για τα γεράματα. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε, και πού ξέρεις πότε θα ζήσεις. Όσο μπορούμε να είμαστε πραγματικά τι. Είπα, ο Χριστός ήθελε να διακονήσει τον άνθρωπο και όχι να τον διακονήσουμε. Εμείς θέλουμε να μας διακονήσουν οι άλλοι και όχι να διακονήσουμε εμείς τους άλλους. Μας χρειάζεται κάπου να μπούμε πραγματικά στο νόημα. Και αυτό που είπε για λίγα λόγια το Αποστόλου Παύλου που είπε αυτή, του Παύλου το πρώτο και το κεφά, αυτές οι φατρίες έχουν φέρει μεγάλη καταστροφή. Χειρότερη ακόμα από εκείνη που έκαναν τότε, στα πρώτα χρόνια, που τότε δεν σκότωναν τα σώματα, βλέπαν. Το σκοτώνουν οι ψυχές αργά-αργά. Σκοτώνουν δηλαδή, πλανιούνται ιδέες, τις οποίες και ταυρανισμένες και οπωσδήποτε εγωιστικές στάσεις, να δείξουμε ακριβώς ότι τι, του Παύλου το πρώτο, του κεφάκι, το αυτό όλα. Τι είναι αυτό, με μπέριστε ο Χριστός, λέει. Ένας είναι. Μία πρέπει να είναι η πίστης. Ας τις ομάδες αυτά τα πράγματα. Μη δείχνουμε κάτι περισσότερο. Μας χρειάζεται μόνο ότι μπορούμε να ζήσουμε κατά Χριστόν ζωή. τα πράγματα από εκεί θα δώσει πραγματικά. Η ακτίνα σου και η ακτίνα του κάθε ανθρώπου από εκεί θα φεγγοβολεί. Όχι με τα λόγια, λέει κάπου ο Χριστός. Όποιος θα διδάξει τους ανθρώπους, ελάχιστος κριθίσεται. Ελάχιστος θα δώσει την αμοιβή του. Όποιος θα ποιήσει και διδάξει, μέγας κριθίσει στη βασιλεία των ουρανών. Τα πράγματα έτσι περνάνε. Ακριβώς η Γραφή δεν μας λέει κάτι παραπανήσιο. Δεν μας λέει και κάτι που δεν γίνεται. Μας τα λέει πάρα πολύ απλά. Ας λέμε ότι δεν τα καταλαβαίνουμε και ας λέμε τα πράγματα. Όλα αυτά για μένα τι. Μας χρειάζεται να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Να μην παρακλίνουμε τίποτα δογματικές ιδεολογίες και ψεύτικες ιδέες. Να μην έχουμε τίποτα μέσα τι. Δογματικά λάθη. Και τα οποία πολλές φορές θέλουμε την Εκκλησία να την έχουμε ρομπότ. Και θα πω, αν μπορώ να το συνδυάσω. Κάποτε τράβαγε το κάρο ένα άλογο. Προχωρούσε το άλογο καλά. Μόλις όμως μπήκε, έγινε και κοσμική υπόθεση, έβαλε ένα γάιδρο μπροστά από το άλογο. Πώς θα τρέξει ο γάιδρος? Έτσι είναι και η Εκκλησία, όταν είναι δεμένη με διάφορα κοσμικά πράγματα. Δεν μας θέλουν ακριβώς γιατί να επικρατήσει η Ορθοδοξία. Μας θέλουν ακριβώς να χτυπήσουν και να πολεμήσουν. Τα πράγματα χρειάζεται να τα έχουμε πραγματικά τι. Να τα ζούμε και όχι τυποποιημένα πράγματα να έχουμε. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Το ψέμα είναι ψέμα. Η νύχτα είναι νύχτα, η μέρα είναι μέρα. Τα δογματικά πράγματα τα οποία θέλουν, που έχουν χωρίσει όλα ήταν τι, με μίσος ή πολλομίσος να μπορέσουν να διαστραβλώσουν την αλήθεια της πίστης προς το θεόζωκο πλήρωμα. Και νομίζω ότι τι, συνεχίζουν και τώρα δρυμύτατα άλλα ύπολα και με διάφορους ομίλους, με διάφορα πράγματα τα οποία στείλουν για να μπορούν να κάνουν. Να διαφορήσουμε. Και δύο στόχος περισσότερος είναι τι, να μπορέσουν να απομονώσουν, να ξεριζώσουν και τα θρησκευτικά ακόμα από το σχολείο, να μην μάθει το παιδί αύριο, να μην έχει τίποτα από αυτά, να μην έχει άγνοια. Ούτε και υποχρεωτική είναι η πίστη, αλλά είναι απαραίτητη. Αλλά τώρα όμως τι θέλω να κάνω. Ρίζεις να ξεριζώσουν αμέσως. Να μάθει δύο ξένες γλώσσες και να μην κάνει θρησκευτικά σχολεία. Φίλοι. Δηλαδή, κατά την κρίση του πατέρα. Καλά, ποιος γιος συμφωνεί σήμερα με τις πατέρες λίγο αργότερα? Πώς τον παίρνει το λιμό του? Νομίζω ότι τι, εγωιστικά και πολιτικά κινούνται πίσω από αυτά τα πράγματα. Και ιδίως ψευτοειδεολογικά και σήματα από τους ψεύτικους συμμάχους. Θα το πω αυτό γιατί το έζησα. Έζησα με τον Εφίλη πολύ κοντά πράγματα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται μια ανανέωση να βρουθούμε. Τι θέλουμε? Μια ανανέωση μέσα μας πρώτα. Και να στήσουμε πραγματικά το στόχο ετήτε και δοθήσετε ο Χριστός. Κρούεται και θα ανοίξω. Γιατί, όχι γιατί δεν μας τα δίνει και τώρα, άμα δεν τα ζητάω δεν τα καταλαβαίνω. Και να πω κάτι άλλο απλό. Διάβασε μου λίγο Πάτριν το όνομά σου. Το διάβασε καμία αντίθεση. Αν δεν προσευχήθησες εσύ να εισακουστεί η προσευχή σου, πώς θα διαβάσω εγώ να μεταφέρω τη δική σου προσευχή? Και εσύ για μένα και εγώ για τον καθένα. Ναι, θα προσευχηθεί ο άλλος για τον άλλον, αλλά πρέπει και εκείνος να προσεύχεται. Όχι, εντάξει είμαι εγώ. Τα πράγματα λιγάκι θα πάρουμε. Έτσι είναι και η πίστη. Λέω ο Θεός, σ' αγαπάω. Αλλά αφού είσαι εσύ, δεν ζητάς τίποτα το πνευματικό. Το πνευματικό δεν θέλει τα πράγματα έξω. Παντός θα ευλογήσει. Αλλά το πνευματικό άνθρωπο μέσα μας δεν θρέφεται ούτε με μακαρόνια, ούτε με ρύζια, ούτε με κρέατα, ούτε με ψάρια, ούτε με τίποτα. Θρέφεται μόνο τι. Με πίστη, με λόγον Θεού και έμπλεκτη αγάπη. Αυτή είναι η πνευματική τροφή. Γι' αυτό λοιπόν, δεν τη δέχομαι. Μη πλανιόμαστε με τις ιδέες. Μη παρασυρώμαστε με τις σύγχρονες εποχές. Γιατί δεν φτάνει ότι αλίμονό μας, αλλά παίρνουμε και τις νέες γενιές στο λιμό μας. Βεβαίως, εκείνος έχει τη φροντίδα του. Ξέρει τι θα γίνει ακόμα. Όχι γιατί τα θέλει να γίνει. Γνωρίζει. Δεν τιμωράει ο Θεός, το ξέρετε. Απείραστος ο Θεός προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι εκεί που μακρύνεται και το έχει προβλέψει και επειδή δεν είναι δικτάκτορας να πει εδώ. Ακριβώς τι. Του κάνει και θαύματα πολλές φορές. Του κάνει και άλλα πράγματα. Εγώ θα πει ότι μένεις άφωνο και μένω άφωνος και πάλι με το ίδιο βιολάκι με εγώ να μάσω λεφτά, να κάνω διχόνια, να κατηγορώ, να κρίνω, να καταδικάσω και πόσα άλλα πράγματα τα οποία τι. Ή ακόμα και να προκαλώ. Λες και είμαστε κινητά κρεοπολία. Στάσου ρε αδερφέ. Καμία αντίληση. Εντάξει, δικαιωμά σου είναι. Όλα εντάξει. Αλλά το κίνητρο θέλω εγώ πριν το δικό σου και το δικό μου. Το κίνητρο μου. Από τι κινούμαι. Πραγματικά, γιατί θέλω πραγματικά τι, να είναι ο εσωτερικός μου άνθρωπος καλά ή να δώσω τι είμαι εγώ εξωτερικά. Ας το σκεφτεί ο καθένας. Δεν θα κρίνω, δεν θα δικά. Εκείνος ξέρει. Και οπωσδήποτε και ο καθένας μας θα τη γνωρίζει αυτή την κάβα και θα πει ό,τι μαγείρεψα, τρώω. Ό,τι έκανα, αυτό βρίσκω. Και ό,τι άλλο επιθύμησα, αυτό το βρίσκω, αλλά δεν βρίσκω την πνευματική ζωή, το ουράνιο εκείνο φως, την αγγελική αυτή φωνή, την οποία πραγματικά τι. Εύχομαι όλοι μας πραγματικά να πάμε στον παράδεισο. Θα μας χωρέσουν οι πόρτες όμως. Ας ρωτήσω τον εαυτό και ρωτήσω τον εαυτό σου, γιατί άμα έχουν ξουγκώματα, είτε από χρήματα, είτε από μίσους, είτε από αντιπάθειες, είτε από άλλα πράγματα τα οποία γίνονται, αυτά δεν μας χωράει πόρτα. Γι' αυτό λοιπόν διανέγουμε και παίρνουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάν. Συγγνώμη, παρακολουθήσατε μαγνητοφωνημένη ομιλία του πατρός Αθανασίου. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Σε τρεις προτάσεις. Και λέει λοιπόν ο ανώνυμος εκείνος ημνογράφος που μας χάρισε αυτό το βαθιστόχαστο και πνευματικό κείμενο: «Τη σπουδή σου την κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερόνιμε». Τι υπέροχος λόγος! «Τη σπουδή σου την κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερόνιμε». Η Αγία Παρασκευή ήταν τέκνο προσευχής. Οι θεοφόροι γονείς της, ο αγάθων και η πολιτεία, ήταν άτεκνοι και προσήφχοντο στον Θεό να τους χαρίσει τέκνον. Και ο Θεός επέβλεψε επί την δέηση των δούλων του και τους έδωκε αυτή την παιδούλα, η οποία γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή και την ονόμασαν Παρασκευή. Αλλά το όνομα της σημαίνει προετοιμασία. Αυτό σημαίνει ο λόγος αυτός, το όνομα αυτό. Παρασκευή σημαίνει προετοιμασία για το Σάββατο και την Κυριακή. Προετοιμασία λοιπόν είναι το όνομα της Οσίας Παρασκευής. Και τι μας λέγει ο Ιερός Ημνογράφος? Ότι επέδειξε σπουδή κατάλληλα. Τη σπουδή σου την κλίση κατάλληλον εργασαμένη Παρασκευή, που είσαι η προετοιμασία, ο αγώνας, το έργο για την επιτυχία της κλίσεως, για την επιτυχία και την επίτευξη του μεγάλου σκοπού, που όπως θα μας πει στον επόμενο στίχο είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Παρασκευή λοιπόν προετοιμάστηκε με αγώνα, με πίστη, με αφοσίωση, με τιμή, με λατρεία, με αγάπη, με όλες τις αρετές. Προετοιμάστηκε και αγωνίστηκε η Φερόνιμος, αυτή που έχει το όνομα, αυτή που φέρει το όνομα της προετοιμασίας και του ιερού αγώνα. Και συνεχίζει: «Την ομώνυμό σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε». Η προετοιμασία λοιπόν και ο αγώνας ο κατάλληλος και η σπουδή και η προσπάθεια της Αγίας Παρασκευής είχε μία πίστη, μία βεβαιότητα, μία ελπίδα, εμφορείτο από μία αλήθεια η οποία ως φωτιά πνευματική την κατέκαιε και της έδινε τη δύναμη να αγωνίζεται. Αυτή η ομώνυμος πίστης ήταν η πίστης στην αιώνια ζωή, στην αιώνια κοινωνία με τον αληθινό Θεό, στην αιώνια μετοχή στην αγάπη Του και στον ένθεον και πανάχραντον έρωτά Του. Έγινε λοιπόν κατοικία της, όλη της τη ζωή, όλη της η ύπαρξης είχε ως κατοικία την πίστη, δηλαδή την αιώνια πεποίθηση και αλήθειά της. Και αυτή η πανάχραντος νύμφη του Χριστού που είχε ως κατοικία της την αιώνια πίστη της στην αιώνια πατρίδα, στη μέλουσα πόλη, ήταν αθληφόρος, δηλαδή νικήτρια στον πνευματικό αγώνα. Αθροφόρος είναι εκείνος ο οποίος κατακτάει το άθλος, δηλαδή τη νίκη, το θρίαμβο. Αυτό λοιπόν επέτυχε η Αγία Παρασκευή, που προετοιμάστηκε για τον μεγάλο της πνευματικό αγώνα σε όλη της τη ζωή και που τελικά η αιώνια κατοικία της ήταν η αιώνια πίστης της. Γι' αυτό λοιπόν, αφού επέτυχε όλα αυτά, μας λέγει ο Ιερός Υμνογράφος, «Όθεν προχέεις άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών». Επέτυχε λοιπόν των Επαγγελιών, νίκησε τον κόσμο της θωράς, έγινε μάρτης Κυρίου και νύμφη Χριστού, απέκτησε την αιώνια κατοικία στη ζωή του Θεού στον ουρανό, στην υπέρβαση της θωράς και του θανάτου. Γι' αυτό και μας χαρίζει ιάματα, θεραπείες, ευλογίες, δεήσεις, μεσητείες και τη χάρη του ζώντος Θεού. Και ανταποκρίνεται στις δικές μας παρακλήσεις. Προχέει ιάματα και χαρίζει την αιώνια ελπίδα σε όλους μας, την αιώνια προοπτική. Ακριβώς αυτό είναι το έργο της αυτή την ώρα. Γι' αυτό ήρθαμε σε αυτήν, για να πάρουμε το μήνυμα της δικής της νίκης, για να λάβουμε κι εμείς χάρη από τη χάρη της, ευλογία από την ευλογία της. Γι' αυτό και θα τις ψάλλουμε με όλη μας την καρδιά. Τη σπουδή σου την κλίση κατάλληλον, εργασαμένη φερόνιμε, την ομώνυμό σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε, Παρασκευή αθληφόρε, όθεν προχέεις άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Αδελφοί μου, η τιμή της μάρτυρος δεν γίνεται με λόγια, αλλά με τη μίμηση του τρόπου της υπάρξεως της. Εκείνη προετοιμάστη με τον ένθεον βίον της για να αποκτήσει την αιώνια κοινωνία και πατρίδα. Και κοιτάξτε, τώρα 1800 τόσα χρόνια και τιμάται αυτό το υπέρτατο πρόσωπο, αυτή η ανεπανάληπτη και υπεροχική και πάντιμος χαριτόβρητος

0: Ετοιμαστούμε κι εμείς, όπως η Αγία Παρασκευή, κάνοντας τον προσωπικό μας αγώνα και νικώντας τον αλάστορα εχθρό που θέλει να μας κρατήσει εγκάθυρκτους στο μουράγιο της φαύλης και αμαρτωλής ζωής. Είναι λοιπόν η Αγία Παρασκευή ένα πρόσωπο που επανεστάτησε κατά του θανάτου και της φθοράς και νίκησε και έλαβε το στεφάνι, το άθλον της νίκης. Ήρθε λοιπόν να τη μιμηθούμε όλοι και να πάρουμε στη ζωή μας το δικό της πρότυπο υπάρξεως για τον προσωπικό μας αγώνα. Εύχομαι η χάρη της Αγίας Παρασκευής, η μεσητεία και η ευχή της να μας συνοδεύουν πάντοτε. Αμήν. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε, πράγματι και εμείς να έχουμε τη χάρη του Θεού, ώστε ο πνευματικός μας αγώνας να αποβεί αθληφόρος και νικηφόρος και δυναμικός. Αμήν.
1: Ο δίσκος, ο οποίος αμέσως τώρα θα περιαχθεί ανάμεσά μας, αγαπητοί αδελφοί, όπως κάθε χρόνο αυτή τη στιγμή και σε όλες τις ενορίες, σκοπό έχει την ενίσχυση του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, καθώς και του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Πρόκειται για ένα πνευματικό διάβλο, ο οποίος έχει καταστεί εδώ και δεκαετίες η καταφυγή, η παραμυθία, η συμπόνια, η συντροφιά πολλών ανθρώπων ανήμπορων και συγχρόνως ένα εργαλείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος προκειμένου να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Για το Λόγο αυτό παρακαλώ, κατά τη δυνατότητα ή το υστέρημα του καθενός, ας ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσκληση για να την έχουμε για πολλές δεκαετίες ακόμα μαζί μας.

0: Νην απολύ στο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσω πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετή δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρίν και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρίν και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφες μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: Ιησούς κομίζει στο άγριον όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, εδώ στην Παντοκρατορινή Καψάλα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον γέροντα της Σκήτης, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωακήμ, ο οποίος αυτή τη φορά θα μας χειραγωγήσει για να κατανοήσουμε τα μεστά νοήματα και μηνύματα του παρακλητικού κανόνος στην κυρία Θεοτόκο. Βέβαια, σε ολόκληρο το Άγιον Όρος και όχι μόνο, στην καθόλου εκκλησία μας, τιμάται και γεραίρεται η Θεομήτωρ πάντα, όλες τις ημέρες του χρόνου. Αλλά πολύ περισσότερο εδώ, στο περιβόλι της, στο ιερό αυτό σημείο της ελληνικής γης, σε αυτή την Ιερή Χερσόνησο, την τιμούν όλος ιδιαίτερος οι αγιορείτε πατέρες και αυτό το εκδηλώνουν κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, πολυμερός και πολυτρόπος. Πριν περάσουμε στην συνομιλία μας με τον πατέρα Ιωακήμ, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ως εισαγωγή της συνομιλίας αυτής από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων».

τέλειος μοναχός, έχοντας την ουράνια βασιλεία σταθερό τέρμα όλων των πόθων του, ζώντας καθημερινά σε αυτήν και συγχρόνως προσπαθώντας με όλους τους τρόπους να προχωρεί συνεχώς προς την κατεύθυνσή της, σκοπό του έχει να αποτελεί μια μαρτυρία της πάνω στην γη. Η ίδρυση του μοναχισμού μέσα στην Εκκλησία φαίνεται να έχει γίνει για να βεβαιώσει τα δικαιώματα που έχουν οι χριστιανοί στην πολιτεία των αγγέλων και τα βεβαιώνει καθημερινώς με το να τα εξασκεί. Αυτό ακριβώς ζητεί και ο λαός του Θεού. Αυτό ζητούμε όλοι μας από αυτούς οι οποίοι έχουν αφιερωθεί στον Θεό. Περιμένει μια αγάπη ουράνια, ένα λόγο ουράνιο, μια τροφή όπως το μάνα ουράνια. Εκείνος ο οποίος θέλει να βρει το σημείο στο οποίο έχει την αρχή της η προσπάθεια της μοναχικής τελειώσεως, πρέπει πριν απ' όλα να ανατρέξει στο μαρτύριο με την στενή και την ευρεία του έννοια. Ο Θεός δεν υποχρεώνει κανέναν. Αβίαστα ο άνθρωπος πρέπει να επιλέξει την μοναχική ζωή. Να, όπως στην μάχη, όταν ο αξιωματικός ζητεί να παρουσιαστεί ένας γενναίος στρατιώτης που θα τολμήσει να διεκπεραιώσει επικίνδυνη αποστολή. Δεν την επιβάλλει. Ζητεί εθελοντή. Πολλοί διστάζουν, ώσπου έρχεται εκείνος ο οποίος αισθάνεται ότι αυτή η αποστολή είναι πάνω απ' όλα. Εγείρεται και λέγει «Ιδού εγώ». Είναι πράξη υπέρτατης ελευθερίας, διότι είναι πράξη υπέρτατης απαρνήσεως. Ο αξιωματικός απευθύνεται προς όλους ανεξαιρέτως. Το ίδιο και ο Χριστός, ο οποίος μέσα σε πνεύμα ελευθερίας καλεί. Ο Μέγας Αντώνιος, αν δεν άκουγε την φωνή του, δεν θα προχωρούσε. Από την στιγμή όμως που την άκουσε, άρχισαν τα πάντα για αυτόν. Τα αφήνει όλα και τον ακολουθεί. Είναι θαυμάσιος ο τρόπος με τον οποίο ο Μέγας Αθανάσιος διηγείται τα γεγονότα. Τα λόγια της γραφής με την πένα του κάνουν να λάμψει ολόκληρη η θεολογία του μοναχισμού. Το μυστήριο του μοναχού αποκαλύπτεται φωτεινό και ολοκάθαρο μέσα από τα γεγονότα και την ζωή του μεγάλου εκείνου ασκητού. Η προσφορά του μεγάλου Αντωνίου είναι προσφορά μέσα στην πίστη. Ο Κύριος είπε «Ή θέλεις τέλειος είναι» και ο καθηγητής της ερήμου «Το θέλει». Εδώ δεν πρόκειται για μια τάξη απλών ηθικών αρετών, αλλά για ριζική και μόνιμη αλλαγή. Αυτή η ίδια πίστη στην ίδια φωνή όθησε αργότερα μυριάδες αναχωρητών και μοναχών στην Αγγελική Πολιτεία. Το ίδιο και στις ημέρες μας. Όλοι αυτοί άκουσαν και ακούνε την φωνή του Κυρίου σαν φωνήν υδάτων πολλών, δυναμική και καθοριστική. Την άκουσαν και την ενστερνίστηκαν. Την ακούν και την εστερνίζονται.

0: μεγάλη χαρά, αγαπητές και αγαπητοί μου ακροατέ, φυλαγιορείτε ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, να βρισκόμεθα στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, εδώ στην Παντοκρατορινή Καψάλα, διαπολωστήμφορα, και να συνομιλούμε με τον πανοσιολογιότατο γέροντα της Σκήτεως, τον πατέρα Ιωακήμ, ο οποίος με αγάπη και με καλοσύνη μας φιλοξενεί και με στιβαρό χέρι μας οδηγεί, μας χειραγωγεί εις Χριστόν. Με τον άλατι ερτημένο λόγο του, τον γνωστό σε όλες και όλους από τις αλλεπάλληλες επικοινωνίες μας στα πλαίσια του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γέροντα, βάζουμε μετάνια και ασπαζόμαστε τη δεξιά σας και ευχαριστούμε και δημοσίως για την αγάπη και για την φιλόξενη διάθεσή σας. Βάζω μετάνια και εκ μέρους των ακροατριών και των ακροατών, οι οποίοι κατά καιρούς και με επιστολές τους και με τηλεφωνήματά τους ζητούν να σας ευχαριστήσω για τις διδαχές σας, για τις αγιορητικές νουθεσίες σας που φτάνουν στην καρδιά τους, όχι απλώς στα αυτιά τους. Άλλωστε και εκείνοι σας παίρνουν τηλέφωνο και εκείνοι σας γράφουν επιστολές και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Έχουμε μιλήσει δια μακρόν για πολλά πνευματικά ζητήματα και μας έχετε αναλύσει πολλά και διάφορα. Προσφάτως, σε αυτό το προσκυνηματικό μου ταξίδι, μιλήσαμε για τον ακάθιστο ύμνο. Το αφιερώνω αυτό το ταξίδι μου το προσκυνηματικό στη σκήτη σας, στην κυρία Θεοτόκο, στη μητέρα σας, στη μητέρα μας, στην αρχόντισσα αυτού του τόπου, στην ηγουμένη αυτού του τόπου, στη μόνη γυναικεία παρουσία σε αυτόν τον τόπο. Σήμερα, γέροντα, θα περάσουμε στον παρακλητικό κανόνα της κυρίας Θεοτόκου. Βέβαια, χθες το βράδυ, στα πλαίσια του Εσπερινού και εν συνεχεία, ακούσαμε την ωραία παράκληση που έψαναν οι πατέρες, την Δακτυλορώουσα Παναγία, που είναι η εικόνα της εδώ και έτσι ευλογεί ιδιαιτέρως την αδελφότητα και εμάς τους προσκυνητές της Κήτης. Πρώτη φορά παρακολούθησα αυτή την ωραία παράκληση και έτσι κατενήγην. Μάλλον και στο παρελθόν το είχα παρακολουθήσει, αλλά επειδή μου είναι εντελώς άγνωστα τα λόγια της, είναι προσαρμοσμένα στη σκήτη σας, την απίλαυσα έτσι, προσπαθώντας να ερμηνεύω και τους στίχους. Εμείς σήμερα θα περάσουμε στην γνωστή παράκληση, στο μικρό παρακλητικό κανόνα, για να μας τον ερμηνεύσετε, και αυτό που συχνά οι ακροατές ψάλλουν στο σπίτι τους ή στην εκκλησία, κατά μόνας, και ενίοτε δεν γνωρίζουν όλο το βάθος και το πλάτος και το ύψος και το μήκος των νοημάτων και των μηνυμάτων, έρχεται η σειρά του γέροντος του Αγιορείτου να μας πάρει από το χέρι και να μας ανοίξει αυτό το παράθυρο της εμβαθύνσεως στην παράκληση της κυρίας Θεοτόκου. Ευλογείτε, γέροντα, σας ακούμε.
1: Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, αλλά και όλους τους ακροατές, τους ευλογημένους, που ακούνε αυτά τα ταπεινά, τα φτωχά, τα απέριτα λόγια ενός αγιορείτη ιερομόναχου, ο οποίος τον νιώθει σαν ανάγκη. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Ανάγκη γάρ μη επίκειται και ουέ μη αν μη ευαγγελίζομαι». Ναι, εξομολογούμε δημόσια μέσα από το σταθμό ότι νιώθω πολύ βαθιά αυτό το χρέος και αυτή την ανάγκη, και να προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, ιδίως για τους πιστούς ανθρώπους, τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, αλλά ιδιαίτερα και να ομιλώ και να συμβουλεύω προφορικά και γραπτά. Και επειδή όλα μου τα χρόνια που υπηρέτησα στον κόσμο ήμουν στο διακόνημα του Ιεροκήρυκα, ας πω ότι μου έμεινε μέσα μου αυτή η τάση και αυτή η ανάγκη, και τώρα που είμαι στο Άγιον Όρος, μέσα στην απόλυτη ησυχία και μέσα στην άσκηση και μέσα στον ιδιαίτερο αυτόν τρόπο της αφιερωμένης ζωής, ωστόσο πάλι νιώθω την ίδια ανάγκη, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και δέχτηκα προθήμως τον κύριο Μελινό εδώ και ζήτησε να έχουμε αυτές τις επικοινωνίες, αυτές τις συνεντεύξεις. Αλλά αυτό το οποίο είπε, ότι εγώ είμαι άξιος να ερμηνεύω αυτά τα μεγάλα, τα σπουδαία κείμενα, όπως είναι ο ακάθιστος ύμνος και όπως είναι ο παρακλητικός κανόνας, από την καλοσύνη του τα είπε. Εγώ δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Είμαι ένας άνθρωπος απλός, ο οποίος με τα λόγια αυτά εκφράζει τα αισθήματά του. Ιδιαίτερα για την κυρία Θεοτόκο, έχω γράψει και ένα βιβλίο με τον τίτλο αυτόν, η κυρία Θεοτόκος, επειδή είναι η αγάπη μου και η λατρεία μου. Την ευλαβούμε όσο τίποτε άλλο στον κόσμο αυτόν και την αγαπώ και τώρα που είμαι στο περιβόλι της μέσα και την υπηρετώ σε όλη μου τη ζωή. Από μικράς ηλικίες την αγαπώ. Νομίζω ότι αυτά τα οποία θα πω δεν είναι θέμα γνώσεων, αλλά είναι θέμα αγάπης. Όπως για τον ακάθιστο ύμνο χθες με ρωτούσε ο κύριος Μελινός και εγώ επιστράτευα πάλι την αγάπη μου για την Παναγία και έλεγα επεξηγηματικά τι εννοεί εδώ, τι εννοεί εκεί ο κάθιστος ύμνος, και προσπαθώ να τα κάνω απλά γιατί η γλώσσα των κειμένων αυτών είναι η καθαρεύουσα, η αρχαΐζουσα, και ο λαός μας ξέρει τη δημοτική. Επόμενον είναι απλώς να αλλάζω τη γλώσσα λιγάκι και να προσθέτω και καμία σκέψη δική μου ανθρώπινη. Πάντα προηγείται η προσευχή. Προκειμένου να έρθω εδώ να σας συναντήσω, κύριε Μελινέ, και να αρχίσει να με ρωτάτε, πολύ παρακάλεσα την Παναγία. Σε παρακαλώ, δεν τη λέω Παναγία, γερόντισα τη λέω. Σε παρακαλώ γερόντισά μου, εσύ να κατευθύνεις το στόμα μου και τη γλώσσα μου, ώστε αυτά που θα πω για σένα να είναι τέτοια λόγια που να ωφελήσουν τους ακροατές. Όχι να σχηματίσουν καλή γνώμη για μένα, αλλά να αυξήσουν την αγάπη τους σε σένα και να σε παρακαλούν περισσότερο, γιατί εσύ είσαι όχι μόνο η δική μου η γερόντισσα, αλλά είσαι η γερόντισσα ολόκληρου του Ορθόδοξου λαού. Όλος ο χριστιανικός κόσμος την αγαπάει την Παναγία. Βρήκα ανθρώπους να λένε άλλα κι άλλα, αλλά ακόμα και εκείνοι που βλαστημούσαν την Παναγία και τους άκουσα, στο τέλος μου λένε να την αγαπούμε την Παναγία. Δεν βρήκα άνθρωπο ακόμα να μου πει δεν αγαπώ την Παναγία, πλην των αιρετικών βέβαια, οι οποίοι την απορρίπτουν και δεν την υβρίζουν βέβαια όπως υβρίζουν οι βλάστημοι, αλλά βρίζουν διαφορετικά με το πλάγιο λόγο. Την υβρίζουν την Παναγία, δεν την παραδέχονται. Ωστόσο λοιπόν, αφού η Παναγία είναι η γερόντισσα όλων μας και είναι η μάνα όλων μας και την αγαπούμε όλοι και φροντίζει για όλα τα παιδιά της, ακόμα και για τα στραβόξυλα. Λοιπόν, έρχομαι να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας και σας παρακαλώ, αν τα λόγια μου δεν σας ικανοποιήσουν, συγχωρέστε με. Εκ προημίου του λέω αυτό το πράγμα, το δηλώνω. Αν δεν ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας, συγχωρέστε μου που κάνω αυτό το τόλμημα να απευθύνομαι σε όλους σας με αυτά τα πράγμα λόγια. Λοιπόν, καλή αρχή.
0: Με την ευχή σας, Γέροντα. Να ξεκινήσουμε από το στερεότυπο προανάκρουσμα «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».
1: Όσες και όσοι με ακούτε και αγαπάτε αυτόν τον παρακλητικό κανόνα, σας παρακαλώ να συνεχίσετε έτσι. Και όπως είπε ο κύριος Μελινός, και στο δρόμο που περπατάτε, ξέρω άτομα, περπατάνε στο δρόμο και λένε την παράκληση. Και στην εκδρομή που πηγαίνετε και στη δουλειά που είστε, οι γυναίκες στο σπίτι ή έξω σε άλλες δουλειές, και οι άντρες το ίδιο, όσα μπορείτε να ξέρετε από έξω αυτή την παράκληση, να τα λέτε και να τα απολαμβάνετε όπως κάνω κι εγώ. Να τα λέτε και να τα απολαμβάνετε, γιατί έχω μια γλύκα, συγγνώμη που λέω έτσι λαϊκά εκφράζομαι, αλλά πιστεύω εκφράζω και εσάς. Έχω μια τέτοια νοστιμιά και μια τέτοια γλύκα τα λόγια του παρακλητικού κανόνα, που όποιος τα λέει χορταίνει. Όποιος τα λέει θεραπεύεται. Όποιος τα λέει ενισχύεται. Όποιος τα λέει ανεβαίνει. Αφήνει τη γη και ανεβαίνει προς τα επάνω. Όποιος τα λέει τα λόγια της παρακλήσεως έχει την αντίληψη και τη βοήθεια της Παναγίας. Αν δεν ξέρετε τα άλλα, τα οποία θα ερμηνεύσουμε και θα πούμε, σας παρακαλώ εκ προημίου και εγώ όλους και όλες, το υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, να μην λείπει από το νου και από τη γλώσσα σας. Και εκφόνος και αφόνος. Και μυστικά και δυνατά, γιατί όταν είσαι στον δρόμο και αρχίσει να φωνάει την υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, θα πούν πατούστρεψε αυτού νου. Δες πες στον δρόμο τι κάνει, κανένας παλαβός θα είναι. Αλλά όταν είστε στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, και είστε μόνοι με στο σπίτι σας ή με την οικογένειά σας, μπορείτε να φωνάζετε όσο θέλετε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Έξω μυστικά, αλλά μέσα μεγαλόφωνα, να το λέτε, να τα ακούτε κι εσείς, να το ακούει και εκείνη και να χαίρεται. Εγώ πιστεύω ότι το ακούει και χαίρεται η Παναγία, να τη λέμε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Έχω ανθρώπους, γνωστούς μου, οι οποίοι το κάνουν αυτό και τι μου λένε, ότι τους χαμογελάει η εικόνα της Παναγίας. Δεν το πιστεύετε. Αν το πιστεύετε, καλά κάνετε. Λέω τον κύριο Μελινό, το λέω και στους άλλους. Όμως και εγώ την είδα την Παναγία όσες φορές εδώ στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου. Σας το ξαναείπα σε μια άλλη εκπομπή, αλλά θα το επαναλάβω.
2: Μπορεί να μην το έχουν ακούσει όλοι.
1: Είναι μια πολύ παλιά βυζαντινή εικόνα που οι Ρώσοι προφανώς την αγοράσανε από τους Έλληνες και την έχουν στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου. Μα είναι τόσο όμορφη και παλαιά που πραγματικά θέλει να στέκεσαι μπροστά της. Και άλλες φορές πηγαίνουν, είναι σοβαρή η Παναγία, εκείνο το ύφος το ωραίο, το σεμνό, το ταπεινό, τίποτε. Άλλες φορές, γιατί κάθε φορά που στέκω μπροστά της, υπεραγία Θεοτόκε, τι λέω, σώσε με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου. Δεν λέω υπεραγία Θεοτόκε, σώσε μας μόνον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσε με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου. Και αρχίζει να με χαμογελάει. Το είδα πολλές φορές. Που σημαίνει είναι ευχαριστημένη η Παναγία και θέλει να ακούει τα λόγια αυτά. Και όταν τα λέω με όλη την καρδιά μου, χαίρεται και η Παναγία και χαμογελάει. Και χαμογελάει εκείνη, χαμογελάω και εγώ μετά. Και καταλαβαίνετε πόσο ενισχύομαι όταν η Παναγία με βλέπει με αυτό το χαρούμενο πρόσωπό της. Συνιστώ λοιπόν και σε όλους σας και σε όλες σας, συνιστώ να λέτε διαρκώς το υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς και σαν προσευχή. Και κυρίως σαν παράκληση, γιατί παράκληση είναι. Όταν λέμε σώσε μας και βοήθησέ μας, την παρακαλούμε να σταθεί κοντά μας και να μας σώσει από τους κινδύνους που διατρέχουμε. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διατρέχουμε? Όχι μόνο οι σωματικοί κίνδυνοι, που μπορεί να περπατάς στον δρόμο και να θέλει κεραμίδι στο κεφάλι σου, και να θέλει αυτοκίνητο να πέσει πάνω σου και δεν ξέρω τι άλλο, και να γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι το λιγότερο. Από αυτόν τον τρισκατάρατο. Που όπου κι αν είμαστε και μέσα στην εκκλησία ακόμα και την ώρα που πας να κοινωνήσεις, δεν σας λέω υπερβολές, στη γραμμή είναι άνθρωποι να κοινωνήσουν και πάει ο διάολος και τους βάζει τρικλοποδιές την ώρα που θα κοινωνήσουν. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εκείνη την ώρα υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς ή σώσον, όπως λέγω, το αμαρτωλόν και ανάξιον δόλου σου, ώστε να τον διώξει μακριά σου τον διάβολο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τον οποίο παρακαλούμε να μας σώσει η Παναγία είναι αυτοί οι κίνδυνοι τους οποίους ο διάβολος με τους πειρασμούς του, με τα κόλπα του, με χίλια δυο, το μυστήριο δηλαδή, τι πάει και βρίσκει και κάνει, μας βάζει. Πρώτα βάζει τους λογισμούς, τους βλάστημους εκείνη την ώρα που πας να κοινωνήσεις. Κρασί και ψωμί είναι. Δεν λέει ότι είναι το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού και αρχίζει πάει να κοινωνήσει άλλος και λέει δεν βαριέσαι, κρασί και ψωμί είναι. Μου τα έχουν πει αυτά πράγματα άνθρωποι.
2: Σε εξομολογήσει.
1: Γενικά μου τα λένε ότι ο διάβολος την ώρα εκείνη δεν τους αφήνει ήσυχος. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Εμπαντή και πάντοτε υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, και να πούμε και στο σημείο αυτό ότι η Παναγία έχει την δύναμη και την άδεια, αν θέλετε, από το μονογενή Υιό της να σώσει τους ανθρώπους και από τα νύχια τα φαρμακερά του διαβόλου και από τα επιπληρωμένα βέλη του να τους σώσει, αλλά και από τους σωματικούς κινδύνους να σώσει τους ανθρώπους. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που τη μια μέρα πάνε στο γιατρό και έχουν καρκίνο σε επικίνδυνο βαθμό. Τους λέει ο γιατρός, τους συγγενείς, 2-3 μήνες διορία έχει. Θα πεθάνει το άτομο αυτό, γιατί τον ετοιμάζει, θα πεθάνει. Και την άλλη μέρα κάνει το ποθάμα η Παναγία και σώζει από τον καρκίνο, παρακαλώ. Την ανία του αυτή, νόσο και τη μάστεγα που μαστίζει όλο τον κόσμο σήμερα και θερίζει τους ανθρώπους. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι με τη χάρη της Παναγίας σώζονται από τον καρκίνο ακόμα. Πόσο μάλλον από άλλα δευτερεύοντα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν λέμε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, να μας σώσει το σώμα μας από τους κινδύνους, από τις αρρώστιες, από τα ατυχήματα, από ό,τι έχει αυτό το σαρκείο μας, και να μας σώσει η Παναγία, όπως είπαμε, και από τους πειρασμούς του διαβόλου, ο οποίος διάβολος, το λέω συχνά αυτό και ίσως θα πείτε το σλόγγαν που χρησιμοποιώ, ο διάβολος λέει το κόκκινο πανί ότι είναι η Παναγία. Μόλις τη βλέπει το βάζει τα πόδια. Μαστίζεται, φοβάται, τρέμει. Την Παναγία, όπου είναι μια εικόνα, μια εκκλησία της Παναγίας, όπου λένε το υπεραγία Θεωτό και σώσουμε, όχ, με την Παναγία πάλι, και σηκώνεται και φεύγει ο διάβολος. Όμως η Παναγία, όταν λένε υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, μας βοηθάει να σωθούμε και ψυχικά και από τις αμαρτίες μας. Πώς το κάνει αυτό? Διαμέσω του Υιού της, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο μόνος σωτήρας του κόσμου. Αυτός που μας σώζει από την αμαρτία και μας συγχωρεί είναι ο μόνος ο Κύριος, ούτε οι Άγιοι, ούτε η Παναγία, ούτε κανένας άλλος. Μας συγχωρεί, όπως και σε άλλη ευκαιρία το είπα από τις εκπομπές εδώ πέρα, δια του ιερέως του εξομολόγου, ως αντίστοιχη τη γης έστε δεδεμένα εντορ, και ως ανλύστε λελειμμένα. Ο ιερέας μόνο έχει το δικαίωμα, και μάλιστα δια εξ ονόματος του Ιησού Χριστού τα λέει τα λόγια αυτά, και σε συγχωρεί. Όλοι οι άλλοι σε βοηθούν να σωθείς, αλλά δεν είναι εκείνοι που σε συγχωρούν. Σε συγχωρεί ο Χριστός δια του ιερέως. Αυτά τα λέω μόνο και μόνο να μην τυχόν και υπάρχει μια πεπλανημένη αντίληψη πάνω στα θέματα αυτά. Όταν λέμε υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, δια του Υιού σου σώσε μας. Με τη χάρη που σε έχει δώσει ο Υιός σου, να έχεις τη δύναμη αυτή και σε παρεχώρησε τη δύναμη αυτή, να μας σώσεις και εμάς από όλα αυτά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, όπως εγώ το λέω συχνά και το επαναλαμβάνω και δεν σταματάει ο νους μου, αφού να φανταστεί και τη νύχτα που πάω να κοιμηθώ στο κρεβάτι, ώσπου να με πάρει ο ύπνος, αυτό από το στόμα δεν σταματάει. Ή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, ή υπεραγία Θεωτό και σώσε με, αυτό λέγεται συνέχεια. Να το λέτε και εσείς σας παρακαλώ, με την ευλογία μου και με την ευχή μου.
0: Μια και ακούμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ των Γέροντα Ιωακήμ, να μας ερμηνεύει τον παρακλητικό κανόνα, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Κυρία Θεοτόκο. Καθ' όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας αυτής θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ορισμένους ύμνους που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος για την Κυρία Θεοτόκο. Περιλαμβάνονται στην συλλογή Θεοτοκάριων και έχουν μελοποιηθεί. Θα ακούσουμε τώρα τον πρώτο από τους ύμνους αυτούς, ο οποίος τιτλοφορείται «Χαίρε Παρθένε Πάνσεμνε», σε ήχο Πλάγιο του Δευτέρου.

0: πολλής συνεχόμενος πειρασμής προς σε καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσον.
1: Ναι, πολύ συνεχόμενος πειρασμής προς σε καταφεύγω.
2: Σωτηρίαν επιζητών.
1: Σωτηρίαν επιζητών. Αυτό είναι ένα νόημα, είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό είναι. Και ποιος άνθρωπος είναι εκείνος που δεν συνέχεται από πολλούς πειρασμούς. Βέβαια υπάρχει κλιμάκωση. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Άλλοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους πειρασμούς και άλλοι μικρότερους πειρασμούς. Αλλά απείραστος κανείς άνθρωπος δεν είναι. Διότι ο διάβολος δεν αφήνει κανέναν μα κανέναν. Και τους Αγίους και τον Άγιο Αντώνιο τον πείραζε. Δεν σημαίνει επειδή νηστεύεις και επειδή είσαι ασκητής, εσένα θα αφήσει και θα πάει στον κοσμικό και στον πόρνο και στον κλέφτη και στο λοποδίτη. Εκείνον τον έχει ήδη ίσα ίσα, τον πειράζει λιγότερο εκείνον. Όσο πιο πολύ προσεύχεται ένας άνθρωπος, όσο πιο πολύ προχωράει στα πνευματικά, πιο πολύ τον πολεμάει. Οι πειρασμοί είναι περισσότεροι.
2: Και τον Κύριο επίρασε
1: γι' αυτό. Αυτό θα έλεγα τώρα, πώς με πρόλαβες έτσι. Αφού λοιπόν δεν άφησε τους Αγίους, αφού δεν άφησε την Παναγία και αφού δεν άφησε τον ίδιο τον Χριστό με εκείνους τους γνωστούς τους τρεις πειρασμούς. Εν διερήμο, ακούς τον τρισκατάρατο να λέει στον Χριστό ότι δικά του είναι τα βασίλεια, οι βασιλείες και θα σου τα δώσει. Ποιος είσαι, βρε, και είναι δικά σου. Ναι, είναι ο κοσμοκράτου του σκότους του αιώνος τούτου, αλλά να το θέλεις και εσύ να είσαι δικός του. Άμα δεν το θέλεις, με το ζόρι δεν σε κάνει δικό του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το έφαγε το χαστούκι. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, του είπε ο Χριστός και τον έδιωξε. Και του είπε ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ούτε ο κόμος είναι δικό σου, ούτε μπορείς ούτε εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου, και τον έκανε πέρα. Όπως εκείνος, έτσι και εμείς. Και πολύ χαίρομαι, πάρα πολλοί συνηθίζουν χριστιανοί, φαντάζομαι και πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτριες μας, να το λένε Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Πολλοί μου αρέσουν οι άνθρωποι που το λένε πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Ιησούς και σταυρώνουν κιόλας, κάνουν και το σημείο του τιμίου σταυρού. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Αλλά και το είπα για πίσω μου Σατανά. Το ακούω και αυτό και το λέω και εγώ. Να το λέτε και αυτό το πράγμα για να φεύγουν οι πειρασμοί. Τώρα, επειδή μιλάμε για τους πειρασμούς, ότι πραγματικά ο Χριστός βέβαια βοηθάει τον πειραζόμενο άνθρωπο, που λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτός πειραστής δίνα τις πειραζομένες βοηθήσει. Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει, αλλά και η Παναγία, επειδή την φοβάται ο διάβολος, όταν έχουμε πειρασμούς τέτοιους από τον διάβολο, αλλά υπάρχουν και πειρασμοί τους οποίους δεν τους κάνει απευθείας ο ίδιος, έχει και όργανο ο διάβολος. Και μας πειράζει με τα όργανα του, βάζει ανθρώπους. Βάζει τα στοιχεία της φύσεως, βάζει άλλα πράγματα, και αυτός είναι αόρατος, αθέατος, ώστε να μην τα έχουμε αυτό. Νομίζουμε ότι άλλοι φταίνε. Πάντα από κάτω είναι αυτός όμως. Λοιπόν, με διαφόρους τρόπους μας πειράζει. Τι μας πειράζει, μας σουβλίζει. Μας σουβλίζει, μας καίει, μας ζεματάει. Λοιπόν, εκείνες τις δύσκολες στιγμές που πειράζει το άνθρωπος, δεν έχει παρά να καταφεύγει στην υπεραγία Θεοτόκου και να την παρακαλάει. Γι' αυτό λέμε ότι το βιβλιαράκι αυτό που έχει αυτό το κείμενο μέσα λέγεται Παράκλησης. Σε παρακαλώ, Παναγία μου, φύλαξέ με από τους πειρασμούς, από τις ενοχλήσεις αυτού του δαίμονα. Λοιπόν, αφού παρακαλάς και το λες αυτό το πράγμα, γι' αυτό είναι και παράκληση. Αυτό σημαίνει παράκληση. Παρακαλώ την Παναγία με όλα αυτά τα λόγια που έχει μέσα, όλα παρακαλετά είναι. Όπως πάμε σε ένα μέρος και παρακαλούμε έναν γιατρό να μας θεραπεύσει. Παρακαλούμε έναν υπάλληλο να μας εξυπηρετήσει. Παρακαλούμε έναν καρσό να μας φέρει το φαΐ μας. Παρακαλούμε και την Παναγία, δεν την παρακαλούμε για τέτοια δευτερεύοντα πράγματα. Την παρακαλούμε κυρίως, να δείτε όλο το κείμενο που μας παρακλείσει, θα το προχωρήσουμε και στα παρακάτω, είναι μία κραυγή, ας την πω έτσι, μία κραυγή της ψυχής μας, να μας φυλάξει η Παναγία από τους πειρασμούς. Και γι' αυτό το λόγο και στην αρχή της παρακλήσεως μπαίνει αυτό, αυτή η κραυγή. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προς σε καταφεύγω. Πού να καταφύγω αλλού, πού έχω να πάω. Την Παναγία θα πάω, στη μάνα μου. Ποιος άλλος θα με καταλάβει περισσότερο από τη μάνα μου. Γι' αυτό το προς σε καταφεύγω, δεν πάω σε κανέναν άλλον. Και κυρίως ακούστε με αυτό που θα πω. Δεν καταφεύγω. Προς σε καταφεύγω, δεν καταφεύγω στο μάγο, δεν καταφεύγω στη μάγισσα, δεν πάω στην χαρτορίχτρα, δεν πάω στη φλιτζανού, δεν πάω εδώ και εκεί στα μέντιουμ, πηγαίνω στην Παναγία, δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Όταν μου λένε άνθρωποι ότι πηγαίνουν εδώ και εκεί, τους λέω, αλλά την Παναγία δεν την ξέρεις, γιατί πας αλλού, αφού

0: άλλα που λέει η επιστήμη. Ουέ και αλίμον, εγώ πιστεύω ο Θεός φωτίζει για τους γιατρούς. Και υπάρχουν και μάθηκε πολύ καλοί. Επειδή και εγώ τώρα λόγω των ασθενειών που έχω πει στους γιατρούς, συναντάω αγίους ανθρώπους. Πόσο ωραία μου μιλάνε, πόσο ωραία μου φέρονται, πόσο σεβασμό μου δείχνουν και λέω τι τους κατηγορούν. Ένας να τύχει να είναι όπως για τους παπάδες. Ένας να τύχει να είναι στραβόξυλο, φταίνουν όλοι οι γιατροί. Όχι, εγώ από το βήμα αυτό, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση των γιατρών, συνήντησα πολλούς μα πολλούς χαριτωμένους ανθρώπους. Οι οποίοι κάνουν το σταυρό τους πρώτα, σαν τους Αγίους Εναργύρους, τον Κοσμά και τον Δαμιανό. Κάνουν το σταυρό τους και μετά κάνουν την ορομάτιση, την εξέταση. Πρώτα κάνει το σταυρό του και μετά γράφει τη συνταγή για τα φάρμακα. Καταλαβαίνει τι έχω συναντήσει. Λοιπόν, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Πρώτα στην Παναγία και μετά σε όλα τα άλλα. Αλλά το προσέκατα φεύγω να μην το ξεχνάμε. Όταν είναι αυτή η δύσκολη στιγμή, δεν θα πάμε πουθενά αλλού. Θα τρέξουμε στην Παναγία, στη μάνα μας.
1: Ο μήτερ του λόγου και παρθένε. Είδατε η αντίθεση. Μήτερ, παρθένε. Των δυσχερών και δεινών με διάσωσον.
0: Μάλιστα. Είναι η συνέχεια του λόγου. Τα παρακάτω τώρα, τι της λέω της Παναγίας, αφού προσφεύγω σε αυτήν, πρέπει να την πω και κάτι. Ω μήτερ του λόγου και παρθένε, εσύ που είσαι η μητέρα του Χριστού και η παρθένος παράλληλα, η μητρότητα και η παρθενία που παρμένουν μοναδικά στην Παναγία συνδυάζονται, αυτά τα δύο αντίθετα πράγματα, μήτερ και παρθένος, και η οποία είσαι του λόγου, και είπαμε και άλλη φορά, λόγος είναι ο Χριστός, ο λόγος του Θεού, όχι ο λόγος που βγαίνει με τη γλώσσα μας, με λάμδα κεφαλαίο, ο Υιός του Θεού είναι ο Θεός και ο λόγος, και υπενθύμησα την αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου που αρχίζει έτσι, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος, και όποιος διαβάσει αυτό καταλαβαίνει ποιος είναι ο λόγος. Λοιπόν, παρακαλούμε την Παναγία να μας διασώσει ο μήτρο του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών. Ποιος δεν έχει δυσχέρειες στη ζωή του και ποιος δεν έχει τα δεινά. Προηγουμένως λέγαμε για τους πειρασμούς. Οι πειρασμοί του διαβόλου είναι άλλο και τα δεινά της ζωής είναι άλλα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είσαι φτωχός και μη φταίει ο διάολος. Μπορεί να είσαι κατατρεγμένος και μη φταίει ο διάβολος. Μπορεί να είσαι κουφαντημένος, δηλαδή πάντα φταίει ο κακοκουμπότσινος αυτός, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και δεινά και δυσχέρειες που έρχονται εκ του φυσικού, θα λέγαμε. Εκ του φυσικού. Έτσι, σκοντάφτεις στον δρόμο, πέφτεις κάτω, σπάνεις το πόδι σου. Ό,τι δυσχέρειες υπάρχουν στη ζωή, δυσκολίες, δυσχέρεια είναι δυσκολία. Δυσχερέ είναι αυτό. Ό,τι δυσχέρεια υπάρχει στη ζωή, ό,τι δυσκολία υπάρχει στη ζωή, πρέπει για αυτή να παρακαλούμε την Παναγία να μας διασώσει από αυτήν. Είδες που έχουμε στη θάλασσα τα αναποχωσιαστικά. Στη στεριά έχουμε κάτι άλλο, αυτοκίνητα, πώς τα λένε, τα αμέσου επεμβάσεως. Τα αμέσου επεμβάσεως, έχουμε νοσοκομιακά αυτοκίνητα που πυροσβεστικά και λοιπά για τις ανάγκες και τρέχουνε. Έτσι φαντασίδει και την Παναγία, όπου υπάρχει κίνδυνος, όπου υπάρχει δυσκολία, υπάρχει δυσχέρεια και δεινών, το δεινών είναι το άσχημο, το κακό στη ζωή μας. Η Παναγία τρέχει αμέσως. Τι θέλει, να τη φωνάξουμε. Πες εσύ υπεραγία Θεοτό και σώσε με, και να δεις η Παναγία την άλλη στιγμή είναι δίπλα. Ενώ το ναυαγωγοστικό και το πυροσβεστικό και το άλλα τα αυτοκίνητα που έχουν οι διάφορες υπηρεσίες, ώσπου να πάρουν κάποια ώρα κάνουν, αργού να πάνε. Καμιά φάση έχουν τα αναμένα τα φώτα και πατούν τις κόρνες και τους φάρους και λοιπά για να κάνουν στην άκρη άλλη να προλάβουν. Θέλουμε χιλιόμετρα για να πάει εκεί που είναι ο προορισμός του. Η Παναγία αυτό στιγμή. Ώσπου να πεις το Κύριε Λέισον και ώσπου να πεις το υπεραγία Θεοτόκη, σώσε ο Κύριος και η Κυρία είναι δίπλα και σε βοηθάνε. Λοιπόν, και από τον φωστό ακριβό λόγο, πολύ φυσικό και επόμενο είναι, η πρώτη κραυγή να είναι Παναγία μου. Παναγία μου. Σαν το λέτε κι εσείς, αλλά έχω ακούσει ανθρώπους και μου βαδίζει στον δρόμο. Σκοντάφτε λίγο, Παναγία μου φωνάζει. Ξέρω εγώ τι είναι. Άλλοι φωνάζουν μάνα μου. Άλλοι φωνάζουν μάνα. Άλλοι φωνάζουν Παναγία. Εγώ το βλέπω το σωστό τώρα είναι Παναγία μου, Χριστέ μου, φωνάζουν έτσι, λένε την κραυγή αυτήν, διότι έχουν την ανάγκη και καταλαβαίνουν την άμεσο επέμβαση. Άμεσο επέμβαση λοιπόν τη Παναγία είναι όταν έχουμε δεινά και δυσχέρειες, η άμεσο επέμβαση είναι η Παναγία.

το σημείο ολοκληρώνεται με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες της κυρίας Θεοτόκου η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Θερμώς ευχαριστώ τον Πανοσιολογιώτο Αρχιμανδρίτη κύριο Ιωακήμ

γέροντα της Ιεράς Σκήτης προφήτου Ηλίου, εδώ στην Παντοκρατορινή Καψάλα, ο οποίος είχε την καλοσύνη για άλλη μια φορά να μας δεχθεί, να μας φιλοξενήσει πατρικός και αβραμιαίος και να μας ομιλήσει εν προκειμένου για τον παρακλητικό κανόνα. Αρχίσαμε την επικοινωνία μας για τον παρακλητικό κανόνα στην κυρία Θεοτόκου. Όλους ιδιαίτερως εσάς ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να με συνοδεύσετε στο προσκυνηματικό αυτό ταξίδι στην σκήτη του προφήτου Ηλίου εδώ στο Άγιον Όρος. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ουρανός κομίζει στο άγριον όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Ώρα Ελλάδος 10.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημί χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσε όνο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπόν σου επεμού και ομοιωθήσουν τι καταβαίνουν νησλάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόν ενυπορεύσον ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην τες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οξώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Άρτο ζωή σε ονειζούσει γενέστο μη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Βεβηλωθεί έργησα τόπισο δίλεο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο, ανάξιο υπάρχω Χριστέ τη μετουσία ει με αξίωσον.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
2: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόν, ημφέη των στάχην βλαστήσα από τον Αγιώργητον και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Δακρύων μη παράσχου Χριστέραν είδα στον ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποντα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο ευλογημένο ημί και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία Μήτρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξεση ο Θεός ημών δόξεση.
2: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
7: Δόξεση ο Θεός ημών δόξεση.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείς μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου. Τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεση ο Θεός ημών δόξεση.
2: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προς αρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεση ο Θεός ημών δόξεση.
2: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντα νυν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων, και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνία αγαθέ κράζουση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησεν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέησουν, τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ως η κυρός και ως η χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο αείσφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σούτι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ειίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.
10: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
9: Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
7: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μη δέσποτα περοσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λοιπόν ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα, πανίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέραν προσοχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Πάσα την πίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
10: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομούδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράψουν τις αυθείες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
9: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμειου τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων. Ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
3: Τόσο χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
1: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των δεχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς.
3: Κτήτορας
1: και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
3: Τους
1: γονείς ημών και διδασκάλους.
3: Τους
1: πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Ειρωνία
1: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
0: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
2: Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί μας, γιατί τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε. Και μάλιστα εσκεφτόμουν σήμερα που απόψε εμείς γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, όπως ξέρετε, η δεύτερη Κυριακή του Μαθαίου μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, που είναι η πρώτη Κυριακή του Μαθαίου, είναι η Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων. Και όλο το Άγιον Όρος γιορτάζει με μεγάλες αγρυπνίες, και τα κελιά και οι καλύβες και τα μοναστήρια και οι σκήτες, όλοι γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, και για μας είναι μεγάλη πανηγύριση, είναι μεγάλη ευλογία το ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι επέτυχαν ως αληθινοί δούλοι Ιησού Χριστού, και πραγματικά τους έχουμε σήμερα προστάτες, τους έχουμε πατέρες πνευματικούς, τους έχουμε πρεσβευτές, και είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε το Άγιον Όρος του Άθω να είναι έναν όρος το οποίο όλοι κοιτάζουν σε αυτόν, όλοι χαίρονται γιατί υπάρχει. Και θυμούμε όταν συνάντησα τον Άγιον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που μου έλεγε ότι μια φορά που προσευχόμουν είδα πολλά φώτα που πήγαινε προς τον ουρανό, και ρώτησα τη χάρη και μου είπε και τι είναι αυτά τα φώτα, και μου είπε η χάρη ότι είναι οι προσευχές των Αγιορειτών Πατέρων, οι οποίες αναβαίνουν προς τον ουρανό. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη τις προσευχές των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων, και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε με αυτή την αγωνία του κορονοϊού, ζούμε αυτή την αγωνία, άραγε θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος. Συνεχώς εδώ πέρα μας ρωτά ο κόσμος, θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, και αν θα γίνει πότε θα γίνει κλπ. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ακούμε, διότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια αγωνία, βρίσκεται σε μια ανασφάλεια, βρίσκεται σε μια ανησυχία. Και ακριβώς αυτό που φταίει είναι η υπερπλεώναση της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που όλα αυτά και ο κορονοϊός ακόμα είναι σημείο των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ελπίδα στους Αγίους μας, και μάλιστα αυτούς που γιορτάζουμε απόψε. Και να ξέρετε ότι όλο το βράδυ το Άγιον Όρος ολόκληρο θα είναι σε αγρυπνία, σε νυχτερινή δηλαδή προσευχή, που τη νύχτα, όπως λέει και ο ποιητής, σιωπάει ο λαός αλλά ακούει ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ σκεφτόμουν και στη Μονή Βατοπεδίου, που αν κανείς δει το Άγιον Όρος με ένα σωστό μάτι, θα δει τι ετελεσιουργήθηκε σε αυτά τα, αν πει κανείς, 1500 χρόνια. Ιστορικά είναι πέρα από 1000 χρόνια, αλλά πραγματικά είναι, εμείς βρήκαμε εδώ σε ανασκαφές μια βασιλική, δηλαδή το καθολικό, το οποίο είναι από τον 4ο αιώνα. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος δεν είναι, όπως λένε, 1000 χρόνια μόνο, αλλά είναι πέρα από 1000 χρόνια. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς, που έχουμε εικόνα για όλους τους Αγιορείτες Πατέρες, που ευτυχώς τώρα προσθέθησαν και άλλοι, και είναι αυτοευλογία το ότι συνεχώς προστίθενται νέοι Αγιορείτες Άγιοι, που αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και όπως ξέρετε, οι νεότεροι Άγιοι είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Εφραίμων Κατουνακιώτης, ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος συνδεόταν με τον Άγιο Νεκτάριο. Και όπως ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, γύρισε περίπου όλο το Άγιον Όρος, αλλά έριξε ένα άγκυρα στα Κατουνάκια. Δεν έριξε ένα άγκυρα στα Κατουνάκια ο Άγιος Νεκτάριος γιατί του άρεσε το τοπίο, που είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά έριξε ένα άγκυρα γιατί βρήκε ένα άνθρωπο πνευματικό να συναναστραφεί, να συναυλιστεί, που ήταν ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Και εγώ βρισκόμενος εδώ στο Βατοπέδι τώρα και βλέποντας αυτή την ιστορία της μονής αυτής, βλέποντας όπως είπα τι τελεσιουργήτης αυτή τη μονή, έτσι συγκλονίζομαι και βλέπω ότι αυτή η μονή ήταν κέντρο των πνευματικών ανθρώπων, ήταν κέντρο που πραγματικά σαγίνευσε πολλούς ανθρώπους που ηγάπησαν εις τέλος των Θεών και ήρθαν εδώ και ασκήτευσαν και προσευχήθηκαν και έκλαψαν και επώνεσαν και αναστέναξαν. Και δεν αναστενάζουν οι Άγιοι μόνον για τις δικές τους αμαρτίες βέβαια, που πρώτα είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά όταν προχωρήσουν πνευματικά, όταν πραγματικά έτσι ενδυθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να καθαρίζεται η καρδία και φτάσουν στην απάθεια, τότε πραγματικά αρχίζουν και στενάζουν και προσεύχονται υπέρ του κόσμου παντός. Οι άνθρωποι είναι στη λεβάντα της οικουμένης. Γι' αυτό και στο Απολυτίκιο του Αββά Αντωνίου, αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι γράφει εκεί ο υμνοδός «Ευχές σου την οικουμένη εστήριξας». Είναι μεγάλο πράγμα οι Άγιοι να στηρίζουν την οικουμένη με τις προσευχές τους. Και αυτό πραγματικά και μας συντρίβει και μας συγκλονίζει, αλλά και μας πείθει και μας παροτρύνει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι οι Άγιοι επέρασαν στην αφάνεια. Και αυτό το είδα, αδερφοί μου, και στους νεότερους Αγίους. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, όταν το συναντούσα, συνεχώς μου έλεγε «Παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου», έτσι έλεγε. Πώς τάφερε, ας πούμε, ο πειρασμός, έτσι έλεγε, και απέκτησα φήμη και έρχονται τόσοι άνθρωποι να με δουν. Και έγινε το κελίμα που εισηγαστήρων, έγινε καφενείο. Και αναγκάστηκε τότε ο καημένος και έκοψε κορμούς δέντρων. Και είχε περίπου πέρα από 50 κορμούς εκεί και ήταν σαν καφενείο το κελί του. Και ο λόγος που ετοίμασταν τους κορμούς ήταν τα καθίσματα αυτά τα ωραία, τα σύγχρονα, τα ειδηλιακά, για να κάθονται οι άνθρωποι αυτοί που περίμεναν να τον δουν. Πολλές φορές σε περίμεναν μερικοί άνθρωποι και δεν του έλεγαν τίποτε. Και σε κάποιον είπε ο Άγιος Παΐσιος, «Ρε παιδί μου, γιατί έρχεσαι κάθε μέρα αυτές τις μέρες εδώ?» Λέει, «Αρκεί με του βλέπησε». Δηλαδή ήθελε απλώς να το βλέπει και δεν του έλεγε τίποτε. Και ξέρετε, οι Άγιοι εκπέμπουν κάτι άλλο, κάτι υπερφυσικών. Γι' αυτό και οι Άγιοι αυτοί πάντοτε ήθελαν να αφοσιώνονται στον Θεό. Ήθελαν να είναι μαζί με τον Θεό. Είχαν αυτόν τον θείο έρωτα, τον άκρα τον θείο έρωτα, που πραγματικά τους βοηθούσαν να είναι μόνο το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παπα Εφραίν, ο οποίος και αυτός απέκτησε μεγάλη φήμη, μου έλεγε μια φορά που πήγα να τον δω έτσι με μια αναγανάκτηση, «Με την ευχή του διαβόλου», έλεγε, «και με την κατάρα του Θεού απέκτησα φήμη». Έτσι έλεγε. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός μέσα στην πρόνοια του θέλει να προβάλλει μερικούς ανθρώπους που δεν είναι όσοι προβάλλονται αυτοί είναι ενάρετοι, αλλά μερικές φορές προβάλλει μερικούς με ένα ιδιαίτερο τρόπο για να στηρίζονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία και θέλουν σίμωνες κυρινέους για να τους βοηθήσουν στην άσκηση του Σταυρού. Εμείς εδώ στο Βατοπέδι έχουμε και γιορτάζουμε σε πανήγυρι με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου τον Όσιον Ευδόκιμον, ο οποίος είναι, δεν ξέρουμε, είναι ένας αφανής Άγιος. Το 1842 οι πατέρες της μονής μας, οι προκάτοχοι μας, απεφάσισαν τη διεύρυνση και τη στερέωση του οστοφυλακίου της μονής και έπρεπε να βγάλουν τα Άγια Λείψανα. Τα έβγαλαν και βρήκαν ένα λείψανο ολόσωμων γονατιστών να κρατεί μια μικρή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Η Βηματάρισσα είναι η εφαίστειος εικόνα της μονής, είναι η πρώτη εικόνα που δέχεται τις περισσότερες τιμές. Είναι η Παναγία αυτή που ιδιαίτερα σκεπάζει τη Μονή μαζί με τις άλλες 6 θαυματουργές εικόνες τεστιομητορικές. Και εκεί από ό,τι φαίνεται ο Άγιος Ευδόκιμος, όταν πληροφορείται την ημέρα της κοιμήσεώς του, έφυγε κρυφά και πήγαινε και γονάτισε εκεί και παρέδωσε την ψυχή του μέσα στο στεοφυράκιο της Μονής. Βέβαια φαντάζομαι οι σύγχρονοι του θα τον γύρευαν και θα έλεγαν πού είναι ο πατήρ Ευδόκιμος, αλλά για αυτούς τους σύγχρονους του ήταν ένας αγνοούμενος. Δεν ήξεραν. Αλλά η χάρη του Θεού του φανέρωσαν, τα έφεραν έτσι, ώστε οι πατέρες να καθαρίσουν και να φτιάξουν εξ υπαρχής των στεοφυλάκιων, ώστε να δουν το λείψανο του εκεί, το οποίο έβγαζε άρη την ευωδία. Το έφερα μέσα στο καθολικό της Μονής, στη Μεγάλη Εκκλησία δηλαδή, και η ευωδία έφτανε μέχρι την πύλη. Τόσο έντονη είναι η ευωδία, που και σήμερα ακόμα υπάρχει αυτή η ευωδία στα Άγια Λείψανά του. Η δεκάρα του μερικές φορές, κάθε μερικά λεπτά, και μια ιδιαίτερη ευωδία. Και τότε ήταν μερικοί επίσκοποι εδώ, ο Σμύρνης, ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος και άλλοι επίσκοποι, και είπαν τι θα τον ονομάσουμε, πώς θα τον ημερολογήσουμε, αυτός είναι Άγιος. Και είπε τότε ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος, ο οποίος ήταν και λόγιος, λέει θα τον ονομάσουμε Ευδόκιμον. Γιατί είπαν οι άλλοι, γιατί αφενός ευδόκησον ο Θεός και το βρήκαμε, και το δεύτερον ότι ευδοκίμησε ο ίδιος ο μοναχός, και πραγματικά σήμερα έχουμε έναν Άγιο μπροστά μας που έχουμε τον ύψανό του το ευωδιάζον και πραγματικά δοξολογούμε τον Θεό. Και από τότε ήταν η μέρα της ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου, και από τότε, από το 1842 και πέρα, γίνεται πανήγυρη στη Μονή Βατοπεδίου, βγαίνει όλος, η όλη Λάρνακα μετά για Λείψανα και η κάρα του, και συνεχώς σε όλη την Ακριπίνα έχουμε τα Λείψανα, τα ευωδιάζοντα μπροστά μας και προσευχόμεθα στον Άγιον Ευδόκιμον, ο οποίος βέβαια εφανερώθην, όπως λέει εδώ η παράδοση της Μονής, σαν να ευλαβεί βατοπεδινών μοναχών, και του λέει το όνομα μου είναι Σάββας, αλλά θα με γιορτάζετε και θα με υμνολογείτε όπως εσείς με ονομάσατε, Ευδόκιμον. Δηλαδή ο Άγιος αυτός φαίνεται κάνει υπακουή και μετά την κοιμησή του, και σήμερα είναι προστάτης. Και το παράδοξο όλων είναι ότι όποιος έρθει και τυχαίως, εντός εισαγωγικών, που δεν υπάρχει τυχαίο τίποτα, όσοι σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού έρχονται χωρίς να ξέρουν ότι η Μονή πανηγυρίζει, αυτοί τόσο πολύ αγαπούν τον Άγιον Ευδόκιμο, τόσο πολύ έτσι τον αισθάνονται κοντά τους, που κάθε χρόνο σημειώνουν την ημερομηνία και να έρθουν και να παρευρεθούν στην ολονύχτιον Αγρυπνία, που πραγματικά έτσι είναι τόση χάρη σε αυτήν την Αγρυπνία, γιατί φαίνεται ο Άγιος αυτός ο αφανής, που δεν ξέρουμε το βίο του, δεν ξέρουμε την πολιτεία του, δεν ξέρουμε τα σχετικά του κατορθώματα, αλλά ξέρουμε ένα που είναι το επιστέγασμα και το αποτέλεσμα, ότι είναι όσιος, ότι είναι Άγιος, ότι η αγάπη στον Θεό εις τέλος και αφοσιώθεν εξ ολοκλήρου στον Θεό. Γιατί το κύριον χαρακτηριστικό των Αγίων, αδελφοί μου, τι είναι? Δίνονται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Δεν αφήνουν να μοιραστεί η καρδιά τους με κάτι το υλικό, με κάτι το εφήμερο, με κάτι το ανθρώπινο. Και πραγματικά δίδονται εξ ολοκλήρου και τότε παίρνουν ως ανταπόδοση το πλήρωμα της χάριτος. Έχουμε επίσης τον Άγιο Νεόφυτο των Προσμονάριων, ο οποίος είναι ένας θεοτοκόφιλος Άγιος, και αυτός ήταν εις το μετόχιν που είχε νημονή τότε στην Χαλκίδα, στις λίμνες της Χαλκίδας, της Ευβίας, και τότε εκεί αρρώστησε. Και ξέρετε, οι μοναχοί θεωρούν ότι δεν είναι καλό να πεθάνει κάποιος μοναχός εκτός της μονής της μετανοίας του. Θέλουν να πεθάνουν, να παραδώσουν την ψυχή τους δηλαδή στη μονή της μετανοίας τους. Και τότε παρεκάλεσε την Παναγία, που είναι εκεί το μετόχιν τότε ήταν αφιερωμένο στην Παναγία την Παραμυθία. Κύριε Παναγία μου, σε παρακαλώ να μην πεθάνω εδώ, αλλά να τα φέρεις να πεθάνω στη μονή της μετανοίας μου. Και τότε του φανερώνεται η Παναγία και του λέει, θα πεθάνεις από τώρα σε ένα χρόνο. έγινε καλά, ήρθε στη μονή της μετανοίας του και ακριβώς σε ένα χρόνο, ενώ περπατούσε έξω από το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Παραμυθίας, ακούει φωνή από την Παναγία: «Πάτερ νεόφυτε, ο καιρός της εις αναλύσεως εφέστηκε», δηλαδή έφτασε η ώρα για να φύγεις. Και τότε πήγεν, εξάπλωσε λίγο, να διαθέτησε και παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Και ακριβώς βλέπουμε πως η Παναγία φροντίζει για τα τέκνα της, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ηγουμένη του τόπου εδώ στο Αγίον Όρος είναι η Παναγία. Εμείς είμαστε οι κλητήρες της Παναγίας. Γι' αυτό και το Αγίον Όρος είναι και λέγεται το περιβόλι της Παναγίας. Διότι τα περισσότερα σημεία της Παναγίας, τα οποία πραγματικά εδέησε ο Θεός να φανερωθούν, είναι στον τόπο του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος απολαμβάνει τέτοια τιμή, απολαμβάνει τέτοια έκκληση, απολαμβάνει τέτοια ευλαβία από τους αγιορείτες πατέρες, διότι πραγματικά, όπως πει ο Άγιος Παππούς μας ο Ιωσήφ, μας έλεγε ο γέροντάς μας, ελάτρευε την Παναγία πραγματικά. Να μου πεις κανείς, μα λατρεύει την Παναγία, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Ο τρόπος του λέγει, της είχε τόσο έρωτα, της είχε τόση αδυναμία, της είχε τόση ευλάβεια, που απλώς ο παππούς μας ο Ιωσήφ, αναφέροντας μόνο το όνομα της Παναγίας, το ανέφερε πάντοτε με τα δακρύων, διότι αυτή τον παρηγόρησε πολλές φορές, του εφανερώθη πολλές φορές, του εμίλησε πολλές φορές και πραγματικά της είχε πάρα πολύ ευλάβεια. Διότι ένας αγιορείτης, ο οποίος έρχεται στο περιβόλι της Παναγίας, οπωσδήποτε τον καλεί η Παναγία σαν ηγουμένη, όπως ανέφερα, του τόπου, και τότε έχει μεγάλη ευλάβεια προς την ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτό και εδώ στο Βατοπέδι, που είναι το μόνο μοναστήρι το οποίο είναι στολισμένο με 7 θαυματουργές εικόνες δικές της και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομητορική ζώνη, που φαίνεται εκ των υστέρων ότι η Παναγία εδέησεν και ηθέλησεν και ευδόκησεν να γίνει το Βατοπέδι ένα θεομητορικό παγκόσμιο κέντρο. Και πραγματικά από εδώ να εκπέμπονται οι θεομητορικές έτσι ακτίνες της και να φωλιάζουν στην καρδιά μας, ώστε να μας φωτίζουν και να μας σωθούν να αγαπήσουμε τον Υιόν της. Γι' αυτό και η Παναγία, η Παραμυθία, όπως ξέρετε, που ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, που έπαιρνε κάθε μέρα που είχαν την πηγόν τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας για να ανοίξει η πόρτα, σε 21 του Ιανουαρίου, όπως λέγει εδώ η παράδοση, η χειρόγραφος, του 1321, επήγαινε ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής, να πάρει τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας που είχαν την πηγόν του έχουν εκεί, και παίρνοντας τα κλειδιά, η Παναγία του μίλησε και του λέει: «Σήμερα μην ανοίξετε τις πύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατέ». Και την ώρα που μιλούσεν η Παναγία, ο Χριστός μας άπλωσε το χεράκι του και το έβαλε στο στόμα της μητέρας του και της είπε: «Μη μήτερ, μην τους πεις αυτήν την προφητική ρίση, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μας και τους πρέπει αυτός ο πειρασμός». Και η Παναγία κάνει παρακοή στο Χριστό με τη μητρική παρησία που τη διακρίνει, κατεβάζοντας 2 φορές το χεράκι του Χριστού από το στόμα της, και επανέλευε ακόμη 2 φορές την προφητική αυτή ρίση, προς τα εγκλήτωσε η μονή από τους πειρατές. Και διερωτάται κανείς και λέγει: «Μα φαίνεται ο Χριστός πιο αυστηρός από τη μητέρα του. Γιατί έκανε αυτό?» Και εκείνη σε αυτή έμενε στην εικόνα μέχρι σήμερα, και τόση πολύ έτσι εμπνέει αυτή η εικόνα όλους που την προσκυνούν, και πόσοι μας συζητούν αυτή την εικόνα και την παίρνουμε σε μερικές εκκλησίες, σε μερικά μοναστήρια. Και μάλιστα όπου πήγαινε αυτή η εικόνα, άλλαξε και η ζωή και της μονής αλλά και της ενορίας όπου έχει πάει. Γιατί όμως το κάνει ο Χριστός? Για να προβάλλει τη μητέρα του. Για να προβάλλει ότι η μητέρα του είναι το στήριγμα και είναι το στήριγμα όλης της στρατευωμένης εκκλησίας. Γι' αυτό και σπάνια βρίσκουμε εικόνες που θαυματουργούνται μόνο στο Χριστός. Πάντα θέλει οι θαυματουργικές εικόνες να είναι ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του, για να δίνει τιμή προς τη μητέρα του. Και όπως ετοιμήστε από την προφητεία της Παναγίας που είπε η ίδια: «Η δούγαρα από τον ίν μακαριούσι με πάση γενναία». Ο πρώτος που τη μακαρίζει είναι ο Υιός της, Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος που είναι κατεξοχήν θεομετορικός χώρος, όπως ξέρετε υπάρχει εικόνα η θαυματουργός του Άξιον Εστίν, η Άξιον Εστίν, που πραγματικά σε αυτή την εικόνα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για πρώτη φορά ανέπεψε τον ύμνον Άξιον Εστίν, διότι μέχρι τη στιγμή που εφανερώθηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην εικόνα αυτή και είπε το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, δεν ξέραμε στην Εκκλησία για αυτό τον ύμνον. Ξέρουμε μόνο την ημιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνουμε. Και όμως θέλοντας η χάρις να μας προβάλλει έτη και έτη την Παναγία και να μας πει ότι πρέπει να την υμνούμε με ωραίους ύμνους, αυτός ο ύμνος είναι θεόζωτος, είναι ουράνιος, γι' αυτό και το Άξιον Εστίν είναι ψάλλει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιον Όρος. Και αυτό δίνει την έγκλη του Άγιον Όρου στην πνευματική, ότι όντως το Άγιον Όρος είναι καθαρά και πρωτίστως το περιβόλι της Παναγίας ως θεομητορικός χώρος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας πάρα πολύ έτσι αγάπησαν την Παναγία, και αυτό και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, που και αυτός είναι ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, είναι ο γέροντας του Άγιου Όρους, ο πνευματικός πατέρας του Άγιου Όρους, είδε την Παναγία και του είπε έναν θέλω από σας, την τήρηση των πνευματικών σας, και μοναχικών υποσχέσεων. Εγώ θα είμαι γιατρός και οικονόμος. Και αυτό το ίδιο το είπε και στον πρώτο Αγιορείτη ασκητή, τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη, όταν το εφανερώθηκε του λέει εγώ θα είμαι ιατρός, εγώ θα είμαι οικειδεμόν, εγώ θα είμαι η τροφεύς, εγώ θα είμαι η οικονόμος για όλους τους μοναχούς. Και πραγματικά η Παναγία μας το απέδειξε μέχρι σήμερα, είναι αυτή που μας περιθάλπη, είναι αυτή που μας συντηρεί, είναι αυτή που μας διδάσκει, είναι αυτή που είναι παρούσα, και μέχρι σήμερα η Παναγία φαίνεται και εμφανίζεται σε αγιορείτες μοναχούς, αλλά εμφανίζεται και σε προσκυνητές που έρχονται εδώ και θέλει να τους παιδαγωγήσει, θέλει να τους παραδειγματίσει, διότι ακριβώς είναι η οικουμένη του τόπου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η χάρη της Παναγίας είναι τόσο έκδηλη, αλλά και τόσοι αγιορείτες Άγιοι, που περισσότεροι Άγιοι, να ξέρετε, είναι αφανείς, είναι άγνωστοι. Γι' αυτό και ένας εκεί που λέγεται στο Αθωνικό Γεροντικό, ένας προσκυνητής βρήκε έναν ολόκληρο Άγιο Λείψανο και να ανάβει μια λαμπάδα εκεί στην Αγία Άννα, και όταν το προσκύνησε και πήγε να το πει στον Κυριακό, επιστρέφοντας πίσω για να δει τον τόπο και να πάρει τους πατέρες να το δουν αυτό το Άγιο Λείψανο που ήταν ολόσωμον, τότε δεν βρήκε τον τόπο. Και μάλιστα εφανερώθηκε αυτός ο άγνωστος Άγιος αυτόν και του είπαν γιατί επίσης να το πεις, μαζί να αγωνιστήκαμε και έχεις δικαίωμα να πάει να με, να με προδώσεις και να πεις στους πατέρες ότι εγώ είμαι εκεί θαμένος. Γιατί οι Άγιοι περισσότεροι αδελφοί μου στο Άγιον Όρος είναι αφανείς. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό των αγιοριτών Αγίων, ότι και με τα θάνατον θέλουν την αφάνεια και την ταπείνωση. Βλέπετε ο τάφος του Αγίου Αθανασίου που είναι στη Μονή Μεγής της Λαύρας, που είναι η πρώτη μονή του Αγίου Όρους, είναι εκεί ο τάφος. Απεπιδέθηκαν πολλές φορές να γίνει ανακομίτη του Λειψάνων, αλλά άλλες φορές ο τάφος έβγαζε φωτιά, άλλες φορές μπήγαν οι πατέρες να πάρουν τα φτιάρια να ανοίξουν και τότε παρέλυαν τα χέρια τους. Και ο Άγιος δεν θέλει από ταπείνωση να φανερωθεί, διότι όπως κάποιος ενάρετος αγιορείτης μου έλεγε, πήγε κάποτε να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου Αθανασίου και είδε ότι είναι μέσα άφθορος, όπως ακριβώς σε τάφη, και μάλιστα μου είπε είναι όπως ακριβώς μετά από τρεις ημέρες που εκοιμήθη, τόσο ακριβώς είναι το άφθαρτο το λείψανο του μέσα στον τάφο, ο οποίος είναι ταμείων ιάσεως και θεραπείας για όλους όσους τον προσκυνούν. Γι' αυτό και όταν έγινε κοινόβιο τον μαστήρι σε αυτά τα χρόνια τα δικά μας, και τότε εξελέγει ο ηγούμενος πάρη Αθανάσιος Ιερομόναχος, θυμάμαι τότε ήμουν στο Άγιον Όρος και εγώ ήμουν στη Νέα Σκήτη, τότε στην ώρα της λειτουργίας που έγινε η κοινοβιοποίηση της μονής, που επανήλθε δηλαδή το μοναστήρι αυτόν από ιδιόρυθμο σε κοινόβιον, σε όλη την λειτουργία εμυρόβλιζε ο τάφος του Αγίου. Και αυτόν είναι μια ομολογία, μια απόδειξη ότι οι Άγιοι χαίρονται όταν οι μονές αμέσως προοδεύουν και επιστρέφουν στα πατερικά πλαίσια και στην πατερική παράδοση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, οι Άγιοι Αγιορείτες έχει ο καθένας την ιστορία τους. Εμείς έχουμε τον Άγιο Οδηγόρο τον Παλαμάν, ο οποίος είναι φωστήρας της Εκκλησίας Ακίμητος, ο οποίος ήρθε εδώ και απέναντι ακριβώς σε ένα ησυχαστήριο από τη μονή μας, παρεκάθισε στην υπακοή του γέροντος Νικοδήμου του Ησυχαστού, ενός μεγάλου Αγίου που του εδίδαξε την νοηρά προσευχή. Και ακριβώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν αυτός ο οποίος κατόρθωσε μετά και με τη γραφίδα του και με το κήρυγμά του και με την παρουσία του έδειξε ότι άλλον είναι η ουσία του Θεού και άλλον είναι η άχτιστη ενέργεια του Θεού. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη δογματική διδασκαλία, διότι ακριβώς πώς ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Ενώνεται δια των αχτίστων θείων ενεργειών. Ο Θεός εμφανίζεται σε εμάς δια των ενεργειών του. Η ουσία του είναι απρόσιτος. Και αυτό το ετώνησε πολύ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μέσα στα βιβλία του, τα οποία πραγματικά σήμερα είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλος πλούτος της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για μας είναι και ένας άγνωστος Άγιος, ο Άγιος Αγάπιος, ο οποίος ήταν στη σκήνη της Κολιτσού και ήταν εκεί νέος μοναχός και ψάρευε κάτω και ήρθαν οι Αγαρινοί και τον απήγαγον και ήταν αγνοούμενος και τον πήραν και τον πούλησε σε κάποιον πλούσιο στη Μικρά Ασία. Και τότε εμφανίστηκε η Παναγία μετά από χρόνια και του λέει τελείωσε ο κανόνας σου να πας στο Άγιον Όρος, στον τόπο της μετανοίας σου. Και ήρθε περπατητός από την Μικρά Ασία και όταν τον είδε ο γέροντας του λέει έφυγες από εκεί πολύ καλά που σου είπε η Παναγία, αλλά πήρες άδεια από τον οικοκύρη σου, από τον αφέντη σου. Λέει όχι, λέει έφυγα κρυφά. Όχι, λέει να πας πίσω και να του το πεις. Και πήγε πίσω περπατητός και το είπε στον αφέντη του

0: λάθος και δεν πήρε την άδεια του αφέντη του. Αυτός είναι ο Αγάπιος, ο Άγιος, ο Βατοπεδινός που το γιορτάζουμε και μαζί μάλιστα εμείς έχουμε τον Άγιον Σάββαν, τον Αρχιεπίσκοπο Σερβίας και τον πατέρα του, τον Βασιλέα, τον Άγιο Σημειών, που όπως ξέρετε ο Άγιος Σάββας έφυγε κρυφά 16 ετών από τη Σερβία, ήρθε στο Άγιον Όρος και ήρθε, πήγε λίγο στη Μονή του Ρωσικού, αλλά μετά ήρθε στη Μονή Βατοπεδίου, έκανε αρκετά χρόνια και μετά πήραν ευλογία από τη Μονή Βατοπεδίου για να πάει να χτίσουν το χιλιαντάριμο, το μελισσομάντιλο της Μονής, μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος έπεισε ο ίδιος ο γιος τον πατέρα και άφησε τον βασιλικό τρίβωνα και έγινε μοναχός και αυτός και η μητέρα του. Και αυτό είναι λοιπόν ο πατέρας και γιος Σημειών και Σάββας, που ήταν βατοπεδινοί αδελφοί, τους δίνουν οι βατοπεδινοί προκατοχή μας, οι πυθιοστηρίκ του μοναχού βατοπεδινού, τους δίνουν την άδεια και την ευλογία και χτίζουν στο μελισσομάντριο της Μονής, που είναι το Χιλιαντάρι, έναν αυτοδέσποτο και αυτοδίκητο μοναστήρι, τη Μονή Χιλιανταρίου, που σήμερα είναι το κέντρο και το λιμάνι των Σέρβων Ορθοδόξων αδελφών μας. Και όπως αν ξέρετε από την ιστορία, ο Άγιος Σάββας ήταν και ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Σερβίας όταν έγινε αυτοκέφαλος η Εκκλησία της Σερβίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος δεν είναι ότι έχει αγίους μόνο, αλλά στέλνει και γίνονται φωτιστές διαφορών λαών. Όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο καλούμενος Γκρεκός, ο Βατοπεδινός, που πήγαινε στη Ρωσία, τον κάλεσαν τον 16ο αιώνα και πραγματικά έγινε ο φωτιστής των Σέρβων, διορθώνοντας όλα εκεί τα βιβλία που ήταν γεμάτα τις ειδαιμονίες. Και αυτό πραγματικά, αυτός ο Άγιος εφώτισε. Οι Ρώσοι βέβαια δεν τον άφηναν να έρθει στη Μονή της Μετανοίας, τότε ότι πήγαινε υποτίθεται για 3 χρόνια, αλλά έμεινε σε όλη τη ζωή και κοιμήθη εκεί. Υπέστη πάρα πολλά βάσανα και πολλού ξυλοραδμούς από πολλούς μερικούς ανευλαβείς δρασοφόρους. Κοιμήθη εκεί και κάνει πολλά θαύματα σήμερα στους Ρώσους και αξιωθήκαμε και εμείς και πήγαμε το 1991 και πήραμε ένα μεγάλο τιμάχιο από το Λείψανό του που το έχουμε εδώ, το οποίο ευωδιάζει μονίμως και είναι μια παρηγοριά για μας τους παραδελφούς του, τους βατοπεδινούς αδελφούς. Βέβαια πολλά ήθελα να πω, αλλά δεν μας προφθάνει. Μιλούμε για τους Αγίους, τους Αγίους πρέπει να μιλήσουμε ώρες. Γι' αυτό και δεν θέλω να σας στερήσω και τον χρόνο που θέλετε και εσείς να ερωτήσετε. Απλώς να σας πω ότι είναι αναρρύθμιτοι βατοπεδινοί Άγιοι που πρέπει να τους επικαλούμεθα, να ζητούμε την πρεσβεία τους και τη βοήθειά τους. Και πρωτίστως η Αγιοπρότος είναι η κυρία Θεοτόκος, που είναι η Αθωνίτισσα Παναγία, που πραγματικά εδώ αισθανόμεθα έντονη την παρουσία της, αισθανόμεθα έντονη τη μητρική της στοργή. Και μπορώ να σας πω ότι απέδειξε και στις μέρες μας ότι η Παναγία όντως είναι η κηδεμόν και η τροφεύς των μοναχών του Αγίου Όρους. Η Παναγία και οι Αγίουρητες Άγιοι θα είναι βοήθειά μας. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM μέσω της εκπομπής Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Στη σημερινή μας επικοινωνία θα προσεγγίσουμε το βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε σε χωριό κοντά στη Ρώμη κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Αδριανού 117-138 μετά Χριστόν από χριστιανούς γονείς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία. Δεν είχαν άλλα παιδιά οι ευσεβείς αυτοί σύζυγοι και όταν ύστερα από πολλές προσευχές απέκτησαν τελικά μία κόρη, της έδωσαν το όνομα Παρασκευή για να θυμούνται την ημέρα που γεννήθηκε αλλά και την ημέρα των παθών του Κυρίου. Έτσι η Παρασκευή έμαθε από μικρή να αγαπά τον Κύριο Ιησού και να μελετά τη ζωή και το πάθος του. Γι' αυτό και δεν επεδίωκε να στολίζεται με κοσμικό τρόπο, αλλά με τις αρετές του Χριστού. Όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, η Αγία Παρασκευή ως κουλαρίκια είχε τα ότα της ανοιχτά για να ακούει τα Αγίας Γραφάς, ως δακτυλίδια τους κόμβους των δακτύλων της από τας πολλάς μετανοίας όπου έκαμνεν, ως φόρεμα την εντροπίο που είχε στον εαυτό της και το φόβο Θεού όπου την εσκέπαζεν. Έτσι εστολίζεται η Αγία. Όταν δε έφτασε στην εφηβική και την πρώτη νεανική ηλικία, παρά τη σωματική ωραιότητά της, ελκύστηκε η ψυχή της από τον παρθενικό βίο και, καθώς αναφέρουν οι βιογράφοι της, όχι μόνο τους οφθαλμούς, οι οποίοι είναι οδός έρωτος, εφύλατεν από θεωρίαν ανδρών, αλλά και κάθε τι που θα στεκόταν εμπόδιο στην κατά Χριστόν ζωή. Βέβαια, τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ δύσκολα για τους χριστιανούς, διότι κάθε τόσο ξεσπούσαν φοβερή διωγμή εναντίον τους. Ωστόσο, η νεαρή Παρασκευή δεν φοβόταν το μαρτύριο. Αντίθετα, περίμενε την ώρα και τη στιγμή που θα την καλούσε ο Σταυρωμένος Κύριος να ακολουθήσει την οδό της θυσίας. Όλη η ζωή της ήταν προ-Παρασκευή, προετοιμασία για αυτήν την ώρα. Σε ηλικία 20 ετών, η κόρη έμεινε ορφανή και από τους δύο γονείς της. Έμεινε μόνη και κάτοχος της μεγάλης πατρικής περιουσίας. Όπως και πριν, πολλαπλασιάστηκαν οι προτάσεις γάμου εκ μέρους πολλών νέων ανδρών. Η Παρασκευή όμως δεν συγκινήθηκε από αυτές. Πούλησε όλη την περιουσία της και μοίρασε το αντίτιμό της στους φτωχούς, τους εμπερίστατους, τις χείρες και τα ορφανά και ένα μέρος το προσέφερε εις κοινό ταμείο Παρθένων, εοποίη έζωνο μου, αφιερωμένη εις τα έργα του Ελέους και εις την διάδοση του Ευαγγελίου, καθώς η ίδια είπε. Η Παρασκευή αφιέρωσε τον εαυτό της στην προσευχή, την ελεημοσύνη και τη διάδοση των αληθιών της χριστιανικής πίστης. Πολλοί από τους ειδωλολάτρες που την άκουγαν προσελκύονταν στη χριστιανική πίστη, απαρνούμενοι τα είδωλα. Αυτό όμως, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε την οργή και το φθόνο των φανατικών εθνικών και των Ιουδαίων, οι οποίοι έσπευσαν να καταγγείλουν το γεγονός στον αυτοκράτορα Αντωνίνο, λέγοντάς το ότι κάποια γυναίκα η οποία λέγεται Παρασκευή, κηρύττει τον Ιησού, τον Υιό της Μαρίας, και υποστηρίζει πως αυτός είναι μόνος Θεός αληθινός. Ακούγοντας την καταγγελία αυτή, ο Αντωνίνος θύμωσε πολύ και διέταξε να συλλάβουν την Παρασκευή. Όταν την οδήγησαν ενώπιόν του, στην αρχή προσπάθησε με κολακίες και υποσχέσεις να την πείσει να αρνηθεί τη χριστιανική πίστη και να προσέλθει στην εθνική θρησκεία της Πολυθεΐας. Βρέθηκε όμως μπροστά σε μια ψυχή με ανδρείο φρόνημα και ακλόνητη πίστη στο Χριστό. Έβλεπε ότι η Παρασκευή δεν επηρεαζόταν από τα λόγια του. Αντιθέτως, του απήντησε: «Μην νομίσεις, βασιλιά, ότι με τις κολακίες ή με παρόμοιες φοβέρες θα αρνηθώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό, διότι δεν υπάρχει καμία τιμωρία η οποία να με χωρίσει από την αγάπη του». Ακούγοντας αυτό, ο αυτοκράτορας διέταξε το βασανισμό της. Πήρωσαν μέσα σε δυνατή φωτιά μια σιδερένια περικεφαλαία και όταν αυτή κοκκίνησε, την τοποθέτησαν στο κεφάλι της αθλήτριας του Χριστού. Ο Κύριος όμως έκανε το θαύμα του και την προστάτευσε. Τότε πολλοί ειδωλολάτρες που είδαν το θαύμα αυτό πίστεψαν στο Χριστό και ομολόγησαν την αλλαγή τους μπροστά στον αυτοκράτορα, ο οποίος εξαιρετικά θυμωμένος διέταξε να τους αποκεφαλίσουν. Την δε Παρασκευή να κλείσουν στη φυλακή. Ο συναξαριστής της αναφέρει ότι γύρω στα μεσάνυχτα εμφανίστηκε μπροστά στην Αγία Άγγελος Κυρίου, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του φωτεινό σταυρό, κάλαμο, σπόγκο και στεφάνι και της είπε: «Χαίρε Παρασκευή, αθληφόρε του Κυρίου, μη φοβάσαι τα βασανιστήρια του αυτοκράτορα, διότι ο Κύριος που καταδέχθηκε να σταυρωθεί για τη σωτηρία των ανθρώπων θα είναι βοηθός και θα σε λυτρώσει από κάθε μελλοντική δοκιμασία σου». Αυτά της είπε ο άγγελος και αφού την έλυσε από τα δεσμά, πέταξε στους ουρανούς. Η δε Παρασκευή, γεμάτη θάρρος και γαλήνη στην καρδιά της, συνέχισε να υμνεί και να δοξολογεί τον Κύριο και Θεό της. Την επόμενη μέρα, ο Αυτοκράτορας έδωσε εντολή να κρεμάσουν την Παρασκευή από τα μαλλιά της σε ένα όρθιο ξύλο και με λαμπάδες αναμένες να καίνε τις μασχάλες και άλλα μέλη του σώματός της. Όμως ο Ιησούς Χριστός τη διαφύλαξε σώα και αυλαβή. Εκείνη προσευχόταν, ενώ συνάμα ελληνολογούσε τους ψεύτικους θεούς των ειδωλολατρών. Βλέποντας αυτά, ο Αυτοκράτορας Αντωνίνος διέταξε να βράσουν σε ένα μεγάλο καζάνι λάδι και πίσα και να ρίξουν μέσα την Παρασκευή. Και πάλι όμως, η παντοδύναμη πρόνοια του Θεού την λύτρωσε. Απορριμμένος Αυτοκράτορας δεν πίστευε στα μάτια του. Πλησίασε λοιπόν στο καζάνι και απευθυνόμενος στη μάρτυρα του Χριστού της είπε: «Ράτησέ με το λάδι αυτό για να διαπιστώσω αν πραγματικά είναι καυτό όπως και η πίσα, γιατί νομίζω ότι βλέπω κάτι που μοιάζει με φαντασία, αφού δεν κατακαίεσαι». Η Αγία Παρασκευή έκανε αυτό που της είπε και με τη χούφτα της έριξε στο πρόσωπό του λάδι και πίσα. Αμέσως ο βασιλιάς έχασε το φως των ματιών του. Πανικοβλημένος φώναζε δυνατά: «Ελέησόν με, δούλη του αληθινού Θεού, και δώσ' μη το φως των οφθαλμών μου και πιστεύσω στον Θεόν, όν σοι κηρύττεις». Πράγματι, η Αγία Παρασκευή προσευχήθηκε στο Σωτήρα Χριστό. Ο Αντωνίνος πίστεψε, ξαναβρήκε το χαμένο του φως και μαζί με αυτόν αρκετοί αξιωματούχοι της Ρώμης προσχώρησαν στη χριστιανική πίστη, όπως αναφέρει η παράδοση. Έκτοτε, η μεν Αγία Παρασκευή θεωρείται από τους χριστιανούς ως προστάτα των ματιών και των τυφλών, ο δε Αυτοκράτορας Αντωνίνος διέταξε να πάψουν οι διωγμοί κατά των χριστιανών και άφησε ελεύθερη την αθλήτρια του Χριστού.
1: Προστάτρια πιστών Παρασκευή αθληφόρε πέλουσα, της της σεπτή εικόνη σου θερμός προσπελάζουσιν, οικιώτευε Χριστόν των νυμφίων σου, δωρηθήν ελύσιν των δεινών,

Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Μεγαλομάρτυρα Αγία Παρασκευή. Κατόπιν, η Φλογερής Απόστολος Παρασκευή επεξέτεινε τη δράση της σε άλλες περιοχές πέρα της Ρώμης. Στο μεταξύ είχε πεθάνει ο Αντωνίνος και στο θρόνο της Κοσμοκράτηρας Ρώμης ανέβηκε ο Μάρκος Αυρίλιος, 161-180 μετά Χριστόν. Νέοι διωγμοί ξέσπασαν κατά των χριστιανών. Έτσι, όταν η Αγία Παρασκευή βρέθηκε σε κάποια πόλη στην οποία διοικητής ήταν ο Ασκληπιός, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του για να δικαστεί, επειδή κήρυτε αντίθετη προς τον ειδωλολατρών πίστη. Ο Ασκληπιός έδωσε εντολή να τη μεταφέρουν στο μεγάλο και φοβερό δράκοντα που έμενε έξω από την πόλη και ήταν ο φόβος των κατοίκων. Σε αυτόν έριχναν για τροφή τους καταδίκους και τους χριστιανούς. Όταν η Αγία πλησίασε στο σημείο που έμενε ο δράκοντας και ενώ εκείνος κινείται απειλητικά προς το μέρος της, έκανε το σημείο του σταυρού και φύσηξε προς τον δράκοντα. Τότε ο τρομερός εκείνος δράκοντας σφύριξε δυνατά και άνοιξε στα δύο. Το μέγα τούτο θαύμα συγκλώνησε τον Ασκληπιό και τους άλλους αξιωματούχους, καθώς και το πλήθος που παρακολουθούσε τα γενόμενα, και συνετέλεσε στο να πιστέψουν στο Θεό και αργότερα να βαπτιστούν. Η Αγία συνέχισε το έργο της και πήγε σε άλλη περιοχή, διοικητής της οποίας ήταν ο Ταράσιος. Χωρίς να χάσει χρόνο, άρχισε να μιλάει για τον Ιησού Χριστό και να προσελκύει κοντά της τους καλοπροαίρετους εθνικούς. Σύντομα το νέο έφτασε στα αυτιά και του Ταρασίου, ο οποίος έδωσε εντολή να τη συλλάβουν. Διέταξε επίσης να γεμίσουν ένα μεγάλο χάλκινο δοχείο με λάδι, πίσα και μόλυβο, να βάλουν από κάτω δυνατή φωτιά και όταν αρχίζει να κοχλάζει το μείγμα, να ρίξουν μέσα την Αγία Παρασκευή. Αλλά ο Θεός έκανε και πάλι θαύμα μέγα. Έστειλε τον άγγελό του και τη μεν φλόγα έσβησε τελείως, τα δε κοχλάζοντα τρία στοιχεία του μείγματος τα έκανε πιο κρύα και από το νερό. Και ενώ αρκετοί από τους παρόντες ομολογούσαν πίστη στον αληθινό Θεό, ο σκληρόκαρδος Ταράσιος έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να συνεχίσουν με το βασανιστήριο του τανίσματος. Την κάρφωσαν στο δάπεδο με τεντωμένα τα τέσσερα άκρα της και τοποθέτησαν επάνω στο στήθος της βαριά πλάκα. Και ενώ ο Παρθενομάρτης Παρασκευή υπέμενε και προσευχόταν, φαίνεται προς αυτήν ο Χριστός, καθώς αναφέρει ο συναξαριστής, δορυφορούμενος από πλήθος αγγέλων και αρχαγγέλων, και της είπε: «Χαίρε Παρασκευή καλυπάρθενε, μη δηλιάσεις τα βασανιστήρια, γιατί η χάρη μου θα είναι μαζί σου για να σε σώζει από κάθε πειρασμό. Δείξε λίγη υπομονή ακόμη και θα έλθεις στην αιώνια βασιλεία, κοντά μου». Και λέγοντας αυτά, θεράπευσε τις πληγές της και την ελευθέρωσε από τα δεσμά της. Το επόμενο πρωί οδήγησαν και πάλι την Αγία Παρασκευή ενώπιον του Ταρασίου. Όταν την αντίκρισε η γη, έμεινε νεός, έκπληκτος. Απέδωσε την επούλο των πληγών της στους θεούς των Ρωμαίων και την κάλεσε να προσέλθει στο ναό τους για να τους προσκυνήσει και να λάβει μεγάλες δωρές από τον ίδιο. Η Παρασκευή όμως του απήντησε: «Δεν μου έδωσαν την υγεία οι θεοί σου, οι ψεύτικοι και ανύπαρκτοι, αλλά ο Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός, στον οποίον πιστεύω και μόνο Αυτόν λατρεύω». Έπειτα δέχθηκε να μεταβούν μαζί στο ναό των ειδώλων. Τους ακολούθησαν πολλοί αξιωματούχοι και πλήθος εθνικών, νομίζοντας ότι η Παρασκευή θα προσέφερε θυμία μας στα ειδωλα. Όμως διαψεύστησαν. Μόλις μπήκαν στο ναό, η Αγία, απευθυνόμενη προς το ειδωλο του Απόλλωνα, έκανε το σημείο του σταυρού. Το δαιμόνιο που βρισκόταν μέσα στο άγαλμα φώναζε δυνατά: «Δεν είμαι εγώ Θεός, ούτε και κανένας άλλος από μας. Μόνος αληθινός Θεός είναι Αυτός που κηρύττει η Παρασκευή». Και στη στιγμή όλα τα είδωλα που βρίσκονταν στο ναό κατέπεσαν και συνετρίβησαν στο δάπεδο. Αγανακτισμένοι οι ιερείς των ειδώλων όρμησαν κατά της Αγίας και σπρώχνοντας την έβγαλαν έξω από το ναό, ζητώντας από τον Ταράσιο να τη θανατώσει για να μην προξενηθεί μεγαλύτερο κακό στην εθνική θρησκεία. Πράγματι, ο Ταράσιος αμέσως διέταξε τον αποκεφαλισμό της. Εκείνοι, όταν έφτασαν στο καθορισμένο σημείο, ζήτησε να της επιτρέψουν να προσευχηθεί στον ουράνιο νυμφίο της. Και ενώ προσευχόταν, ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς που έλεγε: «Άκουσα την προσευχή σου, Παρασκευή, και θα γίνει αυτό που ζήτησες». Η Οσιομάρτης έσκυψε το κεφάλι της με πνευματική χαρά και αποκεφαλίστηκε από ένα στρατιώτη. Και η μεν ψυχή της ανήλθε στους ουρανούς, το δε τίμιο και αγιασμένο δια των μαρτυρίων σώμα παρέλαβαν κάποιοι από τους χριστιανούς και το έθαψαν με τιμή και ευλάβεια.
Ο Θεός όμως, βραβεύοντας την οσιομάρτυρα Αγία Παρασκευή, έδωσε τη χάρη και γίνονταν θαύματα σε πολλούς που προσέρχονταν στο τάφο της με πίστη και επικαλούνταν τη χάρη της. Τα οστά της σήμερα βρίσκονται στο ναό των τριών ιεραρχών στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Είναι δε πολιούχος στην Κομωτινή, τη Χαλκίδα και το Λαύριο. Η μνήμη της τιμάται στις 26 Ιουλίου. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: χώρε. Όθεν προχιώε ισιώματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.
1: Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή. Ο μήνας Ιούλιος είναι γεμάτος από εορτές Αγίων. Εορτές στις οποίες συμμετέχει ο πιστός λαός μας με πολλή ευλάβεια, αλλά και ιδιαίτερη χαρά. Όπου και αν βρεθούμε το καλοκαίρι, οπωσδήποτε θα συναντήσουμε ένα τέτοιο πανηγύρι. Ωστόσο, υπάρχει μια γιορτή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Είναι μια Αγία που την αισθάνονται πολλές περιοχές ως τη δική τους πολιούχο. Είναι η Αγία Παρασκευή. Σημαδεύουμε την ημερομηνία 26 Ιουλίου και ξεκινάμε την περιήγησή μας. Από την Κομοτηνή της Ακριτικής Μαστράκης μέχρι τους Μολάους της Λακωνίας και από τη Δρόπολη της Βορείου Ηπείρου μέχρι τη Γεροσκήπου στην Κύπρο. Ας πάμε ακόμη στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης και στο Λαύριο Αττικής, στη Χαλκίδα και στα Τέμπη, στους Οφάδες Καρδίτσας και στο Δομοκό Φθιώτιδος, στην Αγία Παρασκευή στον ομώνυμο Δήμο Αττικής και όπου αλλού, και θα δούμε χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στους ιερούς ναούς και στα μοναστήρια της χώρας μας για να προσκυνήσουν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής και να ζητήσουν τη χάρη και τις πρεσβείες της. Στην Ήπειρο, 18 χιλιόμετρα έξω από τα Ιωάννινα, στα Ζαγοροχώρια, θα κάνουμε μία στάση στο Μονοδένδρι, στη θέση Οξιά. Στο χείλος μιας από τις μεγαλύτερες χαράδρες του κόσμου, αυτής του Βίκου, η Μονή Φρούριο της Αγίας Παρασκευής εντυπωσιάζει στη θέα της και με τη θέα της. Το όμορφο λιθόστρωτο που οδηγεί στην είσοδο της Μονής με τα κελιά, τις καταπακτές και το πηγάδι είναι και αυτό μπαλκόνι με θέα στην απεραντοσύνη. Η Μονή βρίσκεται εδώ πάνω από 600 χρόνια και είναι κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού. Κατά την παράδοση, χτίστηκε από ασκητές οι οποίοι από τον 13ο αιώνα ασκήτευσαν στις σπηλιές που υπάρχουν βορειοδυτικά του μοναστηριού. Σύμφωνα με επιγραφή στο υπαίθυρο του κυρίως ναού, ο ναός ανηγέρθηκε και ιστορήθη το 1412-1413 από τον άρχοντα Μιχαήλ Βοεβόδα το Θεριανό. Ο ναός είναι μονόχωρη αίθουσα και καλύπτεται από τοιχογραφίες που έγιναν σε δύο εποχές, τον 15ο και τον 19ο αιώνα. Η εικόνα της Αγίας Παρασκευής που υπάρχει στο ναό είναι βορειολαδικής τέχνης και χρονολογείται το 17ο αιώνα. Το σημερινό συγκρότημα του μοναστηριού διατηρείται σε καλή κατάσταση και αποτελείται από το καθολικό, τα κελιά, το ηγουμενείο, τους βοηθητικούς χώρους και τη λόντζα. Η λόντζα είναι χωριστό κελί εξώστης, χτισμένο ακριβώς πάνω από τη χαράδρα. Χρησίμευε ως κρυψώνα και έξοδο κινδύνου μέσω καταπακτής που οδηγούσε στη χαράδρα. Από το μοναστήρι, μονοπάτι σκελισμένο στο βράχο οδηγεί στο ασκηταριό και τα σπιτάκια, τα οποία εκτός από χώρους άσκησης αποτελούσαν και οχυρές θέσεις προσβάσιμες μόνο με τη χρήση ξύλινης γέφυρας. Κατεβαίνουμε τώρα στη στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στο στενό των Τεπών, βρίσκεται ο ναός της Αγίας Παρασκευής, χτισμένος μέσα στο βράχο του Ολύμπου. Χτίστηκε στις αρχές δεκαετίας του 1910 από τον ΟΣΕ, παράλληλα με τη διάνοιξη του σιδηροδρόμου. Είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Θεσσαλίας, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία προσκυνητών στις 26 Ιουλίου κατά την εορτή της Αγίας Παρασκευής, προστάτηδος των ματιών αλλά και των τσιγκάνων. Στην ίδια θέση προϋπήρχε προσκύνημα στην ίδια φυσική σπηλιά, καθώς και το αγίασμα σε βαθιά οπή, όπως και σήμερα. Κοντά στη σπηλιά αναβλίζουν άφθονα νερά πηγής. Πλήθη λαού, όπως προαναφέραμε, σειραίουν στη γιορτή της κάθε χρόνο για να ανάψουν ένα κεράκι και να ζητήσουν τη βοήθεια της Θαυματουργής Αγίας, ενώ ορισμένοι φτάνουν στη χάρη της με ματωμένα γόνατα. Μέχρι το 1960, οπότε και κτίστηκε η κρεμαστή γέφυρα των Τεπών πάνω από τον ποταμό Ποινιό, ο ναός ήταν προσιτός μόνο μέσω βάρκας και ξύλινης γέφυρας. Από αυτό διαφαίνεται ότι ο ναός ήταν προσπελάσιμος μόνο σε όσους είχαν συγκεκριμένο σκοπό και κατόπιν συμφωνίας με τον ιερέα και τον εκεί βαρκάρι.
0: No.

0: της πίστη ο εφημούσισεμ κι ο αιγιοερούσι.
1: Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πυριακή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή. Στις ημέρες μας διασώζονται κάποιοι παλαιοχριστιανικοί ναοί της Βυζαντινής περίοδου, οι οποίοι στο πέρασμα των αιώνων αναβλύζουν και ακτινοβολούν Ορθοδοξία. Ένας από τους πιο παλαιούς είναι ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Χαλκίδος στην Ίσο Εύβοια, που άντεξε πολέμους, βέβυλους κατακτητές, τους Τούρκους, αλλά και επεβίωσε από τα στοιχεία της φύσης, όπως οι σεισμοί. Δεσπόζει ανάμεσα σε παλαιές μονοκατοικίες και παραδοσιακά σπίτια της παλαιάς πόλης και τον συναντά κανείς σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από την παλαιά γέφυρα που ενώνει την Εύβοια με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Πρόκειται για κτίσμα στην αρχική του μορφή του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, επί της εποχής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Αρχικά ο ναός ήταν αφιερωμένος στην Παναγία Περίβλεπτο, όνομα που είχε δοθεί από τους Φράγκους και που οφειλόταν στο ανάγλυφο της Θεοτόκου. Ριζικές επισκευές έγιναν τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν από τους Φράγκους, οπότε πήρε τη σημερινή του μορφή το ιερό. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι κατά τον μελετητή κύριο Καλογερόπουλο, ο ναός καταστράφηκε από επιδρομές των Σαρακινών και κατόπιν ξαναχτίστηκε από τους Φράγκους. Αν ισχύει αυτό, τότε ο ναός έμεινε ερείπιο για 400 ολόκληρα χρόνια. Κάτω από τα δύο παρεκκλήσια του ναού έχουν ταφεί ενετοί ηγεμόνες, ενώ μετά την άλωση της Χαλκίδας από τους Τούρκους το 1470 δεν σεβάστηκαν οι Οθωμανοί κατακτητές την ιστορία του και τον μετέτρεψαν σε τζαμί. Τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας, στάβλος και αποθήκη. Έπειτα από την απελευθέρωση της Χαλκίδας από τους Τούρκους το 1833, ο ναός επαναλειτουργήσε προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής. Ο ναός διαθέτει πανέμορφα κιονόκρανα, επιτύμβια στήλη, διακόσμους κορινθιακού ρυθμού και ξύλινη στέγη, η οποία σώζεται από την εποχή των Βενετσάνων χωρίς να έχει πάθει την παραμικρή αλίωση. Επίσης, κατέχει παλαιές εικόνες μεγάλης αξίας, με πιο σημαντική ίσως της Αγίας Παρασκευής, της προστάτηδος και πολιούχου της πόλεως της Χαλκίδας. Με αφορμή μάλιστα τη γιορτή της, εκτός φυσικά των λατρευτικών ακολουθιών, πραγματοποιείται μεγάλο πανηγύρι για μία εβδομάδα, το οποίο καθιερώθηκε με βασιλικό διάταγμα το 1864 και το οποίο προσελκύει πολύ κόσμο από όλο το νησί της Εύβοιας, αλλά και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική τώρα, βεβαίως και υπάρχει ο ομώνυμος Δήμος με τον ναό αφιερωμένο στη μνήμη της. Εμείς όμως θα αναφερθούμε εις τα ίδια, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, Καλλιπόλεως, Πειραιά. Τα εγγένεια του ναού έγιναν την Κυριακή 13 Οκτωβρίου του 1940, όταν τα σύννεφα του πολέμου είχαν καλύψει ήδη την Ευρώπη και πλησίαζαν αμήλικτα τη χώρα μας επί δημαρχίας του Μιχάλη Μανούσκου. Η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιά το 1946 αποτέλεσε την ενορία εκείνη στην οποία ασκούσε τα ιερατικά του καθήκοντα ο ιεροκήρυκας τότε Μακάριος Κικώτης, που αργότερα θα γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο ως ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος θα διατελέσει και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παλιοί πειραιώτες ακόμη τον θυμούνται και το βεβαιώνουν. Οι ρίζες της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής βρίσκονται στη Βυθινία, στην περιοχή Κατυρλή, ένα μικρό λιμάνι στη νότια ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά, στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί, στις 21 Ιουνίου 1921, ο τελευταίος ιερέας του ναού, ο πατήρ Μιχαήλ Καρακάσης Καραγιώργης, ανεχώρησε με πολλούς άλλους συγχωριανούς για μια νέα πατρίδα. Μετά την Κίο έφτασαν στον Πειραιά. Το 1924 η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής ήταν μια ξύλινη παράγκα, ενώ το 1927 άρχισε η ανοικοδόμηση του σημερινού ναού. Με αίτηση προς τις τουρκικές αρχές επετράπει στη συνέχεια και η μεταφορά των λατρευτικών σκευών από τον αρχικό ναό στο Κατυρλή. Οι αγιογραφίες του ναού είναι υπέροχες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μπαίνοντας δεξιά στο ναό υπάρχει ο στούν της Αγίας Παρασκευής μέσα σε προθήκη προς προσκύνηση των πιστών και χορηγία βοηθείας, το οποίο ευωδιάζει. Η μνήμη της Αγίας Παρασκευής, όπως προείπαμε, τιμάται στις 26 Ιουλίου. Παραμονή της εορτής τελείται αρχιερατικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και ακολουθεί η περιφορά της εικόνος, συνοδεία πάντας και πλήθους κόσμου. Την δε κυριώνυμο ημέρα της εορτής, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1966, ο Πειραιώτης τότε Υπουργός Παιδείας κ. Σαββόπουλος κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του πνευματικού κέντρου του ναού. Στον δεκατάμεστο από δέντρα και άνθη περίβολο του ναού βρίσκεται η πρωτομή του Εθνομάρτυρος Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.

0: των πολυχνεύμων όντως κουρνός, χέρις προστασίαν και σκιά επί ουρανίαν, Παρασκευή Θεόφρον των εφημούντων σε.
1: Να θυμίσουμε ότι ακούτε η Πειραιακή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή. Ας πάμε όμως τώρα και στην Πελοπόννησο, όπου η Αγία Παρασκευή τιμάται σχεδόν παντού. Ειδικά οι αρκάδες την τιμούν πάρα πολύ και στη μνήμη της στις 26 Ιουλίου γίνονται πολλά πανηγύρια και αρτοκλασίες. Αλλά και στην Αργολίδα, στο πανέμορφο Ναύπλιο, το ιστορικό εκκλησάκι κάτω από το Παλαμίδι είναι πολύ αγαπητό στον κόσμο. Ανοικοδομήθηκε επί των Ιρπίων Παλαιού Ναού το 1963 από τον ιερομόναχο Γεράσιμο Ραθυμιώτη. Περί τη δεκαετία του 1920, κάτω από το ναό βρισκόταν στρατόπεδο. Εκεί κάποιος φαντάρος αρρώστησε σοβαρά από μολυσματική ασθένεια. Παρακάλεσε ο ίδιος να γίνει καλά και όντως το θαύμα έγινε. Είδε όραμα να του εμφανίζεται μία Αγία και να του λέει πως θα τον κάνει καλά. Και όντως, θεραπεύθη. Κατόπιν πήγε να προσκυνήσει στο εκκλησάκι που βρισκόταν πάνω από το στρατόπεδο και έκπληκτος αντίκρισε την Αγία Παρασκευή. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, όπου και διέμενε, έφτιαξε μια εικόνα της Αγίας Παρασκευής, αλλά αμέλησε να την πάει στον Ναύπλιο. Και πάλι η Αγία, με όραμα, του είπε να την πάει στην εκκλησία της στο Ναύπλιο, το οποίο και έπραξε. Από αυτή την εκκλησία, μετά την απελευθέρωση του Παλαμιδιού από τους Τούρκους, οι Έλληνες πήραν τα αναγκαία ιερά σκεύη για την τέλεση της δοξολογίας στο ναίδριο του Αγίου Ανδρέα μέσα στο Παλαμίδι στις 30 Ιντεκάτου 1822 από τον ιερέα πατέρα Γεώργιο Βελίνη. Η εκκλησούλα της Αγίας Παρασκευής είναι πλέον ιδιωτική και ανήκει στην οικογένεια των Αργυρόπουλων. Το εκκλησάκι αυτό είναι πολύ αγαπητό στον κόσμο και ιδιαίτερα την παραμονή της εορτής της σειραίει πάρα πολλοίς κόσμος για να προσκυνήσει την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Επίσης, στην Ακροναυπλία υπάρχει και το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, το οποίο ανήκει στο ξενοδοχείο Αμφιτρίων. Στην εορτή της Αγίας τελείται ανήμερα θεία λειτουργία με ταρτοκλασίας.
0: Την σπουδή σου την κλίση καταλληλών εργασαμένη φερόνιμε την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε όθεν προχέεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.
1: Έφτασε όμως το τέλος της και η σημερινή μας επικοινωνία. Τα κείμενα επιμελήθηκε και εκφώνησε η Χρυσάνθη Μπακοπούλου με τη βοήθεια των ακολούθων. Βιβλίου για το βίο της Αγίας Παρασκευής των εκδόσεων Απόστολος Βαρνάβας, άρθρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για το ναό της Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιά, άρθρο του ναού της Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιά, άρθρο υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Πειραϊκών Μελετών της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά, άρθρο περί των τεμπών, άρθρο του Δήμου Ναυπλαίων, του περιοδικού προς την νίκη του Ιουλίου 2014, του εντύπου φωνή του Κυρίου της 1ης Μαρτίου 2015 και του εντύπου φωνή του Κυρίου της 25ης Ιανουαρίου 2015. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Ευάγγελο Σφακιανάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου. Επίσης ευχαριστούμε τον συνεργάτη της εκπομπής μας κύριο Βασίλειο Ταπακόπουλο που μας έψαλε τους ύμνους. Οι Άγιοι είναι τα πρότυπά μας στη ζωή αυτή. Είναι οι πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, είναι και τα μέτρα κρίσης μας. Ας αγαπήσουμε τους Αγίους μας ώστε να μας γίνουν οικοί, πρεσβύτεροι αδελφοί, συμπολίτες μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Η Αγία Παρασκευή μας διδάσκει ότι η πνευματική ζωή είναι ζωή συνεχούς αγώνα, χωρίς αγωνία. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά της. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Θεός μαζί μας.

ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Μπήκαμε στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Κέρτς και μόλις ακούστηκε ότι έφτασαν Έλληνες, σαν να σήμανε συναγερμός. Κάποιοι έτρεξαν να ειδοποιήσουν τον εφημέριο πατέρα Μπόρης, έναν αγαθότατο ηλικιωμένο Λεβίτη. Ενθουσιάστηκε και ήρθε τρέχοντας. Έκανε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του. Σαν είδε και ιερέα ανάμεσά μας, πήρε τα χέρια μου και τα φιλούσε με ευλάβεια, όπως μια εικόνα. Έπειτα πήγε γρήγορα στο ναό και ξαναγύρισε με ένα σταυρό ευλογίας. Μου τον έδωσε λέγοντας: «Είναι μεγάλη τιμή, χαρά και ευλογία που ήρθατε στην πόλη μας. Σας παρακαλώ, ευλογήστε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όλη την πόλη μας και όλη την Κριμαία». Τον κοιτούσαμε με αμηχανία. Για μια ακόμη φορά διαπιστώσαμε την αγάπη που μας έχουν, αλλά και το βάρος που κουβαλάμε. Η νεοκόρος έφερε κάτι να μας κεράσει. Και ο πατήρ Μπόρης φώναξε σε όσους ήταν στο ναό να έρθουν να πάρουν ευλογία. Μας έκανε και λεπτομερή ξανάγηση στον περίφημο αυτό ναό, τονίζοντας πως είναι δώρο των Ελλήνων. Επισκεφθήκαμε το Κέρτς άλλες δύο φορές. Ο φίλος μας, πατήρ Σέργιος, μας έδωσε αρκετές πληροφορίες για την οικογένεια του Αγίου Λουκά. Μία από τις κατηγορίες που συνόδευσαν τον Άγιο Λουκά σε όλες τις συλλήψεις, είπε, και ανακρίσεις ήταν ότι καταγόταν από ευγενείς. Η ευγενική καταγωγή και μόνο ήταν από μόνη της αιτία να χαρακτηριστείς επικίνδυνος, ύποπτος, εχθρός του λαού. Πράγματι, ο Άγιος είχε ευγενική καταγωγή. Οι πρόγονοι του ήταν Πολωνοί αυλικοί με οικογενειακό έμβλημα και ήταν Ρώσοι έπικοι. Το όνομα Βόινο Γιασενέτσκι ήταν γνωστό από τον 16ο αιώνα. Οι Γιασενέτσκι κατάγονταν από Ρώσους δούκες και βρέθηκαν άγνωστο πώς στην υπηρεσία των Πολωνών βασιλιάδων. Κατήχαν υψηλές στρατιωτικές και διοικητικές θέσεις στους Πολωνούς και Λιθουανούς βασιλείς. Για τις στρατιωτικές υπηρεσίες τους έλαβαν ως βραβείο το χωριό Γιάνεσετς, από το οποίο ονομάστηκαν Βόινο Γιασενέτσκι. Από τον 17ο αιώνα αρχίζει η πτώση. Στις αρχές του 19ου αιώνα το οικόσημο της οικογένειας στολιζόταν με μια περικεφαλαία με 5 φτερά πάνω στην ασπίδα. Όμως οι Βόινο Γιασενέτσκι δεν είχαν καμία σχέση με τέτοιες τιμητικές διακρίσεις. Ο παππούς του Αγίου Λουκά Στανισλάβ ήταν Μιλωνάς. Ο πατέρας του Αγίου Λουκά Φέληξ γεννήθηκε το 1838 και ήθελε να ξεφύγει από τη φτώχεια και το χωριό. Βρέθηκε κάποιος που θέλησε να τον βοηθήσει και με τη δική του υποστήριξη σπούδασε στη φαρμακευτική σχολή. Μετά το γάμο του με τη Μαρία Κούντριμ, προσπάθησε τρεις φορές να ανοίξει φαρμακείο στη Χερσόνα, στο Κισινιόφ και τέλος στο Κέρτς. Όμως δεν τα κατάφερε.

Κέρτς, η γυναίκα του Μαρία, στις 14 Απριλίου του 1877 του χάρισε ένα γιο και του έδωσαν το όνομα Βαλεντίν. Ο Γκλούσενκοφ σχολιάζει: «Ο Άγιος, του οποίου παίρνουμε το όνομα στη βάπτιση, μας δίνει και τη χάρη του. Όπως ο ιερομάρτυρας Βαλεντίν Ιντεράμνας, έτσι και ο Άγιος Λουκάς πήρε το χάρισμα της θεραπείας και αργότερα της ιεροσύνης. Όπως και ο μάρτυρας Βαλεντίν Δωροστόλσκι ήταν στρατιώτης του Χριστού και ομολογούσε πάντα ανοιχτά την πίστη του. Ήταν το τρίτο παιδί τους, ο μελλοντικός Άγιος Λουκάς. Ο πατέρας του Αγίου Λουκά, ρωμαιοκαθολικός στο θρήσκευμα, ήταν σεμνός και πολύ πιστός άνθρωπος. Όπως τονίζει ο Άγιος Λουκάς, ήταν άνθρωπος εξαιρετικά καθαρής ψυχής. Δεν έβλεπε σε κανέναν τίποτε το άσχημο και εμπιστευόταν όλους. Εδώ στην πόλη μας έχαιρε του σεβασμού όλων των κατοίκων που επισκέπτονταν το φαρμακείο του. Όμως ο Φέληξ δεν κατάφερε να κρατήσει το φαρμακείο. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας ήταν πάντα άσχημη. Στις απολογίες του ο Άγιος Λουκάς τόνιζε: «Επειδή η αναφορά στην ευγενική καταγωγή μου χαρακτηρίζει δυσμενώς το πρόσωπό μου, πρέπει να εξηγήσω ότι ο πατέρας μου στα νιάτα του ζούσε σε μια φτωχή ίσμπα χωρίς καπνοδόχο, σε ένα χωριό της Λευκορωσίας και φόραγε τσαρούχια. Όταν έγινε φαρμακοποιός, άνοιξε φαρμακείο το οποίο κράτησε μόνο για λίγα χρόνια. Στα γεράματά του ήταν υπάλληλος στις συγκοινωνίες. Δεν απόκτησε καμιά περιουσία, όπως και εγώ. Αργότερα, η οικογένεια μετακόμισε στη Χερσόνα και στο Κισινιόφ. Και στις δύο πόλεις, ο πατέρας άνοιξε φαρμακείο, αλλά ούτε και εκεί μπόρεσε να το κρατήσει. Το 1889 μετακόμισε οριστικά στο Κίεβο. Ο πατέρας του Αγίου δεν συνέχισε τη φαρμακευτική και έπιασε δουλειά στην Υπηρεσία Ασφαλιστικών Ενώσεων «Η Ελπίδα». Σύντομο το πέρασμα του Αγίου μας από το Κέρτς, όμως για μας πολύ σημαντικό. Θα ξαναδεί το Κέρτς μετά από πολλά χρόνια, όταν πλέον θα ξανάρθει ως Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας. Γεγονός είναι ότι ο Άγιος ξεκίνησε από την Κριμαία και μετά από πολλές περιπλανήσεις κατέληξε πάλι στην Κριμαία και εδώ αναπαύθηκε.

«Υπάρχει κάτι στο Κέρτς που να είχε σχέση με τον Άγιο, παραδείγματος χάρη το σπίτι του?» ρώτησα. «Όχι. Όμως οι κάτοικοι του Κέρτς θεωρούν ιδιαίτερα τιμητικό το ότι η πόλη μας ήταν η γενέτειρα του Αγίου. Γι' αυτό και στην πρόσωψη του παλαιού ναού έχουμε τοποθετήσει την προτομή του Αγίου». Στο λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού, το Κίεβο και η Πετσέρσκα για Λαύρα. Αν κάτι εντυπωσιάζει εξ αρχής τον επισκέπτη της Ουκρανικής πρωτεύουσας, είναι αναμφισβήτητα το πράσινο. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι μια πόλη μέσα στο δάσος ή πολλά δάση μέσα σε μια πόλη. Περιοχές με φυσική βλάστηση, τεράστια πάρκα, άρση και πρασιές κάνουν το Κίεβο εξαιρετικά όμορφο. Είναι, όπως λένε, η πιο πράσινη και η πιο οικολογική πόλη του κόσμου. Επόμενο είναι η πόλη να απλώνεται. Αν και έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Αθήνα, καλύπτει εξαπλάσια έκταση από ό,τι το λεκανοπέδιο. Την πόλη διασχίζει ο ποταμός Δνήπερος. Μεγάλες γέφυρες ενώνουν την παλιά και την καινούργια πόλη. Πάνω στους λόφους του Λένιν διακρίνονται οι τρούλοι των ναών της Πετσέσκα για Λαύρας. Θεωρείται η Μητρόπολη του ρωσικού χριστιανισμού. Ο χώρος τεράστιος. Καταλαμβάνει περίπου 280 στρέμματα σε δύο μικρούς καταπράσινους λόφους. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1051 και εξ αρχής οι κτήτορες του, Αντώνιος και Θεοδόσιος, το οργάνωσαν σε κοινόβιο κατά το πρότυπο της Μονής του Δίου. Η Λαύρα πέρασε κατά καιρούς πολλές περιπέτειες από διάφορους κατακτητές και εχθρούς της πίστης. Το 1924 έκλεισε βία. Άνοιξε πάλι στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έκλεισε στην περίοδο του Χρουστσόφ για να ξανανοίξει οριστικά το 1988 στις γιορτές της χιλιετηρίδος της Ρωσικής Ορθοδοξίας. Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου είναι σήμερα μοναδικό σημείο συγκέντρωσης Αγίων Λειψάνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις δύο κατακόμβες της σώζονται άφθορα 118 λείψανα Αγίων Μοναχών, καθώς και άλλες 30 ευωδιάζουσες κάρες αγνώστων Αγίων. Πώς δημιουργήθηκαν οι δύο κατακόμβες? Ο πρώτος μοναχός κατασκεύασε κατακόμβη μεγάλη σε μήκος για να τον χωρίζει από την εξωτερική πραγματικότητα. Τότε στα πλάγια, δεξιά και αριστερά, έσκαψε ένα μικρό χώρο, ανάλογο στα μέτρα του, έκτισε σε αυτό την ελεύθερη πλευρά και άφησε μόνο ένα μικρό άνοιγμα για αέρα και τροφή. Το ίδιο έκαναν και ο δεύτερος και ο τρίτος και εν συνεχεία άλλοι διαμέσου των αιώνων, έως ότου η κατακόμβη έφτασε σε μήκος 228 μέτρων και το βάθος κάτω από το χωμάτινο λόφο μεταξύ 16 και 20 μέτρων. Το μοναστήρι πάντα όριζε τους μοναχούς που θα φρόντιζαν να φέρνουν στους εγκλήστους και να αφήνουν σε εκείνο το άνοιγμα ψωμί και νερό. Όταν κάποιος από αυτούς επί μία εβδομάδα δεν χρησιμοποιούσε αυτό που του είχαν φέρει, ήταν σημάδι ότι μετόκισε στην αιωνιότητα. Μετά τη διαπίστωση αυτή, το άνοιγμα εκείνο έκλεινε και έτσι η κατοικία αυτή μετατρεπόταν σε τάφο. Επόμενο είναι αυτοί οι πνευματικοί θησαυροί να μαγνητίζουν τους προσκυνητές που καταφθάνουν από όλα τα μέρη για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα. Έλεγε σε ένα κήρυγμά του στο ταμπόφο Άγιος Λουκάς. Προημερών είδα ένα συγκινητικό γεγονός. Κάπου 100 άνθρωποι με τον ιερέα τους επικεφαλής ταξίδευαν πεζοί για να πάνε στο Κίεβο να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα των οσίων στην Πετσέρσκα για Λαύρα. Θα περπατούσαν χιλιάδες βέρστια. Και αυτό γινόταν πάντα. Ο λαός της Ρωσίας που ξεχωρίζει για την απλότητα της καρδιάς, που διψά το φως και την αλήθεια του Χριστού από όλα τα μέρη της χώρας, ακόμη και από τα πιο μακρινά, που απήχαν χιλιάδες βέρστια, πήγαινε προσκύνημα στα μεγάλα μοναστήρια και ιδιαίτερα στο Κίεβο για να αναπνεύσει τον Άγιο Αέρα των Σπηλαίων, τα οποία μέχρι σήμερα εκπέμπουν το άσβεστο φως της καρδιάς των πολλών δικαίων που αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους στο Θεό. Πολυτιμότατα μαργαριτάρια θεωρεί ο ρωσικός λαός στα μοναστήρια του. Τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, τη Λαύρα του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, τις Ιερές Μονές του Σάροφ, του Ποτσάεφ, του Σολοφκή και πολλά άλλα μοναστήρια. Το ηλαρό φως της θεογνωσίας, το οποίο εκπέμπουν οι Άγιοι Ασκητές, έλεγε ο Άγιος Λουκάς, πάντα φώτιζε την πονεμένη καρδιά του ρωσικού λαού.

λαύρα σίγουρα έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη θρησκευτικότητα του νεαρού τότε μαθητή. Διηγείται στα απομνημονεύματά του. Εάν μπορεί να μιλήσει κανείς για την κληρονομική θρησκευτικότητα, την κληρονόμησα μάλλον, κατά κύριο λόγο, από τον πολύ ενάρετο πατέρα μου. Γράφει ο Λυσίτσκιν. Το 1889 ο Φέλιξ Στανισλάβοβιτς εγκατέλειψε με την οικογένειά του το Κέρτς και μετακόμισε στο Κίεβο. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο κέντρο του Κιέβου στην οδό Κρεσάτικ. Ζούσαν αγαπημένα. Ο Βαλεντίν πήγε στο δεύτερο γυμνάσιο του Κιέβου. Σαν μαθητής, ο Βαλεντίν θεωρείται μέτριος και οι δικοί του έλεγαν πως από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Αντίθετα με τα άλλα αδέλφια του που σπούδαζαν με ευκολία. Συνεχίζει ο Λυσίτσκιν. Ιδιαίτερα τον έλκυαν τα μαθήματα της ιστορίας και της ζωγραφικής. Οι γονείς του είχαν εδώ και καιρό παρατηρήσει τη φυσική του κλίση προς τη ζωγραφική, γι' αυτό από τότε που έκλεισε τα 13 του χρόνια τον πήγαν στη Σχολή Καλών Τεχνών του Κιέβου. Οι καθηγητές διέκριναν τις ζωγραφικές ικανότητες του Βαλεντίν από αυτές των άλλων παιδιών. Τα κατάφερνε καλά στα σκιά γραφήματα εκ του φυσικού. Συλλάμβανε πολύ καλά και μετέδιδε στο πανί τις πόζες, τις χειρονομίες, τις λεπτομέρειες της κίνησης στον αέρα. Το μάθημα της ζωγραφικής εκ του φυσικού στη Σχολή Καλών Τεχνών του Κιέβου ήταν υποχρεωτικό. Ο κάθε μαθητής διάλεγε μια αγαπημένη του γωνία του Κιέβου και έκανε ζωγραφιές, σκίτσα και σχέδια εκ του φυσικού. Αντίθετα με τους συνομιλίκους του, που διάλεγαν να ζωγραφίσουν τοπία γύρω από το Κίεβο ή κάποιες σκηνές, τον Βαλεντίν συνέπαιρνε η πνευματική πλευρά της ζωής. Πηγαίνοντας στη φύση, πάντα διάλεγε την Πετσέρσκα για λαύρα. Ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς διηγείται. Εκείνη την εποχή εκδηλώθηκε για πρώτη φορά έντονη η θρησκευτικότητά μου. Διαπότησε βαθιά την καλλιτεχνική μου δουλειά. Σύχναζα στις εκκλησίες του Κιέβου, ειδικότερα στη Λαύρα των Σπηλαίων, όπου πήγαινα καθημερινά, συχνά μάλιστα, δύο φορές την ημέρα. Επιστρέφοντας στο σπίτι, σχεδίαζα ό,τι είχα δει. Έφτιαξα πολλά όμορφα σχέδια και σκίτσα ανθρώπων που προσεύχονταν και σχέδια προσκυνητών που έρχονταν από πολύ μακριά στη Λαύρα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος εσωτερικών αναστατώσεων, προβληματισμών, αμφιβολιών. Η ζωγραφική φαινόταν να τον κερδίζει. Ανέβηκε στην Αγία Πετρούπολη για να σπουδάσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ξαφνικά όμως, στη μέση των εισαγωγικών εξετάσεων, αποφάσισε να την εγκαταλείψει. Μέσα του ξεχώριζε το έντονο ενδιαφέρον του για το δρόμο της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Τον συγκινούσε η θλιβερή κατάσταση των μουζίκων. Τον απασχολούσε έντονα μια σκέψη. Δεν έχω το δικαίωμα να κάνω εκείνο που μου αρέσει, αλλά έχω υποχρέωση να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τους πάσχοντες ανθρώπους. Σχολιάζει για τη στάση του αυτή ο Ποπόφσκι. Ο γιος της καλής και πλούσιας οικογένειας που πήρε τη σωστή και καλή διαπαιδαγώγηση και τις γνώσεις στα καλύτερα γυμνάσια της πόλης ήταν άρρωστος εντός εισαγωγικών με την ασθένεια από την οποία υπέφερε όλη η τάξη των Ρώσων διανοουμένων. Τον τυραννούσαν οι ενοχές του απέναντι στο λαό, απέναντι στους αγρότες των χωριών, απέναντι στις γυναίκες που περιμένουν κάτι ζητιανεύοντας κοντά στην εκκλησία. Μόνο στα μυστικά βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης κρύβονται οι λύσεις όλων των προβλημάτων. Εκεί φυλάσσονται η πίστη, η υψηλή ηθική και η μεγάλη γνώση των διανοουμένων. Τίποτε παρόμοιο δεν υπάρχει στη Δύση και πουθενά αλλού. Με το μυαλό δεν μπορείς να καταλάβεις τη Ρωσία. Πρέπει να είσαι πολύ απλός, να είσαι ένα με τις μάζες, να τις υπηρετείς. Αυτό είναι η υψηλή ύπαρξη του διανοουμένου και σε αυτό έγκυται η σωτηρία του. Ο νεαρός Βαλεντίν δεν έδειχνε τίποτε το ιδιαίτερο, όμως οι ιδέες του να υπηρετείς το λαό σου τις είχαν τότε όλοι οι διανοούμενοι, όπως ο Ντοστογεύσκι και ο Τολστόι.

0: Γράφτηκε στη νομική σχολή και παρακολούθησε τα μαθήματα για ένα χρόνο. Όμως την εγκατέλειψε. Το πάθος του για τη ζωγραφική ξαναζωντάνευσε. Μετά από την παρότρινση κάποιων φίλων του ζωγράφων, φεύγει για το Μόναχο και παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφική στη σχολή του διάσημου καθηγητή Κνίρ. Δεν άντεξε όμως για πολύ. Μέσα σε 3 εβδομάδες η νοσταλγία με έφερε πίσω στο Κίεβο, σημειώνει ο ίδιος. Η εγγονή του Αγίου Λουκά, Όλγα Βόινο Γεσενέτσκι, γιατρός στην Οδυσσό τον Ιούνιο του 2001, μας χάρισε ένα μικρό πίνακα του Αγίου. Ο πίνακας παρουσιάζει κάποιον να προσεύχεται γονατιστό στο εικόνισμα. Η εγγονή του μας εξήγησε. Όταν πήγε να σπουδάσει ζωγραφική στο Μόναχο, τον κυρίευσε η σκέψη και ο προβληματισμός. Έχω το δικαίωμα να κάνω αυτό που μου αρέσει όταν υπάρχει τόσος πόνος δίπλα μου. Μήπως πρέπει να κάνω κάτι άλλο για να προσφέρω στους πονεμένους ανθρώπους. Ένιωθε ένοχος. Ζωγράφισε τότε αυτό τον μικρό πίνακα και τον τιτλοφόρησε «Μετανοώ», σαν να δείχνει έτσι τη μετάνοιά του για αυτό που πήγαινε να κάνει και την απόφασή του να κάνει κάτι για τους άλλους ανθρώπους. Αυτός ο πίνακας του θύμιζε πάντα αυτή τη μεταστροφή του. Από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Συνέχισε τη ζωγραφική και επισκεπτόταν συχνότερα πλέον την Πετσέρσκα για Λαύρα. Ο Λυσίτσκιν σημειώνει. Η καθημερινή επαφή με τους προσκυνητές και τους προσευχόμενους ανθρώπους για 365 μέρες ήταν τεράστιο σχολείο για την πνευματική εμπειρία του, διότι αναπαράγοντας τα εμπνευσμένα από την προσευχή πρόσωπα στα σκιαγραφήματά του, προσπαθούσε να διεισδύσει στη μοίρα τους, στους χαρακτήρες, να κατανοήσει τις κακουχίες και τα προβλήματά τους. Τότε ακριβώς του ήρθε για πρώτη φορά η σκέψη ότι αυτό είναι το ποίμνιό του. Κοιτάευο, το αγιασμένο προάστιο. Με τους πατέρες της Πετσέρσκα για Λαύρας αναχωρούμε για ένα από τα πιο όμορφα προάστια του Κιέβου, το Κοιτάευο, έναν τόπο πνιγμένο στο πράσινο. Η οικογένεια Βόινο Γιασενέτσκι παραθέριζε εκεί τα καλοκαίρια. Ήταν ένας από τους αγαπημένους τόπους του νεαρού Βαλεντίν. Συνεπαρμένος από τις ιδέες των Ναρότνικων και του Τολστόη, προσπαθούσε να ζει όπως η φτωχή μουζίκη. Μακριά από το κέντρο της πόλης, στο πανέμορφο Κοιτάευο, έβρισκε την ευκαιρία να πάρει μια γεύση από τη ζωή των αγροτών. «Κοιμόμουν στο πάτωμα», έλεγε, «πάνω σε ένα χαλί και το καλοκαίρι, όταν πηγαίναμε στην εξοχή, θέριζα τα χόρτα και τη σίκαλη, προσπαθώντας να συντονίσω τις κινήσεις μου με τις κινήσεις των αγροτών». Το αυτοκίνητο ακολουθεί ένα στενό με πολλές στροφές δρόμο και καταλήγει στο ερημητήριο μετόχι της Πετσέρσκα για Λαύρας, τόπος παραδεισένιος. Το ησυχαστήριο περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους και 4 λίμνες. Πιθανόν να ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα από ασκητές που θέλησαν να μιμηθούν τους εγκλήστους ασκητές της Λαύρας. Άνοιξαν σπήλαια για να μείνουν και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα σπηλαίων κατακομβών. Τα σπήλαια του Κοιτάευο έχουν περίπου τις ίδιες διαστάσεις με αυτά της Λαύρας. Δεξιά και αριστερά των υπογείων διαδρόμων υπάρχουν ανοίγματα που ήταν τα κελιά και οι τάφοι των ασκητών. Υπήρχαν ακόμη παρεκκλήσια και τράπεζες για τη σύντηση των μοναχών. Μέσα στα σπήλαια, οι μοναχοί προσεύχονταν αδιάλειπτα για τη σωτηρία του κόσμου, ενώ τον 19ο αιώνα καθιερώθηκε η ακίμητη προσευχή.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Ανεβήκαμε τον κατάφυτο λόφο με τα 150 σκαλοπάτια και βρεθήκαμε στην είσοδο των σπηλαίων. Ο πατήρ Πρόχωρος μας πέρασε στο εσωτερικό των σπηλαίων που είναι σε πρωτόγονη κατάσταση, με έντονο κρύο και υγρασία. Σε αυτά τα σπήλαια έζησαν άγιοι άνθρωποι. Ξεχωρίζει η μορφή της Αγίας Δωσιθέας με τη θαυμαστή ζωή της. Μιμούμενη την Αγία Εφροσύνη, απέκρυψε τη γυναικεία φύση της και όλοι τη γνώριζαν ως Δωσίθεο. Ο πατήρ Πρόχωρος μας ανέβασε στην κορυφή του λόφου με τη θαυμάσια θέα. Μας έδειξε από ένα ξέφωτο τον Δνήπερο και τους λόφους του Κιέβου προς τα βόρεια, λέγοντάς μας: «Το Κίεβο είναι το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού. Αν κοιτάξετε πέρα, θα δείτε στους λόφους να ξεχωρίζουν όλα τα μαργαριτάρια της πόλης. Οι λόφοι στη μία πλευρά του Κιέβου σχηματίζουν ένα στεφάνι το οποίο βλέπει στην Ανατολή, όπως και το ιερό κάθε Ορθόδοξου ναού. Στα μισά του στεφανιού βρίσκεται το ωραιότερο μαργαριτάρι, η Πετσέρσκα Γιαλάβρα, η κοιτίδα του ρωσικού μοναχισμού. Πιο βόρεια βρίσκεται η περίφημη εκκλησία της Αγίας Σοφίας, που κτίστηκε τον 11ο αιώνα και θεωρείται από τις ωραιότερες ορθόδοξες εκκλησίες. Στη νότια πλευρά του στεφανιού βρίσκεται το άλλο μαργαριτάρι, η έρημος του Κιτάεβο, και πιο νότια και άλλες κήτες που ανέδειξαν πολλούς Αγίους. Όλοι αυτοί οι λόφοι, όλο αυτό το στεφάνι με τα μαργαριτάρια του, είναι ο ρωσικός άθρος, το ρωσικό Άγιον Όρος. Πόσοι και πόσοι Άγιοι δεν έζησαν σε αυτό τον άθωνα από τους Οσίους Αντώνιο και Θεοδόσιο σήμερα. Μέχρι τις μέρες μας αναδεικνύονται Άγιοι. Δεν είναι τυχαίο που η αγιασμένη αυτή πόλη επέδρασε καθοριστικά στην ευαίσθητη ψυχή του νεαρού Βαλεντίν, ενίσχυσε την πίστη του, του άνοιξε καινούριους δρόμους και επηρέασε τις επιλογές του.

έσχατη προσπάθεια για να την πείσει, ο Βαλεντίν γράφει την επιστολή αυτή στον Τολστόη, ο οποίος εκείνη την περίοδο τον είχε συνεπάρει. Ο Πούζιν γράφει για την ιστορία της γνωριμίας με τον Άγιο και την ανακάλυψη της επιστολής. Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί στον τύπο σειρά βιβλίων και άρθρων αφιερωμένων στη ζωή και τη δραστηριότητα του εξαιρετικού καθηγητή χειρουργού Βαλεντίν Βόινο Γεσενέτσκι, γνωστού θεολόγου Αρχιεπισκόπου Λουκά. Η παρούσα δημοσίευση έχει σκοπό να αναπληρώσει τα έργα αυτά. Η γνωριμία μου με τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά έγινε στα τέλη του Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου του 1941. Σε έναν από τους δρόμους του Κρασνογιάρκ είδα μπροστά μου έναν αρκετά ψηλό άνθρωπο με αυστηρή έκφραση στο πρόσωπο, γκρίζα γένια και φορούσε γυαλιά. Απευθυνόμενος σε μένα με ρώτησε μήπως ξέρω πώς μπορεί να πάει στο κτίριο του σχολείου όπου έχει εγκατασταθεί το Εκκαινοτικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 1515. Το νοσοκομείο αυτό βρισκόταν κοντά σε εκείνο που υπηρετούσα εγώ, καθώς είχα επιστρατευτεί στον Κόκκινο Στρατό και με είχαν μεταθέσει στο Εκκαινοτικό Νοσοκομείο από το Χάρκοβο. Πριν τον πόλεμο έμενα σε αυτή την πόλη και εργαζόμουν στην πινακοθήκη. Προχωρήσαμε μαζί και καθοδόν πιάσαμε κουβέντα. Έμαθα πως γύρισε πρόσφατα από τη Μεγάλη Μούρτα, όπου είχε εξοριστεί, και όταν αρχίσουν να μεταφέρουν τους τραυματίες από το μέτωπο, πρόκειται να εργαστεί με την ιδιότητα του χειρουργού στο Εκκαινοτικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου τον διόρισαν.

αφηγήθηκε πως από τα γυμνασιακά του χρόνια ακόμα, όταν σπούδασε στο Κίεβο, επισκεπτόταν τις καλλιτεχνικές τάξεις, ονειρευόταν να δώσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Θυμήθηκε και πολλούς Ουκρανούς ζωγράφους, το έργο των οποίων γνώριζε καλά. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς μου είπε πως τώρα μένει σε ένα μικρό ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην οδό Σούρικοφ και με κάλεσε στον ελεύθερο χρόνο του να τον επισκέπτομαι. Έκανα χρήση αυτής της ευγενικής πρόσκλησης και τον επισκέφτηκα κάμποσες φορές. Αργότερα, όταν έφεραν τους τραυματίες, όλο το προσωπικό υπηρεσίας και οι γιατροί των εκκαινοτικών νοσοκομείων εγκαταστάθηκαν σε στρατώνες και έτσι και οι δυο μας ζούσαμε πλέον σε οικοτροφείο. Για κάποιο μάλιστα διάστημα μείναμε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά στο ίδιο δωμάτιο. Οι συζητήσεις μας συνήθως είχαν να κάνουν με τη λογοτεχνία, την τέχνη και τη θρησκεία. Από τα λεγόμενα του Αρχιεπισκόπου Λουκά έμαθα πως ζωγράφιζε πολύ, μου έδειξε μάλιστα 2-3 σχέδιά του, τα οποία είχε κάνει πρόσφατα για το βιβλίο που είχε τότε στο νου του. Πολύ συχνά οι συζητήσεις μας αφορούσαν στην προσωπικότητα και τις απόψεις του Τολστόη. Θυμάμαι καλά με πόσο ενθουσιασμό μιλούσε για τέτοια έργα όπως «Ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς», «Ο αλλιώς Αγλάστρα», «Χολστομέρ». Ιδιαίτερα όμως εκτιμούσε το «Πόλεμος και η Ειρήνη». Όσον αφορά στα θρησκευτικά συγγράμματα του Τολστόη, το θέμα αυτό δεν το αγγίξαμε σχεδόν καθόλου. Αν και στα νιάτα του, οι ιδέες της κίνησης του Τολστόη, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον είχαν επηρεάσει πολύ. Από τη συζήτηση μαζί του, είχα μάθει πως είχε γράψει μια φορά στον Τολστόη γράμμα στη Γεσνάγια Πολιάνα και μάλιστα είχε λάβει απάντηση, την οποία φύλαγε για πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς είχε χαθεί σε μια από τις έρευνες στο σπίτι του.

Προς το τέλος του πολέμου, δουλεύοντας πλέον στο Μουσείο Έπαυλη για Σνάγια Πολιάνα, άρχισα να ψάχνω για το γράμμα του Τολστόη στο Βόινο για Σενέτσκι. Δεν έχει βρεθεί ως τώρα και δεν έχει καταγραφεί σε επιτυχιακή έκδοση. Βρήκα όμως στο τμήμα χειρογράφων του Κρατικού Μουσείου Τολστόη στη Μόσχα το γράμμα του Βόινο για Σενέτσκι στον Τολστόη στις 30 Οκτωβρίου 1897 από το Κίεβο. Στο φάκελο έχουν γραφεί με το χέρι του Τολστόη δύο σημειώσεις. Μπω με κόκκινο μολύβι και να απαντήσω με μαύρο μελάνι. Έχω την αίσθηση πως το γράμμα του Βόινο για Σενέτσκι, το οποίο δημοσιεύεται για πρώτη φορά, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Βοηθήστε με, είμαι αναγκασμένος να βιώνω όλη τη φρικαλαιότητα των λόγων του Χριστού και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Το θέμα έχει ως εξής. Είμαι 21 ετών, με τραβάει πολύ η ζωγραφική. Πήγα στο Πέτερμπουργκ και έδωσα εξετάσεις στην Ακαδημία Τεχνών, μετά έδωσα στο Πανεπιστήμιο. Φέτος το φθινόπωρο πήγα στο Μόναχο για να σπουδάσω ζωγραφική. Πουθενά όμως δεν κατάφερα να σπουδάσω, γιατί έχω πιστέψει πολύ βαθιά ότι μόνο στην αγάπη έγκυται η ευτυχία και το νόημα της ζωής και θεωρώ ότι δεν είναι δυνατό να χάνω χρόνια προετοιμαζόμενος για τη ζωή, σπουδάζοντας από τους Γερμανούς άχρηστα πράγματα, ενώ γνωρίζω πως το μόνο που χρειάζεται είναι να θέσω τον εαυτό μου σε τέτοια σχέση προς τους ανθρώπους, ώστε να μπορώ να καλλιεργώ μέσα μου την αγάπη, να υπάρχει τροφή για τη ζωντανή ψυχή. Ενώ ο ζωγράφος μου είναι αφόρητες οι ακαδημίες, όπου δεν χαίρομαι τη δουλειά μου και η αγαπημένη μου ενασχόληση καταντάει βαρετή. Χαίρομαι να βλέπω ζωντανούς ανθρώπους και να διδάσκομαι από αυτούς. Και τώρα πλέον γνωρίζω ότι στα χωριά οι άνθρωποι πεινούν και πρέπει να πάω κοντά τους για να τους βοηθήσω, για να διδαχθώ από αυτούς. Αλλά για να το κάνω αυτό, θα πρέπει να προκαλέσω μεγάλο πόνο στη μητέρα μου. Μια εβδομάδα πριν παραφρόνησε η αδελφή μου. Για 6 μήνες ήταν βαριά άρρωστη, με αποτέλεσμα φέτος στις αρχές Ιανουαρίου να πέσει από το παράθυρο του τρίτου ορόφου. Όταν είπα στη μητέρα μου για την πρόθεσή μου να πάω στο χωριό, είπε πως αυτό θα την σκοτώσει. Την πεποίθησή μου πως θα είμαι ωφέλιμο στο χωριό, τη θεωρεί παιδιάστικο παραλήρημα. Λέει ότι τη διδασκαλία του Χριστού μπορεί να την εκπληρώνει κανείς μόνο αν ζούσε στα παλιά χρόνια, ότι θα είναι πολύ καλύτερα αν μείνω στο Κίεβο. Να συγκεντρώσω χρήματα και να τα στείλω στο κομιτάτο, ότι θα μπορούσα να είμαι ωφέλιμο στο χωριό μόνο εφόσον θα είχα γεμάτη τσέπη, και δεν μπορεί να καταλάβει πως ένας φτωχός άνθρωπος μπορεί να κάνει περισσότερα από έναν πλούσιο και ότι για να εκπληρώσει κανείς τις εντολές του Χριστού δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερα μέσα και προετοιμασίες, αλλά αρκεί μόνο η αγάπη για τους ανθρώπους. Λέει ότι με βλέπει να ακολουθώ τον ίδιο δρόμο που είχε πάρει και η αδελφή μου, ότι έχω παραδιαβάσει το Ευαγγέλιο και τα δικά σας βιβλία και κατανοώντας τα εσφαλμένα θα οδηγηθώ κι εγώ στην παράνοια. Μου είναι αδύνατο να την πείσω, γιατί ό,τι και να πω, το αντιμετωπίζει με ειρωνικό χαμόγελο, σαν να πρόκειται για το παραλήρημα ενός αγοριού που δεν ξέρει τη ζωή και αυτό σίγουρα θα το καταστρέψει. Δεν θεωρώ ότι γνωρίζω τη ζωή. Θέλω μόνο να ακολουθώ τη φωνή της συνείδησής μου, η οποία με αποτρέπει να προετοιμάζομαι συνεχώς για μια ζωή που θα είναι καλή μελλοντικά, όταν μπορώ να ζήσω εξίσου καλά τον ίδιο του το χειμώνα, χωρίς να προετοιμαστώ καθόλου γι' αυτό. Όπως βλέπετε, το πρώτο μου βήμα στο δρόμο του Χριστού είναι ιδιαίτερα δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο αφού η μητέρα και ο πατέρας μου με αγαπούν πολύ και περιμένουν πολλά από μένα. Για χάρη του Θεού, πείστε τη μητέρα μου πως αν περιμένει από μένα πολλά, τότε θα πρέπει να χαίρεται που πηγαίνω στο χωριό. Πείστε τη πως θα ωφελήσω πολύ την ψυχή μου και ελάχιστα τους πεινασμένους αν μείνω αυτό το χειμώνα στο χωριό και ότι δεν απειλούμε από κανέναν κίνδυνο. Φοβάται γι' αυτό. Για να την ηρεμήσω της είπα πως αν εσείς το επιτρέψετε, θα έρθω στο δήμο σας και θα ζω υπό τη δική σας καθοδήγηση. Εάν της γράψετε εσείς ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, η αναχώρησή μου δεν θα είναι για αυτήν μεγάλο πλήγμα. Για χάρη του Θεού, γράψτε της ότι δεν κατανοώ εσφαλμένα τη διδασκαλία του Χριστού, ότι δεν προβαίνω σε τίποτε επικίνδυνο και εξηγήστε της ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πνίγει μέσα του τη φωνή της συνείδησής του. Εάν εδώ και 2 χρόνια απαιτεί επίμονα το ίδιο πράγμα, αν ο άνθρωπος δεν ακολουθήσει αυτή τη φωνή, τη φωνή του Θεού, πρόκειται να πεθάνει πνευματικά. Απείρως αφοσιωμένος εσάς, Βαλεντίν Βόινο Γιασανέτσκι.

συνεχίζει ο Πούζιν. Το 1913, όντας πλέον γιατρός, ο Βαλεντίν έγραφε στον Χίριακοβ για τον Τολστόι. Ο Λέων Τολστόι ήταν για μένα, με την πλήρη σημασία της λέξης, πνευματικός πατέρας. Την ηθική του φιλοσοφία την είχα δεχθεί ως αλήθεια που ήταν κοντά σε μένα. Επηρεασμένος από εκείνον, πήρα τη βαριά απόφαση να επιλέξω μεταξύ της ζωγραφικής και της ιατρικής και καθόρισε την πορεία της ζωής μου και τη στάση μου για οτιδήποτε με περιβάλλει. Η τεράστια καλλιτεχνική αξία των έργων του Τολστόι είναι σε στενότατη σχέση με το ανεξάντλητο ηθικό τους βάθος. Όταν επρόκειτο να φύγω στα τέλη Μαΐου του 1942 από το Κρασνογιάρκ στην Παλαχάνα πάνω στο Βόλγα, όπου είχαν εκενώσει το εκενωτικό στρατιωτικό νοσοκομείο μας, οι επαφές μας με τον αρχιερέα Λουκά διατηρήθηκαν. Το γεγονός αυτό το επιβεβαιώνουν τα γράμματά του σε μένα για τα έτη 1942-1943. Τα γράμματα αυτά αναμφίβολα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή συζητάς αυτά για την πρακτική του δραστηριότητα με την ιδιότητα του χειρουργού τα πρώτα χρόνια του πολέμου, αλλά και για την εργασία του πάνω στα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων και τη μονογραφία «Επιβραδυμένες τομές». Ως γνωστόν, το 1946 για τα έργα αυτά, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν πρώτου βαθμού. Όλο σχεδόν το χρηματικό ποσό του βραβείου, ο βραβευτής το αφιέρωσε στα ορφανά του πολέμου.

0: Στο τέλος του 1943 ο αρχιερέας Λουκάς ήταν αρχικά αρχιεπίσκοπος Ταμπόφ, μετά Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας, συνεχίζοντας να εργάζεται εντατικά στα εκκαινοδικά στρατιωτικά νοσοκομεία, να κάνει πολυάριθμες επιστημονικές ομιλίες για τους γιατρούς. Μερικές φορές ερχόταν στη Μόσχα και λειτουργούσε σε διάφορους ναούς. Του άρεσε πολύ να κηρύττει και θεωρούσε το κήρυγμα ως το σημαντικότερο έργο της αρχιερατικής του διακονίας. Κάμποσες φορές τον είχα επισκεφθεί στο ξενοδοχείο Μόσχα όπου έμενε και ήμουν παρόν κατά τις θείες λειτουργίες που τελούσε σε διάφορους ναούς. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε διατηρήσει τη γοητεία του και είμαι ευτυχής που η μοίρα είχε καθορίσει να συναντήσω αυτόν τον ιδιαίτερο άνθρωπο. Η επιστολή του νεαρού Βαλεντίν είναι ένα σημαντικό ντοκουμέντο που πρόσφατα ανακαλύφθηκε και έχει σίγουρα μεγάλη σημασία. Δείχνει τις εσωτερικές διαθέσεις του και την αγάπη του προς τους ανθρώπους. Συνήθως όλοι οι νέοι άνθρωποι στα νιάτα τους που έχουν κάποιες ευαισθησίες κάνουν όνειρα να αλλάξουν τον κόσμο, να προσφέρουν πολλά στην κοινωνία. Ο τύπος του ήρωα, του κοινωνικού εργάτη ή επαναστάτη, του Αγίου και ειδικά του Ιεραπόστολου ή του Μάρτυρα, δονεί τις νεανικές καρδιές. Ο νέος άνθρωπος ονειροπολεί, σχεδιάζει, προγραμματίζει, οραματίζεται ένα νέο κόσμο. Δυστυχώς σε λίγα χρόνια όλα έχουν ξεχαστεί. Και αναρωτιόμαστε, όπως ο ποιητής, τι έχει μείνει από τη φωτιά. Η γενιά του Μάη του 1968 στο Παρίσι και η γενιά του Πολυτεχνείου στα Καθημάς αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Στον Άγιο Λουκά βλέπουμε το εντελώς αντίθετο. Το όραμα όχι μόνο παραμένει, αλλά παίρνει σάρκα και οστά. Ο Άγιος θα ακολουθήσει με συνέπεια την απόφασή του να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Ο Τολστόι θα τον συνεπάρει, θα τον εμπνεύσει, όμως νιώθει ότι τους χωρίζει ένα μεγάλο χάσμα. Ο Τολστόι ήταν πράγματι κορυφαίος λογοτέχνης και είχε ευγενικούς οραματισμούς. Το Ευαγγέλιο τον είχε επηρεάσει βαθύτατα. Όμως η σχέση του με την Εκκλησία είχε διαταραχθεί. Ακολούθησε το δικό του δρόμο. Γράφει ο αρχιμανδρίτης Τίχων Σεβκούνοφ. Ο Τολστόι, όπως είναι γνωστό, στα τέλη του 19ου αιώνα, πρότεινε στον κόσμο μια θρησκεία κατασκευασμένη από τον ίδιο. Αρκετές γενιές Ρώσων διανοητών είχαν βιώσει τον πειρασμό του Τολστοϊσμού. Για κάποιους, η σχέση με το είδωλό τους έπαιρνε ενίοτε τη μορφή πραγματικής θρησκευτικής λατρείας. Ο Τολστόι στη ζωή του όχι απλά αρνιόταν να πιστέψει στα μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά επί πολλά χρόνια συνειδητά και σκληρά τα χλέβαζε και με ιδιαίτερη μάλιστα οξύτητα το μυστήριο ακριβώς της Θείας Μεταλήψεως. Τόσο πολύ είχε διαδοθεί η διδασκαλία του στα τέλη του 19ου αιώνα, που η Γεσνάγια Πολιάνα είχε γίνει πλέον τόπος προσκυνήματος. Βεβαίως ο Τολστόι δεν έπαψε να έχει τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες του. Η Ιερά Σύνοδος τότε επέλεξε τον Στάρετς Βαρσανούφιο της Όπτινα, άνθρωπο μορφωμένο και καλλιεργημένο, για να συναντήσει και να διαλεχθεί με τον Τολστόι. Όμως η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Τολστόι το απέφυγε. Εκείνη την εποχή το μοναστήρι της Όπτινα με τους περίφημους Στάρετς είχε γίνει πόλος έλξης χιλιάδων ανθρώπων και ειδικά των διανοουμένων. Ήταν ένα αντίβαρο στην πνευματική αποσάθρωση του ρωσικού λαού, τότε που οι μηδενιστικές και επαναστατικές ιδέες είχαν εισβάλει στη ρωσική γη. Πολλοί διανοούμενοι είχαν βρει κοντά στους Στάρετς την πίστη των πατέρων τους, όπως ο Γκόγκολ, ο Τουργένιεφ, ο Ντοστογεύσκι. Ειδικά ο Ντοστογεύσκι επηρεάστηκε βαθύτατα από τις μορφές των Στάρετς Μακαρίου και Αμβροσίου. Ο τελευταίος, καθώς φαίνεται, αποτέλεσε το πρότυπο του Στάρετς Ζωσιμά στους αδελφούς Καραμαζόφ. Και ενώ οι διανοούμενοι αυτοί προσήλθαν με ταπείνωση για να ακούσουν τη σοφία των Στάρετς και να αλλάξουν ζωή, ο Τολστόι πήγε μεν στην Όπτινα, αλλά με διαφορετικές διαθέσεις. Ο Στάρετς Βαρσανούφιος διηγεί το με πόνο αυτό το γεγονός. Αργότερα ήρθε εδώ και μια άλλη μεγαλοφυΐα. Ο Ρώσος συγγραφέας Τολστόι λέει: «Ήρθε μέχρι και την πόρτα μου. Επήγε και στην πόρτα του Στάρετς Ιωσήφ και απήλθε. Γιατί? Τι ήταν εκείνο που τον εμπόδισε να μπει στη μια ή στην άλλη πόρτα? Μήπως η υπερηφάνεια? Τι έχει, παρακαλώ, να είπε ένας οποιοσδήποτε γέροντας σε ποιον? Στον Λέοντα Τολστόι, μπροστά στον οποίο υποκλίνεται ολόκληρος ο κόσμος. Επάνω σε ποιο θέμα θα μπορούσε ένας Λέων Τολστόι να συζητήσει με έναν κάποιο καλόγερο? Δεν μπόρεσε ο ταλέπορος να την δεμάσει τη ματαιοδοξία του και απήλθε. Βέβαια, αυτό αποτελεί μια δική μου εξήγηση. Μα ποιος ξέρει πόσο κοντά στην αλήθεια ευρίσκεται? Έφυγε. Για πού? Για την αιωνιότητα. Ποια αιωνιότητα. Μου είναι φοβερό και να το είπω. Αχ, Θεέ μου, και όλα αυτά έγιναν κάτω από τα μάτια μου. Όμως ξέρουμε ότι η ζωή του Λέοντος Τολστόη θα ήταν εντελώς διαφορετική αν δεν είχε αποδεχθεί έναν ολέθριο λογισμό. Του μπήκε η σκέψη ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και την αποδέχθηκε. Μετά του μπήκε ο λογισμός ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι σωστά γραμμένο και αυτό το λογισμό τον εμπίστευσε και διασκεύασε το Ευαγγέλιο κατά πως του εκάπνισε. Έτσι εξέπεσε από τη χριστιανική πίστη και άρχισε να πηγαίνει όλο και πιο μακριά από το Θεό και τελείωσε τη ζωή του άσχημα. Κι όμως ήλθε κάποτε ο Λέων Τολστόη εδώ να είδει τον πατέρα Αμβρόσιο. Ήλθε υποκρινόμενος πως τάχα διψούσε για τη σωτηρία του. Μα ο πατήρ Αμβρόσιος τον κατάλαβε. Ο Τολστόη προσπάθησε να ανοίξει συζήτηση με τον πατέρα Αμβρόσιο γύρω από το δικό του Ευαγγέλιο. Όταν ο Τολστόη έφυγε, ο πατήρ Αμβρόσιος περιορίστηκε να είπε: έχει εγωισμό. Και με τα λόγια αυτά χαρακτήρισε όλη την πνευματική του πάθηση. Ο Τολστόη εγύρισε στο ξενοδοχείο του. Εκεί έμενε τότε και ο γνωστός συγγραφέας Λεόντιεφ. Ήταν μεταξύ τους γνωστοί. Και ο Τολστόη άρχισε να διηγείται στον Λεόντιεφ για την επίσκεψή του στην Όπτινα. Και τότε ο φλογερός εκείνος άνθρωπος αισθάνθηκε αγανάκτηση και το έβαλε τις φωνές. Μα πώς ετόλμησες, κόμη μου, να μιλήσεις στον γέροντα για το Ευαγγέλιο σου? Και τι δηλαδή? Θα με καταγγείλετε στο Βασιλικό Επίτροπο της Συνόδου? Καταγγείλετε με, να δούμε τι θα βγει από αυτό. Να πώς τον είχε καταλάβει ο Τολστόη και τι είχε αρχίσει να υποψιάζεται μετά τη συζήτησή τους. Για την επικοινωνία του με τον Τολστόη, ο Άγιος Λουκάς διηγείται στην αυτοβιογραφία του. Η χάρη του Θεού, βλέποντας τις αγνές προθέσεις του, δεν τον άφησε να ψάχνει σε θολά νερά. Την ίδια εποχή με είχε συνεπάρει η ηθική διδασκαλία του Τολστόη και μπορώ να πω πως είχα γίνει φανατικός οπαδός του. Η μίμησή μου στον Τολστόη δεν κράτησε όμως πολύ, μονάχα έως ότου διάβασα το Απαγορευμένο, εκδομένο στο εξωτερικό έργο του με τίτλο «Σε τι συνίσταται η πίστη μου», στο οποίο με απόφυσε ο χλεβασμός της Ορθοδοξίας. Αμέσως κατάλαβα ότι ο Τολστόη ήταν αιρετικός, ότι η διδασκαλία του απέχει πολύ από την πραγματική έννοια του χριστιανισμού.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

ιατρικές σπουδές του. Η μεγάλη απόφαση και επιλογή. Είχαν περάσει 3 χρόνια από τότε που αποφύτησε από το Λυκείο. 3 χρόνια αμφιταλαντεύσεων. Το 1898 παίρνει τη μεγάλη απόφαση και γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, που φημιζόταν για το άριστο επίπεδο των σπουδών, με εξαιρετικούς και φημισμένους καθηγητές. Εκείνη την εποχή, στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου, σπούδαζαν πάνω από 2.000 φοιτητές, από τους οποίους η μισή μόνο στην Ιατρική Σχολή. Κάθε έτος είχε γύρω στους 200. Την εποχή των σπουδών του ήταν ενεργός φοιτητής. Η ακεραιότητά του και ο σεβασμός προς κάθε συμφοιτητή ή και οποιονδήποτε άνθρωπο ήταν από τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Δεν δίσταζε να υπερασπίζεται τους αδύναμους και αδικημένους. Γι' αυτό το λόγο οι φοιτητές τον ονόμαζαν μυστικά «Συνείδηση του έτους» και τον εξέλεξαν πρόεδρο, εκφράζοντας έτσι την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη τους. Ως φοιτητής αντιμετώπιζε στην αρχή πολλές δυσκολίες, γιατί στο πρώτο εξάμηνο τα μαθήματα ήταν γενικής παιδείας και δεν είχαν άμεση σχέση με τη μελλοντική ιατρική ειδικότητα του φοιτητή. Ο καθηγητής Σεφτσένκο σημειώνει για αυτή την περίοδο. Οι μεγάλες αυτές δυσκολίες υπήρχαν μόνο στις αρχές. Σύντομα, κοντά στις δυσκολίες άρχισαν να έρχονται και οι επιτυχίες. Στο δεύτερο κιόλας εξάμηνο του πρώτου έτους, ο Βαλεντίν παίρνει μόνο άριστα. Είναι η εποχή που εντελώς ξαφνικά αρχίζει να τον ενδιαφέρει η ανατομία. Αναφέρεται στην περιγραφική ανατομία του ανθρώπου, η μελέτη της οποίας γινόταν παράλληλα με τη σπουδή των μαθημάτων γενικής παιδείας αφενός και αφετέρου λειτουργούσε σαν προθάλαμος για τον καινούριο κύκλο μαθημάτων της ιατρικής επιστήμης. Μόνο προς το τέλος του πρώτου έτους είχε ξεκαθαρίσει μέσα του πως είχε κάνει τη σωστή επιλογή επαγγέλματος.

παρότι οι δάσκαλοι του είχαν κατά ιδιαίτερο τρόπο αγγίξει την καρδιά του νεαρού φοιτητή. Του μετέδωσαν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για τη μετέπειτα πορεία του. Έβαλε ο καθένας από τους καθηγητές που συνάντησε στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου τον οβολό του, όσο και αν φαινόταν ασήμαντος, στην ανατροφή του φοιτητή Γεσενέτσκι. Οι από κοινού προσπάθειές τους δεν πήγαν χαμένες, γιατί αποτέλεσαν τη βάση για την ευρύτητα στις γνώσεις και την εξαιρετική ακρίβεια και ταχύτητα στην κλινική σκέψη του μελλοντικού χειρουργού, οφθαλμιάτρου και ανατόμου. Του δίδαξαν την αφοσίωση στο ιατρικό λειτουργήμα, την ετοιμότητα και αυταπάρνηση στο όνομα της σωτηρίας μιας ανθρώπινης ζωής, την αγαπητική προσέγγιση του κάθε ασθενούς, ανεξαρτήτως θρησκευτικού προσανατολισμού και οικονομικοκοινωνικής τάξης.

κεντρικό ιατρικό αρχείο της Μόσχας υπάρχει το πρωτότυπο του πτυχίου του Αγίου μετά από την επιτυχή επίδοσή του σε 22 πτυχιακές εξετάσεις που έγιναν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1903. Έτσι, στον φοιτητή Γιασενέτσκι, διαορισμού της Ιατρικής Εξεταστικής Επιτροπής παρά το Αυτοκρατορικό Πανεπιστημίο του Αγίου Βλαδιμίρου, στις 15 Οκτωβρίου 1903 απονεμήθηκε το αξίωμα του ιατρού με άριστα, με όλα τα δικαιώματα και προνόμια. Ο φοιτητής Γιασενέτσκι κατόρθωσε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο βαθμό στις εξετάσεις, δηλαδή να πάρει 22 βαθμούς άριστα, και το όνομά του καταγράφηκε σε ειδική μαρμάρινη πλάκα μαζί με όλων των προηγούμενων πρώτων επιτυχώντων. Το ιατρικό πτυχίο του μελλοντικού χειρουργού συνοδευόταν και από τη λεγόμενη υπόσχεση της σχολής, που αντιστοιχεί στο σύγχρονο όρκο του Ιπποκράτη. Την αναφέρουμε χωρίς πολλές περικοπές. Λαμβάνοντας με μεγάλη ευγνωμοσύνη τα δικαιώματα του ιατρού που μου χαρίζει η επιστήμη και κατανοώντας όλη τη σπουδαιότητα των υποχρεώσεων που ανατίθεται σε μένα λόγω του αξιώματος αυτού, υπόσχομαι σε όλη μου τη ζωή να μην αμαυρώσω την τιμή της τάξης στην οποία τώρα εισέρχομαι. Υπόσχομαι σε κάθε περίσταση να βοηθώ με όλες μου τις δυνατότητες τους προστρέχοντες σε μένα πάσχοντες, να διαφυλάτω το ιατρικό απόρριτο και να μην καταχρώμαι την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Υπόσχομαι να συνεχίσω τη μελέτη της ιατρικής επιστήμης και να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην πρόοδό της, ανακοινώνοντας στην επιστημονική κοινότητα όλα όσα ανακαλύπτω. Υπόσχομαι να μην ασχοληθώ με παρασκευή και πώληση άδειλων θεραπευτικών μέσων. Υπόσχομαι να είμαι δίκαιος προς τους συναδέλφους ιατρούς και να μην προσβάλλω την προσωπικότητά τους, προς όφελος όμως του ασθενούς, να λέω την αλήθεια ευθέως και χωρίς υποκρισία. Στις σημαντικές περιπτώσεις, υπόσχομαι να καταφεύγω σε συμβουλές άλλων συναδέλφων, πιο ειδικών και εμπειρών. Όταν δε εγώ ίδιος κληθώ σε συμβούλιο, να ανταποδίδω κατά συνείδηση το δίκαιο και τις προσπάθειες. Σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης του πτυχίου, ο Γιασενέτσκι το είχε πάρει στις 14 Φεβρουαρίου 1904, δηλαδή 4 μήνες μετά την επίσημη ολοκλήρωση των πτυχιακών εξετάσεων. Στις 30 Μαρτίου 1904, ο νεαρός γιατρός θα αναχωρήσει για την Τσιτά, όπου θα αποκτήσει την πρώτη του τακτική εμπειρία χειρουργικής.

Η ιατρική σχολή του Κιέβου σήμερα. Ο Άγιος Λουκάς ήταν γνωστός ως γιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι. Οι γιατροί που σπούδασαν με το σύγγραμμά του έτσι τον γνώριζαν. Δεν ήξεραν ότι πίσω από το όνομα κρύβεται ένας εξέχων ιεράρχης και Άγιος πλέον. Σήμερα που γίνεται παντού γνωστός και λύθηκε ο γρίφος, κάθε πόλη από την οποία πέρασε έστω και λίγο σεμνύνεται για το όνομά του. Οργανώνουν συνέδρια, στείνουν πρωτομές και αγάλματα, κτίζουν εκκλησίες στο όνομά του, ιστορούν την εικόνα του. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός. Και πρώτα απ' όλα το Πανεπιστήμιο Κιέβου, στο οποίο σπούδασε ο Άγιος Λουκάς. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2012, λάβαμε μια επιστολή από τον καθηγητή Μοσκαλένκο. Πρίτανη, αντιπρόεδρο της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών, ακαδημαϊκό. Γράφει μεταξύ άλλων. Ο Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους αποφύτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αγίου Βλαδίμηρου, τώρα ονομάζεται Εθνικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Μπογομόλετς. Στη μνήμη του Αγίου Λουκά, το Πανεπιστήμιο εγκαινίασε μια αίθουσα, ενώ στο διοικητικό αλλά και στο μορφολογικό κτίριο τοποθετήθηκαν τιμητικές πλακέτες με τη μορφή του Αγίου. Τέλος, στο προάβλιο της σχολής κτίστηκε ναός αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Η σχολή επανέκδοσε τη μονογραφία του «Πνεύμα, ψυχή, σώμα», την έκδοση της οποίας ευλόγησε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος και ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. Η έκδοση αυτή αποτέλεσε μία από τη σειρά επιτυχιακών εκδόσεων αφιερωμένων στα 170 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου.

στην Άπο Ανατολή, η αποστολή του Ερυθρού Σταυρού. Το 1904 ξεκίνησε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος. Η Ιαπωνία αντέδρασε στην επεκτατική πολιτική της Ρωσίας και στις 8 Φεβρουαρίου 1904 το Ιαπωνικό ναυτικό επιτέθηκε κατά του Ρωσικού στο λιμάνι του Πορτ Άρθουρ. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κράτησαν με διακοπές πάνω από ένα χρόνο. Ο Ιαπωνικός στρατός υπερήχε σε οργάνωση, εκπαίδευση και ενθουσιασμό, με αποτέλεσμα να οδηγήσει το Ρωσικό στρατό σε ταπεινωτικές ήττες. Χιλιάδες οι νεκροί και οι τραυματίες. Στο ποταμό Σαχ δόθηκαν σκληρές μάχες που κράτησαν 2 εβδομάδες. Οι Ρώσοι είχαν 10.000 νεκρούς και 30.000 τραυματίες. Στη μάχη του Μούγκντεν, από τις 5 ως τις 25 Φεβρουαρίου 1905, οι απώλειες του Ρωσικού στρατού ήταν 89.000 στρατιώτες. Ο πόλεμος τελείωσε με τη συνθήκη ειρήνης που υπογράφηκε στο Πόρτσμουθ στις 5 Σεπτεμβρίου 1905. Στα μετόπισθεν από την αρχή του πολέμου ετοιμάζονται οι αποστολές. Στα τέλη του Ιανουαρίου 1904, η αδελφή ηγουμένη της κοινότητας Μαρίνσκαγια έλαβε επίγον τηλεγράφημα. Κεντρική διεύθυνση ζητεί να προετοιμαστεί για αποστολή ομάδας αποτελούμενης από 3 γιατρούς, 15 αδελφές ελαίους, 30 νοσοκόμους και όλο το απαραίτητο υλικό για 200 κλίνες σε μία εβδομάδα. Η ομάδα ετοιμάζεται εσπευσμένα. Μεταξύ των αδελφών του Ελέους ήταν και η Άννα Λάνσκαγια, η μελλοντική σύζυγος του Αγίου Λουκά. Παράλληλα ετοιμάζεται και η ομάδα γιατρών. Ανάμεσά τους θα βρεθεί και ο νεαρός γιατρός Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Η προετοιμασία παρατάθηκε για 2 μήνες. Όμως, σε όλο αυτό το διάστημα, ο αρχίατρος της ομάδας κατόρθωσε να εξοπλίσει με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό την ιατρική αυτή αποστολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοια πληρότητα εξοπλισμού δεν συνάντησε ο Άγιος Λουκάς σε κανένα από τα νοσοκομεία που εργάστηκε τα επόμενα 20 χρόνια. Όταν το προσωπικό ήταν έτοιμο, βγήκαν όλοι μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία, η οποία διασώθηκε ως σήμερα. Στις 30 Μαρτίου 1904, η αποστολή επιβιβάστηκε στο τρένο και από το Κίεβο ξεκίνησαν για το μακρινό ταξίδι που κράτησε συνολικά 2 μήνες. Ο Βαλεντίν, πριν φύγει, πήγε σε όλα τα καταστήματα και αγόρασε όσα ιατρικά βιβλία βρήκε, τα οποία διάβασε κατά τη διάρκεια του μεγάλου αυτού ταξιδιού. Στην πεδιάδα της Δυτικής Σιβηρίας γράφει ένα γράμμα στους δικούς του. «Σχεδόν μια ολόκληρη μέρα σήμερα ταξιδεύαμε μέσα από την Ταϊγκά. Τι άγρια τοπογραφία. Η Ταϊγκά δεν είναι επιβλητική ούτε μεγαλοπρεπής, αλλά είναι απροσπέλαστη και σκοτεινή. Είναι ένα είδος κημητηρίου του δάσους. Δέντρα σκορπισμένα παντού, ξεριζωμένα από τις θύελλες, σπασμένα κούτσουρα, νεκρή κορμή χωρίς τις κορυφές. Η γη είναι υγρή, παντού λακκούβες με νερά, αναχώματα. Όταν σκαρφαλώνει κανείς πάνω σε αυτούς τους κορμούς, έρχονται στο νου του εκείνοι οι περιπλανόμενοι που είχαν περπατήσει μέσα σε αυτή την ταϊγκά χιλιάδες βέρστια και δυσκολεύεται να πιστέψει πως ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει τόσα πολλά. Το τρένο τρέχει με ορμή μέσα στην ταϊγκά και δεν μπορεί κανείς να αποσπάσει την προσοχή του από την άγρια αυτή τοπογραφία και από την αίσθηση της γρήγορης μετακίνησης. Σας φιλώ δυνατά, δυνατά. Σας στέλνω ένα από τα πολλά λουλούδια που μάζεψα σήμερα στην ταϊγκά. Σας φιλώ όλους, Βαλεντίν. Η αποστολή πέρασε από τις πόλεις Κούρσκ, Βορόνες, Πένζα, Σαμάρα, Ουφά, Τσιαλιαμπίνσκ, Όμσκ. Εδώ έμειναν 10 μέρες. Τους ανακάλυψαν και οι δημοσιογράφοι. Ένα τμήμα της αποστολής φωτογραφήθηκε πάνω στο τρένο, με ημερομηνία 24 Τετάρτου 1904. Στις 28 Απριλίου έφτασαν στη λίμνη Βαϊκάλη, την οποία διέπλευσαν. Τέλος Μαΐου έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τσιτά.

λίγες μέρες άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι τραυματίες. Ο νεαρός γιατρός Βαλεντίν εργάστηκε στην αρχή ως βοηθός χειρουργού. Δεν πέρασε καιρός όταν, βλέποντας τις ικανότητές του, του εμπιστεύτηκαν ένα από τα χειρουργικά τμήματα. Θα αναγκαστεί πλέον να μπει στα βαθιά νερά. Η προσγείωση ήταν απότομη. Από τη θεωρία στην πράξη. Τώρα πλέον δεν είχε να μελετήσει ανατομία πάνω σε ανθρώπινα πτώματα, αλλά να θεραπεύσει ζωντανούς ανθρώπους σοβαρά τραυματισμένους. Η συνεχής ροή των παραμορφωμένων από εκρήξεις ανθρώπων, η σκληρή πραγματικότητα της στρατιωτικής χειρουργικής, δεν αντιστοιχούσε στα μαθήματα χειρουργικής που είχε ακούσει στο πανεπιστήμιο. Τα τραύματα που είχαν οι στρατιώτες από βόμβες, πυροβόλα όπλα κλπ, οι οποίοι μεταφέρονταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο μετά από κάποιες μέρες, εξελίσσονταν κατά κανόνα σε ποιόδεις πληγές. Στην ιατρική σχολή τότε δεν υπήρχε ούτε το μάθημα για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, ούτε καν η έννοια χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι χειρουργεί καθημερινά αρθρώσεις, προβαίνει σε ακροτηριασμούς, επανενώνει κομματιασμένα μέλη. Η χειρουργική πείρα που αποκόμισε στη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των πληγών με ποιόρια είναι η χάραξη μεγάλων και βαθιών τομών. Η πραγματοποίηση εγχειρήσεων κατά αυτόν τον τρόπο αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη συγκέντρωση υλικού για το μετέπειτα βιβλίο του «Δοκίμια». Λίγοι μήνες τέτοιας πρακτικής μεταμορφώνουν τον νεαρό γιατρό σε δεξιοτέχνη χειρουργό. Με τη βοήθεια του Θεού όλα πήγαν καλά. Όπως σημειώνει ο ίδιος, τα αποτελέσματα των εγχειρήσεων ήταν αρκετά καλά. Σοβαρές επιπλοκές ή θάνατοι δεν υπήρξαν. Μέσα στη φρίκη του πολέμου και στην εξοντοτική δουλειά υπήρξε και ένα ευχάριστο γεγονός. Η αδερφή του Ελέους, Άννα Λάνσκαγια, αποδέχθηκε την πρόταση του νεαρού γιατρού να γίνει σύζυγός του. Όπως γράφει ο Άγιος, στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν την αποκαλούσαν Αγία Αδελφή. Με είχε καταπλήξει όχι τόσο η ομορφιά της, όσο η εξαιρετική καλοσύνη και πραότητα του χαρακτήρα της. Έτσι, στις 10 Οκτωβρίου του 1904, στο ναό του Αρχαγγέλου στην Παλαιά Τσιτά, τον οποίο είχαν κτίσει οι εξόριστοι δεκεμβριστές, τελέστηκε ο γάμος από τον πατέρα Ιωάννη Ζέροφ. Λίγο πριν τελειώσει ο πόλεμος, το χειμώνα του 1905, το νεαρό ζεύγος επέστρεψε στο Κίεβο. Ο Βαλεντίν δεν άλλαξε γνώμη. Επέμενε στην πρώτη του απόφαση να εργαστεί στην επαρχία κοντά στο φτωχό Μουζίκο. Η Άννα Βασιλίγευνα υποστήριξε το σύζυγό της στην απόφασή του. Τσερκάση, Αρντάτοφ, Σιμπίρσκ, Βέρχνη Λιουμπάζ, Φατέζ, Ρωμάνοφκα ήταν οι περιοχές που εργάστηκε από το 1905 ως το 1910 σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι άνθρωποι ζούσαν πολύ φτωχικά, στα όρια της εξαθλίωσης. Διακρίνονταν δε για τον πρωταγωνισμό τους. Εξαγριωμένοι πολλές φορές, έπαιρναν τα τσεκούρια και τα δίκρανα και ξεσηκώνονταν. Η αυτοδικία και η αυθαιρεσία, τα αιματηρά επεισόδια, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα. Χρειαζόταν να έχει ατσάλινα νεύρα, απίστευτη υπομονή για να ανταπεξέλθει. Μέσα όμως από τις μεγάλες αυτές δυσκολίες, γεννήθηκε ο μεγάλος χειρουργός.

0: στις όχθες του Δνήπερου. Περνώντας το 1996 από την Εθνική Οδό Κιέβου-Χαρκόβου, συναντήσαμε στα περίχωρα του Κιέβου ένα νεόδημητο ναό εξαιρετικής ομορφιάς και καλεσθησίας. Μας είπαν τότε ότι ο αρχιτέκτονας ήταν ιερέας. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να μάθω ότι ο περίφημος αυτός αρχιτέκτονας δεν είναι άλλος από το Μητροπολίτη του Τσερκάση, Σοφρόνιο. Τον συνάντησα πολλές φορές στη Σιμφερούπολη και στο Κίεβο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η απλότητά του, η καλοσύνη του, η βαθιά του πίστη, η παιδική του καρδιά. Προσεύχεται στο Θεό, μιλάει με την Παναγία και τους Αγίους σαν μικρό παιδί και έχει δει θαυμαστές επεμβάσεις της Θείας Χάρης στη ζωή του και στη διακονία του. Τον Απρίλιο του 2012 είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει σε κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Λουκά. Η περιοχή του Τσερκάση είχε δεχθεί και αυτή την ευεργετική παρουσία του Αγίου. Η πόλη είναι χτισμένη στις όχθες του Δνήπερου. Από το αεροδρόμιο του Μπορισπίλ με παρέλαβαν δύο ελληνομαθείς νέοι, ο Βλαδίμηρος Τελισένκο, υπεύθυνος του θρησκευτικού τουρισμού της Ουκρανικής Εκκλησίας, και ο Δημήτρης Αρναούτοφ, βουλγαρικής καταγωγής, θεολόγοι και οι δύο, πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θαυμάσια παιδιά, γνωρίζουν άπτεστα τα ελληνικά και έτσι είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε αρκετά. 2 ώρες χρειάστηκαν για να φτάσουμε στο Τσερκάση. Σε ένα ευρύχωρο πάρκο είναι χτισμένος ο Μητροπολιτικός Ναός και το Επισκοπείο. Ο ναός εκπληκτικός. Έργο και αυτό του Μητροπολίτου Σοφρονίου. Και να ήταν μόνο αυτός. Οι περισσότεροι ναοί της επαρχίας του σχεδιάστηκαν από τον ίδιο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αυτός ο τόσο απλός και ταπεινός άνθρωπος διαθέτει ένα τόσο σπουδαίο ταλέντο, δίχως να είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική και όλα τα συναφή. Πριν προλάβω να πάρω μια ανάσα, άρχισαν οι διαδοχικές συναντήσεις και εκδηλώσεις, πρώτα με τους συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως, έπειτα με δημοσιογράφους, ακολούθησαν οι Έλληνες του Τσερκάση, περίπου 200 ζουν στην πόλη, τα παιδιά των καθηγητικών σχολείων. Στο πνευματικό κέντρο του Δήμου υπήρχαν και δύο εκθέσεις. Η μία ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά με ζωγραφιές των παιδιών και η άλλη αφιερωμένη στην Ελλάδα με τίτλο «Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των παιδιών». Θαυμάσιες ζωγραφιές και σχέδια από ελληνικά τοπία. Ρώτησα τα παιδιά αν είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα. Η απάντηση ήταν αρνητική. Τα πρότυπά τους ήταν από καρτ ποστάλ, φωτογραφίες και το διαδίκτυο.
1: Ακούσατε αποσπάσματα από το τρίτο μου έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, Νεκτάριο Αντωνόπουλου. Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά. Από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος δεύτερο.
2: Ανυπομονούσα να φτάσει το πρωί και στις 7 η ώρα πήγα στη Σοφία Σεργέγευνα στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου όπου έμενε. Της χτύπησε την πόρτα. Όταν αντίκρισε μπροστά στην πόρτα της την πρωινή αυτή ώρα τον προϊστάμενό της κατάπληκτη, έκανε πίσω. Με βαθιά συγκίνηση άκουσε αυτά που μου συνέβησαν την προηγούμενη νύχτα πάνω από το φέρετρο της γυναίκας μου. Τη ρώτησα μόνο αν πίστευε στον Θεό και αν ήθελε να κάνει το θέλημα του Κυρίου και να αντικαταστήσει στα παιδιά μου την πεθαμένη τους μητέρα. Η Σοφία Σεργέγευνα δέχτηκε με χαρά την πρότασή μου. Μου είπε πως παρατηρούσε αμέτωχη τους πόνους της γυναίκας μου, ότι ήθελε πολύ να μας βοηθήσει και ότι δίσταζε να μας το προτείνει. Αγαπούσε πολύ τα μικρότερα παιδιά μου, αλλά φοβόταν πως δεν θα τα έβγαζε πέρα με το Μιχαήλ, το μεγαλύτερο γιο μου, επειδή συμπεριφερόταν άσχημα στα μικρότερα αδέλφια του, όπως και έγινε. Τα τρία μικρότερα την αγαπούσαν πάρα πολύ και ειδικά ο Βάλια δεν κατέβαινε από τα γόνατά της. Ενώ τον Μιχαήλ χρειάστηκε να τον διαπαιδαγωγήσει. Το διαμέρισμά μου του αρχιάτρου είχε 5 δωμάτια, τα οποία είχαν τόσο καλή διάταξη που διαθέσαμε στη Σοφία Σεργέγευνα ένα δικό της, εντελώς απομονωμένο από τα άλλα. Έμεινε πολύ καιρό στην οικογένειά μας, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δεύτερη μητέρα για τα παιδιά μου. Διότι ο παντοδύναμος γνώριζε πόσο καθαρές διαθέσεις είχα απέναντί της. Πολύ ευεργετήθηκαν τα παιδιά μου από τη Σοφία Σεργέγευνα. Η Σοφία Σεργέγευνα είχε παντρευτεί έναν αξιωματικό του τσαρικού στρατού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Έμεινε χείρα περίπου στα 40 της χρόνια. Ήταν μια γυναίκα ευαίσθητη, με πολύ καλοσύνη. Υπηρετούσε τους ασθενείς με πολύ αγάπη. Όλοι την εκτιμούσαν για τις αρετές της και ιδιαίτερα για τη σεμνότητά της. Στο χειρουργείο βοηθούσε σημαντικά γιατί διέθετε μεγάλη πείρα. Δίχως να της το πει ο χειρουργός, γνώριζε ποιο εργαλείο θα τη ζητούσε την επόμενη στιγμή. Έζησε πράγματι κοντά στα παιδιά του γιατρού. Έγινε δεύτερη μητέρα τους και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Στο σπίτι του μικρότερου γιού του, Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι.

Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας. Αυτή ήταν πολύ συνοπτικά η εκκλησιαστική κατάσταση στη Ρωσία τα χρόνια εκείνα. Ας επιστρέψουμε όμως στην Δασκένδη. Ο Βαλεντίν συμμετείχε ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Ένας μάλιστα κληρικός, ο πρώτο πρεσβύτερος πατήρ Μιχαήλ Αντρέευ, εφημέριος της Ενορίας κοντά στο σταθμό, διοργάνωνε μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής συνάξεις των ενωρητών, όπου μελετούσαν την Αγία Γραφή, έψαλαν, συζητούσαν, επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Ο Βαλεντίν δεν έχανε την ευκαιρία, παρακολουθούσε τις συνάξεις, κάτι που έδωσε πολύ χαρά στους ενωρίτες, όταν μάλιστα έμαθαν ότι ο Βαλεντίν ήταν ο αρχίατρος του νοσοκομείου. Ήταν η εποχή που, όπως σημειώσαμε, εξαπλωνόταν ο διωγμός κατά της Εκκλησίας, ενώ το κίνημα της ζωντανής Εκκλησίας, εντός παρενθέσεων, εργαζόταν ύπουλα και μυστικά και προετοιμαζόταν για την τελική έφοδο. Πολλοί κληρικοί και ιδίως επίσκοποι απειλούντο για να καμφθεί το ηθικό τους και η άλωση της Εκκλησίας να γίνει ευκολότερα. Ήδη αρκετοί επίσκοποι είχαν χάσει τις θέσεις τους. Κάποιαν ημέρα συνήλθε στην Δασκένδη κληρικολαϊκό δικαστήριο, εντός παρενθέσεων το δικαστήριο, εναντίον του Αρχιεπισκόπου Δασκένδης και Τουρκεστάν Ινοκεντίου. Στο δικαστήριο αυτό κλήθηκε και ο Βαλεντίν, ο οποίος υπερασπίστηκε με σθένος και πιστικά επιχειρήματα την κανονική τάξη και τον κανονικό επίσκοπο. Ο λόγος του έκανε μεγάλη εντύπωση στο ακροατήριο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Τον εξέπληξε η παρησία αλλά και η σύνεση του γιατρού καθηγητή. Όταν τέλειωσε η συνεδρίαση, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον Βαλεντίν στην πόρτα. Η σκηνή που διαδραματίστηκε στα επόμενα λεπτά ήταν ίσως η σημαντικότερη στη ζωή του Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Ας αφήσουμε τον ίδιο να μας το διηγηθεί.

μόλις τέλειωσε η συνεδρίαση, με συναπάντησε στην πόρτα ο αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος. Με πήρε από το χέρι, με οδήγησε στο πεζοδρόμιο που περιέβαλε το ναό. Περπατήσαμε δύο φορές γύρω-γύρω από το ναό. Μου έλεγε πως η ομιλία μου του έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξαφνικά στάθηκε, με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Όπως έχω πει, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα της ιεροσύνης, αλλά τα λόγια του σεβασμιωτάτου Ινοκεντίου τα ερμήνευσα ως κλήση Θεού. Χωρίς να το σκεφτώ ούτε στιγμή και χωρίς κανένα δισταγμό του απάντησα: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, θα γίνω». Αργότερα μίλησα στον σεβασμιότατο για τη νοσοκόμα μου Βαλέτσκαγια. Του είπα πως μένει σπίτι μου και πως εγώ την έφερα σπίτι μου μετά τη θαυμαστή ένδειξη του Κυρίου ως μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη, και πως είναι πρόβλημα γιατί σε καμία περίπτωση ένας ιερέας δεν μπορεί να μένει στο ίδιο σπίτι με ξένη γυναίκα. Όμως ο σεβασμιότατος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα λόγια μου και μου είπε μόνον πως δεν αμφιβάλλει για την υπακοή μου στα όσα λέει η 7η εντολή. Έτσι απλά ήλθε η κλήση του Θεού στο Βαλεντίν, που πλέον θα έχει τη δυνατότητα να είναι όχι μόνο γιατρός σωμάτων, αλλά και γιατρός ψυχών. Η Ρωσική Εκκλησία βρισκόταν στη δυσκολότερη φάση της πορείας της, περνούσε τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία της. Οι ποιμένες του ρωσικού λαού εκλείπουν, οδηγούνται στη φυλακή, στην εξορία, στο μαρτύριο, και οι πιστοί παραμένουν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Στη δύσκολη αυτή καμπή ο Βαλεντίν δεν μπορούσε να πει όχι στην κλήση του Θεού. Ταπεινά υπακούει: «Ιδού, ο δούλος Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Η χειροτονία δεν άρχισε να γίνει, ούτε καν πρόλαβε να ράψει ράσα και αναγκάστηκε να δανειστεί. Έτσι, στις 26 Ιανουαρίου του 1921, ο γιατρός από τα χέρια του αρχιεπισκόπου Ινοκεντίου λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Μια εβδομάδα μετά, κατά τη μεγάλη γιορτή της υπαπαντής του Κυρίου, η Θεία Χάρης, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Βαλεντίν των ευλαβέστατων διάκονων εις πρεσβύτερων.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκένδιος, παραδίδοντάς του τον αμνό του Θεού, μετά τον καθαγιασμό του απευθύνει τα φοβερά εκείνα λόγια. Λάβε την παρακαταθήκη ταύτη και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παραυτού μέλης απαιτήστε αυτήν. Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν φύλαξε με πολλές θυσίες, όπως θα δούμε, αυτή την ατίμητη παρακαταθήκη. Ο Ιησούς Χριστός ήταν γι' αυτόν το άπαν, τίποτε δεν μπορούσε να τον χωρίσει από κοντά του, ούτε θλίψεις, η στεναχωρία, η διωγμός, η λοιμός, η γυμνώτης, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Στάθηκε ως το τέλος απόλυτα συνεπής στη διακονία του. Το γεγονός της χειροτονίας ενός γιατρού καθηγητού πανεπιστημίου ήταν κεραυνός ενεθρία για την Ταυσκένδη και ειδικότερα για το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο. Όταν έγινε αυτό γνωστό, μια μεγάλη ομάδα φοιτητών με επικεφαλής έναν καθηγητή πήγαν να τον δουν για να διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια αν πράγματι αληθεύουν οι φήμες. Ήσαν όλοι αδιάφοροι ως προς την πίστη και μερικοί μαχητικά άθεοι. Απόρρισαν σαν τον είδαν ντυμένο με το ταπεινό μαύρο ράσο του κληρικού. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Ούτε η λογική τους μπορούσε να δεχθεί πως ένας καταξιωμένος επιστήμονας θέλησε να προχωρήσει στην ιεροσύνη και να ασχοληθεί με μια ξεπερασμένη υπόθεση, με το όπιο του λαού. Τη στιγμή μάλιστα που το επίσημο κράτος, οι προοδευτικές δυνάμεις είχαν αποκηρύξει την Εκκλησία και με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να την περιορίσουν και να την εξαφανίσουν.

συνάδελφοι και συνεργάτες στο νοσοκομείο συμπεριφέρθηκαν περιφρονητικά και εχθρικά στον πατέρα Βαλεντίν, ενώ μερικοί νεαροί φοιτητές τον κατηγορούσαν και τον χλέβαζαν. Την πρώτη μέρα μάλιστα που ο πατήρ Βαλεντίν ήλθε στο νοσοκομείο με το ράσο του, μία από τις φοιτητρίες του, η Μπενιγιαμίνοβιτς, του είπε εξοργισμένη: «Είμαι αθείστρια και ό,τι να μου λέτε θα σας αποκαλώ με το όνομα και το επίθετό σας. Για μένα δεν υπάρχει κανείς πατήρ Βαλεντίν». Όπως διηγείται η καθηγήτρια Ουμίντοβα, ο πατήρ Βαλεντίν τα άκουγε όλα δίχως να αντιδρά. Χαμογελούσε μόνο συγκαταβατικά. Υπέμενε τις προκλήσεις για χάρη του Ιησού Χριστού, αυτού που τόσο αγάπησε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά αντίθετα πολύ επικίνδυνο για έναν ιερέα να ζει τότε στη Ρωσία. Μπορούσε να το πληρώσει με τη ζωή του, με το αίμα του. Υπήρξαν και ιερωμένοι που δίλιασαν, που έβγαλαν το ράσο και παραιτήθηκαν από την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δέχεται το σταυρό της ιεροσύνης σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Από την ημέρα της χειροτονίας του συνδύαζε πλέον τα ποιμαντικά του καθήκοντα και τα ιατρικά. Παρέμεινε αρχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Τασκένδης. Χειρουργούσε καθημερινά, παρέδιδε μαθήματα στην ιατρική σχολή, πάντα με το ράσο του και το σταυρό του. Ο ίδιος ήταν ο εμπνευστής και ο προτεργάτης της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Τασκένδης. Το Πανεπιστήμιο άνοιξε το φθινόπωρο του 1920 και ο πατήρ Βαλεντίν έγινε ένας

από τους καθηγητές. Ανέλαβε και αυτό το λειτουργήμα με αίσθημα ευθύνης. Αναγκαζόταν να εργάζεται ακόμη περισσότερο, να ετοιμάζει με επιμέλεια τα μαθήματα αψηφώντας τον κόπο. Σημειωτέων ότι στην Τασκένδη τότε είχαν εξαπλωθεί φοβερές επιδημίες χολέρας, μαλάριας, εξανθηματικού τύφου. Πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές του Τουρκεστάν λόγω του λοιμού είχαν αναγκαστεί να καταφύγουν στην Τασκένδη. Έβλεπε κανείς πλήθος ανθρώπων να είναι εξαπλωμένοι σωριδών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα ρούχα τους κουρελιασμένα και οι ίδιοι γεμάτοι ψήρες. Ο πατήρ Βαλεντίν καθημερινά έβλεπε στο νοσοκομείο να φορτώνουν τα κάρα με γυμνά πτώματα για ομαδική ταφή. Το νοσοκομείο υπερπλήρες. Μπροστά σε αυτό το ατέλειωτο ποτάμι αρρώστων, οι γιατροί απελπίζονταν. Προσπαθούσαν να σώσουν όποιον μπορούσαν. Ο πατήρ Βαλεντίν ακούραστος έτρεχε μέρα νύχτα για να βοηθήσει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά, το μακελιό συνεχιζόταν. Σε όλη την περιοχή, οι Μπολσεβίκοι είχαν εξαπολύσει ένα ατέλειωτο ανθρωποκυνηγητό. Συλλάμβαναν όποιον είχε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, ακόμη και απλούς υπαλλήλους, αξιωματικούς, βουλευτές της πρώην τσαρικής κυβέρνησης και τους εκτελούσαν χωρίς δίκη. Ο πατήρ Βαλεντίν ήταν για όλους μια πρόκληση, αλλά και μια μαρτυρία. Ήταν ο ιερέας, ο αρχίατρος του νοσοκομείου, καθηγητής, πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου και κατά κοινή ομολογία ο καλύτερος χειρουργός.

σημειώσαμε όχι μόνο στις παραδόσεις του, αλλά παντού όπου πήγαινε κυκλοφορούσε με την ιερατική του περιβολή. Οι αρχές και οι άθεοι τον ανέχονταν. Πολλές φορές προσπάθησαν να τον πείσουν να σταματήσει να κυκλοφορεί με το ράσο και το σταυρό και να αφήσει την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίνο όμως δεν υποχωρούσε με τίποτα. Λειτουργούσε, κήρυτε, δίδασκε στο πανεπιστήμιο με το ράσο του, προσευχόταν πάντα πριν την εγχείρηση, ευλογούσε τους ασθενείς του. Οι περισσότεροι συνάδελφοι γιατροί τον θαύμαζαν για την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά και για τη συμπεριφορά του προς τους ασθενείς. Ομολογούσαν πως ο πατήρ Βαλεντίν φερόταν με μεγάλη αγάπη και έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον για κάθε ασθενή. Η συμπεριφορά του στους ασθενείς ήταν ιδανική για ένα γιατρό.

όμως πολλοί απογοητεύτηκαν από την είσοδό του στον κλήρο. Υποστήριζαν μάλιστα ότι ξόφλησε για την επιστήμη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν άργησε να τους διαψεύσει. Το 1922 έγινε στην Τασκένδη το πρώτο συνέδριο των γιατρών του Τούρκεστάν. Ο πατήρ Βαλεντίν έκανε 4 εισηγήσεις, ενώ συχνά πήρε το λόγο στις συζητήσεις για να μεταφέρει την τεράστια επιστημονική και κλινική εμπειρία του. Οι εισηγήσεις του ήσαν άψογες, οι παρεμβάσεις του κέρδιες και ουσιαστικές. Σε όλους προκάλεσαν το θαυμασμό. Τις Κυριακές και γιορτές λειτουργούσε στον καθεδρικό ναό της Ταυσκένδης. Ο επίσκοπος Ινοκέντιος του ανέθεσε το έργο του κηρύγματος, λέγοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Ουγαρ απεστηλέμε ο Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε». Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν εξελίχθηκε σε σπουδαίο ιεροκήρυκα. Κυρίως στήριζε το πείμνιο του Ιησού Χριστού από την αθεϊστική προπαγάνδα που σαν λυμική αρρώστια κατέκλυζε τη χώρα. Αφιερώθηκε τελείως αυτό και σπάνια τελούσε άλλα μυστήρια. Δεν διέθετε βέβαια την απαιτούμενη θεολογική κατάρτιση, αλλά με την προσωπική του μελέτη και τη χάρη του Θεού ξεπερνούσε τις δυσκολίες.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος «Νεκτάριου

την έμπνευση και την ευλογία του οικείου ποιμενάρχου Ινοκεντίου, κάθε Κυριακή βράδυ διοργάνωνε συνάξεις των πιστών, όπου συζητούσε μαζί τους θέματα πίστεως. Κυρίως έκανε σοβαρή και εμπεριστατωμένη κριτική του υλισμού και της αθείας. Το καλοκαίρι του 1921 ο πατήρ Βαλεντίν αντιμετώπισε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχαν φέρει τότε στην Τασκένδη από τη Μπουχάρα μια ομάδα τραυματιών του Κόκκινου Στρατού. Καθοδόν τους έβαλαν στα τραύματα επιδέσμους στο τρένο του υγειονομικού. Όμως επειδή ήταν καλοκαίρι, κάτω από τους επιδέσμους αναπτύχθηκαν σκουλίκια της μύγας. Τους τραυματίες μετέφεραν στην κλινική του καθηγητή Σιτκόφσκι. Οι γιατροί είχαν σχολάσει από την υπηρεσία τους και αντιμετώπισε την κατάσταση ο εφημερεύων ιατρός, ο οποίος άλλαξε τους επιδέσμους σε κάποιους ασθενείς και τους υπόλοιπους τους άφησε για το πρωί. Κάποιοι καλοθελητές διέδωσαν ότι οι γιατροί αδιαφόρησαν και άφησαν τους στρατιώτες να σαπίζουν. Την εποχή εκείνη, αρχηγός της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης ήταν ο Λετωνός Πέτερς. Άνθρωπος σκληρός, ανελέητος, που δεν δίσταζε να καταδικάσει για το τίποτα κάποιον πολίτη, ακόμη και σε θάνατο. Η φήμη περί της δίθεν αδιαφορίας των γιατρών ήταν για τον ίδιο μια ακόμη ευκαιρία να δείξει τα άγρια ένστικτά του. Μικρόνους δικτατορίσκος καθώς ήταν, με τη μέθοδο του αποφασίζομεν και διατάσσομεν, έδωσε εντολή να συλληφθεί και να φυλακιστεί ο καθηγητής Σιτκόφσκι και όλη η ομάδα των γιατρών του. Μαζί τους συνέλαβαν και άλλους τρεις γιατρούς του υγειονομικού. Ο Πέτερς αποφάσισε να οργανώσει παραδειγματική δίκη. Παρόλο που ως Λετωνός δεν μιλούσε σωστά τη ρωσική γλώσσα, αυτοδιορίστηκε δημόσιος κατήγορος. Όταν ήλθε η μέρα της δίκης με την εντολή του Πέτερς, ο καθηγητής Σιτκόφσκι μεταφέρθηκε από τη φυλακή στην αίθουσα του δικαστηρίου με φρουρά. Ο καθηγητής προχωρούσε στη μέση του δρόμου με τα χέρια δεμένα πίσω, ενώ και από τις δύο μεριές συνόδευαν έφηποι στρατιώτες με τα όπλα τους βγαλμένα έξω από τις θήκες. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη, κυρίως από εργάτες. Ο Πέτερς κατά τη διάρκεια της δίκης μίλησε με σκληρότητα για τους γιατρούς, με μια ξύλινη γλώσσα, συνηθισμένη σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, κόμματα και όχι μόνο. Αποκάλεσε τους γιατρούς λευκές ουρές, σε αντίθεση με τους κόκκινους στρατιώτες. Μίλησε για αντεπανάσταση, για ολοφάνερη προδοσία. Όλες οι κατηγορίες του ήταν έτσι διατυπωμένες, με μοναδικό στόχο να αποδείξει ότι οι γιατροί ήταν εχθροί της εργατικής τάξης και υπηρέτες του παγκόσμιου καπιταλισμού. Έτσι οι γιατροί κινδύνευαν να οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στη δίκη παρουσιάστηκαν και κάποιοι γιατροί συνάδελφοι των κατηγορουμένων. Όλοι προσπάθησαν να τους βοηθήσουν. Μεταξύ των γιατρών είχε κληθεί να καταθέσει και ο πατήρ Βαλεντίν. Η αγόρευσή του ήταν καταπέλτης για τον Πέτερς. Ενώ οι άλλοι γιατροί προσπάθησαν με ήπιο τρόπο να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους, ο πατήρ Βαλεντίν υπερέβαλε αυτόν. Αντιμετώπισε άφοβα και με σκληρά λόγια τον Πέτερς και τον αποκάλεσε αγρίκο που καταπιάνεται με πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει τίποτα και ανεδίδημαγωγό που απαιτεί την εσχάτη των ποινών για ανθρώπους τίμιους και ευσυνείδητους. Αξίζει να παρακολουθήσουμε με τη σειρά την κατάθεση του πατρός Βαλεντίν, που κατάφερε να γκρεμίσει το σκηνικό που με τόσο άθλιο τρόπο είχε στήσει ο Πέτερς.

πρόεδρος τον κάλεσε να μιλήσει ως εμπειρογνώμονας. «Παπά και καθηγητή Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, θεωρείτε τον καθηγητή Σιτκόφσκι υπαίτιο για τα έσχη που γίνονται στην κλινική του?» Η ερώτηση αφορούσε τη μια πλευρά από τις κατηγορίες. Στο νοσοκομείο επικρατούσε μια άσχημη κατάσταση μεταξύ των ασθενών και του προσωπικού. Οι τραυματίες έπιναν, μεθούσαν, τσακώνονταν μεταξύ τους, έδερναν ο ένας τον άλλον. Οι κατήγοροι που γνώριζαν όλα αυτά κατηγόρησαν τον Σιτκόφσκι και το επιτελείο του για τη δήθεν ανοχή που έδειχναν. Ο πατήρ Βαλεντίν ξάφνιασε όλους με την αφοπλιστική απάντησή του. «Κύριε δημόσιε κατήγορε, ζητώ να συλλάβετε και μένα για τον ίδιο ακριβώς λόγο, διότι και στη δική μου κλινική επικρατεί το ίδιο χάος. Μη βιάζεστε, όταν έρθει η ώρα σας θα σας συλλάβουμε και σας», ούρλιαξε ο Πέτερς. Πράγματι, στις κλινικές της πόλης γίνονταν έσχοι. Η πλειοψηφία των τραυματιών στις κλινικές των καθηγητών Σιτκόφσκι, πατρός Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι και Μποράφσκι ήταν στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού. Στις τεράστιες αίθουσες που κάποτε ήσαν αίθουσες παρελάσεων της ανώτατης στρατιωτικής σχολής, οι στρατιώτες ζούσαν έκλειτη ζωή. Χωρίς δισταγμό έπιναν βότκα, κάπνιζαν μαχόρκα και δημοσίως έκαναν ακολασίες. Όταν οι βαριά άρρωστοι τους παρακαλούσαν να κάνουν ησυχία, οι ελαφρώς τραυματισμένοι δεν έδιναν καμιά σημασία στις παρακλήσεις τους. Μια φορά ο γιατρός Μπενιαμίνοβιτς έκανε αναφορά για τις αθλειότητες που είδε κατά την ώρα της ιατρικής επίσκεψης. Ο πατήρ Βαλεντίν έδωσε εντολή να παρουσιαστούν οι ταραξίες στο γραφείο του. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ανέβει στο δεύτερο όροφο, όπου ήταν το γραφείο του, και ο συρφετός των μεθυσμένων στρατιωτών όρμησε πάνω στη σκάλα για να δείρει τον παπά. Η γιατρός Μπενιαμίνοβιτς πρόλαβε και κλειδώθηκε στο χειρουργείο. Τον πατέρα Βαλεντίνο όμως τον χτύπησαν άγρια. Τον κλωτσούσαν με τα πόδια, τον χτυπούσαν με τα δεκανίκια, τον τραυμάτισαν άσχημα, με αποτέλεσμα να παραμείνει αρκετές ημέρες στο κρεβάτι. Όσοι γιατροί βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου γνώριζαν για το συμβάν αυτό, όπως και για τα επεισόδια που δημιουργούσαν οι στρατιώτες. Το χάος για το οποίο μίλησε ο Πέτερς δεν εξέπληξε κανένα. Ήταν αδύνατο για τους γιατρούς να επιβάλλουν την τάξη στις κλινικές τους. Η δεύτερη ερώτηση του δημοσίου κατήγορου αφορούσε την περίπτωση με τα σκουλίκια. Ο πατήρ Βαλεντίν εξήγησε λεπτομερώς στο δικαστήριο πως κάτω από τους επιδέσμους δεν υπήρχαν σκουλίκια, αλλά τα νυμφεία των σκουλικιών. Οι χειρουργοί δεν φοβούνται αυτές τις περιπτώσεις και δεν βιάζονται να καθαρίσουν τις πληγές από τα νυμφεία, διότι έχει παρατηρηθεί προπολού ότι αυτά τα νυμφεία βοηθούν στο να επουλωθεί και να κλείσει η πληγή. Οι Άγγλοι γιατροί, συνέχισε, χρησιμοποιούν τα νυμφεία αυτά ως ένα είδος διεγερτικού για τη γρήγορη θεραπεία. Ο πατήρ Βαλεντίν, ως έμπειρος γιατρός, ανέλησε τόσο αναλυτικά και πιστικά την ουσία του προβλήματος που ένα μέρος των εργατών τον χειροκρότησαν επιδοκιμαστικά. «Ποια νυμφεία, πού τα ξέρετε εσείς όλα αυτά?» φώναξε οργισμένος ο Πέτερς. «Ελπίζω να γνωρίζει ο δημόσιος κατήγορος», απάντησε ευγενικά ο πατήρ Βαλεντίν, «ότι έχω τελειώσει την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Αγίου Βλαδιμίρου στο Κίεβο και πως δεν είμαι απόφυτος της Σοβιετικής Σχολής των Νοσοκόμων». Η αίθουσα σύστηκε από τα χειροκροτήματα. Η τελευταία απάντηση έκανε έξω φρενών τον παντοδύναμο Πέτερς. Ήθελε να βρει κάποιον τρόπο να εξοντώσει και να ταπεινώσει τον αφθάδη εμπειρογνώμονα.

καταλάβαινε πως χάνει το παιχνίδι και πως οι γιατροί θα αθωωθούν. Γι' αυτό άλλαξε χαρτί. Άφησε τους κατηγορουμένους και στράφηκε προς τον πατέρα Βαλεντίν. Του είπε με αρκετή δόση ηρωνίας: «Για πείτε μας, παπά και καθηγητή Βόινο Γιασενέτσκι, πώς γίνεται ενώ προσεύχεστε την ημέρα, τη νύχτα, να κομματιάζετε τους ανθρώπους?» Ο Πέτερς αναφέρθηκε σε ένα δίλημα που αντιμετώπισε ο πατήρ Βαλεντίν με τη χειροτονία του. Αν δηλαδή θα μπορούσε να συνεχίζει τη χειρουργική του δραστηριότητα σε συνδυασμό με την ιεροσύνη. Μπορούσαν να συνδυαστούν και τα δύο. Ο ίδιος όμως, ο Άγιος Πατριάρχης Τείχων, όταν έμαθε ότι ο καθηγητής Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι χειροτονήθηκε ιερέας, του έδωσε την ευλογία να συνεχίσει τη χειρουργική του δραστηριότητα. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν θεώρησε αναγκαίο να εξηγήσει στον Πέτερς. Του απάντησε μόνο: «Εγώ κόβω τους ανθρώπους για να τους σώσω. Εσείς, κύριε δημόσιε κατήγορε, γιατί τους κόβετε τα κεφάλια?» Η αίθουσα πάλι χειροκρότησε για αυτή την εύστοχη απάντηση. Τώρα πλέον όλοι ήσαν με το μέρος του ιερέα χειρουργού. Τον χειροκροτούσαν οι γιατροί αλλά και οι εργάτες. Ο Πέτερς φρίαξε, συνέχισε την επίθεση με σκοπό να πάρει το ακροατήριο και ειδικά τους εργάτες με το μέρος του. «Πώς γίνεται να πιστεύετε στο Θεό εσείς, παπάς και χειρουργός Βόινο Γιασενέτσκι? Τον έχετε δει ποτέ το Θεό σας?» «Τον Θεό πράγματι δεν τον έχω δει ποτέ, κύριε δημόσιε κατήγορε. Αλλά έχω κάνει εγχειρήσεις στο μυαλό και όμως δεν έχω δει νου εκεί μέσα. Και συνείδηση επίσης δεν έχω βρει εκεί μέσα.» Τώρα πλέον το κουδουνάκι του Προέδρου δεν ακουγόταν από τα γέλια. Τελικά η υπόθεση των γιατρών δεν είχε την αναμενόμενη για τους κατήγορους επιτυχία. Έπρεπε όμως να σώσουν το κύρος του Πέτερς. Άλλωστε το κόμμα ήταν αλάθητο και βέβαια η εκπρόσωπή του. Έτσι οι δικαστές με προκρούστια μέθοδο κήρυξαν ένοχους και καταδίκασαν τον καθηγητή Σιτκόφσκι και τους συναδέλφους του σε 16 χρόνια φυλάκιση.

φάνερη αυτή αδικία συντάραξε την κοινή γνώμη της Τασκέντης. Τα κομματικά στελέχη κατάλαβαν πως κάτι δεν πάει καλά. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την απόφαση, αλλά και να βρουν έναν εύσχυμο τρόπο υποχώρησης. Μετά από 2 μήνες ανέρεσαν την απόφαση του δικαστηρίου και άφησαν τους γιατρούς ελεύθερους. Όλοι ευγνωμονούσαν τον πατέρα Βαλεντίν. Γνώριζαν πολύ καλά ότι χάρη σε αυτόν σώθηκαν από την εκτέλεση.

καιρό αργότερα μαθεύθηκε και μία άλλη σημαντική λεπτομέρεια για τον καθηγητή Σιτκόφσκι. Ο λόγος που απουσίαζε από το νοσοκομείο το βράδυ εκείνο που έφεραν τους στρατιώτες οφειλόταν όχι στην αδιαφορία του και στην αμέλειά του, αλλά σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Η σύζυγός του είχε πάθει σοβαρής μορφής δηλητηρίαση και ο Σιτκόφσκι έκανε το παν για να τη σώσει.

Πέρασαν 5 μήνες από την πολύκρωτη δίκη. Ο πατήρ Βαλεντίν συνέχιζε απερίσπαστος την εργασία του και τις επιστημονικές έρευνές του. Οι εχθροί του όμως δεν ησύχαζαν. Ακόνιζαν τα μαχαίρια για μια νέα επίθεση που δεν άργησε να γίνει. Η Επιτροπή Ελέγχου έδωσε και πάλι εντολή να βγει η εικόνα της Θεομήτωρος από το χειρουργείο. Ο πατήρ Βαλεντίν αντέδρασε αμέσως. Αποσύρθηκε σπίτι του, δηλώνοντας πως δεν θα επιστρέψει στην εργασία του αν δεν επιστραφεί η εικόνα στη θέση της. Μια τέτοια απεργία το 1921 θεωρείται ως σαμποτάζ κατά της Επανάστασης, ήταν βαρύ πολιτικό έγκλημα και προβλέπονταν σκληρές ποινές. Ήταν θέμα ημερών να συλληφθεί ο πατήρ Βαλεντίν και να το απαγγελθούν βαριές κατηγορίες. Κάποιος φίλος του πατρός Βαλεντίν, ο Σλόνιμ, αποφάσισε να μεσολαβήσει. Απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρύτερης Περιοχής, τον Ροντζούτακ, και με αίτησή του παρακαλούσε να μην συλληφθεί ο επιστήμονας καθηγητής χειρουργός πατήρ Βαλεντίν. Διαφορετικά, θα σημειωνόταν πρώτα απ' όλα η ίδια η Σοβιετική Δημοκρατία, η επιστήμη, η ιατρική. Ο Ροντζούτακ στάθμισε φαίνεται την κατάσταση και υποσχέθηκε ότι προς το παρόν δεν θα προέβαιναν στη σύλληψη του καθηγητή. Πρότεινε μάλιστα στους γιατρούς να βοηθήσουν να βρεθεί μια λύση. Ο πατήρ Βαλεντίν συνέχιζε την απεργία του. Κλεισμένος στο σπίτι του διάβαλε και έγραφε. Δεν γνώριζε τίποτε για τη μεσολάβηση του Σλόνιμ. Στο σπίτι του τον επισκέφθηκαν διαδοχικά πολλοί συνάδελφοί του για να τον μεταπίσουν. Μάταια όμως. Όλοι ανησυχούσαν. Οι άνθρωποι του κόμματος δεν θα ανέχονταν άλλο την πρόκληση. Τότε 3 γιατροί αποφάσισαν να παρακάμψουν τον ίδιο και να απευθυνθούν σε πρόσωπο που μπορούσε να τον μεταπίσει. Επισκέφτηκαν λοιπόν τον αρχιεπίσκοπο του Τουρκεστάν, Ινοκέντιο, και του εξέθεσαν την κατάσταση. Ο αρχιεπίσκοπος υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Πράγματι, συνάντησε τον πατέρα Βαλεντίν και συζήτησε μαζί του. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς διαμύφθηκε στη συζήτηση αυτή. Φαίνεται όμως ότι ο αρχιεπίσκοπος κατάφερε να τον πείσει. Έτσι την επόμενη μέρα ο ιερέας χειρουργός επέστρεψε στο νοσοκομείο.

πολύ στεναχωρημένος που δεν έβλεπε την τόσο αγαπημένη του εικόνα της Παναγίας στο χειρουργείο. Από αυτήν έπαιρνε δύναμη για να επιχειρήσει τόσες δύσκολες επεμβάσεις. Ναι μεν, έκανε υπακοή στον Αρχιεπίσκοπο, αλλά δεν σταμάτησε καθόλου να διαμαρτύρεται για την κατάσχεση της εικόνας. Λίγο καιρό μετά διοργανώθηκε επιστημονικό ιατρικό συνέδριο. Είχε προγραμματιστεί να μιλήσει την πρώτη ημέρα και όλοι περίμεναν με ζωηρό ενδιαφέρον την εισήγησή του. Ο πατήρ Βαλεντίνο όμως εις ένδειξη διαμαρτυρίας δεν παρουσιάστηκε. Η απουσία του έκανε αίσθηση. Τελικά αποφάσισε να εμφανιστεί την επόμενη ημέρα. Ανέβηκε στην έδρα όπως πάντα, με το ράσο του και τον σταυρό του. Ήταν ευκαιρία να διαμαρτυρηθεί δημόσια και μάλιστα μπροστά στο πρόσωπο που διέταξε να αφαιρεθεί η εικόνα της Παναγίας. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν του χαρίστηκε, μίλησε με ειλικρίνεια χωρίς περιστροφές. Άλλωστε δεν γνώριζε ούτε εκτιμούσε τη διπλωματική γλώσσα. Άρχισε ως εξής την εισήγησή του. «Ζητώ συγγνώμη από το κοινό που δεν μίλησα την ημέρα που αρχικά είχε οριστεί. Αλλά δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Η αιτία είναι ο επίτροπος του υγειονομικού Γκέλφγκοτ. Μέσα του μπήκε ο διάβολος. Διέπραξε η ιεροσιλία. Η αίθουσα νέκρωσε. Ο επίτροπος Γκέλφγκοτ προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του και απέφυγε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου, καθηγητής Ζαχάρεντσκο, ψιθύρισε στο γραμματέα γιατρό Σάνιν να μην καταχωρηθούν στα πρακτικά τα λόγια αυτά του πατρός Βαλεντίν κατά του εκπροσώπου της εξουσίας.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

όμως θαύμασαν για το θάρρος, την ειλικρίνεια, την πίστη και το ήθος του πατρός Βαλεντίν. Έλεγε μάλιστα αργότερα η νοσοκόμα Νεζέσκαγια. Στις υποθέσεις ηθικής φύσεως, ο πατήρ Βαλεντίν Φελίξοβιτς φερόταν σαν να μην υπήρχε κανείς γύρω του. Ήταν μόνος απέναντι στη συνείδησή του. Και η δίκαιη αυτοκριτική στην οποία υπέβαλε τον εαυτό του ήταν πιο αυστηρή από οποιαδήποτε άλλη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν πάλευε και δεν κινδύνευε μόνο από τους άθεους, αλλά και από τους ψευδαδέλφους και αποστάτες. Η Επανάσταση ήταν μια ευκαιρία να καθαρίσει η ήρα από το στάρι. Άνθρωποι κατ' όνομα χριστιανοί, μετά την επικράτηση του αθεϊστικού καθεστώτος, εγκατέλειψαν τον Χριστό όπως ο Δημάς, αγαπήσαντες τον ίν αιώνα. Έμοιαζαν με τους σπόρους που έπεσαν επί την πέτραν ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν ούκ έχουσιν ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Μερικοί μάλιστα όχι μόνο απομακρύνθηκαν αλλά γίνονταν και διώκτες. Ένας από τους αποστάτες ήταν και ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος της επαρχίας Κούρσκ Λομάκιν. Αρνήθηκε τον Χριστό και βέβαια την ιεροσύνη του και ακολούθησε τους άθεους. Έφτασε στην περιοχή της Τασκένδης και πρωτοστάθησε στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Έγινε μάλιστα ο διευθυντής της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας σε όλη την περιοχή της Ασιατικής Ρωσίας. Πολλές φορές ο πατήρ Βαλεντίν και ο Λομάκιν ήλθαν αντιμέτωποι σε δημόσιες συζητήσεις. Το ακροατήριο που παρακολουθούσε τις συζητήσεις θαύμαζε την επιχειρηματολογία του πατρός Βαλεντίν. Οι ακροατές εξοργίζονταν και μόνο που έβλεπαν τον αποστάτη πρώην κληρικό και συχνά τον έβριζαν. Του έθεταν μάλιστα και το εξής ερώτημα. «Πες μας πότε μας έλεγες ψέματα, όταν ήσουν παπάς ή τώρα που δεν είσαι?» Ο Λομάκιν άρχισε πλέον να φοβάται τον πατέρα Βαλεντίν και να αποφεύγει αυτόν τον φιλόσοφο, όπως τον αποκαλούσε. Μετά από κάθε συζήτηση έφευγε νικημένος και κατησχημένος. Οι ακροατές καταχειροκροτούσαν τον πατέρα Βαλεντίν. Μια ημέρα οι υπάλληλοι του σιδηροδρομικού κάλεσαν τον πατέρα Βαλεντίν στη λέσχη τους για να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για τη θρησκεία. Είχαν καλέσει και το Λομάκιν χωρίς να τον ενημερώσουν για τον πατέρα Βαλεντίν. Ο πατέρ Βαλεντίν καθόταν στη σκηνή περιμένοντας την έναρξη της συζήτησης. Η αυλαία ήταν ακόμη κατεβασμένη. Ο Λομάκιν ανέβηκε αμέριμνο στα σκαλιά. Όταν αντίκρισε τον πατέρα Βαλεντίν σάστησε και μουρμούρισε «Πάλι αυτός ο γιατρός?» Δεν θέλησε να παραμείνει, έκανε μεταβολή και έφυγε. Ο Λομάκιν είχε δυστυχώς άσχημο τέλος. Διηγείται ο πατήρ Βαλεντίν. Τα λόγια από τους ψαλμούς του Δαβίδ, θάνατος αμαρτωλών πονηρός, εκπληρώθηκαν στο δύστυχο αρνητή. Έπαθε καρκίνο του παχαίου εντέρου και η εγχείρηση έδειξε πως ο όγκος είχε κάνει μετάσταση στην ουροδόχο κίστη. Στη λεκάνη είχε διαμορφωθεί βαθιά άκρος δίσοσμη κοιλότητα γεμάτη πίον, κόπρανα, ούρα, η οποία έβριθε από σκουλίκια. Το μαρτύριο που ζούσε τον έφερε στην κατάσταση της πλήρους απόγνωσης και αντιμετώπιζε όλους γύρω του με τόση κακία που ακόμη και οι νοσοκόμες, σταλμένες από το κόμμα, δεν μπορούσαν να αντέξουν την κακία, τις βρισιές, τις κατάρες του και αρνήθηκαν να τον περιποιούνται. Τελικά πέθανε μέσα σε αφόρητους πόνους.

πατήρ Βαλεντίν αγωνιζόταν σε πολλά μέτωπα. Από τη μια μεριά η φροντίδα της οικογένειας του. Τα μικρά ορφανά παιδιά του ευτυχώς είχαν βρει στήριγμα τη Σοφία Σεργέγευνα. Από την άλλη πλευρά ήταν ποιμένας, λειτουργούσε, κήρυτε, ενίσχυε τους πιστούς. Για να ανταποκριθεί στα ιεροκηρυκτικά του καθήκοντα, μελετούσε πολύ την Αγία Γραφή και διάφορα θεολογικά βιβλία που τότε ήταν δυσέβρετα. Ένας πιστός βιβλιοπόλης ανέλαβε να τον προμηθεύσει με όποιο θεολογικό βιβλίο έπεφτε στα χέρια του και ο πατήρ Βαλεντίν δημιούργησε μια αρκετά καλή βιβλιοθήκη. Παράλληλα δίδασκε στο Πανεπιστήμιο στην έδρα της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής, ενώ συγχρόνως εργαζόταν εντατικά και στο νοσοκομείο. Οι ώρες του χειρουργείου ατέλειωτες, χειρουργούσε ακόμη και τη νύχτα. Και όχι μόνον αυτά, διηγείται ο ίδιος. Ήμουν υποχρεωμένος να παρακολουθώ τα πειράματα στο εργαστήριο. Γι' αυτό έπρεπε να συνεχίζω τις ερευνές μου στο νεκροτομείο του νοσοκομείου, όπου καθημερινά έφταναν τα κάρα φορτωμένα με τα πτώματα των προσφύγων από το Ποβόλζε, την περιοχή που κυριαρχούσε η πείνα και οι επιδημίες των μεταδοτικών ασθενειών. Η έρευνα μου στα πτώματα άρχιζε από τον ιδιόχειρο καθαρισμό των πτωμάτων από τις ψήρες και τις ακαθαρσίες. Πολλά από τα στοιχεία που αποκόμισα από την έρευνά μου αυτή μου χρησίμευσαν ως υποδομή για το βιβλίο μου «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Η επιστημονική έρευνα στα πτώματα γεμάτα ψήρες μου στήχησε πολύ. Κόλλησα τον υποτροπιάζοντα τύφο σε πολύ δύσκολη μορφή του, αλλά με την βοήθεια του Θεού η ασθένεια περιορίστηκε σε μια δυνατή κρίση και σε μια δεύτερη πολύ πιο ελαφριά.

πώς να μην θαυμάζει κανείς τη θυσιαστική αγάπη που διέθετε. Δεν λογάριαζε κόπους, θυσίες, αγρυπνίες, κινδύνους μόλυνσης, προκειμένου να βοηθήσει τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον πάσχοντα. Ο πατήρ Βαλεντίν.

καλοκαίρι του 1922 η ζωντανή εκκλησία πέταξε τη μάσκα και άρχισε να κάνει πιο έντονη την παρουσία της με την ενθάρρυνση των μυστικών υπηρεσιών. Το χάσμα μεταξύ της κανονικής εκκλησίας και των σχισματικών μεγάλωνε. Η ζωντανή εκκλησία, εντός παρενθέσεως βέβαια το ζωντανή εκκλησία, άρχισε να απλώνει παντού τα πλοκάμια της. Το σχίσμα είχε αντίκτυπο και στην Τασκένδη. Ο αρχιεπίσκοπος Ινοκένδιος ενημέρωσε τους κληρικούς του και το ποιμνιό του. Μίλησε με σκληρά λόγια για τους σχισματικούς κληρικούς που διχάζουν την Εκκλησία σε μια τόσο οδυνηρή περίοδο και προσθέτουν τραύματα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Κάλεσε όλους να παραμείνουν πιστοί στον Πατριάρχη Τίχωνα και στην κανονική ιεραρχία. Οι σχισματικοί εξέλεξαν δικό τους επίσκοπο για την Τασκένδη. Η θέση του αρχιεπισκόπου Ινοκεντίου ήταν επισφαλής. Αναγκάστηκε να φύγει για τη Μόσχα με σκοπό να καταφύγει στη Μονή Βαλαάμ που βρίσκεται σε νησί στη λίμνη Λατόγκα. Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο Βαλαάμ και κατέληξε στο χωριό του. Έτσι, οι πιστοί της Τασκένδης που έμειναν χωρίς επίσκοπο βρέθηκαν σε σύγχυση, ενώ οι σχισματικοί έκαναν ό,τι ήθελαν. Ο πατήρ Βαλεντίν αποφάσισε να πάρει όλη την ευθύνη στους ώμους του. Στο έργο του βοηθήθηκε σημαντικά από τον πατέρα Μιχαήλ Αντρέαφ. Πρώτος και κύριος στόχος ήταν να συνάξει και να ενώσει τους πιστούς, αλλά και να τους ενημερώσει. Απαγόρευσε με κατηγορηματικό τρόπο κάθε σχέση και επικοινωνία με τους σχηματικούς. Σε συνεργασία με τον πατέρα Μιχαήλ συγκάλεσε συνέδριο όλων των ιερέων και επιτρόπων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της τοπικής εκκλησίας. Σε αυτό το συνέδριο οι ιερείς της επαρχίας που γνώριζαν τη ζωή και την πνευματικότητα του πατρός Βαλεντίν και τον εκτιμούσαν βαθύτατα πρότειναν να αναλάβει επίσκοπος Τασκένδης. Όλοι όσοι παρευρίσκονταν, κληρικοί και λαϊκοί, με μια φωνή πανψηφή τον εξέλεξαν επίσκοπο, ποιμένα τους. Στο πρόσωπό του έβλεπαν τον άνθρωπο του Θεού που θα μπορούσε να κρατήσει το τιμόνι της Εκκλησίας στη δύσκολη αυτή περίοδο. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν ήταν μόνο θεόκλητος και θεοπρόβλητος, αλλά και δημόκλητος. Τις ημέρες εκείνες έφτασε στην Τασκένδη ο εξόριστος επίσκοπος της Ουφά, Ανδρέας. Πριν συλληφθεί και εξοριστεί, ο επίσκοπος Ανδρέας είχε επισκεφθεί στη Μόσχα τον μαρτυρικό πατριάρχη Τίχωνα, ο οποίος βρισκόταν υποκράτησιν κατοίκων από τις 10 Μαΐου του 1922. Είχε παφθεί από τα πατριαρχικά του καθήκοντα, αλλά μυστικά διοικούσε τη διοκόμενη εκκλησία. Ο Πατριάρχης έδωσε το δικαίωμα στον επίσκοπο Ανδρέα να εκλέγει τους επισκόπους και να τους χειροτονεί κρυφά. Όταν ήλθε στην Τασκένδη και έμαθε τα της εκλογής του πατρός Βαλεντίν από τον κλήρο και τους πιστούς της πόλης, δεν έχασε καιρό. Η πρώτη ενεργειά του ήταν να κήρυ μοναχό τον πατέρα Βαλεντίν. Σκέφτηκε μάλιστα να του δώσει το όνομα του Αγίου Γιατρού Παντελεήμονα. Στη λειτουργία όμως που έγινε και άκουσε το θαυμάσιο κήρυγμα του πατρός Βαλεντίν, σκέφτηκε πως πιο κατάλληλο θα ήταν το όνομα του Αγίου Αποστόλου, Ευαγγελιστή, Αγιογράφου και Γιατρού Λουκά. Η τελετή της κουράς έγινε κρυφά, χωρίς να το μάθει κανείς. Κατάλληλος χώρος για να διαφυλαχθεί η μυστικότητα θεωρήθηκε το σπίτι του πατρός Βαλεντίν και ειδικότερα η κρεβατοκάμαρά του. Η Σοφία Σεργέγευνα σάστησε σαν το έμαθε. Για αυτή τη στιγμή ένας από τους γιους του πατρός Βαλεντίν θυμόταν. Κάποια νύχτα ήμουν στο κρεβάτι μου. Ήρθαν ο πατέρας μου για την κουρά του και η Σοφία Σεργέγευνα. Νόμιζαν πως κοιμάμαι. Η Σοφία τον παρακαλούσε να μην καρεί μοναχός για χάρη μας, για χάρη τόν του. Ο πατέρας μου όμως ήταν ανένδοτος. Έτσι, σε αυτό το χώρο που θύμιζε πρωτοχριστιανικές στιγμές, λιτά και απέριτα, ο γιατρός ιερέας έδωσε τις μοναχικές υποσχέσεις. Ο επίσκοπος Ανδρέας, εμφανώς συγκινημένος, διάβασε τις ευχές της κουράς που αποδείχθηκαν προφητικές. Μίουν προτιμήσεις τι του Θεού.
Και γάρ πεινάσαι έχεις και διψίσαι και γυμνητεύσαι, υβριστίνεται και χλεβαστίνε, ονειδιστίνε και διοκθίνε, και πολλής άλλης περιαχθίνε, λυπηρής, ίση κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται. Ο γιατρός ιερέας απάντησε σταθερά: «Ναι, του Θεού συνεργούντος, τίμιε πάτερ». Και ο επίσκοπος Ανδρέας προχώρησε στην κουρά. Ο αδελφός ημών Λουκάς κήρεται την κόμην της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, η χειροτονία επισκόπου για να είναι κανονική θα πρέπει να γίνει με την παρουσία και συμμετοχή άλλων τριών ή το λιγότερο δύο επισκόπων σε περίπτωση ανάγκης. Ο επίσκοπος Ανδρέας δεν μπορούσε μόνος του να χειροτονήσει τον πατέρα Λουκά. Στην Ταρσκένδη δεν υπήρχε άλλος επίσκοπος. Στο Τατζικιστάν, στην πόλη Πεντζικέντ, η οποία απήχε 90 χιλιόμετρα από τη Σαμαρκάνδη, έμεναν τότε δύο εξόριστοι επίσκοποι, ο Μπολχόφ Δανιήλ και ο Σούσνταλ Βασίλειος. Ο Βασίλειος κοιμήθηκε την ίδια χρονιά εξορισμένος στην ουρά του Μπά. Ο επίσκοπος Ανδρέας πρότεινε να πάει στο Μπεντζικέντ. Έγραψε και μια επιστολή για τους επισκόπους όπου τους παρακαλούσε να τον χειροτονήσουν. Ο πατήρ Λουκάς ετοιμάστηκε για την αναχώρηση με κάθε μυστικότητα. Ο ίδιος διηγήθηκε.

Η αναχώρησή μου για τη Σαμαρκάνδη έπρεπε να γίνει κρυφά. Και έτσι, ενώ είχα κλείσει 4 εγχειρήσεις για την επόμενη μέρα, το βράδυ έφυγα για τη Σαμαρκάνδη, συνοδευόμενος από έναν ιερομόναχο, ένα διάκο και το μεγαλύτερο γιο μου, τον 16χρονο Μιχαήλ. Το πρωί φτάσαμε στη Σαμαρκάνδη, αλλά στάθηκε αδύνατο να συνεχίσουμε το δρόμο προς το Πεντσκέντ. Οι αμαξάδες αρνιόταν να μας πάρουν γιατί φοβούνταν την επίθεση των Μπασμάκ. Τελικά βρέθηκε ένας θαραλέος και είπε πως θα μας πήγαινε. Ο δρόμος ήταν μακρύς. Στα μισά του δρόμου σταματήσαμε σε ένα τέλειο ποτείο για να ξεκουραστούμε και να ταΐσουμε τα άλογα. Τις δύο τελευταίες νύχτες δεν κοιμήθηκα ούτε ένα λεπτό και εκεί, μόλις ακούμπησα στο ξύλινο τραπεζάκι που πίνουν οι Ουσμπέκοι το τσάι, βυθίστηκα σε ύπνο. Κοιμήθηκα μόνο 3-4 ώρες, αλλά ο ύπνος με ενδυνάμωσε και ένιωσα ξεκούραστος. Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε καλά. Οι σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος μας υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη. Μόλις διάβασαν το γράμμα του επισκόπου Ανδρέα, αποφάσισαν να γίνει η λειτουργία την επομένη μέρα ώστε να τελεστεί η χειροτονία. Επίσης θέλησαν να γίνει αμέσως ο εσπερινός και ο όρθρος στη μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χωρίς κοδωνοκρουσίες και κλεισμένων των θυρών. Μαζί με τους δύο επισκόπους έμενε ο εξόριστος πρωτοπρεσβύτερος Σβεντίτσκι από τη Μόσχα, γνωστός εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο οποίος παραβρέθηκε στη χειροτονία μου. Στις βραδινές ακολουθίες και το πρωί στη Θεία Λειτουργία, οι συνοδοί μου και ο πρωτοπρεσβύτερος Σβεντίτσκι διάβασαν και έψαλαν. Οι σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος με αμηχανία αντιμετώπισαν στην αρχή το γεγονός ότι δεν είχα το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη παρά μόνο του Ιερομονάχου. Μετά από κάποιους δισταγμούς θυμήθηκαν παρόμοια παραδείγματα χειροτονίας των Ιερομονάχων σε επισκόπους και ησύχασαν. Την επόμενη ημέρα ξεκινήσαμε για την εκκλησία. Κλείσαμε τις πόρτες, οι καμπάνες δεν χτύπησαν και στην αρχή σχεδόν της Θείας Λειτουργίας έγινε η χειροτονία. Κατά τη χειροτονία ο προχειριζόμενος σκύβει μπροστά στο βήμα και ο αρχιερέας κρατάει πάνω από το κεφάλι του το ανοιχτό Ευαγγέλιο. Τη σπουδαία εκείνη στιγμή της χειροτονίας είχα ταραχθεί τόσο πολύ που έτρεμα σύγκορμος. Ύστερα οι αρχιερείς μου έλεγαν πως δεν είχαν ξαναδεί τόση συγκίνηση άλλοτε. Μετά την εκκλησία οι σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος και ο πρωτοπρεσβύτερος Σβεντίτσκι επέστρεψαν στο σπίτι νωρίτερα από μένα και με υποδέχθηκαν ως αρχιερέα ψάλλοντας «Τον Δεσπότην και αρχιερέα ημών».

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

χειροτονήθηκα αρχιερέας στις 18 ή 31 Μαΐου του 1923. Την επόμενη μέρα γυρίσαμε πίσω στις Νασκένδη. Όταν ανακοινώσαμε το γεγονός της χειροτονίας στον Πατριάρχη Τίχωνα, συμφώνησε και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό την ενέκρινε ως νόμιμη. Ο καθεδρικός ναός της Τασκένδης εκείνη την εποχή είχε πέσει στα χέρια των σχισματικών της ζωντανής εκκλησίας. Όταν οι σχισματικοί έμαθαν τα της χειροτονίας και την πρόθεση του επισκόπου Λουκά να λειτουργήσει στον καθεδρικό ναό, φοβήθηκαν και εξαφανίστηκαν. Και μόνη η παρουσία του προκαλούσε δέος και φόβο. Έτσι, λειτουργήσε για πρώτη φορά ως επίσκοπος στον καθεδρικό ναό μόνο μου έναν ιερέα, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Μιχαήλ Ανδρέεφ, που παρέμεινε πιστός στην κανονική ιεραρχία. Στην πρώτη αυτή λειτουργία ήταν παρόν και ο σεβασμιότατος Ανδρέας. Όλοι περίμεναν γεγονότα, αλλά η εβδομάδα κύλησε ήρεμα.

Η θύελλα. Δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος άνθρωπος, όσο τέλειος και άγιος κι αν ήταν, που να ζήσε τη ζωή του χωρίς να δοκιμάσει θλίψεις και βάσανα, για να μην υπερηφανευτεί. Όσιος Αντώνιος της Όπτινα. Η δεύτερη σύλληψη. Το επισκοπικό αξίωμα για τον επίσκοπο Λουκά ήταν Γολγοθάς, ένας μεγάλος και βαρύς σταυρός. Δεν πρόλαβε να χαρεί και η πορεία του προς το Γολγοθά άρχισε αμέσως. Το Σάββατο βράδυ πήγε στον ναό και τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Επέστρεψε στο σπίτι και άρχισε να προετοιμάζεται για τη Θεία Λειτουργία. Γύρω στις 11 το βράδυ διάβαζε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, όταν χτύπησε ξαφνικά η πόρτα. Άνοιξε και είδε δύο ανθρώπους με στολές, με δερμάτινα σακάκια, όπως φορούσαν οι κομισάροι των Μπολσεβίκων, αντιπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών.

Μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν να κάνουν έρευνα. Έπειτα του ανακοίνωσαν ότι έχουν εντολή να τον συλλάβουν. Ο επίσκοπος Λουκάς κατάλαβε. Δεν ζήτησε εξηγήσεις, δεν είχε νόημα άλλωστε. Αποχαιρέτησε τα παιδιά του και τη Σοφία Σεργέγευνα και βγήκε από το σπίτι. Τον ανέβασαν στο μαύρο κόρακα, την κλούβα των κομισάριων. Λέει ο ίδιος. Έτσι άρχισαν για μένα τα 11 χρόνια των φυλακών και των εξοριών. Τα 4 παιδιά μου βρέθηκαν υπό την κηδεμονία της Σοφίας Σεργέγευνα. Τους έδιωξαν από το διαμέρισμα του αρχίατρου και τους παραχώρησαν ένα ακουτούκι, στο οποίο μπόρεσαν να βολευτούν μόνο εφόσον τα παιδιά έκτισαν πατάρι και το κουτούκι έγινε διόροφο. Τη Σοφία Σεργέγευνα δεν την έδιωξαν από τη δουλειά της και από το μισθό της και έτσι ζούσε η ίδια και τα παιδιά. Η διαθήκη του. Ο επίσκοπος Λουκάς γνώριζε πως αργά ή γρήγορα θα έπαιρνε το δρόμο της φυλακής και εξορίας, όπως τόσοι άλλοι αρχιερείς και ιερείς. Πονούσε όμως το ποιμνιό του.

τους ναούς και τους δίνουν στην οργάνωση αυτή, μην αντιδράτε. Αυτό άφησε ο Θεός να γίνει προς το παρόν. Μην ξεγελιέστε με τις εξωτερικές ομοιότητες με εμάς που τηρούν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης στις ακολουθίες και στη λειτουργία. Να ξέρετε ότι δεν είναι κανονικές να πηγαίνετε στους ναούς όπου λειτουργούν άξιοι ιερείς, οι οποίοι δεν υποτάχθηκαν στις εντολές της σχισματικής αυτής οργάνωσης. Ακόμη και αν όλοι οι ναοί πέσουν στα χέρια τους και δεν έχετε πού να πάτε, καλύτερα να μην πάτε πουθενά παρά σε αυτούς. Να μην έχετε καμιά επικοινωνία με τους σχισματικούς, ούτε να επιχειρήσετε διαλόγους μαζί τους. Να μην αντιστέκεστε στις αρχές που για τις αμαρτίες μας επέτρεψε ο Θεός. Σας παρακαλώ όλους σας, όλα τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας του Τουρκεστάν, να τηρείτε τις εντολές μου που έχω γράψει στη Διαθήκη.

η φυλάκιση και οι ανακρίσεις. Οι Μπολσεβίκοι, επειδή γνώριζαν πόσο δημοφιλής ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, φοβούνταν μήπως δημιουργηθούν προβλήματα και εξεγέρσεις. Για να προλάβουν κάτι τέτοιο, χρησιμοποίησαν τη δοκιμασμένη από αιώνες μέθοδο της συκοφαντίας και της λασπολογίας. Αμέσως μετά τη σύλληψή του, άρχισαν να δημοσιεύουν συκοφαντικά άρθρα στον εργατοαγροτικό τύπο. Ήθελαν με κάθε τρόπο να τον εξοντώσουν ηθικά και να τον καταρακώσουν στα μάτια του κόσμου. Τον δυσφήμιζε ο σοβιετικός τύπος, αλλά περισσότερο από όλους ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος και αποστάτης Λομάκιν, ο οποίος ζούσε ακόμη και τον μισούσε θανάσιμα. Τον επίσκοπο Λουκά τον έριξαν στα μπουντρούμια της Γκεπεού. Θα έπρεπε για τα μάτια του κόσμου να βρουν κάποια αιτία. Έπρεπε να στηθεί το σκηνικό, να ετοιμαστεί η παράσταση, η υπόθεση. Η πρώτη κατηγορία ήταν ότι είχε σχέση με τους αντεπαναστάτες Κοζάκους από το Όρινμπουργκ και η δεύτερη ότι είχε σχέσεις με τους Άγγλους, τις οποίες διατηρούσε δήθεν μέσω των τουρκικών συνόρων. Οι ανακριτές άρχισαν το έργο τους. Διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Η πρώτη ανάκριση ήταν εντελώς ανόητη. Όταν δε άκουσε τις κατηγορίες, παρατήρησε με χαμόγελο. Δεν μπορούσα να είμαι μέλος στη συνωμοσία των Κοζάκων και να συμμετέχω στη διεθνή κατασκοπία για δύο λόγους. Πρώτον, κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο στις πεπιθήσεις μου και δεύτερον, τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής με διαβεβαίωναν πως βρισκόμουν ταυτόχρονα και στα Ουράλια, Όρη, που ήταν Κοζάκι, και στον Κάφκασο, που συνορεύει με την Τουρκία. Όλες οι προσπάθειές μου να τους εξηγήσω πως αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί σε έναν άνθρωπο, είχαν αποτύχει. Ίσως ακόμη ήταν νωρίς και το καθεστώς δεν είχε δείξει το αληθινό πρόσωπό του. Αργότερα θα καταλάβει, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, πως το καθεστώς δεν το ενδιέφερε να αποδείξει την αθωότητά σου. Και όπως πάντα, η ανάκριση βασιζόταν στην προϋπόθεση ότι είσαι σίγουρα ένοχος.

Η ανάκριση γινόταν όχι για να πείσεις ότι είσαι αθώος, αλλά για να πιστείς και να παραδεχθείς ότι είσαι ένοχος. Και για το σκοπό αυτό επιστρατεύονταν οι απειλές, ο ψυχολογικός εκβιασμός, τα βασανιστήρια κτλ. Κάποια νύχτα τον φώναξαν πάλι για ανάκριση, η οποία διήρκησε 2 ώρες. Την έκανε ένας υπάλληλος της ΚΑΠΕΟΥ, ο οποίος αργότερα πήρε προαγωγή στην ΚΑΠΕΟΥ της Μόσχας. Ο υπάλληλος αυτός δεν ήταν άλλος από τον Πέτερς. Τον ρώτησε μεταξύ άλλων: ποιες είναι οι πολιτικές σας πεποιθήσεις και πώς βλέπετε την εξουσία των Σοβιέτ? Ο επίσκοπος Λουκάς του απάντησε:

κράτησε σταθερά. Πάντοτε ήμουν δημοκρατικός. Ο Πέτερς έθεσε επιτακτικά το επόμενο ερώτημα. Ποιος είστε επιτέλους, φίλος μας ή εχθρός μας? Ο ομολογητής επίσκοπος απάντησε χωρίς περιστροφές. Θα μπορούσα να ήμουν φίλος σας και εχθρός σας, ακόμη και κομμουνιστής, εάν δεν ήμουν χριστιανός. Αλλά εσείς ξεκινήσατε διωγμούς κατά των χριστιανών και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν μπορώ να είμαι φίλος σας. Μετά από αυτή την ανάκριση δεν τον ενόχλησαν ιδιαίτερα για κάποιο διάστημα. Από τον Μπουντρούμι τον μετέφεραν σε ένα πιο ευρύχωρο δωμάτιο. Έξω υπήρχε και μια μικρή αυλή που την περιέβαλαν οικοδομές. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αναμονή. Οι υπεύθυνοι περίμεναν ανώτερες διαταγές.

Η συγγραφή των δοκιμίων για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Όλα τα χρόνια που έζησε στην Στασκένδη, εκτός από τα ιερατικά και ιατρικά του καθήκοντα, δεν σταμάτησε να γράφει τα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Έμενε ακόμη να γράψει ένα κεφάλαιο για την πυώδη φλεγμονή του μέσου οτός και τις επιπλοκές της. Η σύλληψή του όμως και η φυλάκισή του σταμάτησε τη συγγραφή. Μετά από λίγες ημέρες απευθύνθηκε στον υπεύθυνο της πτέρυγας και τον παρακάλεσε να του επιτρέψει να συνεχίσει τη συγγραφή του δοκιμίου. Ο υπεύθυνος του το επέτρεψε. Του παραχώρησε μάλιστα και το γραφείο του. Έτσι, ο επίσκοπος Λουκάς μπορούσε να δουλεύει στο γραφείο του υπευθύνου όταν εκείνος τέλειωνε την υπηρεσία του. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η συγγραφή του βιβλίου είχε τελειώσει. Στο εξώφυλλο έγραφε «Επίσκοπος Λουκάς, καθηγητής Όινο Γιασενέτσκι, δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Ο επίσκοπος αναθυμόταν αργότερα. Κατά αυτόν τον παράξενο τρόπο εκπληρώθηκε η μυστική και ακατανόητη για μένα θεία πρόρηση, την οποία είχα λάβει σχετικά με το βιβλίο μου στο Περεσλάβ Ζαλέσκι, κάμποσα χρόνια πριν. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Τα χειρόγραφα ήταν έτοιμα, δεν έμενε παρά η εκτύπωση και η έκδοση. Απευθύνθηκε τότε στον Υπουργό Πολιτισμού και Παιδείας Λουναρατσάσκι. Του έγραψε σχετικά με το βιβλίο του, αφήνοντας να εννοηθεί πόσο σημαντικό ήταν για την ιατρική επιστήμη. Αλλά αυτό που τον ενδιέφερε ήταν κάτι άλλο. Αν και φυλακισμένος, δεν ζητούσε να τον αφήσουν ελεύθερο, ούτε να τον δικάσουν δίκαια. Γνώριζε πλέον καλά την κατάσταση που επικρατούσε και δεν έτρεφε αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Ένα μόνο ζητούσε, σαν ανταμοιβή των κόπων του. Να γραφτεί στο εξώφυλλο, δίπλα στο όνομα του συγγραφέα, το αρχιερατικό του αξίωμα. Όπως ήταν φυσικό, ο Λουναρατσάσκι αρνήθηκε κατηγορηματικά. Του απάντησε γράφοντάς του πως το Σοβιετικό κράτος δεν μπορεί να εκδίδει τα βιβλία του επισκόπου Λουκά. Έτσι, αυτή η τόσο σημαντική μελέτη που άνοιγε δρόμο στην ιατρική επιστήμη παρέμεινε στο ράφι.

βιβλίο εκδόθηκε, όπως θα δούμε, μετά από μια δεκαετία. Ο τίτλος βέβαια του επισκόπου είχε παραλυφθεί. Αργότερα δημοσίευσε κάποιες μελέτες του στα γερμανικά και υπέγραφε «Επίσκοπος Λουκάς». Η έφοδος της ζωντανής εκκλησίας. Στο μεταξύ, τις μέρες που βρισκόταν στη φυλακή, κατέφθασε στην Τασκένδη ο αντικανονικός επίσκοπος της ζωντανής εκκλησίας, εντός παρενθέσεως, Νικόλαος. Ο επίσκοπος Λουκάς τον αποκάλεσε «βδέλυγμα της ερημώσεως», «εστός εν τόπο Αγίου». Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 24, στίχος 15. Ήδη, όπως είδαμε, είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα και με τη διαθήκη του ενημέρωσε το ποιμνιό του. Αυτό είχε εξοργήσει τους Μπολσεβίκους. Στα μέσα Αυγούστου όλοι οι ναοί είχαν καταληφθεί από τους οπαδούς της ζωντανής εκκλησίας. Αλλά οι ναοί αυτοί ήσαν άδειοι. Ο λαός του Θεού κατάλαβε ότι οι νέοι ποιμένες ήταν λύκοι βαρύς και ουκ ήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Άκουσαν τη φωνή του γνήσιου καλού ποιμένος. Η διαθήκη του επισκόπου Λουκά που κυκλοφόρησε σε λίγα δακτυλογραφημένα αντίτυπα άσκησε μεγαλύτερη επιρροή από όλα μαζί τα διατάγματα και την προπαγάνδα των κομματικών στελεχών και των οπαδών της ζωντανής εκκλησίας. Η διωγμένη, τραυματισμένη, καθημαγμένη εκκλησία ήταν ζωντανή. Η αυτοαποκαλούμενη ζωντανή εκκλησία ήταν στην πραγματικότητα νεκρή. Ένα πτώμα που ήταν θέμα χρόνου να αυτοδιαλυθεί. Έπειτα από αυτή την καθολική αντίδραση του πιστού λαού, στην ΚΑΠΕΟΥ κατάλαβαν ότι ο επίσκοπος Λουκάς έπρεπε το συντομότερο να φύγει από την Τασκένδη. Αναχώρηση από την Τασκένδη. Η μέρα της αναχώρησης του αλλά και του αποχωρισμού έφτασε. Οι αρχές του επέτρεψαν να μείνει μια μέρα για να ετοιμαστεί. Το νέο διαδόθηκε. Ο επίσκοπος Λουκάς φεύγει για τη Μόσχα. Όλη τη νύχτα το διαμέρισμά του ήταν γεμάτο από τα πνευματικά του παιδιά που ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν και να πάρουν την ευχή του. Οι σκηνές ήσαν πολύ συγκινητικές. Τα ψυχοδυναμικά του αποχωρισμού πάντα είναι έντονα όταν ένας ποιμένας φεύγει από το ποιμνιό του. Πολύ περισσότερο τώρα που φεύγει άκων και συκοφαντημένος, δίχως κανείς να γνωρίζει το αύριο.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος «Νεκτάριου

επόμενο πρωινό ο επίσκοπος Λουκάς αποχαιρέτησε τα τέσσερα παιδιά του και ξεκίνησε για το σταθμό. Ανέβηκε στο τρένο, τακτοποιήθηκε στη θέση του. Τα λεπτά περνούσαν και ο ίδιος ένιωθε μεγάλη συγκίνηση. Με τη σκέψη του προσπάθησε να αγκαλιάσει όλη την πνευματική του. Και ήρθε η ώρα. Χτύπησε το πρώτο κουνί την αγόηση, ακολούθησε το εύρο. Θα του μιλήσει πώ θε. Το έδω ένα είναι πιο κοντά, με πώ θε να ψηθεί. Έλλη τρόπη που θε, έλεγαν φόρε να πετούσαν, μην φύγει το ρένα με τον επίσκοπο. Τη σκηνή ο επίσκοπο Λουκάς βιωθήθηκε λίγο πέρα. Τεράβη νεύρε τη αστυνομία,

ακούσεις λέγες. Μουτ. Πίσω του κάστρου τα θυμώρα που αφήνει τα γραφεία τη Γκέου. Ακόμη σε μισή το διασύμα για να στο τέλο του αρχή ω νέα τη φορέλευση μα όσο γίνεται ο πλάρο και επιλογή που σε ένα διαμέρισμα. Το μικρό αυτό διάστημα ήταν μια ανάσα ελευθερία πριν τη φρικτή σκλαβιά τη εξορία. Την εβδομάδα αυτή συναντήθηκε δύο φορές με τον μαρτυρικό και αγιασμένο Πατριάρχη Τίχωνα. Τη μια μάλιστα συλλειτούργησαν στο ναό της Αναλήψεως μέσα στη Μόσχα. Μίλησαν για τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις δυσκολίες, την πολεμική του καθεστώτος, το δούριο ύπο, δηλαδή την ζωντανή Εκκλησία. Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες από τη συζήτηση αυτή των δύο ομολογητών ιεραρχών. Ο επίσκοπος Λουκάς διηγείται πως μεταξύ των άλλων ο Πατριάρχης τον παρότρινε να μην σταματήσει την ιατροχειρουργική του δραστηριότητα γιατί έτσι μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Οι ημέρες της αναμονής και της αγωνίας πέρασαν σύντομα. Σε μια εβδομάδα παρουσιάστηκε για δεύτερη φορά στα γραφεία της ΓΚΑΠΕΟΥ. Δίχως ιδιαίτερες εξηγήσεις και διατυπώσεις συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Μπουτυρκή, οι οποίες είχαν τη φήμη των πιο σκληρών φυλακών της Μόσχας.

κτίρια άθλια, το περιβάλλον φρικτό. Ο Σολσενίτζιν, που έζησε και αυτό στη φρίκη αυτών των φυλακών, μας δίνει αρκετές πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να πάρουμε αμυδρά μια ιδέα για τις συνθήκες ζωής των φυλακισμένων. Πλησιάζουμε στην οδό Νόβο Σλόμπο Τζάσκια. Κατεβαίνουμε και για πρώτη φορά βλέπω τις φυλακές του Μπουτίρκη απ' έξω. Μόλο που με πηγαίνουν εκεί και χωρίς καμιά δυσκολία μπορώ να σχεδιάσω το εσωτερικό τους πλάνο. Πόσο καταθλιπτικός είναι ο ψηλός τείχος που την περιβάλλει και εκτείνεται σε δύο ολόκληρα τετράγωνα. Παγώνουν οι καρδιές των Μοσχοβητών όταν βλέπουν να μετακινείται η ατσαλένια πύλη που μοιάζει με στόμα θεριού. Εγώ όμως νιώθω σαν να γυρίζω στο σπίτι μου. Αφήνω χωρίς λύπη τα πεζοδρόμια της Μόσχας, διασχίζω τον πυργίσκο της Φρουράς, φθάνω γελώντας την πρώτη αυλή, αναγνωρίζω τα γνωστά μέρη, τις σκαλιστές ξύλινες πόρτες. Και δεν νοιάζομαι καθόλου που σε λίγο θα με στήσουν, με στήνουν κιόλας με το πρόσωπο στον τοίχο και με ρωτάνε. Όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, έτος γεννήσεως. Επώνυμο, περιπλανόμενος των αστεριών. Μπορεί να έχουν σπαργανώσει το κορμί μου, μα η ψυχή μου είναι πέρα από την εξουσία τους.

ξέρω, ύστερα από πολλές ώρες αναπόφευκτων διατυπώσεων πάνω στο κορμί μου, κλείσιμο στο κουτί, έρευνα, απόδειξη παραλαβή, συμπλήρωση κάρτας εισόδου, απολύμανση και μπάνιο, θα οδηγηθώ σε ένα κελί με δύο θόλους και μία αψίδα στη μέση. Όλα τα κελιά είναι τα ίδια, με τα δύο μεγάλα παράθυρα και ένα μακρύ τραπέζι ντουλάπι. Και εκεί θα συναντήσω άγνωστους σε μένα ανθρώπους, μα οπωσδήποτε ανθρώπους έξυπνους, ενδιαφέροντες, με φιλικά αισθήματα που θα αρχίσουν να μου διηγούνται και θα αρχίσω να τους διηγούμαι κι εγώ. Και το βράδυ κανείς μας δεν θα έχει διάθεση για ύπνο. Οι φυλακές αυτές ήταν υπερπλήρεις πάντοτε. Ο Σολζενίτζιν αναφέρει μαρτυρίες φυλακισμένων για αυτή την απάνθρωπη κατάσταση των φυλακών. Ο Ιβάνοφ Ραζουμίνκ έμενε το 1938 στο Μπουτίρκι σε ένα θάλαμο για 25 άτομα μαζί με 140 άτομα. Τα αποχωρητήρια ήταν τόσο φορτωμένα ώστε πήγαιναν εκεί τους κρατούμενους μόνο μια φορά το 24ωρο, ακόμη και τη νύχτα καμιά φορά. Στο Μπουτίρκι οι νεοσυλληφθέντες, που τους είχαν κιόλας περιποιηθεί με λουτρό και με απομονωτήρια, κάθονταν για μερικά 24ωρα στα σκαλοπάτια της σκάλας περιμένοντας να ελευθερώσουν τα κελιά οι απερχόμενες αποστολές. Ένας κρατούμενος, ο Ταφ, που έμεινε στο Μπουτίρκι το 1938, πριν από 7 χρόνια δηλαδή, διηγείται. Τα πάντα ήταν γεμάτα. Οι κρατούμενοι ξάπλωναν στο τσιμέντο, ακόμη και κάτω από τα σανιδοκρέβατα. Εγώ έκανα στο Μπουτίρκι, ύστερα από 7 χρόνια, το 1945, ίδια κατάσταση. Πριν από λίγο καιρό όμως πήρα μια πολύτιμη προσωπική μαρτυρία από τον ΜΚΑΠΑ σχετικά με τη στενότητα χώρου στις φυλακές του Μπουτίρκι το 1918. Τον Οκτώβριο εκείνου του χρόνου, δεύτερος μήνας της κόκκινης τρομοκρατίας, όλα ήταν τόσο γεμάτα εκεί, ώστε ακόμη και το πλυσταριό το μετατρέψανε σε θάλαμο για 70 γυναίκες. Ποτέ δεν έμεινε αδιανό το Μπουτίρκι. Το φως στα κελιά ήταν πάντα ελάχιστο στις δεκαετίες του 30 και 40. Τα φήμωτρα και τα οπλισμένα θολά τζάμια δημιουργούσαν στα κελιά ένα παντοτινό μισοσκόταδο. Το σκοτάδι είναι σημαντικός παράγοντας για την καταπίεση της ψυχής. Πάνω από τα φήμωτρα έβαζαν συχνά και ένα πυκνό καφάσι που το χειμώνα το σκέπαζε το χιόνι και έτσι αποκλειόνταν και η παραμικρή είσοδος στο φως.

Σε αυτές τις συνθήκες βρέθηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Για μια εβδομάδα έμεινε σε καραντίνα και έπειτα τον οδήγησαν σε θάλαμο υπερπλήρη με κατάδικους του κοινού ποινικού δικαίου. Απέναντι στον επίσκοπο γιατρό, όλοι αυτοί που θεωρούν το αποβράσματα της κοινωνίας συμπεριφέρονταν με σεβασμό. Στο νοσοκομείο της φυλακής βρισκόταν και ένας ακόμη αρχιερέας, ο Μητροπολίτης Νόβγκοροντ Αρσένιος, με τον οποίο γνωρίστηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος Σπατνίτσκι πέθανε εξορισμένος στην Τασκένδη το 1936. Στο διπλανό θάλαμο μαζί με άλλους κρατούμενους ήταν φυλακισμένος και ένας ιερέας, ο οποίος με την όλη του συμπεριφορά είχε επηρεάσει και βοηθήσει πολύ τους φυλακισμένους. Αργότερα έφεραν στον θάλαμο και έναν ηλικιωμένο σε σημασμένο κακοποιό, η ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο των κακοποιών, που επέδρασε αρνητικά στους φυλακισμένους και στην εργασία του ιερέα. Η ζωή στη φυλακή μου ήταν μελαγχολική. Μόνη η ανθρώπινη παρηγοριά, η καθημερινή βόλτα στην αυλή. Αλλά και αυτή η βόλτα ήταν πικρή. Ο Άρθουρ Κέστλερ περιγράφει ως εξής αυτή την περίφημη βόλτα. Ο ίδιος ο γεροδεσμοφύλακας ήλθε και τον πήρε ύστερα από το πρωινό. Ο γέρος πληροφόρησε τον Ρουμπάσοφ πως από εκείνη την ημέρα είχε πια το δικαίωμα μιας 20λεπτης άσκησης στην αυλή και πως ανήκε στην πρώτη ομάδα που έβγαινε αμέσως μετά το πρόγευμα. Ύστερα ο γέρος άρχισε να αραδιάζει τον κανονισμό. Κουβέντα είτε με τον συμπορευόμενο είτε με άλλο κρατούμενο απαγορεύεται, όπως απαγορεύονται τα νοήματα, η ανταλλαγή σημειωμάτων και η απόκληση από τη γραμμή. Κάθε παράβαση του κανονισμού συνεπάγεται άμεση αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης και τυχόν βαρύτερες πειθαρχικές παραβάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 4 εβδομάδες. Και μάλιστα σε σκοτεινό απομονωτήριο. Ύστερα ο γέρος έκλεισε με βρόντο την πόρτα και οι τρεις τους ξεκίνησαν.

0: Κάποιαν ημέρα, γυρνώντας ο επίσκοπος Λουκάς από τη Βόλτα και ανεβαίνοντας από τα σκαλιά για το δεύτερο όροφο, παρατήρησε ότι λαχάνιαζε. Ήταν τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Η καρδιοπάθεια αυτή θα τον συνοδεύει πλέον σε όλη τη ζωή του. Από την κακή λειτουργία της καρδιάς, τα πόδια του πρίζονταν και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Στη φυλακή, ο επίσκοπος Λουκάς δέχτηκε και την επίσκεψη του μεγαλύτερου γιού του, του Μιχαήλ. Η έκπληξη αλλά και η συγκίνηση του επισκόπου ήταν μεγάλη. Από το γιο του έμαθε πως η οικογένεια περνούσε δύσκολα. Ο Μιχαήλ αναγκάστηκε να φύγει από την Τασκένδη για να βρει κάπου δουλειά. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Για ένα διάστημα εργάστηκε σε επικίνδυνη δουλειά στο Κίεβο. Κρεμασμένος πάνω από τον ποταμό Δνήπερο, έβαφε τη σιδηροδρομική γέφυρα. Ο επίσκοπος Λουκάς πόνεσε για το παιδί του, αλλά ήταν δέσμιος στις φυλακές. Πόσο μπορούσε να βοηθήσει? Αποχαιρέτησε το γιο του με πολύ πόνο, αφήνοντάς τον στην αγάπη και το έλεος του Θεού. Στις δύσκολες αυτές μέρες ένιωσε και μια μεγάλη χαρά. Στη βιβλιοθήκη της φυλακής ανακάλυψε ξεχασμένη, σκονισμένη, μια Καινή Διαθήκη στη γερμανική γλώσσα. Ο Λόγος του Θεού ήταν πλέον καθημερινό του ανάγνωσμα. Μια ακτίνα Θεού στη σκοτεινιά της φυλακής. Μεταγωγή στις φυλακές Ταγκάνκα. Στα μέσα του φθινοπόρου αποφασίζεται η μεταγωγή του στις φυλακές Ταγκάνκα, που βρίσκονται στην άλλη άκρη της Μόσχας. Τη μεγάλη αυτή διαδρομή οι κρατούμενοι έπρεπε να τη διανύσουν με τα πόδια. Έτσι προέβλεπε ο κανονισμός. Ο μαύρος κόρακας δεν είχε ακόμη γενικευθεί. Οι κρατούμενοι μπήκαν στη σειρά όπως ένα σύνταγμα στρατιωτών. Στην πρώτη σειρά προχωρούσε ο επίσκοπος Λουκάς και δίπλα του ο ηλικιωμένος σεσημασμένος κακοποιός. Το θέαμα στους δρόμους της Μόσχας ήταν συγκλονιστικό. Ένας επίσκοπος και επιστήμονας φημισμένος, που τόσους ανθρώπους είχε βοηθήσει, τώρα ταλαιπωρημένος, ρακένδυτος, να προπορεύεται από μια ομάδα καταδίκων, εγκληματιών, κλεφτών, κακοποιών. Η σκηνή θύμιζε το λόγο του Αποστόλου Παύλου. «Δοκώ γάρ, ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχά τους απέδειξεν ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Εμείς μωροί δια Χριστών, εμείς ασθενείς, εμείς άτιμοι, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη». Δηλαδή, μου φαίνεται πως ο Θεός εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο, γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Ιησού Χριστού. Εμείς είμαστε αδύναμοι, εμείς είμαστε περιφρονημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο, χωρίς σπίτι. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με φιλικά λόγια. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Στις φυλακές Ταγκάνκα τον επίσκοπο Λουκά δεν τον έβαλαν μαζί με τους κατάδικους του ποινικού δικαίου, αλλά με τους πολιτικούς κρατούμενους. Εκείνες τις ημέρες μέσω του Ερυθρού Σταυρού όλοι οι κρατούμενοι πήραν από τη γυναίκα του συγγραφέα Μαξίμ Γκόρκι την Πεσκόβα, τρόφιμα και κάποια δερμάτινα παλτά με γούνα από μέσα. Ήταν κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο αν λάβει κανείς υπόψη του τις κλιματολογικές συνθήκες και τις συνθήκες των φυλακών. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν κράτησε για πολύ το παλτό του. Μια μέρα προχωρώντας σε ένα μακρύ διάδρομο προς τα αποχωρητήρια των φυλακών, είδε έναν κρατούμενο μέσα σε ένα θάλαμο πλημμυρισμένο από νερό. Ήταν το απομονωτήριο. Ο κρατούμενος στεκόταν όρθιος με το νερό να φτάνει ως τους αστραγάλους του και να τρέμει από το κρύο. Ο επίσκοπος Λουκάς το συμπόνεσε. Δεν δίστασε λεπτό, έβγαλε το γούνινο παλτό και το έδωσε στον άγνωστο συγκρατούμενό του. Αυτή η γεμάτη αγάπη κίνηση του επισκόπου Λουκά μαθεύτηκε και έκανε βαθιά εντύπωση στους άλλους κρατούμενους. Ιδιαίτερα όμως συγκίνησε τον σεσημασμένο αρχηγό συγκρατούμενό του, ο οποίος μέχρι τότε ήταν αρνητικός απέναντι του. Όμως από εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος αυτός άλλαξε στάση. Γιατί δύσκολα μπορεί κανείς να μείνει ανεπηρέαστος από τη γνήσια χριστιανική αγάπη, όσο σκληρός και να είναι.
1: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αστησίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
9: Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σωσόν ημάς. Άνοιξον μου το στόμα των νοερών της καρδίας και χείλη τα ένυλα, προς ένεσιν σου τρίφωτε μία θεότητα πάντων άδειν σιωδήν φωτουργία χαριστήριων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σωσόν ημάς. Ή να το υπερβάλλον τη εις Χριστότητος δείξεις, διέπλασας άνθρωπον τριάς απειροδύναμε, μόνην εικόνα πυλήνην σου της αρχικής πλασσοργία κυριότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νους ο άναρχος λόγων ξυναειδίως γεννήσας και πνεύμα συνάναρχων εκλάμψας κατηξίωσεν, ένα Θεόν κατ' ουσίαν σύμμορφον ημάς προσκυνήν τρεις υπόστατον. Κινήν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Όφθης επί της βάτου το Μωυσή Θεού λόγε ως πύρ καθαρτήριον, μη φλέγον δε το σύνολον την εκ παρθένου προτυπών σου σάρκωσιν διείς τους βρωτούς ανεμόρφωσας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Των ενικών και τριλαμπή και παντουργών σε δεσπότην ανενούδες, των αμαρτιών και των πειρασμών ετούμεν λύτρωσιν, απειροδύναμε Θεέ, μείον παρήδη στους ποιήστης σου την αγαθότητα δοξάζοντας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Αράδαμνος όφθης εκ πατρός, ως απορίζεις ανάρχου Θεός λόγος και ισουσθενής, συντοσυμφυή και θείο πνεύματι, δια τούτο η πιστή τριαδικήν της προσώπης μίαν κυριότητα δοξάζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισοκλέη και συμφυή την τρισυπόστατον φύσιν αμερίστος και διαιρετός και μοναρχικήν τριάδα πάντες σε δοξολογούμενη πιστή και προσκυνούνται σε τούμεν των πλημελημάτων στην συγχώρησιν. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναλυώτος της βρωτής ομοιωθείς κατά πάντα Θεού λόγε κόρης εξαγνής, προήλθε σαφώς και επά συνέδειξα στην θεαρχίαν τριλαμπή και ενικήν τη ουσία των απαραλλάκτων υποστάσεων. Η μαρτικότα σε λέει σου τριά Αγία του δούλου σου, ου δέξε μετανοούντα η έσπλαχνα και συγχωρήσει ω αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Τα σκακωθήσα ψυχά σημών, τε αμαρτίε αγάθινων, πάναγνε Θεοτό και κελίτρωσε πτεσμάτων του σε υμνούντα θεονύμφευτε. Αγία τριά σου Θεό σε λέει σου και σώσον ημά. Συνεκτική τρίφωτε μονάστε αρχική και σωστική των όλων του σου συμνοδού νυν περιφρούρισον και σώσουν εκθλίψεων και παθών και πάσης κακώσεως. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσουν ημάς. Σημαντικών λέξεων της ίσα καταλήπτου τρυφαούς θεότητος απορούντες ανυμνούντες σε φιλάνθρωπε Κύριε και δοξόζομεν σου την δύναμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Επί της γης ως εν ουρανής συνασωμάτων της χωρίς μονάς τριάς αμερίστος εμερίζομεν και πίστη δοξάζομεν ως των όντων πάντων δεσπόζουσαν. Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Της πατρικής δόξης σου και εξθάς εις την ημών εσκατιάν κατήλθες εκών σαρκωθείς ο υπερούσιος και πάντα σαν ύψος σας προς την θείαν δόξαν ως έσπλαχνος. Αγία Τριάσου Θεός ημάς. Η αρχή φωτος φύσης τριάς της χαρακτήρηση και μονάς συμβουλήσει και δόξη και τιμή κρατείωσον ημάς εις την εσύν αγάπησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νουν και λόγων και πνεύματι μίαν θεαρχίαν και τρισήλιον φύσιν δοξάζονται σε τούμεν ρισθήν επειρασμών και παντίον θλίψεων. Και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μορφωθείς Θεού λόγια την φύση των ανθρώπων εξ Αγίας Παρθένου, τριάδα εν μονάδι εδίδαξα συμνήνη σύμμορφων και σύνθρονων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ομοδόξο κράτη την μοναρχικήν θεαρχίαν, τρισήν υποστάσεις υπεφικίαν, απαραλλάκτος αλλήλες δοξάζομεν την διαφορά νεχούσες μόνην της υπαρκτικής εκάστης ιδιότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νοερέσαι τάξης των αγγελικών διακόσμων ενούσι τρισήλια μοναρχία, μεθόν και είσαι πλήνης όμανιος και γίνοντον μου ανηλογούμε και πιστολογούμε.

Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πυρός φωτεινότερον, φωτός εναργέστερον, το έλεος της χάριτος σου Δέσποινα, καταφλέγων αμαρτίας των ανθρώπων και δροσίζων διανοίας των υμνούντων, τα μεγαλεία σου Θεωτό και Πανάμωμε. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ρίσεις ηθείων προφητών, πειθαρχούντες ένας εμόνων, Θεών των όλων δοξάζομεν, εν τρισί χαρακτήρσι νούτο βοώντες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Χωικής χείλες είναι ημείς, είναι αήλης τάξης, είναι ύμνης τριάς Αγίας εμέλπωμεν, εν μονάδι ουσίας αναβοώντες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Είναι ο πλάσας των Αδάμων, απλάσι πάναγνε πάλιν, εξού σαφώς ενυνθρώπισε τους ανθρώπους, Θεός ασού το βοώντας, ευλογημένος πάναγνε ο καρπός της κοιλίας σου. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κρατήσ' του παντός η τριτή και ενιαία κυριαρχή άναρχε και διηθήν εις ουρανών και την γην. Διό με φίλτρο το σώ καταθελγόμενο να ει, φύλαξον ψάλινση πάντα τα έργα Κυρίου, τον Κύριον υμνείται και υπεριψούται εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ηλίου βολές τριλαμπούς καταυγαστήνε, φωτουργικές αξίωσον, των υμνοδών σου τας καρδίας και νουν, οράν δεκάλος το σών, Τριάς μονάς ως εφικτών, δώρησε πάντοτε πάση της πίστη πρεπούση, την εισήν μεγαλοσύνην ανυμνολογούσιν εις πάντας ως αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, ναών με τη σύστη φαούς ποιησον έγκλης, αγαθουργέ φιλάνθρωπε και με τουσίας και με θέξες εισές, απρόσιτον της εχθρής της αοράτης και σαρκός πάθηση δέσποτα δείξον μονάρχα Θεέ μου και Κύριε της δόξης του υμνολογήν σε εις πάντας ως αιώνας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Φως θε αρχικών εγκαστρό σου ανατήλαν παρθενομή το ράχραντε πάντα των κόσμων τρισιλίο φωτή. Κατήβγασε και την γην καθάπερ άλλων ουρανών έδειξε ψάλουσαν. Πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων υμνείται και υπεριψούται εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η ψυχορήν και η μνήν αξίωσε όνεν υψίστης απαύστος σεραφείμ ανυμνούσιν, ούκ εξισχύωμεν η πύληνη πλην ως δεσπότην των όλων τολμώντες και φιλανθρωπότα των Θεών μεγαλύνομεν. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σωματικής αλγιδόνος λύτρωσε και ψυχικής εμπαθίας στους πιστούς υμνοδού σου μοναδική Τριάς αχώριστε και διαφυλάτες θεατρούντους εκ πάντων των βιωτικών πειρατηρίων αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισοσθενής θεαρχία τρίφωτε, προϊσχωμένη το κράτος, απαράλλακτον κάλλος της ουσιώδους αγαθότητος, δώσ' των δεσμάτων την λύσιν σεις δούλης και των πειρασμών και παθών απολύτρωσιν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νουν και ψυχήν και σαρκός το φύραμα προσιλυφός Θεοτόκε, εξής μήτρα σαχράντου ο Θεός λόγος καταλήθειαν άνθρωπος όφθη και θείας ουσίας, κοινωνών των άνθρωπων σαφώς εναπέφυνε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείναν σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.